Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, έτσι. Η μέρα που ακόμα και το ξυπνητήρι χτυπάει με λιγότερο ενθουσιασμό. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης και σας καλημερίζω εδώ στον Θήτα 107,1. Το πρωινό ο Μεκάρη μόλις ξεκίνησε, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Και στο κόκπιτ του ραδιοφωνικού σταθμού έχω Κατσαβουνίδη Γιάννη, ο οποίος πατάει κουμπάκια, μπλιμπλίκια, ποντεσιόμετρα, βιούμετρα, έτσι ώστε εσείς να ακούτε άρτια την εκπομπή στα ραδιοφωνά σας. Εδώ είμαστε. Καφεδάκι για όσους ήδη ξεκινήσατε να πίνετε καφεδάκι, για όσους ετοιμάζεστε να το φτιάξετε τον καφέ για να το πάρετε μαζί σας στη δουλειά. Εμείς, καλή διάθεση, ενημέρωση, γιατί πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Τώρα, τι συμβαίνει γύρω μας, τι μας αφορά και τι αξίζει πραγματικά να γνωρίζουμε, εδώ είμαστε, στον Θήτα 107,1. Πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μαζί, ενημερωμένοι, ψύχρεμοι και όσο γίνεται χαμογελαστοί, γιατί έχουμε πολλά πράγματα, να σας πούμε, που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο εδώ στην πόλη μας και γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα μουσικό διάλειμμα έτσι για το καλημέρα και μετά έρχομαι για χρόνια πολλά, για πολύ πολιτική, για πάρα πολύ πολιτική με ήττα και πολύ πολύ ενημέρωση.

Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί η σημερινή ημέρα και η εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι αρκετά έντονη σε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς όμως θα τα βάλουμε σιγά σιγά στη σειρά. Πρώτα απ' όλα να σας πούμε τι συμβαίνει με τον καιρό. Αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στους 19 βαθμούς. Το πολύ πολύ να ανέβουμε άλλους 8-9 βαθμούς, να πάμε 27-28, έτσι, για την Δευτέρα. Γιατί από αύριο θα πέσει κι άλλο η θερμοκρασία, ούτως ή άλλως είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Και επειδή είναι φθινόπωρο και θέλει να μας δείξει ότι είναι το φθινόπωρο, σιγά σιγά λογικά η θερμοκρασία αλλάζει και κατεβαίνει προς τα κάτω. Θα αρχίσουμε δηλαδή να φοράμε φουτεράκια. Δεν τα γουστάρω καθόλου, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Τι να κάνουμε. Από την άλλη σας έχω είδηση πρωινή. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο, έχω μια είδηση η οποία έρχεται από την Πολωνία και τα σύνορα της Πολωνίας, όπου ένα τρένο στο οποίο ήταν μέσα και ο Μπόρις Τζόνσον, έτσι, έπεσε μια βομβίτσα εκεί, ντρόουν από τον Πούτιν, και έγινε χαμούλης. Βγήκε ο Μπόρις Τζόνσον και άρχισε να λέει: τι είναι αυτά που κάνεις ρε εσύ, δεν τρέπεσαι, και όλα τα σχετικά. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που λέγαμε πριν από λίγο με τον Γιάννη με την είδηση, είναι ότι ο Πούτιν παίζει με τα νεύρα της Ευρώπης. Σου λέει: εδώ ρε φίλε, θα δω τι θα κάνετε, να δω πόσο μάγκες είστε. Ή θα πει: συγγνώμη, έπεσε κατά λάθος, αλλού πήγαινε ρε παιδί μου, και εκτροχιάστηκε. Ναι ρε, μπερδεύτηκαν τα σήματα και έπεσε εκεί πέρα στα σύνορα και στο τρένο που ήταν ο Μπόρις. Έλα ρε παιδιά τώρα, αλήθεια, κατά λάθος, άρε Βλαδίμηρε, τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, πάμε όμως, αφήστε το, δούμε στις εξέλιξεις και στη ροή των ειδήσεων περισσότερα νέα για το τι και πώς, και θα βγουν και αναλυτές και όλοι αυτοί να μιλήσουν για το συγκεκριμένο συμβάν. Να σας πω ότι στην πόλη μας, μέσα στο κέντρο, έχει αρκετή κίνηση και βλέπω ξαφνικά αρκετές οδούς να γεμίζουν από αυτοκίνητα, και η Εγνατία στο κέντρο και η Αγίου Δημητρίου και η Θετοκοπούλου, βλέπω και η Προνίας και στην Τριανδρία η Γρηγορίου Λαμπράκη αρχίζει και ανεβαίνει από την αρχή της προς τα πάνω προς την Τούμπα, ενώ περιφερειακός, για όσους στεναχωριέστε, μη στεναχωρηθείτε καθόλου, είναι μια χαρά. Ο περιφερειακός είναι βατός, μπορείτε να πάτε στο περιφερειακό και γρήγορα στη δουλειά σας. Προς το παρόν, αυτά για την κίνηση. Σήμερα 14 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μου και τα χρόνια μου πολλά. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στο Θεοκλή, στη Θεόκλια και στο Σταύρο και τη Σταυρούλα. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας η σημερινή, όπου η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακάλυψε στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου το 326, παρακαλώ, σαν σήμερα. Σαν σήμερα όμως και το 1814 υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός, όπου ο Νικόλαος Κουφάς, ο Μανούλη Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύσαν στην Οδυσσό τη γνωστή σε όλους μας Φιλική Εταιρεία. Είναι μια εκδοχή ότι σαν σήμερα οργανώθηκε και ετοιμάστηκε και έγινε Φιλική Εταιρεία. Προσέξτε τώρα τι μέρα είναι η σημερινή, 14 του Σεπτέμβρη. Τι πράγματα έχει και τι σημασία έχουν τα πράγματα τα οποία συνέβησαν σήμερα. Παραδείγματος χάρη, 1867 ο Καρλ Μάρξ εξέδωσε το κεφάλαιο που αποτέλεσε την κορονίδα στα έργα του. Αλλά για όσους ξέρετε, ο Καρλ Μάρξ δεν ήταν φτωχαδάκι, έτσι, να ξέρουμε. Παπάς δικηγόρος, σε αναστροφή με πλούσιος. Η μανούλα του ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν για εκείνη την εποχή κατωτέρου επίπεδου. Αλλά αυτό όμως δεν εμπόδισε το Καρλ Μάρξ να δημιουργήσει και να φτιάξει. Γιατί τι έκανε το παιδί, είχε πολλά λεφτά, δεν ήξερε τι να κάνει και έγινε φιλόσοφος και οικονομολόγος μάλιστα. Αλλά έφτιαξε κείμενα για τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Και ένα από τα πιο δυνατά του ήταν το κεφάλαιο και το μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μετά με το φίλο του τον Έγκελς το μεγάλωσαν ο Καρλ. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν το κεφάλαιο του Καρλ Μάρξ, αλλά και σαν σήμερα πάμε και στα αθλητικά.
Το 1890 ιδρύθηκε στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, που τα μέλη του λίγο πιο μετά ίδρυσαν το Σύλλογο Γυμνάσιο και μετά το 1898 ενώθηκαν και δημιούργησαν τον σημερινό Πανιόνιο, παρακαλώ, Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης, όλα αυτά το 1890. Σήμερα, για να πάω και σε ένα κεφάλαιο στο οποίο μας ταλανίζει τις τελευταίες ημέρες, και είναι αυτό με τον θάνατο, τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Δεν θέλω να το επεκτείνω πάρα πολύ, όμως θέλω να πω μερικά πραγματάκια. Είναι πάρα πολύ νωρίς, είναι 6 και 13. Θα σας τα πω εν συντομία, έτσι για να φύγουν από μέσα μου, και πρέπει να τα πω. Πρώτα απ' όλα, χθες μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λόγω της αγρυπνίας για την σωρό του Γιώργου του Μαζονάκη, η οποία βρίσκεται στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, έχει μαζευτεί πάρα πολύ κόσμος, οι οποίοι περιμένουν με υπομενετικά τη σειρά τους να δώσουν ένα τελευταίο αντίο στο Γιώργο το Μαζονάκη. Αυτό που έχω παρατηρήσει αυτές τις μέρες είναι το εξής. Μπορεί οι 50άριδες και 40άριδες και 60άριδες να έχουν μεγαλώσει μαζί με τον εκλειπώντα 53χρονο Γιώργο Μαζονάκη και να έχουν μεγαλώσει με τα τραγούδια του, να έχουν βιώματα με τα τραγούδια του. Έχω παρατηρήσει όμως πιτσιρίκια 17χρονα, 18χρονα και 15χρονα να έχουν στα κινητά τους τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Να ακούνε το «Ανήκω σε μένα», «Λέγε με παλιόπαιδο». Και αυτό με εντυπωσίασε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά μπορώ να φανταστώ, παραδείγματος χάρη, για το μπαμ που έγινε στα social media με τον θάνατο ξαφνικό, το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, ίσως η νεολαία να το είδε διαφορετικά. Και από όλα αυτά που γράφτηκαν για τον άδικο θάνατό του, και θα έχουμε και αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί πλέον δεν ήταν κάτι που συνέβη τυχαία. Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα μας ταλανίζουν τις επόμενες μέρες για το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό λοιπόν με εντυπωσίασε και το παρατηρώ τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω τι να πω. Να πω είναι μόδα, να πω ότι η νεολαία λόγω του γεγονότος έχουν ανακαλύψει το Γιώργο το Μαζονάκη και μάλιστα τραγουδάνε και τραγούδια του. Αυτό είναι το ευχάριστο. Δυστυχώς όμως ο Γιώργος δεν είναι κοντά μας να τραγουδήσει καινούριες επιτυχίες. Τον αποχαιρέτησαν οι φίλοι, όσοι ήταν στη Νίκαια την ώρα που ήρθε η σωρός του, τραγουδώντας «Είσαι το λάθος μου το τελευταίο», όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτά τα λίγα ήθελα να πω για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Θα έχουμε και άλλα να λέμε τις επόμενες μέρες. Θα βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί το Σαββατοκύριακο ακόμα ήταν έντονο. Ήταν και στα καλλιτεχνικά έντονο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν και στα οικονομικά και στα πολιτικά, αλλά και στα αθλητικά. Έχουμε δηλαδή πολύ ρεπορτάζ.

Πάμε συνεχίζοντας, πάμε παιδιά λίγο στο... Θέλω λίγο να σας αναφέρω για το δελτίο το οποίο έχω εδώ από την πυροσβεστική για τέσσερις συλλήψεις που έγιναν για πρόκληση πυρκαγιών. Σύμφωνα με το thetanews.gr υπήρχαν τέσσερις συλλήψεις στις οποίες συνελήφθησαν άτομα για παραβάση της νομοθεσίας για την πυροπροστασία σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική. Και είχαμε και ένα τροχαίο εδώ με τέσσερις τραυματίες μετά από μια εκτροπή ενός γιοταχή. Αυτά από το δελτίο. Πάμε. Δεν με κρατάει τίποτα. Θα πάμε τώρα στα καλά μας. Πάμε στον Αντώνη. Στον Αντώνη το Ρέμο, που η αλήθεια είναι βούλιαξε την παραλία. Πάνω από 200.000 κόσμο. Ένα μαρακανά γέμισε, λέει ο Αντώνης. Εκεί. Νομίζω άμα ήταν επιπληρωμή θα ήταν 200.000. Μπορεί να μην ήταν 200, να ήταν 100. Αλλά ήταν. Ήτανε πάρα πολύ κόσμος που πήγε εκεί να χαρεί τον Αντώνη Ρέμο και την παρέα του, που περάσαν όλοι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Είχαμε και κάνα δύο έτσι ωραία ευτράπελα, παραδείγματος χάρη. Η γιορτή δεν ξεκίνησε εύκολα, γιατί είχε μια βρόχα, αφήσατε να πάνε. Είχα δικούς μου ανθρώπους εκεί, οι οποίοι μου είπαν ότι υπάρχει και η περίπτωση να αναβληθεί από την πολύ βροχή, αλλά κάνανε υπομονή. Είχαν τις ομπρελίτσες τους, περιμένανε, και μετά από κάνα δίωρο που είχαν θεματάκι με τη βροχή, είχαν ξεκίνησει και η συναυλία του Αντώνη του Ρέμου. Θέλω να σταθώ σε 2-3 σημεία. Πρώτα απ' όλα, σε ένα σημείο στο οποίο δυστυχώς η Κέτη Γαρμπή γλίστρησε καημένη. Χτύπησε ελαφρά, ευτυχώς, γιατί βγήκε μετά στα δικά της, τα προσωπικά, τα social, και καθησύχασε τους φαν της, λέγοντας ότι είναι μια χαρά, ήταν μια ατυχή στιγμή. Γλίστρησε εκεί πάνω στη σκηνή, την έπιασε και ο Αντώνης προσπαθώντας, αλλά τι να κάνουμε, καμιά φορά συμβαίνουν αυτά. Από την άλλη είδαμε πάρα πολύ κόσμο. Ροναλντίνιο πάντως δεν είδα εγώ. Η αλήθεια είναι, Ροναλντίνιο δεν είδα σε κανένα βίντεο. Πολύ μεγάλη συγκίνηση η κυρία Ελένη, η μαμά του Αντώνη, η οποία ήταν εκεί, και την ώρα που τραγουδούσε για τη μητέρα του, στα βίντεο γουόλ εμφανιζόταν φωτογραφίες του Αντώνη όταν μικρός, μαζί με τον πατέρα του, τη μητέρα του. Ούτως ή άλλως ήταν η μέρα του Αντώνη. Τα 30 χρόνια του Αντώνη έπρεπε να είναι εκεί. Λοιπόν, τραγούδησε για τον Γιώργο Μαζονάκη, το έφυγες νωρίς. Έτσι. Μάλλον το ανήκω σε μένα, λέγοντας ότι έφυγες νωρίς στο λόγο του για τον Μαζονάκη. Αλλά Αντώνη μου, θα σταθώ σε ένα σημείο. Πήγε να κάνει ο Αντώνης ένα joke, ένα χαριτωμένο αστιάκι, και έβαλε την κουβέντα του και την Αφροδίτη, τη Λατινοπούλου. Και ο λόγος που το έκανε αυτό ήταν γιατί ήθελε να παρουσιάσει τους Gypsy Kings. Για μένα, θεωρώ, Αντώνη μου, ήταν, είδες να κάνεις πλάκα, αλλά δεν είναι τόσο πετυχημένο, ήταν ένα τυχαίο σχόλιο. Να τα συνδυάσεις μαζί με τους Gypsy Kings, δεν ξέρω αν τους εξήγησε κάποιος και αυτό που είπες για την είσοδό τους και το καλωσόρισμά τους σε σχέση με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Νομίζω ήταν μια ατυχή στιγμή, ένα ατυχές σχόλιο του Αντώνη. Θα το ξεπεράσουμε και αυτό, θα το ξεπεράσουμε. Από κατά τα άλλα όμως ήταν πολύ πετυχημένη η συναυλία, ήταν πάρα πολύ ωραία, ο κόσμος πέρασε πολύ καλά, άσχετα η βροχή αν τον εμπόδισε στην αρχή. Πάνω από 200.000 κόσμος, 250.000 κόσμος είναι η ενημέρωση. Δεν μας ενδιαφέρει πόσος κόσμος ήταν. Πάντως ήταν πάνω από 200.000 κόσμος και η παραλία έζησε πάρα πολύ ωραίες στιγμές με τον Αντώνη. Λοιπόν, από την άλλη, να πάμε λίγο αλλού. Θέλετε, θα πάμε και λίγο αλλού. Θα πάμε λοιπόν στην Καλαμαριά. Κάποιοι θέλαν να πάνε στη συναυλία του Αντώνη, αλλά το μετρό της Καλαμαριάς πάλι είχε πρόβλημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κύριε Ταχιάο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, για να το πούμε και πάρα πολύ σύντομα,
ότι τα εγγένεια του σταθμού θέλαμε να τα κάνουμε ένα μήνα πριν από αυτά που έγιναν τώρα. Ο λόγος που δεν έγιναν είναι γιατί δεν πέρανται πιστοποιήσεις από τον Ελβετικό οίκο πιστοποιήσεων για τη λειτουργία του μετρό στον σειρμό της Καλαμαριάς. Καθυστέρησε πολύ. Ο αγαπητός μας πρωθυπουργός στεναχωρήθηκε γι' αυτό, γιατί δεν έγιναν και τα εγγένεια πιο νωρίς. Με αποτέλεσμα, τώρα σε ποιον έβαλε κατσάδα και σε ποιον δεν έβαλε, δεν ξέρω. Τα εγγένεια έγιναν, που σημαίνει ότι από τη στιγμή που έγιναν τα εγγένεια, θεωρητικά πρέπει να σας δόθησαν και οι πιστοποιήσεις για τη λειτουργία του, για να μπορεί να μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Από εκεί και μετά, το θέμα των τρένων που μπαίνουν στις γραμμές και μπερδεύονται είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το να περιμένει κόσμος 20 λεπτά και μισή ώρα το σειρμό της Καλαμαριάς γιατί υπήρξε κάποιο πρόβλημα στη συνεννόηση, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι από τα καλά στοιχεία για το μετρό. Μου θυμίζει την αρχή-αρχή όταν ξεκίνησε το υπόλοιπο, το μετρό των 9 χιλιόμετρων. Και αν είναι δυνατόν, όταν υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη εκατοντάδες χιλιόμετρα σειρμού τα οποία δεν έχουν πρόβλημα και λειτουργούν καθημερινά, εμείς με αυτό το μικρούλι που θεωρείται ότι είναι και από τα πιο υπερσύγχρονα, να συνεχίζουμε να έχουμε προβλήματα. Αυτά, ξέρετε πώς λέγονται στην απλή γλώσσα? Κακοτεχνίες, δουλειές στο πόδι. Έτσι λέγονται. Τέλος πάντων, ελπίζω και εύχομαι να μην συνεχιστούν αυτές οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα στο σειρμό της Καλαμαριάς, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να εξυπηρετείται. Μουσικό διάλειμμα και έρχομαι με άλλα.

0: Πάμε και λίγο από την πολιτική μας, παιδιά. Έχουμε το πολιτική με ήττα και με όμικρον γιώτα, παρακαλώ. Έτσι, πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί στην πόλη μας γίνανε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάω στον Αλεξέη, όπου ξεκινήσανε τα όργανα. Ξεκίνησαν τα όργανα γιατί έχουμε αποχώρηση από το κόμμα του Αλεξέη, από την Ελλάς. Έχουμε αποχώρηση γιατί έφυγε ο Αντώνης ο Μακρής από την Ετελοκαρανία, ο Αντώνης ο Μακρής. Γιατί ζήτησε να αναθεωρήσει ο κύριος Αλεξέη τα θέματα του δημοσίου για τη σύνταξη και για τους συνταξιούχους, για το 13ο μισθό του δημοσίου και για την 13η πληρωμή για τους συνταξιούχους. Το 13ο μισθό εν ολίγης. Γιατί το είχαν συζητήσει πριν και ήταν θετικός ο πρόεδρος. Αλλά στις εξαγγελίες του, στη διεθνή έκθεση, το ξέχασε. Το ξέχασε ή κατάλαβε ότι δεν γίνεται να το υποσχεθώ και αυτό, γιατί είναι το μόνο σίγουρο που δεν θα γίνει. Είναι το μόνο σίγουρο που δεν θα γίνει. Τώρα, αν το υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης και λέει εμείς θα το κάνουμε, εντάξει, Μητσοτάκης είναι αυτός, μπορεί να υποσχεθεί κι άλλα. Και το 2015 έλεγε ότι θα αλλάξουμε πράγματα από τη Μακεδονία και όλα τα σχετικά με την ονομασία και θα τους βάλουμε φρένο αυτούς εκεί, τους Σκοπιανούς. Έλεγε κι άλλα, θα αλλάξω, θα καταργήσω ΦΠΑ, θα καταργήσω έμφυα, ένα σωρό πραγματάκια ωραία έλεγε. Αυτό όμως ο κύριος Μακρής δεν το δέχτηκε και έτσι αποχώρησε και ζήτησε την οριστική του διαγραφή, παρακαλώ πάρα πολύ, από την Ελλάς. Και να πάω και σε ακόμα ένα κομμάτι πριν πάμε στο τιζεράκι των 6:30, πολύ γρήγορα. Κύριε Νικόλα Ανδρουλάκη, αγαπητέ μου πρόεδρε, είναι δυνατόν, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορώ, είναι δυνατόν να έχετε έρθει στην έκθεση και να υπόσχεστε αυτά που ένας που ψήφιζε το 1980 του θυμίζουν τη δεκαετία εκείνη? Δηλαδή τετραήμερη εργασία. Εδώ γελάμε. Εδώ πιέζουν όλοι για να κάνουμε αντί για 36 ώρες 55 ώρες. Δουλεύουμε 70 ώρες. Και εσείς λέτε ότι θα υπάρξει 13η σύνταξη, τετραήμερη εργασία, πάμε για νέο ΕΣΥ, πάμε για εθνικό απολυτήριο, αλλαγές στο άρθρο 86. Σοβαρά μιλάμε? Και ειδικό πλαίσιο για τα κρατικά πανεπιστήμια? Αυτές είναι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ? Να πω κάτι, κύριε Ανδρουλάκη. Όλα αυτά τα οποία λέτε για την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, μου θυμίζουν εξαγγελίες της δεκαετίας του 80. Αυτά μου θυμίζουν. Το άμεση μείωση φόρων, πώς άμεση μείωση φόρων και από πού θα παίρνει το κράτος λεφτά? Θα κατεβάσουμε τις τιμές στην ενέργεια, θα δούμε και τι γίνεται και με τα πετρέλαια και με τις βενζίνες. Κύριε Ανδρουλάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι θέλει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ? Ίσως και κάποιοι άλλοι που δεν θέλουν κάτι άλλο, αλλά θέλουν το ΠΑΣΟΚ, ίσως το κάποτε σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ. Θέλουν την αλήθεια και πράγματα τα οποία είναι εφικτά. Έτσι θέλει ο κόσμος, να ακούσει πράγματα που είναι εφικτά και όχι υποσχέσεις δεκαετίας 80. Άντε πάμε για τη Ζεράκη, να επιστρέψω και με τα υπόλοιπα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Και

Καλημέρα, καλημέρα. Για όσοι αν ξέρετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, εδώ είστε στον Θήτα 107,1. Πρωινό με Κάρη, Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Γιατί κάθε μέρα έχουμε δύο επιλογές, να ξέρετε. Δεν έχουμε περισσότερες. Να αφήσουμε τη μέρα να μας παρασύρει ή να χαμογελάσουμε και να προχωράμε. Εμείς θέλουμε και τα δύο. Θα αφήσουμε τη μέρα να μας παρασύρει, θα χαμογελάμε και θα προχωράμε. Είναι αρχή της εβδομάδας, είναι Δευτέρα. Εμείς θα ενημερωνόμαστε, θα ακούμε, θα σχολιάζουμε. Εννοείται θα σχολιάζουμε και θα προχωράμε. Γιατί μπορεί να μην μπορούμε να ελέγξουμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, μπορούμε όμως να επιλέξουμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Έτσι. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ξεκινάνε σήμερα ουσιαστικά και τα σχολεία. Έτσι. Μπράβο στα παιδιά μας να πάνε εκεί στο σχολείο να φωτιστούν. Έχω για αυτά τα πράγματα για τους εκπαιδευτικούς αρκετά πράγματα, γιατί μαζεύω υλικό μέσα στην εβδομάδα. Θα το θίξουμε αυτό με τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς μας. Μαζεύω υλικό για να μπορέσουμε να τα πούμε λίγο. Και μια και είπα για να τα πούμε, να ξέρετε, εδώ έχουμε για σας Viber 6977 20 1070. Είναι τα μηνύματά σας εκεί. Για όσους λοιπόν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, στο 6977 20 1070 μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας στο Viber της καλημέρας σας και ό,τι άλλο θέλετε, έτσι ώστε να μπορούμε να το συζητήσουμε. Έχουμε και τηλέφωνο 231 700 2730, 231 700 2730. Αισιοδοξώ, ευελπιστώ, μετά τις 7:30, εάν τελειώσω νωρίς και την ανάγνωση των εφημερίδων, να ανοίξουμε και μια γραμμούλα στις αρχές της εβδομάδας να σας πούμε και καλημέρα. Βέβαια, 14 του Σεπτέμβρη σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, θέλω να σας θυμίσω κάτι ακόμα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1956 ο Κώστας Καραμαλής. Έτσι, ο οποίος διατέλεσε και πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2004 μέχρι και το 2009. Σαν σήμερα όμως είχε γεννηθεί και ο Γιάννης Ολάτσης, ο οποίος έφυγε το 2003, αλλά και μια εκπληκτική φοβερή φωνή. Ξέρουμε την ιστορία της, λέγεται Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια, τι να σας πω τώρα, της soul σκηνής, η οποία είναι λατρεμένη. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 83, αλλά έφυγε από κοντά μας το 2011. Και αφήνω τελευταία δύο ιερά τέρατα για την ελληνική κοινωνία, για τους Έλληνες καλλιτέχνες, γενικά για την Ελλάδα. Το ένα ιερό τέρας προέρχεται από το κινηματογράφο και λέγεται Ειρήνη Παπά, η οποία το 2022 σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας. Ξέρετε, το Ειρήνη Παπά είναι ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου. Έτσι, μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός, διεθνής καριέρα στα πέρατα του κόσμου, ξέρανε Ειρήνη Παπά ίσον Ελληνής. Και σαν σήμερα άλλος καλλιτέχνης, 2001, Στέλιος Καζατζίδης. Σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας ο μεγάλος Στέλιος Καζατζίδης, ο άνθρωπος που τραγούδησε τον πόνο, την αγάπη, τον χωρισμό με το μοναδικό του τρόπο. Και η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε πολλές ιστορίες, πάρα πολλές ιστορίες για το Στέλιο Καζατζίδη. Όταν έμπαινε στο στούντιο, αυτός και μερικοί άλλοι της σειράς του Παλιές Καραβάνες, δεν χρειάζεται να τραγουδήσουν 6 και 7 και 10 και 15 φορές ένα τραγούδι. Έμπαιναν στο στούντιο, ηχογραφούσαν και μετά πήγαιναν για καφέ. Και το τραγούδι ήταν έτοιμο. Το έπαιρνε το στούντιο, το έκανε mastering, λέγεται η τελευταία, πώς το λέμε Γιάννη, τι είναι το mastering ουσιαστικά, η τελευταία, το τελευταίο γυάλισμα ενός τραγουδιού, έτσι. Έτσι, ο ηχολήτης εδώ, ο Γιάννης, θα ξέρει καλύτερα από εμάς και μας εξηγεί τι ακριβώς. Αυτή είναι η αλήθεια σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ποιον έχουμε να θυμόμαστε? Α, ορίστε, θα έχουμε να λέμε του χρόνου ότι σαν σήμερα κηδεύτηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, και σαν σήμερα του χρόνου πάλι θα ξαναθυμηθούμε το θάνατο του Στέλιου Καζατζίδη. Να φύγουμε λίγο από τα λυπητερά,
να φύγουμε λίγο από τα λυπητερά, γιατί και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Για να τα θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε. Γιατί σας είπα και πριν, Γιώργος Μανζωνάκης έχει πάρα πολύ θέμα και ζουμί το αστυνομικό δελτίο γύρω από το θάνατο του Γιώργου του Μανζωνάκη. Θέλετε να πάμε λίγο στο εξωτερικό, στα διεθνή, στον πορτοκαλί άνθρωπο που λατρεύω εγώ ιδιαίτερα. Βέβαια. Λοιπόν, ο πορτοκαλί άνθρωπος πήγε και μίλησε έτσι με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον ηθοποιό, και του είπε, άκουσε να δεις, του λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σταμάτα να στοχοποιείς τις πετρελαϊκές υποδομές Ρωσίας, γιατί οι επιθέσεις σου προκαλούν έλλειψη καυσίμων που πλήττουν τον κόσμο. Ακούσατε τι είπα? Το διάβαζα εγώ και δεν το πίστευα. Το διάβαζα εγώ αυτό και δεν το πίστευα. Εν ολίγης, στη δικιά μας καθημερινή, ο πορτοκαλί άνθρωπος πήγε να βάλει στη θέση του το Ζελένσκι για να μην πλήττει, προσέξτε, πετρελαϊκές υποδομές Ρωσίας με τα ντρόουν. Του είπε, κάτσε καλά, φτάνει, κόψε τις καζομάρες, γιατί δεν θα τα πάμε καλά. Δεν θα τα πάμε καλά. Το ακούσατε πως αλλάζει το σκηνικό? Όταν εδώ από αυτή την εκπομπή σας έχουμε πει πολλές φορές ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας μπορεί να ξεκίνησε για άλλο σκοπό, εξελίχθηκε σε άλλο σκοπό. Εξελίχθηκε. Θέλω εσείς οι ακροατές μας εδώ στο Θήτα να ακούτε τα νέα και τις ειδήσεις, αλλά να διαβάζετε και την άλλη πλευρά, να τα βλέπετε και διαφορετικά. Εδώ πέρα είσαστε έξυπνοι ακροατές, είστε μαζί μας εδώ, αντιλαμβάνεστε μερικά πράγματα διαφορετικά. Σας βοηθάμε και εμείς με τον τρόπο το δικό μας, με τη δικιά μας σκέψη. Όταν πήγε για πρώτη φορά ο πορτοκαλί άνθρωπος και τα είπε με τον φίλο μας τον Πούτιν, τι του είπε? Αγόρι μου καλό, τι θες εσύ? Θέλω αυτά, θα πάρω εγώ αυτά, τελειώσαμε. Θυμάστε που λέγανε για τα σιτηρά? Τα θυμάστε τότε με την Ουκρανία? Το ξέρετε ότι οι πρώτες εταιρείες που πήραν να διαχειριστούν τα σιτηρά με τιμία, δηλαδή χτες ο πόλεμος, την επομένη του πολέμου υπήρχε η διαχείριση από αμερικάνικες εταιρείες για τη διανομή και όλα τα σχετικά. Τα ξέρουμε αυτά? Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτά πρέπει να ξέρουμε. Βρε το πορτοκαλί άνθρωπο ότι μας έκανε δευτεριάτικα, τι μας είπε και τι ακούσαμε. Τι μας είπε και τι ακούσαμε. Μπράβο του όμως. Μπράβο του, καταλαβαίνει. Γιατί όταν είσαι συνέτερος με κάποιον, κάποια στιγμή βλέπεις τα δικά σου συμφέροντα, αλλά στο βάθος βλέπεις και τα συμφέροντα του συνεταίρου. Για να το αποδείξει ότι εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ είμαι μαζί σου. Τώρα που έφυγε πάνω από τα 100 δολάρια στο μπραντ το πετρέλαιο, θα κάνουμε το εξής. Θα κάνουμε τις επόμενες μέρες, λίγο πριν από το χειμώνα, μήνα τώρα, θα κάνουμε μια παύση, θα κάνουμε να ηρεμήσουμε, και λίγο πριν από τα Χριστούγεννα θα κάνουμε ακόμα ένα ντου. Να το ξανανεβάσουμε το πετρέλαιο, να καβατζώσουμε ό,τι είναι να καβατζώσουμε από φράγκα, εντάξει, να μοιράσουμε σε όλους αυτούς που συνεργαζόμαστε τα φράγκα. Άσε τώρα την Ευρώπη που λένε ότι υποφέρει και όλοι οι υπόλοιποι με την ενέργεια και αυτά. Εμείς κάνουμε κουμάντο. Και μετά θα δούμε και τι θα γίνει και με την Ουκρανία. Θα το μαλώσω εγώ αυτόν εδώ τον Ζελένσκι, θα τον πω να κάτσει τα αυγά του, να βάλει και ένα χαρτί, να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί αυτοί εκεί οι Ευρωπαίοι κοιμούνται όρθιοι. Θα πάρουμε μαζί τη δουλειά, Πούτιν. Θα την κάνουμε μαζί τη δουλειά, αυτοί κοιμούνται όρθιοι. Αυτές είναι οι σκέψεις. Μήπως λέω και έχω λάθος? Θα το δείξει ο χρόνος, γιατί είναι ο καλύτερος κριτής.

με έπιασε λίγο η περιέργεια και ξαναμπήκα λίγο στο διαδίκτυο να δω τι γίνεται σε κάποιες live μεταδόσεις με τις εικόνες από την Νίκαια. Πραγματικά λαϊκό προσκύνημα. Έχει κόσμο απ' έξω, 6:30, 7 παρατέταρτο το πρωί, οι οποίοι περιμένουν να προσκυνήσουν τη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Εκπληκτικό, εκπληκτικό, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπράβο, μπράβο. Μάλιστα άκουσα και τους ιερείς οι οποίοι ήταν εκεί περιμένοντας τη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι μάλιστα ξέραν τον Γιώργο από μικρό παιδί. Εκεί μεγάλωσε ο Γιώργος. Και μάλιστα πάρα πολλές φορές έχουν βγει στα social ιερείς του ναού και είπαν ότι βοήθησε αρκετές φορές τον ναό και τους γύρω μικρότερους ναούς εκεί στην Νίκαια όπου ήθελαν βοήθεια. Και μάλιστα πρόσφατα από ό,τι ξέρω ο Γιώργος ήταν και στο Άγιο Όρος, πήγαινε στο Άγιο Όρος, πίστευε στο Θεό, τον πήρε κοντά του. Τον πήρε κοντά του με αυτό το ατυχές γεγονός που θα το δούμε στην πορεία. Να το αλλάξουμε λίγο, απλά ήθελα να σας ενημερώσω τι γίνεται εκεί με τον κόσμο. Να πάω λίγο στην κίνηση, γιατί στην κίνηση βλέπω το περιφερειακό σιγά σιγά να φορτώνει περίπου από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι και τη στροφή του Ρετζικιού με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από τα δυτικά. Έχουμε αρκετή κίνηση και σε δύο εξόδους, μία έξοδος η οποία είναι από την Άνω Τούμπα, η οποία είναι η διαγόρα προς τον περιφερειακό, και από την Πηλαία του προφήτη Ηλία, δείχνουν να γεμίζει, που σημαίνει θα έχουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε κίνηση κάποια στιγμή στα επόμενα λεπτά από τον περιφερειακό, από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Από την άλλη πλευρά, ο Άνω Εύωσμος είναι μια χαρά και το κέντρο της πόλης λαού λαού δεν έχει τόσο πολύ κίνηση, απεκλωβίστηκε το κέντρο της πόλης, αλλά στα ανατολικά έχουμε αρκετή κίνηση στην Κωνσταντινούπολης, στην Μπότσαρη από ό,τι βλέπω, στη Μάρκου Μπότσαρη, στην Εγνατία από το ύψος της Μαρτίου μέχρι και την Καμάρα βλέπω έχει αρκετή κίνηση. Μάλιστα, μάλιστα, μέχρι εκεί στην έκθεση. Ωραία, αυτά και με την κίνηση, έτσι λιγάκι να σας ενημερώσω. Σας είπαμε σήμερα είναι 14 του Σεπτέμβρη. Αύριο ξέρουμε να μετράμε, έτσι, 15. Ναι, αλλά ξέρετε τι θα γίνει αύριο? Αύριο έχουμε αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Το ξέρατε αυτό? Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα ξεκινήσουν. Περιμένετε τις επόμενες 10 μέρες, από ό,τι λέει η ειδησιογραφία, από ό,τι λένε τα πηγαδάκια, σκέφτεται να κάνει κόμμα. Σκέφτεται να κάνει κόμμα. Μπορεί να μην είναι αυτό, να μην είναι αυτός μπροστά, να είναι κάποιος άλλος, αλλά θα είναι έξω από τη φυλακή και θα μπορεί να το διαχειριστεί. Θα το μάθουμε στις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Θα τα μάθουμε στις επόμενες μέρες τι θα γίνει, γιατί ειδικά στα κόμματα και γενικά στην πολιτική μας είμαστε εμβρασμό όλοι. Θα μου πεις 27, το 27 είναι οι εκλογές. Από τώρα, από τώρα το φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρόβλημα είναι ότι θα πεινάσουμε εμείς. Εμείς με όλα αυτά που συμβαίνουν και όλα αυτά που υπόσχονται. Γιατί βλέπουμε μια Ευρώπη να καταραίει και εμείς απλά υποσχόμαστε. Και εμείς απλά υποσχόμαστε. Να σας πω, μια και πιάσαμε τις ημερομηνίες. Από τις 16 του Σεπτέμβρη, για όσους θέλω να τα ξέρετε αυτά, γιατί είμαστε πολύ ενημερωμένοι. Λοιπόν, από τις 16 του Σεπτέμβρη έχει βγει μια ανακοίνωση για ιδιώτες και επαγγελματίες χειριστές drone. Βεβαίως. Η Ελλάδα και οι 6 ελληνικές NOTAM δημιουργούν ζώνες απαγόρευσης πτήσης των drones. Από τις 16 Σεπτεμβρίου το απαγορευτικό. Λοιπόν, και αυτό το πλέγμα θα περιλαμβάνει, προσέξτε, πτήσεις οι οποίες θα ενεργοποιούνται στην Ελλάδα στις παρακάτω περιοχές, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην Κάρπαθο, την Κάσο και σε όλα τα γειτονικά νησιά. Εκεί φαντάζομαι οι επαγγελματίες που πετάνε drone τώρα για τους γάμους πιο πολύ από ό,τι φαντάζομαι και τις δεξιώσεις ή για κάποια κάλυψη της περιοχής με drone θα έχουν το πρόβλημα, αλλά να πω κάτι, πολύ καλά κάνετε.
Επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω για όσους έχετε πάει και στην έκθεση και έχετε δει τον τεχνολογικό εξοπλισμό του στρατού, εγώ ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Θα ήθελα να παρακαλέσω, υπάρχουν πολλά κέρια σημεία τα οποία μπορούν να τα κατασκοπεύσουν, έτσι το λέω εγώ, στην Ελλάδα. Και αυτά είναι τα αεροδρόμια. Ξέρετε, όταν γίνεται ένας πόλεμος και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ετοιμάζονται τα σχέδια και βλέπουν πού είναι ευάλωτη η χώρα στην οποία θα επιτεθούν. Στη στρατηγική του πολέμου λοιπόν, στη στρατηγική του πολέμου, το πρώτο που επιτίθονται είναι τα αεροδρόμια, οι δεξαμενές τροφοδοσίες νερού και οι δεξαμενές καυσίμων. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω τι γίνεται, αν υπάρχουν drones, μάλλον αν υπάρχουν απαγορευτικά και περιορισμοί με ειδικό πλέγμα, το οποίο δεν επιτρέπει βάσει πρωτοκόλων των drones να πετούν drones πάνω από τα δηληστηρία στην Αθήνα, εδώ πέρα στις αποθήκες δικές μας στο Καλοχώρι, πάνω από περιοχές οι οποίες έχουν νερό, δεξαμενές νερού. Έτσι δεν είναι? Αυτά θα πρέπει να τα μεριμνήσετε εκεί, γιατί από ό,τι ξέρω τέτοιου είδους πλέγματα δεν υπάρχουν. Και αν πάμε σε έναν πόλεμο που όλοι απευχόμαστε, και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει, αλλά λέμε τώρα, δεν πρέπει να οργανωθούμε και σε αυτό το κομμάτι? Είναι δύσκολο να πάω εγώ στα δηληστήρια της Αθήνας, σας το λέω πολύ απλά, να σηκώσω ένα ντρόν και να δω πού είναι με εγκαταστάσεις, πού είναι ρε παιδί μου το έτοιμο? Θυμάμαι πριν από χρόνια είχε πάρει, μικρούλης είμαι, ήμουν στο Καλοχώρι, είχε πάρει φωτιά η αμμονία, νομίζω, και το 86 από ό,τι μου λέει ο Γιάννης, το 86, και έτρεμε όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη να μην ανατιναχτεί, γιατί ήταν έτοιμο προϊόν που έτσι και πέσει τώρα με τη σύγχρονη τεχνολογία ένα ντρόουν εκεί, θα γίνουμε εδώ πέρα στάχτη. Έτσι δεν είναι? Το ίδιο συμβαίνει και με τα δηληστήρια στην Αθήνα και τους αποθηκευτικούς χώρους. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υδραγωγεία τα οποία έρχουν εδώ. Τα πρώτα πλήγματα θα είναι εκεί. Δεν θα πρέπει ο στρατός να έχει ένα πλέγμα σαν το θόλο και την ασπίδα το χιλέα να τα δει αυτά? Γιατί εγώ από ό,τι ξέρω δεν υπάρχουν τέτοια πλέγματα. Δεν πρέπει να το δούμε λίγο εκεί στο Υπουργείο? Αυτά έτσι, για να ενημερώνουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θέλω ακόμα μερικά λεπτά μέχρι και τις 7, γιατί θα επιστρέψω μετά τις 7 με πρωτοσέλιδα. Μέχρι τότε μουσικό διάλειμμα, έρχομαι και με άλλα πράγματα σε λίγο.

σιγά σιγά τις 7 για όσο άνοιξε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στον Θήτα 107,1. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης. Πίσω από το μικρόφωνο θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Μετά τις 7, όπως ήθιστε και κάνουμε κάθε πρωί εδώ, έχουμε ανάγνωση πρωτοσέλιδων. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Και όπως ξέρετε, για τους ακροατές εδώ του Θήτα 107,1, το έχω πει πολλές φορές ότι τα πρωτοσέλιδα τα διαβάζω εκείνη τη στιγμή μαζί σας. Δεν ξέρω τι έχουν γράψει πιο νωρίς, δεν κριτικάρω, δεν βλέπω τίποτα. Ούτε ετοιμάζω τι θα πω. Εκείνη την ώρα τα διαβάζω και σας τα αναλύω. Αν χρειαστεί ανάλυση τα πρωτοσέλιδα. Από την άλλη, θέλω στα τελευταία λεπτά, μέχρι και τις 7 για το τιζεράκι μας, θέλω να σας πω ένα θέμα που το δείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και να το πω γρήγορα. Για τα μάρμαρά μας. Είδαμε και την μεγαλοδικηγόρο να έρχεται εδώ και να λέει μπράβο σας Έλληνες, θέλω τα μάρμαρα να επιστρέψουν, ή Λονδρέζα κυρία και έτσι, η οποία είναι υπήκοος ούτως ή άλλως, αλλά δεν ξέρω αν τη δώσαμε λεφτά να έρθει να πει ωραία λόγια, αλλά η αλήθεια είναι μία, έτσι. Λοιπόν, αυτός ο Μίστερ Μπέρναμ έκανε πάλι κολοτούμπα για τα μάρμαρα, έτσι. Και εγώ απορώ, κυρία Μενδώνη, για ακόμα μια φορά, εδώ από αυτό το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, τι κάνετε κυρία Μενδώνη? Θα βγάλετε καμιά ανακοίνωση για τον πρόεδρο, μάλλον για τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου? Θα βγάλετε καμιά ανακοίνωση για τον κύριο Μπέρναμ, για αυτά που λέει? Το γυρίσανε. Το μπιφτέκι ψήνεται από δύο πλευρές, έτσι. Έτσι. Το γυρίζανε λοιπόν. Πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση, κύριε Μητσοτάκη, να εκθέσετε τους Βρετανούς με οποιοδήποτε τρόπο. Βγείτε και πείτε όλοι οι Ευρωβουλευτές να εκθέσουν την... Θα μου πεις δεν υπάρχει η Μεγάλη Βρετανία στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν έχει καμία σημασία. Σύσσωμοι όλοι οι πολιτικοί θα πρέπει να κράξουν το Βρετανό Πρωθυπουργό για αυτά που λέει για τα μάρμαρα. Νύπτωτας χείρας μου, κόψε το λαιμό σας Έλληνες. Αν θέλετε υπάρχει παραχώρηση. Τι λέτε ρε εσείς? Από ποια παραχώρηση, από πού, από τα κλεμμένα του κλεφταρά του Έλγιν? Του κλεπταποδόχου? Από πού και ως πού? Να κονομάτε εσείς με τα δικά μας τα μάρμαρα? Αλήθεια? Τι λέτε τώρα? Τι λέτε εκεί πέρα στο Βρετανικό Μουσείο ο πρόεδρος και συναυτό? Και μάλιστα με την υποστήριξη, σας είπα, του Μπερνάμ, ο οποίος έκανε και τις κολοτούμπες τις συγκεκριμένες. Σοβαρά μιλάμε? Κυρία Μενδώνη, μας ακούτε καθόλου? Ακούτε τον κόσμο? Μα δεν σας νοιάζει? Δεν σας νοιάζει να δίνετε τους χώρους μας να τα κάνουν, να έχουν εκεί οι εταιρείες, να στείλουν events εκεί για να πηγαίνουν υψωνισμένοι να λένε εδώ γράφει τη ιστορία του γάμου μου, γιατί βγάζετε και σχετικές ανακοινώσεις. Εδώ γράφουμε ιστορία. Μια εταιρεία η οποία παίρνει το χώρο, κάνει ένα event και γράφει εδώ γράφουμε ιστορία, λογοπαίγνιο με τα μάρμαρα και τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος. Κυρία Μενδώνη, πού είναι κανένα διάβημα? Το βλέπουμε το διάβημα πουθενά? Υπάρχει σε κάποιο site? Υπάρχει κάπου στις φιλοκυβερνητικές, στα έντυπα, στα social, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, βγήκε κάποιος να πει τι λένε αυτοί τα αγγλεζάκια ρε εσείς, τι λένε αυτοί οι κλέφτες? Σας το είπα γιατί δεν το κάνετε. Δεν είναι θέμα διπλωματίας και καλών δημοσίων σχέσεων. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που θα ξεκινήσει και στη Γαλλία αυτό. Αν έρθουν τα μάρμαρα εδώ, όχι σαν παραχώρηση, σαν επιστροφή του κλεφταρά, του Έλγιν, να έρθουν στη θέση τους

0: Είναι σίγουρο ότι θα πετύσουμε και πράγματα που υπάρχουν ανά τον κόσμο και στο Λούβρο και σε άλλα μουσιακά μέρη, σε άλλα μουσεία μάλλον, που υπάρχουν και θέματα. Καταλάβατε? Αυτό δεν αρέσει, κύριε Πρωθυπουργέ μου. Κάντε κάποιες έξυπνες κινήσεις. Κάντε κάποιες έξυπνες κινήσεις. Γιατί στις υποσχέσεις για το αν η Ελλάδα θα τα πάει καλά ή όχι και τι θα κάνουμε με τις συντάξεις, με τα λεφτά που θα δώσουμε στον κόσμο, μπα, τίποτα. Αφρόστα υπόλοιπα. Τουλάχιστον κάντε κάτι καλό τέτοιο να ευχαριστηθεί και ο κόσμος. Γιατί για τα άλλα, άστα να πάνε. Πάμε. 7 τη Ζεράκη και επιστρέφω.
1: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

εδώ είμαι, επέστρεψα και με χαρά θα ανοίξω την υπολογιστή μου και μπροστά στην οθόνη θα εμφανιστούν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία θα αναγνώσω εδώ μαζί με εσάς, να δούμε τι γίνανται, τι γράφει ο τύπος της Ελλάδας καθημερινά σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη. Και θέλω να ξεκινήσω με την Voice. Βαράνε τον Τσάφο, Παπαγαλάκια του Μαξίμου, με εντολές συγκεκριμένων βιομηχάνων, και η τουρκική μπλόφα του Μητσοτάκη για να κερδίσει τις εκλογές. Θάνατος Μαζονάκη, οι γαλάζιοι φραπέδες είναι αμέτρητοι. Ποιοι μεγάλοι της Νέας Δημοκρατίας είναι ανακατεμένοι με το αμαρτωλό ιατρείο της Καρνεάδου, λέει η εφημερίς στο πρωτοσέλιδό της. Πέταγε τουρκικό ντρόουν πάνω από το κεφάλι σας, κύριε Μητσοτάκη, στο Καστελόριζο, διερωτάται στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Και από το 2020, παρακαλώ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει καταθέσει πρόταση για τα κέντρα ευεξίας, λέει η εφημερίδα στο πρώτο σελίδο της. Καλά αρχίσαμε. Για να πάμε στην απογευματινή να δούμε τι λέει. Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο, δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο τον οποίο το 2010 ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Δεν θέλω να μιλήσω, μη μου ανοίγει το στόμα μου απογευματινή, να ξεκινήσω να λέω για αυτόν τον ΓΑΠ. Εκνευρισμό στην Άγκυρα, μπαράζ παραβιάζουν στο Αιγαίο, σε παράκρουση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ΤΑΓΙΠ. Και η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ, έγραψε ιστορία ο Ρέμος στην Θεσσαλονίκη. Και θρίλερ για την πρωτιά, κρυάδα για ακροδεξιά. Μικρό προβάδισμα στο κόμμα της πρώην πρωθυπουργού Άντερσον με τα πρώτα αποτελέσματα. Μιλάμε για τις εκλογές στην Σουηδία. Τα 7 κλειδιά για τη στεγαστική κρίση. Όσα κλειδιά και να κάνετε, εάν δεν σκύψετε σοβαρά πάνω στο θέμα της στεγαστικής κρίσης με τα φάουντς και όλα αυτά τα χάλια που υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν θα βρεθεί καμία λύση. Κάποιος πρέπει να δει σοβαρά τα πράγματα. Super link, ο ΠΑΟ καθάρισε στο ντέρμπι της πόλης. Θα το πούμε λίγο πιο μετά τα αθλητικά μας και τις λεπτομέρειες για τους αγώνες τους χθεσινούς. Πάμε στη Δημοκρατία να δούμε τι θα μας σερβίρει στο πρωτοσέλιδό της. Με θράσος ζητάει και τα ρέστα η σύζυγος Χατζηδάκη Καλλιόπη Καλαϊτζή μετά την αποκάλυψη της Κυριακάτικης Δημοκρατίας για τις business ευεξίας με οδηγό την ίδια. Ψάχνονται στην κυβέρνηση σήμερα η κηδεία του τραγουδιστή. Φιάσκο το προεκλογικό σοου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Το Μαξίμου για μέρες μας παραμύθιαζε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης. Όμως εχθές από τη Μεγίστη δεν είπε κουβέντα. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή η αντίδραση Άγκυρας με τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν. Κούφιοι λιονταρισμοί για εσωτερική κατανάλωση ενόψιων εκλογών. Δεν έχει άδικο εφημερίδα. Δεν έχει άδικο. Έτσι είναι. Το είπε και όταν πήγε εκεί που το Καστελόριζο ήταν σημείο αναφοράς, θα ήταν αν έλεγε ακούστε να δείτε 12 ναυτικά μίλια θα το επεκτείνουμε και εσείς τραγουδάτε. Και εσείς τραγουδάτε σε τσακίρικο χώρο. Δεν το είπε αυτό. Απλά αγέραχος, χαμογελαστός, βγήκε εκεί πέρα σε φωτογραφίες, το αεράκι του ανέμιζε τα μαλλιά και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Αυτό βλέπω στις φωτογραφίες. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Ουκρανία, έτοιμη να παραχωρήσει πυράβλους Patriot στο Κίεβο είναι η κυβέρνηση. Τέτοια ωραία πράγματα ζούμε. Εδώ οι άλλοι από απέναντι ετοιμάζονται, εξοπλίζονται και λένε ερχόμαστε, θα κάνουμε ντου. Και εμείς θα δίνουμε στον ηθοποιό. Και εμείς θα δίνουμε στον ηθοποιό. Που τον ηθοποιό τον βάζει στη γωνία και το μαλώνει ο πορτοκαλής άνθρωπος. Και εμείς τους στέλνουμε τα Patriot. Τι παιδιά είμαστε, βρε. Κώστας Τασούλας. Οι απαιτήσεις μας για τις γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές και διεκδικήσιμες. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας παρέστησε εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος Βάνου και Ιεράπετρας. Κύριε Τασούλα, αυτά είναι λόγια. Η πράξη λέει ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα πάνω σε αυτό. Κάποιοι άλλοι λένε
ότι έχουμε παραχωρήσει τα δικαιώματα. Δεν τα θέλουμε. Γιατί άμα τα ζητήσουμε, έτσι όπως είναι και η Γερμανία και η οικονομία της Γερμανίας, έτσι και τα ζητήσουμε και ξεκινήσουμε αγωγές και όλα τα σχετικά αυτά, ζητώντας να επιστραφεί ο χρυσός και όλα τα κλεμμένα από τον πόλεμο, θα καταρρεύσει η Γερμανία. Αν το ξέρετε αυτό, κύριο Τασούλα. Ή είμαι υπερβολικός. Ή είμαι υπερβολικός. Ως πότε εμπόλεμη ζώνη το κέντρο της Αθήνας, λέει εφημερίδα. Ακόμα ένα σοκαριστικό περιστατικό στην πλατεία Βικτωρίας. 5 άτομα χτυπούν άγρια 80χρονη για μια αλυσίδα λαιμού. Αυτά τα ξέρουμε ειδικά για το κέντρο της Αθήνας, δυστυχώς. Και κλείνει η εφημερίδα με την επέλαση του AFD. Είναι πρώτο κόμμα σε όλη τη χώρα σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Εκεί να δείτε κλάμα που θα γίνει στη Γερμανία. Εκεί να δείτε κλάμα που θα γίνει στην Γερμανία με το AFD. Λοιπόν, πάμε και για την ελεύθερη ώρα. Πάμε για την ελεύθερη ώρα πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Στο πρωτοσέλιδό της, σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση της Τουρκίας και δημιουργία Μεγάλη Ελλάδας. Όπα. Έχει ενδιαφέρον. Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης αποκαλύπτει ένα άγνωστο ιστορικό ντοκουμέντο στη σκιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωταγωνιστές Γερμανούς και Άγγλους. Φιλαράκια μας. Ναι. Τι συμφώνησαν ελληνικής καταγωγής ναύαρχος Γουλιέλμος Φων Κανάρης. Το Φων Κανάρης τι? Με συγχωρείτε δηλαδή. Φων Κανάρης. Απόγονος του γνωστού Κανάρη, ο Γουλιέλμος εκ Γερμανίας, και ήταν ο Γουλιέλμος Φων Κανάρης. Ωραία. Και ο στρατηγός Τσολάκογλου. Α, τα βάλαμε στη σειρά τώρα. Και γιατί να βάγισε το σχέδιο που θα άλλαζε το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο οι Μογγόλοι να οικειοποιούνται τα ομηρικά επί και την Τρία. Απίστευτο, απίστευτο πρωτοσέλιδο. Μήνυμα στον Ερντογάν από το ακριτικό Καστελόριζο ο Μητσοτάκης. Το Νοέμβριο θα γίνει κάτι συγκλονιστικό και εκλογές, λέει ο Βελόπουλος, και ο Μαζονάκης απατεώνες λιμένονται άρχουσα ελίτ και καλλιτέχνες, λέει η Ελεύθερη Ώρα. Άντε πάμε, γιατί το σχέδιο Αλέξανδρος με σόκαρε. Γιάννη, βάλε και ένα τραγούδι να συνέλθω από αυτό που διάβασα για τον Γουλιέλμο Φων Κανάρη. Πάμε.

Εδώ είμαι, επέστρεψα για τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πριν όμως θα διαβάσουμε παρεάκι, να σας πω ότι στην Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, ειδικά στην εξωτερική περιφερειακή εκεί στον Εύωσμο, έχουμε αρκετή κίνηση, όπως έχουμε και αρκετή κίνηση στην Ωραιοκάστρου, έξοδος προς περιφερειακό εκεί στη Σταυρούπολη, στην Ευκαρπία αρκετή κίνηση και από το παλιό, από την παλιά γέφυρα της Τούμπας εκεί που την κρεμίσανε λίγο μετά την Κωνσταντινοπολίτικα, μέχρι και την άνοδο του Αγίου Παύλου, από ανατολικά προς δυτικά έχουμε αρκετή κίνηση. Όσο δε για το κέντρο, εδώ στην Τσιμισκή, από ό,τι βλέπω στο Μαχάταν, το κέντρο της Θεσσαλονίκης, βλέπω ότι τα αυτοκίνητα, ναι μεν είναι πυκνή η ροή τους, αλλά έχουν μια σταθερή ροή και φαντάζομαι ότι η τροχιά κάνει τη δουλειά της όπως κάνει κάθε μέρα εδώ σε όλα τα φανάρια, από εκεί που ξεκινάει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μέχρι εδώ, για να βοηθήσουν τη ροή των οχημάτων. Ανατολικά στην Τούμπα έχουμε στη Μάρκου Μπότσαρη αρκετή κίνηση. Βλέπω και η Παπαναστασίου και η Κλαάνθους να έχει κίνηση. Βγήκατε στους δρόμους, παιδιά. Βγήκατε στους δρόμους, υπομονή. Υπομονή, κάντε με ένα σωρό υπομονή. Κάντε και λίγο με τους δρόμους, είναι καθημερινό φαινόμενο. Άντε να δούμε όταν θα τελειώσει αυτός ο flyover πόσο πολύ θα μας εξυπηρετήσει και ίσως ευελπιστούμε δεν θα έχουμε τέτοια πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα. Πάμε όμως στον ελεύθερο τύπο. 2 συν 1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Αυτά είναι. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Να μην λέτε ότι να είναι. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις με μια φωτογραφία. Και βλέπω εδώ τι είναι, νεαρά παιδιά έτσι. Με σηκωμένο τον αντίχειρα ο κύριος πρωθυπουργός μας, χαμογελαστός. Από τότε, μετά το COVID, μάλλον λίγο μετά το COVID, που μας εξομολογήθηκε ότι ο γιος του του εξήγησε πως λειτουργεί το Instagram, το TikTok και γενικά τα social, το πήρε πάνω του. Το πήρε πάνω του, έχει γίνει expert. Ναι, σε λίγο θα είναι ο influencer. Έχει βγαίνει απενεχοποιημένος, ελεύθερος, ωραίος, κάνει υψωμένους αντίκυρες στο σήμα της νύχης, σε ποτοβές, σε πολλές φορές, σε άλλες φωτογραφίες. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του, έχει εξοικειωθεί με το μέσο. Έτσι είναι το σύγχρονο μέσο επαφής, ειδικά με την νεολαία. Ειδικά. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρο. Σάλλος από την αποκάλυψη της εφημερίδας και τη μαρτυρία στο δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει από τον πρόεδρο της Ελλάδας να δώσει απαντήσεις. Συναντήθηκε ο Αλεξέη με αξιωματούχους του Μαδούρο. Εντάξει ρε παιδιά, τι έγινε αυτό, είναι κακό. Είναι κακό, μπορεί ας πούμε να ήρθαν για ένα καφέ τα παιδιά, να ήταν παλιοί γνωστοί. Τι είναι αυτά, πες, στην παρεξήγηση. Στην παρεξήγηση, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αλλαγή κυβέρνηση στη Σουηδία, υποχώρησε λέει η ακροδεξιά η εφημερίδα και κοσμοσυρωή στο τελευταίο αντίο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε λίγο στην Εστία να δούμε τι λέει η Εστία στο πρωτοσελίδο της. Υβριδικό πόλεμο με παράνομους μετανάστες εκήρυξε πάλι η Άγκυρα στο Αιγαίο. Οι βάρκες με τους πρώτους αλλοδαπούς διέσχισαν το αρχιπέλαγο στο Σαββατοκυριακό υπό την καθοδήγηση δουλεμπόρων. Τεράστιες ευθύνες της Frontex. Έξαρσης ροών και από τον Εύρο. Επιστροφή στο 2020. Τέλος εφεξής οι θριαμβολογίες για περιορισμό των αφήξεων. Ρε παιδιά, έτσι όπως το γράφει η εφημερίδα, λες και έχουν πάρει το αεροπλάνο και αφήχθησαν στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, της Κρήτης. Έτσι το καταλαβαίνω αυτό. Τι έγινε ρε παιδιά πάλι? Τι έγινε ρε παιδιά? Δεν ξέρω. Η συμπίεση του ατμού είναι ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη και προκλητικές παραβιάσεις με drones κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Κύριε Μητσοτάκη, αυτό που αναγγείλεται θα γίνει μεθαύριο, 16 Σεπτεμβρίου, για το ειδικό πλέγμα το οποίο θα ενοχλεί τα drones, δεν θα μπορούν να πετάνε δηλαδή τα drones από διάφορες περιοχές. Γιατί δεν το κάνατε προχθές? Γιατί δεν το κάνατε? Δηλαδή, αλήθεια, πολλές φορές με εκπλήσετε με αυτά που κάνετε. 16 Σεπτεμβρίου θα κάνετε αυτό το πλέγμα που δεν θα μπορεί κανένας θεωρητικά
να σηκώνει drones για να μπορεί να κατασκοπεύει εν ολίγης. Εσείς πήγατε στο Καστελόριζο χτες. Δεν θα μπορούσατε αυτό να το κάνετε από το Σαββάτο, αυτό το πλέγμα, έτσι ώστε να μην γίνετε ρεζίλι. Ε, να μην γίνετε ρεζίλι. Γιατί τώρα εκεί εσείς ήσασταν στο Καστελόριζο και μη επανδρομένα αεροσκάφη έτσι ήταν στην περιοχή και κάναν καταγραφή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ρε, δεν έχετε καλώς εκεί πέρα επικοινωνιολόγους στο Μαξίμου? Δεν τα βλέπουν τα έργα? Δεν βλέπουν λίγο ανοιχτά? Είναι μισθουλάκος και δεν πειράζει? Τι κάνετε εκεί πέρα, ρε παιδιά, αλήθεια? Να, μεταξύ σοβαρού και αστείου, μάλλον μόνο σοβαρού, γινόμαστε ρεζίλοι χωρίς λόγο. Γελάνε. Γελάνε από το τίποτα. 16 Σεπτεμβρίου, wow, πλέγμα για τα ντρόουν. Και άλλος είναι εκεί πέρα στο Καστελόριζο και σπάνε πλάκα οι Τούρκοι που έχουν ανεβάσει ντρόουν. Τι να σας πω. Τι να σας πω, όντως για πλάκα είμαστε. Σ' άλλος με τη δήλωση Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, άλλο κι αυτό, θα το συζητήσουμε μετά. Το ΓΕΣ αρνήθηκε να γίνει μνημόσυνο πεσότων στην Καστοριά, λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της, και τον Elon Musk τρομάζει η ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη. Να υπενθυμίσω τον Elon Musk και όλους αυτούς τους Musk οι οποίοι επένδυσαν στην τεχνητή νοημοσύνη, ότι είναι αυτοί που τη στήσανε την ιστορία. Τώρα, αν του κινδυνεύει ο κόσμος από την τεχνητή νοημοσύνη και για κάνει ένα καινούριο Matrix, βλέπετε τριλογία με Keanu Reeves, τι να σας πω τώρα. Αλήθεια, τι να σας πω, να λάβουμε τα μέτρα μας, να πάμε να χωθούμε σε λαγούμια, να οργανωθούμε και να βρούμε τον τρόπο που θα πολεμήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Μας τρελάνετε, αλήθεια θα μας τρελάνετε. Πάμε εφημερίδα των συντακτών. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Πληρώνουμε ακροβά τη δωρεάν παιδεία. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες, ανάλογα με την ηλικία, επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 μέχρι 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη, ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers? Αγαπητή μου εφημερίδα, στην Ευρώπη τα παιδιά δεν έχουν φροντιστήρια. Πάρ το για αρχή. Ας το πάρουμε έτσι τώρα, να ξεκινήσουμε. Στην Ευρώπη, στις πιο πολλές χώρες, δεν υπάρχει η λέξη φροντιστήριο όπως υπάρχει εδώ, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου. Εκεί παίρνουν ένα δάσκαλο ή κάποιον που θα τα βοηθήσει τα παιδιά όταν φτάσουν τρίτη λυκείου, για να δώσουν εξετάσεις, για να πάνε κάπου, για να τα βοηθήσει έτσι ώστε να δώσουν τους διαγωνισμούς, τα γραπτά, τα προφορικά. Τότε όμως εδώ έχουμε φροντιστήρια από την πρώτη γυμνασίου. Πηγαίνουν τα παιδιά μας από την πρώτη γυμνασίου σε φροντιστήρια. Αυτά δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Τα παιδιά 4-5 ώρα σχολάνε και έχουν κάνει τα μαθήματα τους εκεί στο σχολείο. Όταν πάνε σπίτι τους μπορεί να έχουν 2-3 διαβάσματα και αν και τα υπόλοιπα είναι δραστηριότητες. Τώρα το βρήκατε και στην εφημερίδα για το αν θα στεναχωρηθούμε και αν πληρώνουμε ακριβά δωρεάν την παιδεία. Ρωτήστε, όχι αυτή την κυβέρνηση, τα πάω αλλού πιο βαθιά. Τα 53 χρόνια δημοκρατίας που έχουμε εδώ, που πέρασε κυβερνήσεις, ειδικά με τα σχολεία. Τι κάνανε για την παιδεία? Τίποτα. Ετοιμάζω πράγματα τα οποία τις επόμενες μέρες θα κάνουμε ολόκληρο θέμα για το θέμα της εκπαίδευσης. Σπύρος Χαλβατζής, κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος, λέει εφημερίδα, και τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Μέτρα, στόχοι και μηνύματα, Πασόκ, Διεθνή Έκθεση, Κωδικός, Κυβερνησιμότητα. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη επέμεινε για πρωτιά, απέκλεισε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία και επίθεση σε Τσίπρα. Κύριε Ανδρουλάκη, εγώ ξέρω ότι ο κύριος Μαρινάκης κάτι πέταξε, μια ατάκα. Για το καλό της Ελλάδας ίσως χρειαστεί να τα βρείτε. Για το καλό της Ελλάδας. Γιατί πρέπει να έχει μια κυβέρνηση με συνοχή. Έτσι κατάλαβα εγώ, ο αδαής. Μέχρι να συνέλθει λίγο το μυαλό μου σε αυτά που λέτε εσείς, να βάλω ένα τραγουδάκι να το απολαύσουμε μαζί, να επιστρέψω με τις υπόλοιπες εφημερίδες και να ηρεμήσουμε, να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου.

πάμε να διαβάσουμε και τις τελευταίες εφημερίδες για τα τελευταία πρωτοσέλιδα πριν το τιζεράκι των 7:30. Και φτάνω στα νέα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, οι 4 γκρίζες ζώνες για το θάνατό του. Λαϊκό προσκύνημα σε εξέλιξη στη Νίκαια. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Ακόμα έχει κόσμο ο οποίος μαζεύεται εκεί. Βλέπω πάρα πολλοί ανεβάζουν live στα social τους την στιγμή που βρίσκονται τώρα εκεί στη Νίκαια για να προσκυνήσουν τη σωρό του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός παιδιού που όσοι τον ξέρανε, εγώ είχα τη χαρά απλά 2-3 φορές να συνεργαστώ μαζί του, και το μόνο πράγμα που λέω σε όλους ήταν ότι η εντύπωση που είχα και παραμένει, γιατί την άκουσα και από άλλους, ότι ήταν ένα συνασταλμένο παιδί πέρα από την περσόνα που έδειχνε όταν ανέβαινε πάνω στη σκηνή. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Λοιπόν, ανακαινίζω και εξοικονομώ. Κρυμμένες νάρκες, λέει εφημερίδα, γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ευρώ, αν και έχετε επιλογή για την ανακαίνιση κατοικίας. Αγαπημένα μου νέα, αυτό το έργο το ξέρουμε. Κάτσε να δούμε, πληρώθηκαν το ανακαινίζω οι προηγούμενοι. Το εξοικονομώ, το πληρώθηκαν. Εάν το πληρώθηκαν και τέλειωσαν, τότε συζητάμε. Τότε συζητάμε. Λέει η εφημερίδα, το πρόβλημα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό. Βρε, δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι τα λεφτά. Πού είναι, σε ποιο ταμείο είναι. Σε ποιο ταμείο είναι. Πού είναι τα λεφτά. Αυτό είναι το θέμα. Αντώνης Ρέμος, η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα. Η μητέρα του περήφανη για τις εκεί στις πρώτες σειρές του κοινού, πάνω από 200.000 κόσμος, παρακαλώ. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε και δεν δεχόμαστε απειλές. Το μήνυμα από τον Καστελόριζο και τα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί. Είπαμε, κύριε Μητσοτάκη, δεν απειλούμαστε, δεν θέλουμε, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές, ούτε απειλούμε, αλλά ντρόν βόλτες κάνανε. Έτσι λένε. Βόλτες κάνανε πάνω από το κεφάλι σας. Κόντρα. Εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Σε συνεργασία με κλιμάκια τους ΔΟΕ έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Στοπ λίγο. Στοπ. 318 παράνομα ιατρία. Ρε, μας δουλεύετε. Σοβαρά μιλάτε. 300, δηλαδή υπήρξε και δεν το ξέρουμε κάποιος άσημος, όχι τέτοια διασημότητα όπως ήταν ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, περίπτωση, και μπορεί να έγινε και να μην το ξέρουμε, να έχει χάσει τη ζωή του από αυτά τα παράνομα ιατρία και να θεωρήθηκε ιατρικό λάθος για κάποιον που πήγε να κάνει μια θεραπεία και απλά εμείς δεν το ξέρουμε. Και τώρα έπρεπε να θρηνούμε θάνατο Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί εσείς, οι ελεκτικές υπηρεσίες του Συλλόγου των Ιατρών Θεσσαλονίκης, Αθηνών και γενικά Ελλάδος, δεν κάνατε αυτό που έπρεπε να κάνετε, ή το ξέρατε και λέγατε, έλα μωρέ, άστο τώρα να δουλέψουν κι αυτοί, δικά μας παιδιά είναι, να βγάλουν και ένα φραγκάκι. Ε, και μη μου πει κανένας, τι, ολόκληρος ιατρικός σύλλογος. Έλα, αλήθεια τώρα. Και ποιος μου λέει εμένα το στον ιατρικό σύλλογο δεν υπήρχαν άνθρωποι που είχαν τέτοια ιατρία. Και τώρα έχει γίνει χαμός. Τώρα σε συνεργασία με τις ΔΟΕ ελέγχους ολόκληρη τη χώρα. Γιατί, για να μην τριμήσουμε κι άλλους. Ε, δηλαδή χάσαμε τον Γιώργο τον Μαζωνάκη και από αυτό έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Ε, δυστύχημα στα τρέπει 57 άτομα για να κάνουμε τα τρένα μας σωστά. Για να βάλουμε τηλεδιοίκηση στα τρένα έπρεπε να σκοτωθεί κόσμος. Ε, που και ακόμα δεν δουλεύει, αλλά τέλος πάντων το παρακάμπτουμε αυτό. 318 παράνομα ιατρία. Ρίξτε καλά, ρε. Πάτε καλά. Τι κάνετε στην κοινωνία, βρε. Δεν τρέπεστε. Τι κάνετε στην κοινωνία, ρωτάω. Τι κάνετε στην κοινωνία. Την αφαίνετε στο έλεος του Θεού. Προφανώς πρέπει να μας αγαπάει η Παναγία, πρέπει να μας απάει ο Θεός, να μας έχουν υπό τη σκέπη τους, και σήμερα είναι του Σταυρού. Χρόνια πολλά είπαμε στο Σταύρο και Σταυρούλα και όσοι γιορτάζουν. Και δεν έχουμε πάθει μεγαλύτερες ζημιές. Τι να σας πω, ειλικρινά, πρέπει κάποιος να πεθαίνει για να ψάξουμε να δούμε τι γίνεται, έτσι. Να μην προνοήσουμε πριν. Κράτος, πρόνοια λέγεται. Πρόνοια, παιδιά, ελληνική λέξη. Πρόνοια, ελληνική, αυτό λέγεται
θεωρείται ότι είμαστε κράτος πρόνοια. Ποιο κράτος πρόνοια? Αντέρα από εδώ. Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή λέει εφημερίδα, σε κλίμα συγκίνησης λαϊκή αγρυπνία στον Γιώργο Μαζονάκη, νέα πειρά της Ελλάδας, το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη, αποκάλυψαν οι δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας. Άσε μας Αλεξέη, άσε Αλεξέη, γιατί και εσύ αυτά που είπες ήταν αέρας. Τραγωδία στην Αίγινα, γυναίκα πέθανε στην παραλία περιμένοντας το στενοφόρο. Να, αυτά είναι. Αυτά είναι τα χειρότερα. Αυτά, τραγωδία. Και δεν είναι μόνο για την κυρία η οποία πέθανε στην παραλία περιμένοντας το στενοφόρο. Ρωτήστε γύρω σας, στη μικρή σας κοινωνία που ζείτε, γύρω σας, στους ανθρώπους σας. Κάθε μέρα έχουμε τέτοια. Τι να πω, τι να πω. Στοιχεία Eurostat, οι Έλληνες είναι τελευταίοι στην Ευρώπη σε δαπάνες διακοπές. Έλα ρε, το αλήθεια. Εδώ οι Βουλγαροί έρχονται και κάνουν διακοπές εδώ και γελάνε μαζί μας. Οι Σκοπιανοί κάνουν διακοπές εδώ πέρα και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε μια εβδομάδα να πάμε διακοπές. Πηγαίνει ο Έλληνας τριήμερο και τετραήμερο και λέει έκανα διακοπές. Που παλιά το τριήμερο ήταν Παρασκευή κλείνουμε δημόσια υπηρεσία, Δευτέρα πάμε να κολλήσουμε κανένα ρεπό. Τετραήμερο έγινε. Έτσι δεν ήτανε παλιά ή έχω λάθος? Τότε όμως δεν ήταν ωραία. Τότε εκμεταλλευόμασταν το κράτο. Τι το κράτος? Τα τρώγαμε δημόσιοι υπάλληλοι κακοί και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι? Τώρα και εσείς του ιδιωτικού τι γίνεται? Αυτά είναι. Αυτά είναι να τα θυμόμαστε. Και μέσα Ανατολή λέει εφημερίδα αλλάζει το στάτους μετά την αστραπιά προέλαση και την κυριαρχία των Χούθη.

0: σε ένα ιδανικό σπίτι που ίσως φροντίζει και για την ιδανική ατμόσφαιρα με τη νέα γενιά κλιματιστικών Ιόλη. Με λειτουργία ιονισμού για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, αλλά και turbo air για ψήξη του χώρου σας σε χρόνο ρεκόρ, το κλιματιστικό Πίτσος Ιόλη προσφέρει ασύγκριτη δροσιά και πραγματικά καθαρό αέρα όπως στη φύση. Στην ηλεκτρονέτη Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε διαθέσιμα τα νέα κλιματιστικά Πίτσος Ιόλη και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτη Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
1: ΦΙΤΑ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

επέστρεψα γιατί έχω ακόμα δύο πρωτοσέλιδα να διαβάσω εγώ και κάτι αθλητικά να σας πω. Μες στην καλή χαρά εγώ, ξέρετε. Λοιπόν, πάμε στην πολιτικά να κλείνουμε σιγά σιγά με τα πρωτοσέλιδα. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν απειλούμε κανέναν αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Εξήγηλε ειδικό σχέδιο σε 5 άξονες με κίνητρο, εδώ θα σταθώ, 5.000 ευρώ ετησίως για τους κατοίκους ή όσους εγκατασταθούν στο ακριτικό νησί. Αγαπητέ μου Πρωθυπουργέ, αλήθεια σας το πω ακόμα μια φορά, δεν ξέρω ποιος σας στείνει, ποιος είναι ο image maker, ποιος είναι ο επικοινωνιολόγος σας, ποιος είναι ο συμβουλάτορας σας για τέτοια πράγματα όταν τα λέτε. 5.000 ευρώ ετησίως σημαίνει 600 το μήνα. 6 εκατοστάρικα το μήνα, όχι 6 εκατοστάρικα, 5.000 ετησίως, τόσα δεν είναι. 4,5 εκατοστάρικα το μήνα πρέπει να είναι. Να κάνουμε και σωστά τα μαθηματικά μας. Λοιπόν, 500 ευρώ το μήνα, θα είμαι και πιο χουβαρντάς εγώ, να πάμε στα 6.000 το χρόνο. 500 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, 500 ευρώ το μήνα, αγαπητέ μου Πρωθυπουργέ, κάθεται ένας νέος εδώ και παίρνει ταμείο ανεργίας. Γιατί να σηκωθεί να πάει εκεί στο ακριτικό νοσί να κάνει τι? Ωραίο κίνητρο. Αντί να τους πεις ότι πάτε στο νησί και εμείς θα σας δώσουμε αυτά τα εφόδια έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε δουλειές εκεί. Στο ακριτικό νησί τη δουλειά, οτιδήποτε θα μπορούσε να έχει το νησί, από ψαράς μέχρι να φυτεύει και αμπέλια, μέχρι να κάνει παραγωγή σταφίδες, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει το νησί. Αλλά το να μου δώσει εμένα 500 ευρώ το μήνα να πάω στο νησί και να νοικιάζω και εκεί πέρα σπίτι, αν δεν μου δώσεις και σπίτι να μείνω και όλα τα σχετικά, τι λες τώρα, ποιος θα σηκωθεί να φύγει? Δουλευόμαστε. Θα φύγει κάποιος από την Αθήνα να πάει στο Καστελόριζο να μην να κάνει τι? Και να είναι σίγουρος ότι στη διάρκεια κάποια στιγμή αυτά τα 500 ευρώ το μήνα θα γίνουν 100. Έτσι. Ωραίο μήνυμα κύριε Μητσοτάκη για αυτούς που θέλετε να καταστήσετε στο νησί. Εδώ σε κάτι περιοχές Ιταλία οι δήμαρχοι δίνουν 2-3 χιλιάρια το μήνα και σπίτι και δουλειά σε κάποιους που θέλουν να πάνε εκεί στα χωριά για να αναπτυχθούν τα χωριά τους. Και εσείς μας λέτε τώρα στο Καστελόριζο θα δώσετε τώρα 500 ευρώ το μήνα, 400 ευρώ το μήνα να πάει να μείνει εκεί κάποιος. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή το είπατε έτσι, πιστεύω ότι το είπατε απλά. Δεν κάνατε τους υπολογισμούς. Δεν τους κάνετε καλά τους υπολογισμούς. Η Τουρκία αναβαθμίζει, λέει η εφημερίδα, τις προκλήσεις. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο παραβίασαν τον αέριο χώρο μας 10 φορές μέσα σε μια μέρα με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με αυτόν τον τρόπο οι Τούρκοι εκπαιδεύονται. Οι Τούρκοι εκπαιδεύονται. Όταν βγαίνουν οι πιλότοι Έλληνες με τα ελληνικά αεροσκάφη, πηγαίνουν και κάνουν αερομαχίες εικονικές, αλλά καμιά μέρα θα στεναχωρηθούμε. Τέλος πάντων, οι Τούρκοι πιλότοι εκπαιδεύονται έτσι, να ξέρετε. Εκπαιδεύονται. Όσο αστείο και να σας φαίνεται. Γιατί έτσι είναι. Λοιπόν, το Πασόκ στην κόψη του ξηραφιού, η δύσκολη τριπλή εξίσωση για τον Ανδρουλάκη και μετά το θάνατο Μαζονάκη στο μικροσκόπιο, οι Κομπογιαννίτες που πουλάνουν ελπίδα. Είπαμε, περιμέναμε να γίνει το κακό για να μπορέσουμε να σώσουμε τους άλλους που έρχονται. Λοιπόν, πάμε στην Εσπρέσο να δούμε τι λέει εδώ, γρήγορα γρήγορα. Κουμπάρος Πασών των Οικονομιών. Κυριάκος Πυρακάκης πάντρεψε το φίλο του Υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας, Αλεξάνδρου Ναζάρε. Να είναι καλά τα παιδιά. Όλα όσα έγιναν στο Βουκουρέτσι, χρόνια πολλά. 300.000 κόσμο απέναντι σε θεούς και δαίμονες. Θρίαμβος Ρέμου, λέει η εφημερίδα. Ο πρόεδρος Πασόκ στο περίπτερο της Εσπρέσο στην 90η έκθεση Θεσσαλονίκης. Και κλείνουμε με το μανιφέστο που το έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Με τα capital controls φοβόμασταν ακόμα και αιματοχυσία. Σύνδευξη του κυρίου Στουρνάρα. Κύριε Στουρνάρα, εγώ θα σας πω κάτι. Με όσες δηλώσεις και να έχετε κάνει από τότε που κατηγορείτε τα capital controls και όλα όσα έχουν γίνει, δεν έχετε πει τίποτα καλό για την Ελλάδα. Και όλα αυτά που λέτε, κάποιοι μπορεί να τα θεωρούν άστο να λέει. Κάποιοι άλλοι όμως τα σκεφτόμαστε πάρα πολύ σοβαρά. Και να μας πείτε τι έγινε τότε που οι τράπεζες χρηματοδοτήθηκαν με 40 δις. Τα πήραν από μας, οι τράπεζες πήραν ανάσα, δώσαμε στις τράπεζες ανάσα, αναζωογονήθηκαν
Και τώρα οι ίδιες οι τράπεζες με τα δικά μας τα λεφτά μας δανείζουν με 17 και 14% επιτόκιο. Κύριε Στουρνάρα, γι' αυτό θα πείτε κάτι. Αφήστε τα capital controls. Λοιπόν, τέρμα με τις κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Τελειώσαμε τα πρωτοσέλιδα. Θέλω να πάμε λίγο στα αθλητικά πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, θα πάω πρώτα σε αγώνες, παραδείγματος χάρη, του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Παναθηναϊκός 4-4 πρώτος, μετά από περίπου χίλιες μέρες είχε να δει πρωτιά ο Παναθηναϊκός. Να ξέρετε, μετά από περίπου χίλιες μέρες ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα της Super League και εντάξει, τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε, θα δείξει ο χρόνος. Super League, ναι, γελάω. Λοιπόν, από την άλλη όμως είχαμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος ιτήθηκε από τον Όφι. Ιτήθηκε από τον Όφι. Και ξέρετε τι έχω παρατηρήσει για τους φίλους του Ολυμπιακού, το λέω αυτό. Αυτός ο Αλγκουαθίλ γιατί ήρθε, αλήθεια, ήρθε να αντικαταστήσει το Μεντιλίπα, ρε. Μάλιστα. Τι κατάλαβα όμως, γιατί ο τύπος πρέπει να είναι μεγάλη γάτα. Πρέπει να είναι μεγάλη γάτα προπονητάρα. Όχι για την ικανότητά του σαν προπονητής. Δεν ξέρω, θα το δείξει ο χρόνος αν είναι καλός προπονητής ή όχι. Αλλά είναι μεγάλη γάτα ο τύπος, έτσι. Θα σας το πω γιατί. Πήγε και στη συνέντευξή του είπε μία επική κουβέντα. Και εγώ στεναχωριέμαι με τους φίλους του Ολυμπιακού. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε, σε ενημέρωσαν καλά, έτσι. Σε ενημέρωσαν καλά, γιατί το να καλοπιάνεις τους φίλους του Ολυμπιακού από την αρχή είναι ότι δεν βασίζεσαι και πάρα πολύ στις ικανότητές σου. Δεν βασίζεσαι και πάρα πολύ στις ικανότητές σου. Ήταν από τον Όφι. Και να πάμε στο τελικό, στην τελευταία είδηση που την άφησα για το τέλος. 2-0 στο τέρπι της Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια για το μάτς θα σας την πω αμέσως τώρα. 15 πρώτα λεπτά, έναν Άρη ο οποίος επιτίθεται, προσπαθεί να κάνει ευκαιρίες και δεν τα καταφέρνει. Στο δεύτερο ημίχρονο, από το 65 και μετά, πάλι έναν Άρη να προσπαθεί να κάνει ευκαιρίες, να μην το καταφέρνει, και χρειάστηκαν μόνο 15 λεπτά έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να καθαρίσει την μπουγάδα. Αυτή είναι αλήθεια για όλο το μάτς. Αυτή είναι αλήθεια για όλο το μάτς. Υπάρχει κάτι άλλο για το χθεσινό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Τώρα η ομάδα του Άρη έχει παράπονα από τη διαιτησία. Θα δούμε και τις φάσεις κάποια στιγμή. Το μάτς τελείωσε, πολύ νωρίς ήρθε. Εγώ βασικά δεν το χάρηκα, ήθελα μετά από 5-6 αγωνιστικές, δηλαδή την 7η αγωνιστική, να είναι το ΠΑΟΚ Άρης, να δέσουν και οι ομάδες λιγάκι, να στρωθούν, για να δούμε και πιο καλή ματσάρα. Τέλος πάντων, νίκη του ΠΑΟΚ. Ξέχασα να σας πω και για την ΑΕΚ, η οποία έφερε το Χ, η πρωταθλήτρια Ελλάδος και μέσα του Champions League στα σαλόνια που γυρνάει, έφερε Χ. Οι ομάδες, θέλω να πω κλείνοντας, δεν είναι έτοιμες ακόμα. Ψάχνονται. Η δικαιολογία είναι μέχρι μεθαύριο που θα σταματήσει το πρωτάθλημα και οι ομάδες και θα ξεκουραστούν και θα κάνουν τις τελικές τους αγορές και όλα αυτά με τους παίχτες που έχουν και το στήσιμο των ομάδων. Και τελείωσε. Από εκεί μετά δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Και να σας πω τι γίνεται. Το βλέπω και στους κύκλους εδώ των δημοσιογράφων, των αθλητικογράφων. Ο κάθε ένας που καλύπτει ρεπορτάζ ομάδας λέει τα ίδια με τον αντίπαλο. Ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες και ότι ακόμα υπάρχουν μεταγραφές που προσπαθούν να προσαρμοστούν στην ομάδα και όλα τα σχετικά. Έτσι το λένε όλοι. Εγώ αυτό που ξέρω είναι όταν εδώ πας σε μια ομάδα ή κάπου να δουλέψεις, δεν περιμένεις προσαρμογή. Πρέπει να είσαι έτοιμος από νωρίς. Να δες την ομάδα για να κάνεις δουλίτσα. Γι' αυτό πήγες το καλοκαίρι και ήσουν 15 μέρες. Τι έκανες, τα μπάνια σου? Τι έκανες 15-20 μέρες στα κέντρα και στην προπόνηση? Τα μπάνια σου για να ετοιμαστείς δεν πήγες? Έτσι ώστε όταν έρθεις στο πρωτάθλημα να παίξεις και να αποδώσεις όπως πρέπει. Αλλιώς, γιατί να πληρώνει οι ομάδες? Την προετοιμασία. Λέω εγώ
Ο κακός. Ο κακός. Πάμε. Πάμε ένα τραγουδάκι ακόμα και να επιστρέψω με κίνηση στους δρόμους και υπόλοιπη ενημέρωση.

Εδώ είμαστε. Επέστρεψα για το τελευταίο τέταρτο. Ο ήλιος έχει να τύλει από τις 7 η ώρα. Τι καλά. Βλέπω ότι ο καιρός δεν έχει πολλά σύννεφα επάνω. Μάλλον δεν υπάρχουν πολλά σύννεφα πάνω από την πόλη. Και ο καιρός πρέπει να είναι λίγο δροσερός, ναι μεν, αλλά δεν έχει πάρα πολύ. Τι βλέπεις Γιάννη και εσύ? Βλέπω εδώ ωραίος καιρός, ο ήλιος βγήκε. Τι καλά. Λατρεύω Ηλία, παιδιά. Τον Ηλία τον λατρεύω. Όταν βγαίνει, θα στεναχωρηθώ εγώ όταν θα έχουμε πάρα πολλά σύννεφα και βροχές το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την Έμι, τη φίλη μου. Αλλά τι να κάνουμε, είπαμε, είναι φθινόπωρο, είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Ο μήνας του φθινοπώρου που ξεκινάει αυτή την τριμηνία θεωρητικά, γιατί έχουν αλλάξει και εποχές. Εδώ αλλάζουν όλοι, δεν θα αλλάξουν και εποχές. Τη Δετάρτη, κυρίες και κύριοι, θα βγει ο Πρωθυπουργός μας στη Βουλή. Βεβαίως. Και θα αντιπιτεθεί. Έτσι είπε. Θα αντιπιτεθεί. Σαρδάμ κάνω τώρα, παρενιάτικα. Αξιοπιστία VS βροχή δισεκατομμυρίων. Έτσι λέγεται. Γιατί? Έναυσμα κύριος Μαρινάκης στον Ανδρουλάκη. Γύρισε πίσω στα λεφτά, υπάρχουν, λέει. Τι λένε όμως οι μονάδες που δείχνουν 9 με 10% επάνω τη Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς και όχι από το Πασόκ. Το Πασόκ είναι μονοψήφιο. Είναι μονοψήφιο αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνει, δεν ξέρουμε. Και ακόμα δεν είδαμε τη δημιουργία του κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Τι αναταράξεις θα φέρει. Αυτό ακόμα δεν το ξέρω. Θα το δούμε στην πορεία. Να πάμε λίγο στο δρόμο. Να δούμε ότι ο περιφερειακός γενικά είναι δύσκολος, έχει κλείσει. Το κέντρο λίγο απελευθερώθηκε. Αλλά η Ανατολική Θεσσαλονίκη με Παπαναστασίου, από ό,τι βλέπω, Μάρκου Μπότσαρη, και για να δω εδώ Κλεάνθους, Γρηγορίου Λαμπράκη, γεμάτες με αυτοκίνητα, όπως και η Λαγκαδά. Νομίζω είναι εδώ και η Λαγκαδά έχει αρκετή κίνηση. Βέβαια και η Λαγκαδά και ο Ρεοκάστρου έχει κίνηση, και η Νεάπολη, η Νεοχωρίου και η Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτές έχουν πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή, για όσους κινείστε στο περιφερειακό και στις οδούς που σας είπα πριν. Να στείλω την καλημέρα μου στους γονείς που αυτή τη στιγμή έχουν στο ραδιοφωνό τους 107 και 1 Ράδιο Θήτα, όπως Θεσσαλονίκη, και μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ετοιμάζονται, είναι ήδη στο αυτοκίνητο και πηγαίνουν στο σχολείο. Καλή σχολική χρονιά, καλή σχολική χρονιά, κουράγιο στους γονείς και με τους εκπαιδευτικούς. Θα το δούμε με τους εκπαιδευτικούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι βγήκε μια λίστα με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αλλά θα ξαναπώ, δεν φτάνουν τα σχολεία μας, δεν φτάνουν οι εκπαιδευτικοί και δεν φτάνουν τα λεφτά. Και εκεί είναι τα προβλήματα. Λοιπόν, να σας πω ότι ο ΔΥΠΑ ανέρτησε πίνακες για τους δικαιούχους, για τις επιταγές των βιβλίων. Υπάρχει ήδη ανάρτηση στο διαδίκτυο, μπορείτε να το δείτε. Και για όσους δεν έχετε τελειώσει το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός ή δεν έχετε κάνει αίτηση, η πλατφόρμα είναι ακόμα ανοιχτή για τις αιτήσεις του προσωπικού βοηθού. Μπορείτε να κάνετε την αίτηση. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έργο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό και μάλιστα θεωρητικά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Και αυτό εμείς το χειροκροτούμε. Δεν είναι όλα δυσάριστα. Και μερικά ευχάριστα. Και αυτό είναι μέσα στα ευχάριστα. Κατά τα άλλα, εδώ στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε
περιμένουμε τα απόνερα της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Θα μου πεις γιατί. Γιατί υπόθησαν πάρα πολλά πράγματα, έγιναν πάρα πολλά πράγματα και θέλω να μάθω από τη στιγμή που έγινε η Διεθνή Εκθέσεις Θεσσαλονίκης και με όλα αυτά τα ωραία που γίνανε με φίλοι καλεσμένοι τη χώρα, την Ιαπωνία, τι κέρδος είχαμε, τι δουλειές έγιναν, τι ορίζοντες άνοιξαν και τι συνεργασίες. Γιατί αν ούτως ή άλλως η Διεθνής Έκθεση, η Διεθνής Έκθεση είναι αυτή που ανοίγει επαγγελματικούς ορίζοντες προς το εξωτερικό και δίνει όντως αποτελέσματα, μπορεί να γίνει και να μείνει εδώ και να μην αλλάξει. Γιατί έχω ακούσει και άλλα πραγματάκια, το ότι πρέπει κάποια στιγμή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να σταματήσει τη λειτουργία της, να κάνει κάτι άλλο. Υπάρχουν και τέτοιες φωνές, γιατί δεν χρησιμεύει στην πόλη, δεν γίνεται τίποτα. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε τώρα, απλά κάποιοι τα είπανε, κάποιοι τα αφομοίωσαν, κάποιοι τα άφησαν να φύγουν. Όμως υπόθηκαν και αυτά πρέπει να τα δούμε. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα τι γίνεται, αν υπάρχουν σκοτούρες στο Μαξίμου με όλα αυτά που γίνονται, αν ο Σαμαράς θα πάρει 10-12%, τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, τι γίνεται με την Ελλάς του Αλεξέη ή το Πασόκ του Νικόλα. Δεν είναι μόνο αυτά η Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στην καθημερινότητά μας που επηρεάζουν τη ζωή μας. Εκεί είναι τα δύσκολα. Εκεί πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Εκεί πρέπει να παλέψουμε ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί παρέα. Α, και που το θυμήθηκα, όλοι μαζί παρέα. Ήθελα να πω την ιστορία με το κάλεσμα του κύριου Μαρινάκη στο Πασόκ. Κάποια στιγμή, όταν η Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση που βγει χωρίς αυτοδυναμία, όταν θα καλεστεί το Πασόκ, γιατί άλλοι λένε δεν θα γίνει, όταν θα καλεστεί, εγώ σας λέω θα γίνει, το Πασόκ να συγκυβερνήσει ή η Ελλάς το Αλεξέη, τι θα έχουμε να πούμε. Και το περίεργο για μένα, ξέρετε ποιο είναι, έτσι κλείνοντας και την εκπομπή, να κάνω λίγο μία σκέψη. Το περίεργο για μένα είναι ότι όλοι αυτοί διατείνονται ότι θέλουν το καλό της Ελλάδος. Τρελαίνονται. Σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει. Η Ελλάδα είναι μία και μοναδική και εμείς θέλουμε να τη σώσουμε. Και δεν μπορώ να το καταλάβω πώς είναι δυνατόν όλοι να θέλουν να σώσουν την Ελλάδα, όλοι να θέλουν το καλό της Ελλάδας και όλοι αυτοί να είναι αντίπαλοι, ο ένας απέναντι στον άλλον. Γιατί έχουν άλλες πολιτικές ιδεολογίες και θέσεις. Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι στο βωμό του χρήματος και στη σύγχρονη ζωή που ζούμε δεν υπάρχουν πλέον πολιτικές ιδεολογίες. Έχουν ξεπεραστεί και δυστυχώς μας το αποδεικνύουν όλοι τους. Όλοι τους μας το αποδεικνύουν. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο μάγκας και ποια θα είναι η κυβέρνηση η οποία θα τα βάλει όλα κάτω και θα δώσει στους πολίτες τη χαρά να χαρούν. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή η κυβέρνηση. Δοκιμάζουμε πολλά και βλέπουμε. Ωστότε όμως, εμείς θα είμαστε εδώ κάθε πρωί λίγο μετά τις 6 μέχρι και τις 8 να σας ενημερώνουμε, να φέρουμε την είδηση σε εσάς με το δικό μας τρόπο. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που στις 15 μέρες

Τα βουνή του Γιάννη πίσω από τα μπιπλίκια. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο. Στις υπόλοιπες εκπομπές ακολουθεί Μελίνα, η οποία έχει πολλά να πει. Έχει πολλά να πει. Είναι έτοιμη για όλη την εβδομάδα. Να είστε καλά. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος, να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας, γιατί έτσι θα μάθετε να αγαπάτε και να σέβεστε τους υπολείπους. Προπάντως όμως, υγεία. Υγεία για όλους. Σας χαιρετώ.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: ΦΜ 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία. Στη συνέχεια η σωρός θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Χιλιάδες κόσμου εχθές στο λαϊκό προσκύνημα της σωρού. Εν τω μεταξύ στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Στην πολιτική επικαιρότητα, στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση στις εκλογές, τόνισε στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘΟ Νίκος Ανδρουλάκης. Απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και έκανε λόγο για ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς. Οι ψευδεστήσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές, τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Παράλληλα, εξήγηλε ειδικά μέτρα στήριξης στους ακρίτες και κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ ετησίως θα αυξάνεται 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent πλησιάζει τα 108 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο πάνω από 3%. Την ίδια ώρα η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αναβλήθηκε. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Να σταματήσει να πλήττει τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, κάλεσε τον Ζελένσκι ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχουν άλλοι στόχοι, προκαλεί έλλειψη καυσίμων που πλήττει τον κόσμο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Χειροπέδεσε έναν Έλληνα και ένα Τούρκο στη Θεσσαλονίκη για διακεκριμένη οπλοκατοχή. Κατηγορούνται ότι θα παρέδιδαν τα όπλα σε τουρκική εγκληματική οργάνωση. Υποπολιβόλο ούζι του φέκι ελεύθερου σκοπευτή γεμιστήρες και διόπτρα μεταξύ των ευρημάτων.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Καλός ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός και στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Τίποτε, τελείωσε τώρα η ΔΕΘ και επιστρέψαμε όλοι. Τέτοια κίνηση δηλαδή, παντού όλες οι οδικές αρτηρίες στη Θεσσαλονίκη στο κόκκινο.
1: Χαμός.
0: Το ένιωσες και εσύ με το ποδήλατο, το ένιωσα και εγώ με το γιοταχή.
1: Δυσκολεύτηκα να περάσω από τη Βασιλόση Γεωργίου. Είχαν πέσει τα αμάξια πάνω και στη διάβαση, δεν μπορούσε να περάσει. Χαμός, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή η Βασιλόση Γεωργίου είναι κατακόκκινη.
0: Να φεύγουν λοιπόν, όπως το λέει και Χαγιάς, οι πολιτικοί και να μένουν οι πολίτες. Η Έμι μας λέει καλό φθινόπωρο, καλή εβδομάδα σας λέμε εμείς. Στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου για 2 ώρες, στους ήχους μουσικές ο Θανάσης Αποστολίδης. Σήμερα αφιερωμένη εκπομπή στον Άρτο, στον πρωτογενή τομέα, διότι από θέαμα χορτάσαμε. Θέαμα για το θέαμα, θέαμα γιορτής, θέαμα διχασμού, θέαμα φανάτου, σέλφι με διασήμους που άφηναν την τελευταία τους πνοή σε ιατρία, ιατρία θανάτου. Και γίνεται ένας πανικός και στη Θεσσαλονίκη λόγω του κυκλοφοριακού, αλλά και στην Αθήνα. Μαθαίνω ότι η εισαγγελέας έχει την ατζέντα του ιατρίου, έχει ονόματα άλλων διασήμων και είναι στη διακριτική ευχέρεια του εισαγγελέα να τους καλέσει για να δώσουν τη μαρτυρία τους.

0: Έχουν λοιπόν οι ανακριτικές, οι εισαγγελικές αρχές την ατζέντα, τη λίστα πελατών, σε μεγάλο βαθμό. Η καταγραφή δεν ήταν πλήρης, κάποια στοιχεία δεν τα κρατούσαν, αλλά έπρεπε να κρατούν καρδιολογικές εκτιμήσεις, κάποιες εξετάσεις. Το ιατρείο λοιπόν φαίνεται να έχει σημαντικό πελατολόγιο και είναι στη διακριτική ευχέρεια, παρά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται αυστηρά, όπως ξέρετε, με το νόμο 4624 του 19, στην διακριτική ευχέρεια των εισαγγελικών αρχών να κληθούν διάσημοι έχοντες και κατέχοντες των βορείων προαστίων και του Κολονακίου, της τηλεόρασης και της εξουσίας, να κληθούν να καταθέσουν τι στο καλό έκαναν και αυτοί και οι άλλοι σε αυτό το ιατρείο. Δεν επιτρέπεται πρόσβαση τρίτων. Υπάρχει και κώδικας ιατρικής διοντολογίας. Από το 2005 έχουν αλλάξει τα πάντα. Τα πάντα έχουν αλλάξει, παιδιά, στον πλανήτη. Και εμείς έχουμε έναν κώδικα ιατρικής διοντολογίας, η πολιτεία δηλαδή, από το 2005. Χωρίς διαδίκτυο, χωρίς επιδραστικούς, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς τίποτα. Έχουμε τον ίδιο κώδικα ιατρικής διοντολογίας. Λοιπόν, οι εισαγγελικές αρχές μπορούν, έχουν την ευχέρεια να καλέσουν γνωστούς δικηγόρους, γνωστούς ενδεχομένως πολιτικούς, γνωστούς πολίτες, επιχειρηματίες, να καταθέσουν τι στο καλό γινότανε σε αυτό το ιατρείο. Μπορούν να το κάνουν αν κρίνουν ότι είναι αναγκαίο για την έρευνά τους. Οπότε ας γίνει η κηδεία σήμερα και μετά ανοίγουν και φάκελοι και στόματα. Πολύ, πολύ θέαμα, Θανάση, πολύ θέαμα. Δηλαδή εσύ που δεν πήγες ρέμο, νομίζω είχες το θέαμα σπίτι σου που μένεις περίπου στο κέντρο, έτσι, το
1: άκουγες. Όχι μόνο,
0: τι?
1: Όχι μόνο, μέχρι τι? Το πανόραμα έφτανε το Νταμπαντούμπα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, η Θεσσαλονίκη έγινε ένα αμφιθέατρο. Ολόκληρη η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά στον καιρό τη ΔΕΘ συμβαίνει αυτό. Δηλαδή να παρακολουθεί το θέατρο δάσου Μίδια με καραμπέτη και να ακούς από πίσω Ελεονόρα Τζουγανέλη από τη ΔΕΘ. Μην πει ότι δεν το έχει μάθει αυτό, δεν το έχει ακούσει.
1: Σε τέτοια κλίμακα δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, νομίζω. Γιατί είναι συναυλία επίπεδου Enterprise Stadium, συναυλία που έγινε, ας πούμε, σε ανοιχτό χώρο.
0: Ω τι ώρα πήγε? Πήγε μετά τις 11, έτσι.
1: Νομίζω πολύ μετά.
0: Κινήσει ησυχία σπότ, πώ είναι οι ώρες? Δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Εξαρτάται προ ποιο κάνει τη συναυλία, έτσι. Άμα την κάνω εγώ και εσύ, θα πάμε μέσα γυροπόδαρα. Σωστό, σωστό. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε για τον Άρτο και για το θέαμα. Προτιμώ τον Άρτο, γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε μια εξαιρετική παρουσία εδώ στη ΔΕΘ. Θα μου πεις, ο Μαργαρίτης Χινάς ξέρει από ευρωπαϊκές παρουσιάσεις, από ευρωπαϊκές συμμετοχές, από ένα επίπεδο έχει άλλη αισθητική. Τώρα σας αρέσει, δεν σας αρέσει, έτσι είναι. Συζήτησαν στη ΔΕΘ για τα προϊόντα, τα ΠΟΠ. Συζήτησαν για τον πρωτογενή τομέα. Συζήτησαν για τα κενά, για τις ελλείψεις, παραλήψεις. Μεγάλη κουβέντα αυτή, μεγάλη κουβέντα. Τι έχει προλάβει να κάνει ο Υπουργός, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, από τότε που ανέλαβε, για τους οπικεπέδες, για τους αγρότες, για τους ελέγχους. Μιλήσαμε το Σαββατοκύριακο μαζί του, ενδεχομένως τον φιλοξενήσουμε σε λίγο. Ναι, πάντα κρατάω μια πισινή, παιδιά, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Ειδικά οι υπουργοί που είναι στους δρόμους μεταξύ Αθηνών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Θεσσαλονίκης ή Χαλκιδικής στη γενέτειρά του, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Είναι ωραίο όμως να τρέχεις και να φτάνεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο να τρέχεις και να φτάνεις. Ή να τους φτάνεις και να τους τσακώνεις, να τους μαγκώνεις. Τσακ, σε πιάσα. Πάλι έχω τα αυτά, τα μεβόρικα μου βγήκαν πάλι. Κι όσο δεν θέλω, ρε παιδί μου, κι όσο δεν θέλω.
1: Δεν κρατιέται.
0: Λοιπόν, το έπεσες μέσα για τον καιρό, γιατί οι καταιγίδες και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Όλα εναντίον ήταν. Όλα εναντίον ήταν για αυτή τη συναυλία. Δηλαδή δεν την ήθελε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, το κάρμα.
1: Και όμως ήταν ένα μάτς που κρίθηκε στις καθυστερήσεις, ε. Δηλαδή, ξεκίνησε ο καιρός να φορτώνει κατά τις 7. Λες, εντάξει, εδώ πέρα θα ακυρωθεί σίγουρα, ας πούμε, γιατί θα ρίξει τουλούμια. Αλλά μετά η διοργάνωση είχε λάβει τα μέτρα της, γιατί φυσικά όταν κάνεις μια ανοιχτή διοργάνωση παίρνεις πρώτο.
0: Και εμείς βοηθήσαμε, είπαμε πάρε ομπρέλα, δεν το είπαμε.
1: Έτσι.
0: Το είπαμε, με συγχωρείτε, τρεις μέρες λέγαμε πάρτε ομπρέλα.
1: Ναι, μόνο που αυτοί στήσανε, ξεστήσανε και το ξαναστήσανε το stage πάνω με τα όργανα 2-3 φορές. Για να μην βραχούνε.
0: Λοιπόν, αφήνουμε το θέαμα και πάμε στον Άρτο που λέγαμε, πάμε στον πρωτογενή τομέα και στην παρουσία, στην εξαιρετική παρουσίαση που είχε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με συζητήσεις, με τραπέζια, με προϊόντα pop, με πρωτοβουλία φυσικά του Βόρειου Ελλαδίτη, Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μας αρέσετε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που ξυπνάτε πρωί-πρωί. Το πρόγραμμά σας ξεκινάει κατά τις 6, ούτε αγρότης να ήσασταν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για κάντε μας ένα απολογισμό. Πώς την είδατε, ΔΕΘ, τι καταλάβατε για το Υπουργείο σας από τον κόσμο, τι σας είπε, τι εισπράξατε?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν σε πιο προσωπικό επίπεδο, στην έκθεση πήγα για πρώτη φορά 7 ή 8 χρονών παιδάκι. Και δεν έχω λείψει σε καμία από αυτές τις εκθέσεις από τότε. Ναι. Ακόμα και τη χρονιά της πανδημίας που είχε γίνει μια μικρή τελετή τότε, θυμάμαι ότι ο Τάσος ο Τζίκας με κάλεσε να κάνω την ομιλία σε 30-40 ανθρώπους στα εγγένεια. Για μένα λοιπόν ένα προσωπικό βίωμα η ΔΕΘ, και θεωρώ με όλες τις ιδιότητες που είχα στο παρελθόν και την τωρινή, ότι πρέπει πάντοτε να είναι ένα ηχείο αντίχησης, να ακουγόμαστε πιο ευκρινώς σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο, να δείχνουμε τη δουλειά μας. Και έτσι έγινε και φέτος με το Υπουργείο. Είχαμε ένα πολύ ωραίο περίπτερο με τους εποπτευόμενους φορείς, πέρασε πολλοί κόσμος. Είχαμε έναν αργαλιό από το σουφλί και δείξαμε το μετάξι. Είχαμε τυρί από τη Γαλακτομική Σχολή Ιωαννίνων. Ήταν μια πολύ να έρθουμε.
0: Το είδα και εγώ. Κόσμο. Μέσα από τα προϊόντα δείξατε την Ελλάδα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και επειδή μιλάμε τελευταία για πολύ θέαμα, ας μείνουμε λίγο στον Άρτο, ας μείνουμε λίγο στον πρωτογενή τομέα. Σε αυτούς τους μήνες που έχετε αναλάβει, τι θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό για το χαρτοφυλάκιό σας?
2: Κοιτάξτε, ας μην γελιόμαστε. Πάνω από τον πρωτογενή τομέα της χώρας είχε μαζευτεί ένα μαύρο σύννεφο. Με όλα όσα έγιναν, ως αποτέλεσμα διαχρονικών προβλημάτων και παθογενειών, έπρεπε να κάνουμε μια βαθιά ατομή, μια νέα αρχή. Η πρώτη μου έγνοια ήταν να χτίσουμε αυτό το καινούριο σύστημα πληρωμών που διαδέχεται τον περιόνιμο ΠΚΠ, να πατάει σε ένα γερό σανίδι, να είναι διαφανές, να είναι γρήγορο, να είναι αποτελεσματικό. Το δεύτερο είναι να τελειώσουμε τη διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες για το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής για τα επόμενα 6 χρόνια. Είναι μια δύσκολη σύνθετη διαπραγμάτευση, η οποία όμως πρέπει να καταλήξει τους μήνες που έρχονται. Και το τρίτο είναι να συνεχίσουμε τη μάχη απέναντι στις ζωονόσους, αυτές τις επιζωοτίες που μας ταλαιπωρούν πολύ στην Ηπειρωτική Ελλάδα με την Ευλογιά και στη Λέσβο με τον Αφθόδη.
0: Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα ολοκληρωθεί πλήρως η μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ ή πόσα χρήματα έχουν ανακτηθεί μέχρι σήμερα από τις υποθέσεις απάτης των ΟΠΚΠΕ? Να μας δώσετε λίγο μια εικόνα.
2: Ναι, είμαστε ενθαρρυμένοι καταρχήν από την πορεία της μεταρρύθμισης. Πριν από δύο-τρεις εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσε την πιστοποίηση έτσι ώστε η ΑΔΕ να είναι η διάδοχος κατάσταση του ΠΚΠ. Χτίζουμε λοιπόν με την έγνοια, με την βούλα αν θέλετε της Ευρώπης, χτίζουμε το νέο σύστημα. Παράλληλα όμως με αυτό συνεχίζονται οι έρευνες για τους όσους καταχράστηκαν το παλιό σύστημα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2.500 άνθρωποι οι οποίοι είναι στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών και το συνολικό ποσό το οποίο είναι υπόπτω και θα ανακτηθεί, είναι γύρω στα 69 εκατομμύρια.
0: Πώς θα προστατεύσετε καλύτερα τα ελληνικά από προϊόντα, δηλαδή στις διεθνείς αγορές που εκεί έχουμε ένα θέμα. Και όταν λέμε θα προστατεύσετε τα προϊόντα, προστατεύετε βέβαια και τους αγρότες και τους ακτινοτρόφους, προστατεύετε και τους εργαζόμενους. Πώς το βλέπετε αυτό?
2: Ναι, αυτή η ερώτηση είναι πολύ σημαντική και έχει η απάντησή της είναι διπλή. Χρειάζεται καταρχήν μια προστασία από τους ίδιους τους παραγωγούς. Πρέπει να αντισταθούν στους πειρασμούς του χήμα, του τενεκέ, δηλαδή πρέπει να δώσουν έμφαση στην τυποποίηση, να αποφύγουν τις απομιμήσεις, τις ελληνοποιήσεις. Ξέρετε, είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει μέσα στη χώρα μας και η φιλοδοξία μου είναι να γίνει με πολύ μεγάλη αυστηρότητα όσο έχω εγώ την ευθύνη. Και είναι μια δεύτερη δουλειά που πρέπει να γίνει έξω από τη χώρα, δηλαδή να προστατεύσουμε τις ονομασίες προέλευσης σε εκείνες τις τρίτες χώρες όπου η Ευρώπη δεν έχει συμφωνίες διεθνούς εμπορίου, άρα είναι απροστάτευτα. Ναι. Και πρέπει εκεί να κυνηγάμε μία με τη μία κάθε περίπτωση να τρέχουμε να σβήνουμε τη φωτιά. Ας πούμε, ένα παράδειγμα, στην Αμερική δεν έχουμε συμφωνία διεθνούς εμπορίου Ευρώπης-Αμερικής, οπότε η Feta Connecticut ή ξέρω εγώ οι ελιές καλαμών από το Μίτσιγκαν είναι χωρίς προστασία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε και εκεί.
0: Είχαμε κάποια θέματα, τουλάχιστον κάποιοι ακροατές προχθές που είπαν ενδεχομένως σας φιλοξενήσω, μας είπαν για τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ότι τα ακυρώσατε. Είχατε κάποιο πλάνο, ακυρώθηκαν γιατί υπήρχαν προβλήματα?
2: Ναι, όντως πήρα αυτή την απόφαση να... όχι να ακυρώσω, να πάυσω αν θέλετε τις πληρωμές σε αυτά τα δύο προγράμματα συνολικού ύψους 80 εκατομμύρια ευρώ, γιατί οι έλεγχοι που κάναμε έβγαλαν αποτελέσματα δραματικά, απογοητευτικά, για να μην πω σοκαριστικά. Είχαμε πολλά προϊόντα βιολογικά μαϊμούδες, τα θύματα ήταν οι καταναλωτές και κυρίως οι ευάλωτοι καταναλωτές, μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, οι οποίοι νόμιζαν ότι αγοράζουν ας πούμε ένα βιολογικό κοτόπουλο και το χρυσοπλήρωναν, ενώ στην πράξη δεν ήταν.
0: Μιλάμε για κυκλώματα δηλαδή, κύριε Υπουργέ, κύριε Μαργαρίτη.
2: Μιλάμε για ένα σύστημα πιστοποίησης και ελέγχου το οποίο δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
0: Αυτή την κοροϊδία θα την πληρώσουν, δηλαδή θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη?
2: Φυσικά. Πολλοί μάλιστα από αυτούς παραδέχθηκαν και οι ίδιοι ας πούμε την εμπλοκή τους, την ελλειπή τους έτσι, επιμέλεια. Εγώ δεν έχω μάθει στη ζωή μου να ανέχομαι τέτοιες καταστάσεις. Σταμάτησα λοιπόν τα προγράμματα αυτά στην μελισσοκομεία και στην κτηνοτροφία, ώσπου να βρω ένα καινούριο ρυθμιστικό πλαίσιο για να γίνουν σωστά. Και δουλεύω με τον ΟΣΑ ακριβώς για να βρούμε αυτό το πλαίσιο. Φιλοδοξία μου είναι να το παρουσιάσω σύντομα. Τα βιολογικά συνεχίζουν στη Γεωργία, εκεί είχαμε λιγότερα προβλήματα. Αλλά για τη μελισσοκομεία και την κτηνοτροφία πρέπει να βρούμε ένα νέο πλαίσιο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα ότι δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη οι αγρότες, παρά τις παρεμβάσεις σας, παρά την προσπάθειά σας. Τι απαντάτε σε αυτό?
2: Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ακριβείς όταν συζητάμε τα θέματα των πληρωμών. Μέχρι τις 30 Ιουλίου έχουμε πληρώσει 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μέχρι το τέλος του χρόνου θα πληρώσουμε άλλα τόσα. Άρα δεν τίθεται θέμα ότι κανένας Έλληνας αγρότης, γεωργός, θα χάσει αυτά που δικαιούται. Αντιθέτως, θα τα πάρει και θα τα πάρει από το καινούριο σύστημα. Τώρα, τι συμβαίνει? Επειδή ακριβώς αυτή η μεταρρύθμιση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ πατάει σε ένα νέο σύστημα, σε μια νέα εφαρμογή, που τη λέμε MyAgro, η παλιά ήταν γνωστή ως OSDE, αυτό χρειάζεται το σύστημα κάποιο ροντάρισμα. Δηλαδή όλα στη ζωή, ακόμα και ένα καινούργιο αυτοκίνητο, μια καινούργια ομάδα, χρειάζονται ένα ροντάρισμα. Θέλω να βεβαιώσω λοιπόν ότι αυτό το ροντάρισμα γίνεται. Ακριβώς τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ομάδες εκεί στην ΑΔΕ οι οποίες ασχολούνται μόνο με αυτό. Ας δείξουν λοιπόν οι αγρότες αυτή την, πώς να την πω τώρα, την εμπιστοσύνη, τη στρατηγική υπομονή.
0: Τι λέτε? Κανένας αυτή τη λέξη πολύ συχνά, κύριε Υπουργέ, εμπιστοσύνη. Είναι μια λέξη πολύ δύσκολη στην εποχή μας. Πού να δείξει εμπιστοσύνη? Εμπιστοσύνη και συνείδηση, αυτές οι δύο λέξεις είναι πολύ περίεργες.
2: Ξέρω και κάτι άλλο, ότι η εμπιστοσύνη, λέει, χάνεται σε μια στιγμή και ανακτάται σε χρόνια.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι.
2: Αυτή είναι η κατάσταση. Τι να κάνουμε. Όντως, η εμπιστοσύνη χάθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας με όλα αυτά που συνέβησαν. Αγωνιζόμαστε να το ξαναστήσουμε σωστά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσπιστία, μια γκρίνια, μια ανυπομονησία, αλλά νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο.
0: Από αυτά που ακούγαμε ή ακούγατε πριν αναλάβετε και τώρα που ξέρετε τα πράγματα από μέσα, θεωρείτε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση? Είναι πολύ χειρότερα από ό,τι τα φανταζόσασταν?
2: Όχι, όχι, τα βρήκα έτσι όπως τα φανταζόμουν. Και αυτό δεν ήταν σοκ για μένα. Ήξερα την κατάσταση και από τις προηγούμενες μου ιδιότητες ότι το θέμα της οργάνωσης της αγροτικής οικονομίας στη χώρα συσσόρευσε πολλά προβλήματα από βάθος χρόνων, τα οποία, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, εκρήγνυνται, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Όταν θέματα δεν αντιμετωπίζονται, το
0: μαζεύονται, έτσι, μαζεύονται και
2: ξεχυλίζονται βουνό.
0: Πώς θα αξιοποιήσετε τα 263 εκατομμύρια ευρώ των νέων σχεδίων βελτίωσης και είναι αρκετά και τα 61 εκατομμύρια ευρώ για λοιπάσματα μπροστά στις αυξήσεις τιμών?
2: Ναι, για τα λοιπάσματα νομίζω ότι είναι αρκετά, είναι 20 εκατομμύρια νέοι κοινοτικοί πόροι που διεκδικήσαμε και πετύχαμε, συν 41 εκατομμύρια εθνικοί πόροι που βάλαμε σε αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι το ύψος των πόρων για τα λοιπάσματα, απλώς είναι να έχουν οι εταιρείες τα αποθέματα που χρειάζονται οι αγρότες, έτσι ώστε να τα πάρουν εγκαίρως εν ώψη της σοδειάς της καινούργιας. Τώρα, για τα σχέδια βελτίωσης, αυτό είναι μια μεγάλη επενδυτική ανάσα. Χαίρομαι που το φύγετε. Τρέχει τώρα αυτό το πρόγραμμα. Είναι μια μοναδική ευκαιρία στους ανθρώπους της παραγωγής να χρηματοδοτήσουν την βελτίωση των εγκαταστάσεών τους, του εξοπλισμού τους.
0: Αυτό άρχισε ήδη να τρέχει, το πρακτικό μέρος της διαδικασίας, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί
2: ναι,
0: κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν, πώς θα το μάθουν? Μπαίνουν στη σελίδα του Υπουργείου?
2: Το ανακοινώσαμε την περασμένη εβδομάδα και αυτό στις μέρες της έκθεσης, ακριβώς για να έχουμε την ευκαιρία να το τονίσουμε. Βλέπω ότι
0: υπάρχει συμμετοχή. Βέβαια, το σημείωσα. Όπου υπάρχουν εκατομμύρια, τα σημειώνω.
2: Και πρέπει να σας πω ότι είναι και εξαιρετικά δημοφιλές αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, οι αγρότες το ξέρουν, το περιμένουν και ελπίζω να κάνουν καλή χρήση αυτών των πόρων.
0: Κάτι πιο προσωπικό. Η Αντιπροεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον ΟΠΚΠ είναι το πιο δύσκολο? Ποια είναι η πιο δύσκολη καρέκλα?
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω μια ικανότητα να προσελκύω πολύ δύσκολες αποστολές και στην Αντιπροεδρία κλήθηκα να χειριστώ, όπως θυμάστε, τη χειρότερη στιγμή του μεταναστευτικού στην Ευρώπη, με την κρίση στα ελληνικά νησιά, στη Μόρια.
0: Και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.
2: Και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.
0: Για τα οποία ακούσατε πολλά, έτσι.
2: Ναι. Ναι. Άφησα όμως πίσω μου το σύμφωνο για τη μετανάστευση, άφησα πίσω μου νέες υπερσύγχρονες δομές υποδοχής σε όλα τα ελληνικά νησιά, 100% χρηματοδοτημένες από την Ευρώπη. Φιλοδοξία μου τώρα είναι και στο Υπουργείο να αφήσω πίσω μου ένα σύστημα, πώς να το πω τώρα, ένα γερό σανίδι, ας πούμε, στο οποίο να μπορούμε να πατήσουμε.
0: Θεσμικό δηλαδή, να υπάρχουν όλα τα θεσμικά. Να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αυτό που ακούγεται ότι θα κατέβετε στην Α' Θεσσαλονίκης ή σε κάποια άλλη εκλογική περιφέρεια, πόσο βάση έχει? Γιατί θεωρώ ότι, αυτό το είπατε και εσείς νομίζω σε κάποια συνέντευξή σας, ότι αν είναι να είστε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να ανακοινωθεί. Θα είναι παγκόσμια αποκλειστικότητα να μην το ξέρετε ούτε εσείς ούτε ο κόσμος. Λοιπόν, σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα?
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι... είμαι στη Νέα Δημοκρατία από 18 χρονών, από πρωτοετής φοιτητής νομικής. Δεν έχω να αποδείξω σε κανέναν την...
0: Έχω και μια ιστορική φωτογραφία σας στο αρχείο μου.
2: Είμαι σίγουρος.
0: Με Δημήτρη Τσάμι, Νίκο Ταχιάο και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πραγματικά μουστακή και αυτό, πραγματικά ιστορική φωτογραφία αυτή. Ναι.
2: Άρα λοιπόν, ποτέ στη ζωή μου, σε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, δεν σχεδίασα καριέρες, αξιώματα και τίτλους με μυρογνωμόνιο. Ναι.
0: Οπότε αν σας πει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κατέβα Υπουργέ, κατέβα Μαργαρίτη Σχοινά στην Α' Θεσσαλονίκης ή στη Χαλκιδική που είναι η γενέτειρά σας, θα κατέβετε?
2: Δεν είμαι επαγγελματίας της πολιτικής. Δεν σχεδιάζω και δεν στοχοθετώ σε αυτά τα θέματα που περνάνε από αξιώματα, τίτλους και καριέρες. Παραφράζω λίγο την ερώτησή σας και λέω ότι όταν έρθει η ώρα της μάχης και αν μου ζητηθεί να είμαι κομμάτι αυτής της μάχης, τότε θα κρίνω εγώ που θα είμαι πιο πολύ χρήσιμος και τότε θα τα ξαναπούμε, όχι τώρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Και εγώ καλημέρα σε όλους.
0: Και όταν δεν απαντάς, απαντάς, να ξέρετε.
1: Σιωπή μου προς απάντησή σου, που λένε.
0: Ακούσατε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Μίτσο, δεν ρώτησα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί θα μου έλεγε ακριβώς το ίδιο. Όταν θα έρθει η ώρα, θα κρίνει εάν θα κατέβει, εάν θα αποδεχθεί την πρόταση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Για τα φυτοφάρμακο, απαντώ λίγο στους φίλους που στείλαν κάποια ερωτήματα στο Messenger. Απάντησε ότι είναι αρκετά τα 61 εκατομμύρια για τα λοιπάσματα. Συνεπώς δεν θα έχουμε κάποια υπέρβαση ή παρέμβαση εκ νέου.

0: Ροντάρει τώρα το σύστημα. Φάνο, ροντάρει τώρα. Το είπε ο ΙΑΔΕ. Συνδέθηκε με τον ΕΠΚΕΠΕ. Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα στο σχετικό ερώτημά μου.
1: Όσο εσείς μιλούσατε, ξέρεις τι βρήκα.
0: Τι?
1: Είχαμε ένα θέμα στην Ερμούπολη της Σύρου. Ένα κλιμάκιο της ΙΕΔΕ, που είναι η υπηρεσία ελέγχου της ΑΔΕ, πήγε σε ένα υποκατάστημα μιας μεγάλης εταιρείας, ας πούμε, που είχε ψάρια και βρήκε 3,5 κιλά σφυρίδα. Λέει, φέρε τα τιμολόγια σου εδώ για να διασταυρώσουμε. Τα τιμολόγια ήταν από τις 15 Ιουλίου. Και βρήκανε το αποτέλεσμα ότι η σφυρίδα είχε μυϊκό τόνο και γυαλιστερά μάτια, οπότε δεν ήταν από τις 15 Ιουλίου. Οπότε σου λέει εδώ πέρα αυτή η σφυρίδα είναι,
0: το μάτι,
1: φρέσκια,
0: είναι φρέσκο πράγμα.
1: Φρέσκια, έχει τόνο.
0: Έπρεπε να θαμπώσουν τα μάτια.
1: Ναι, από τις 15 Ιουλίου πρέπει να είναι μπαγιάτικη, σου λέει ο άλλος. Και το θέμα πήγε στη διαιτησία, ας πούμε.
0: Τέτοιες ανακοινώσεις γίνονται και στην ιστοσελίδα της ΑΔΕ. Μπορείτε να ενημερώνεστε για το τι ψάρια πιάνουν και το τι ψάρια μας σερβίρουν.
1: Στα ψάρια καλή είναι, στα βουνά δεν πάνε καλά, στα κατσίκια δεν είναι νομίζω καλή.
0: Ροντάρει και αυτό το σύστημα, μας είπε για τις ζωονόσους ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Μετά από τόσο θέαμα, γεια σου ρε Έλλη, καλά κάνεις Μελίνα και αναδεικνύεις τα θέματα του Άρτου. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.

107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Ναι, είμαστε πιο πολλοί οι πολίτες από τους πολιτικούς. Πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή στη Τζιμισκή, στις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες. Μας πιάνετε φτεριάτικα.
1: Και Γνατία κόκκινη φαίνεται εδώ πέρα. Καλά, για τον περιφερειακό δεν το συζητάω. Και η άνοδος της Παπανδρέου προς περιφερειακό, εκεί από Νεάπολη, από τον Κόκορα προς το Φανάρι, είναι κόκκινη.
0: Στο δρόμο, λες, εκεί που συγκρούστηκαν δύο λεωφορεία και δεν ξέρουμε ακόμη γιατί συγκρούστηκαν.
1: Ναι, εκεί στην Ανηφόρα απέναντι. Ναι.
0: Μόνο στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει αυτό και σε άλλες πόλεις της χώρας.
1: Περιμένουμε την πραγματογνωμοσύνη, βέβαια.
0: Όχι, δεν θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει. Τι μπήκε σιρτάρι.
0: Η τροχιά, λέει, δεν είναι απαραίτητο να κάνει πραγματογνωμοσύνη. Είδες.
1: Άτσα.
0: Είδες. Και περιμένουμε τώρα την τροχιά και το Υπουργείο Χρυσοχοΐδη για να μάθουμε. Από ποιο Υπουργείο περιμένουμε, Ταχιάου. Μια ανακοίνωση δεν πρέπει να είναι κάτι επίσημο. Τι έγινε, τι στράβωσε.
1: Εν τω μεταξύ έγινε και ένα δυσάρεστο. Η κοπελιά που χτυπήθηκε έχασε το πόδι της. Προχθές.
0: Λοιπόν, στο Viber της εκπομπής 6977 20 10 70. 6-9-7-7-20-10-70. Γεια σου Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Αναστάση, καλημέρα, καλημέρα. Προσπάθησε να μην μας λες δυσάρεστα. Το πολεμάμε, παιδιά. Δύο πράγματα πολεμάμε. Να διαχειριζόμαστε με λίγο καλύτερο τρόπο τα δυσάρεστα, να σας τα λέμε λαού λαού, και να μην κουνάμε το δάχτυλο. Αυτά τα δύο δηλαδή, εγώ τα έχω πάνω πάνω. Λοιπόν, στα ευχάριστα είναι ότι μπορεί να διαφωνούμε για πολλά για τη συναυλία. Εδώ διαφωνούμε και πώς είναι. Ας πούμε, όταν έγινε συγκέντρωση κατά της συμφωνίας των Πρεσπών, ήταν 90.000 σύμφωνα με την αστυνομία. Όταν κάνει συναυλία ο Ρέμος, είναι 200.000.
1: 300, εγώ
0: 300, ναι, ανάλογα ποιος είναι ο χορηγός. Εξαρτάται. Yeah. Αν ήμασταν εμείς οι χορηγοί, μπορεί να τους βλέπαμε και ένα εκατομμύριο. Έτσι είναι. Λοιπόν, αλλά να σας πω κάτι, ο ειδικός φωτισμός που χρησιμοποιήθηκε στη συναυλία του καλλιτέχνη στην βιτρίνα της πόλης απέναντι από τον Όλυμπο έδειξε στην πράξη πόσο διαφορετικά μπορεί να διαβαστεί ένα τοπόσημο όταν το αντιμετωπίζεις ως σύμβολο και αρχιτεκτονικό στοιχείο και όχι απλά ως φόντο. Το άγαλμα λοιπόν, τι ώρας φωτισμός, λούστηκε με επαγγελματικά μέσα, στοχευμένα φώτα, σύγχρονα οπτικά συστήματα. Το σημείωσα δηλαδή αυτό και ανέδειξε πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο την όλη περιοχή. Δεν είναι θέμα γούστου για τη συναυλία καθ' αυτή, αλλά θέμα ποιότητας του δημόσιου χώρου. Όταν λοιπόν μια παραγωγή με διεθνείς προδιαγραφές φωτισμού καταφέρει να κάνει το άγαλμα να σταθεί επιβλητικά σε ένα τόσο μεγάλο θέαμα, σε μια τόσο μεγάλη ιστορική πλατεία, όπου στο παρελθόν εκατοντάδες χιλιάδες Μακεδόνες διαμαρτυρήθηκαν για την ασυμφωνία των Πρεσπών, αποδεικνύει ότι τα τοπόσημα έχουν τεράστια ανεκμετάλλευτη δυναμική. Ο σωστός λοιπόν φωτισμός, κύριε Δήμαρχε, μιλάω για όλους τους δημάρχους, δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ένας από τους πιο άμεσους και σχετικά οικονομικούς τρόπους να αναδείξεις την ιστορία και την αισθητική μιας πόλης. Και δεν είναι και ακριβώς στην εποχή των φωτοβολταϊκών και της ηλιακής ενέργειας, έτσι δεν είναι? Άσε που έχουμε και μια σχολή καλών τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που μπορούν να δώσουν τα φώτα τους, και πολλά τεχνολογικά ιδρύματα που εποπτεύονται από Υπουργεία και Πολιτεία. Δεν χρειάζεται και καλά να ξοδευτούμε. Αφήστε λοιπόν τα φώτα του Ρέμου πίσω. Αφήστε τους υπεύθυνους φωτισμού, μου άρεσαν πάρα πολύ. Είδες τα φώτα πώς είναι?
1: Τα είδα.
0: Τα είδες, είδες φωτογραφίες αυτό με το φωτισμό?
1: Βασικά είδα ότι στους τοίχους στα video walls δεν εμφανίστηκε κάποιο ιδιαίτερο visual, εμφανιζόταν μόνο οι κάμερες από το stage.
0: Όταν εμφανίστηκε όμως το άγαλμα, ήταν λουσμένο εξαιρετικά με το φως.
1: Ναι.
0: Δεν το έβλεπε σε ζωντανή σύνδεση. Είχαμε πολλές συνδέσεις.
1: Όχι, προσπαθούσα να κοιμηθώ.
0: Να σας θυμίσω μόνο κάτι, ότι τρέχει και ο φωτισμός, νομίζω είναι δωρεά του Μυτιλινέου, για την ανάδειξη της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης σε σχέση με το γραφείο της ΔΕΚΟ, μιας προσωπικότητας που έχει δουλέψει πολύ, Ελευθερίας Ντεκό, η οποία έχει δουλέψει πολύ με θέατρο. Και ένα από τα προγράμματα που περιμένουμε τώρα τέλος του χρόνου είναι ο φωτισμός του Επταπηγείου. Θυμάμαι και μια συνέντευξη που είχε δώσει η κυρία Μενδώνη. Φωτίζουμε τα τείχη, το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι,
0: ναι. Τώρα που περιμένουμε, τέλος δηλαδή του χρόνου, λίγο πριν τις εκλογές, θα παραδοθεί και αυτό. Τώρα δεν θα συζητήσει. Δηλαδή σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
1: Δεν ακούγεται άσχημο.
0: Πάρα πολύ ωραίο, μακάρι να γίνει. Εγώ επαναλαμβάνω, έχουμε και εμείς εδώ δυνατότητες με το Πανεπιστήμιο, τη Σχολή Καλών Τεχνών. Έχουμε πολλές δυνατότητες ως Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζεται κάποιος από την Αθήνα να έρθει να μας δώσει τα φώτα του. Έχουμε και μόνοι μας φώτα.
1: Μα ιδέες δεν κοστίζουν. Η υλοποίηση κοστίζει.

0: φιλοξενήσουμε και διοργανωτή συναυλιών. Ένα συγκεκριμένο φίλο του Θανάση Αποστολίδη. Έχει, νομίζω έχει διοργανώσει συναυλία και του Θάνου Μικρούτσικου.
1: Πάρα πολλές συναυλίες έχει διοργανώσει τα τελευταία 25 τουλάχιστον χρόνια που ξέρω. Και Ρόντμπερτ Πλάντ έχει φέρει εδώ πέρα και στη Μονή Λαζαριστών και σε διάφορες συνδιοργανώσεις έχει συμμετάσχει.
0: Οπότε θα μας δώσει την άποψή του για τη συναυλία, για τον διχαστικό τόνο που είχε αυτή η συναυλία, για το ωράριο,
1: και για το κυνήγι που τρώνε όλοι αυτοί οι διοργανωτές συναυλιών, οι μαγαζάτορες με τα ντεσιμπέλ που βγαίνουν οι έλεγχοι με τον ντεσιμπελόμετρο.
0: Εγώ τώρα που έρχομαι το πρωί εδώ στην περιοχή των Λαδάδικων, όλα τα παρτάρουν τα περισσότερα μαγαζιά.
1: Ναι, παρτάρουν, αλλά παράνομα. Γιατί άμα πάει ένα κλιμάκιο με ντεσιμπελόμετρο,
0: ναι,
1: λαμβάνει μια μέτρηση η οποία είναι στο επίπεδο συζήτησης. Δηλαδή, άμα κάποιοι συζητάνε έντονα.
0: Είναι παράνομο 6-6.30 το πρωί να παρτάρουν. Στα δικά μου τα χρόνια δεν ήταν, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, αλλά πρέπει να το κάνουν ήσυχα.
0: Και το μάζεψε, κατάλαβες.
1: Ναι, πρέπει να το κάνουν ήσυχα αυτό.
0: Δεν το κάνουν ήσυχα. Νταμπαντούμπα, ναι. Νταμπαντούμπα. Μου αρέσει βέβαια το νταμπαντούμπα, ειδικά όταν έχεις κυκλοφοριακό στο πικ. Καλύτερα να ακούς μουσικές παρά να ακούς κορναρίσματα. Η επίσημη ανακοίνωση, να ξαναπώ, από το Υπουργείο Πολιτισμού είχε γίνει 18 Ιουνίου και είχε πει ότι τέλος του χρόνου θα έχουμε άλλο φωτισμό, άλλη ανάδειξη της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Θα δούμε, θα δούμε. Θα πάνε καλύτερα από ότι τα πήγαν οι φωτιστές στη συναυλία του Ρέμου.
1: Πέρασε Αλκαζάρε χθες. Ήταν ακόμα καινούριο.
0: Ναι, υπάρχουν μαστόρια. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν φτιάχνουν τον προάβλιο χώρο. Δεν έχει τελειώσει. Μέσα στη σκόνη είναι. Και δεν φοράνε και μάσκες. Πώς την ευκολία με τον εργαζόμενο δεν προστατεύει τον εαυτό του και τα πνευμόνια του. Σήμερα είχε απόφραξη. Είχε μεγάλη.
1: Μεγάλη απόφραξη.
0: Είχε απόφραξη. Είχε φέρει μπροστά εκεί στο Αλκαζάρ. Είχε επιχείρηση απόφραξης.
1: Εμένα μου φάνηκε περίεργο γιατί το είχα συνηθίσει έτσι 50 χρόνια με τις λαμαρίνες από μπροστά, έτσι που ήταν στεναχωρεμένο. Εμένα μου φάνηκε σαν να.
0: Αυτό μεγάλωσες, παιδάκι σου, ναι. Παιδάκι. Με αυτό μεγάλωσες. Νόμιζες ότι οι λαμαρίνες ήταν μέρος του μνημείου.
1: Είχαν γίνει και αυτές μνημείο, ναι.
0: Τίποτα δεν λες, Μελίνα, για τη βενζίνη. 2-2-38. Εγώ 2-2-15. 2, όχι, 2-1-15 πρωί. Εσύ 2-2-38. Ωρε φίλε.
1: Στο νησί είναι αυτό?
0: Όχι, όχι, στην κεντρική Μακεδονία. Στον ομό Πέλλας, από ό,τι μου λέει ο Μίτσος. Να λέει τα καλύτερα, λένε οι φίλοι ακροατές. Ποιοι δρόμοι δεν είναι στα κόκκινα, είναι λιγότεροι. Του Σταυρού σήμερα μεγάλη γιορτή. Πες και ένα χρόνια πολλά. Αμέσως, αμέσως το πω. Εντάξει, μάθανε ότι μόνο τα βενζινάδικα έχουν λεφτά και θα μας τα φάνε στις βενζίνες αυτά τα μέτρα του Μητσοτάκη. Οι βενζινάδες θα μας τα φάνε. Είχαμε ληστεία με λωστού σε πρατήριο καυσίμων. Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού?
0: Μεταξύ Αερογέφυρα Σταυρούπολης και Κόμβο Ρεοκάστρου. Πού θα βρεις λεφτά? Στο βενζινάδικο, πού θα βρεις τράπεζες?
1: Προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πόσο καιρό έχεις να πας τράπεζα? Σκέψου και πόσο καιρό έχεις να πας βενζινάδικο.
1: Την τράπεζα την έχεις στο κινητό σου. Αλλά,
0: εντάξει.
1: Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα άκουσα ότι το 2 ευρώ στη βενζίνη θα σας φαίνεται φτηνό σε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφυγε, σου λέω. Έφυγε, τελείωσε. Είμαστε στο 2.152.38. Τίποτε. Ό,τι μας έδωσε ο Μητσοτάκης θα τα φάμε στις βενζίνες. Βενζίνες. Στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου για 2 ώρες μαζί σας κάθε μέρα 8 με 10 στους ήχους της μουσικές. Ο Θανάσης Αποστολίδης. Το Viber 6977 20 10 70.

0: Στείλτε παιδιά, γεια σου Αντώνη. Στείλτε ερωτήσεις στην επόμενη συνέντευξη που θα κάνουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Θα τα θέσω και αυτά, δεν θα αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω. Θέλω να ρωτήσω και για υποπτευόμενο φορέα που δίνει στους εργαζόμενους του Υπουργείου και του φορέα μέχρι και σπίτια για να μένουν, να διανέμουν. Διαμένουν.
1: Καλά το είπες, ναι, λανθάνουσα όλο σύστημα.
0: Ναι, το διανέμουν και το διαμένουν. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι, ναι. Μαζεύονται ερωτήσεις για την επόμενη φορά.
1: Θα έχει ρονταριστεί το σύστημα μέχρι την επόμενη φορά.
0: Μακάρι, μακάρι. Ελπίζω και το δικό μας να έχει ρονταριστεί, να είναι ρονταρισμένο.
1: Το δικό μας μονίμως ροντάρεται.
0: Καλά, τρίτη εβδομάδα είμαστε. Μην κοιτάς εσύ και εγώ που ζούμε για τα Ιρτζιανά ή ζούμε στα Ιρτζιανά.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματα και για τις φωτογραφίες που μας στέλνετε.
1: Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη το Γεωπόνο, λέει. Καλή εβδομάδα στην παρέα του Θήτα. Πάμε δυνατά. Γεια σου Γιάννη.
0: Γεωπόνος.
1: Γεωπόνος.
0: Με ενδιαφέρει.
1: Ήταν στο θέμα.
0: Ναι, αν έχει ακούσει κάτι περίεργο, κάτι παράξενο από όσα μας είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν και εμείς παιδιά της γης είμαστε, παιδιά της φύσης, της υπαίθρου, της Βου Θεσσαλονίκης. Όπου Βου, εμείς πρώτοι.

0: Πότε έδινε συναυλία η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη ΔΕΤ? Ήταν στο θέατρο Δάσους μια παρέα φίλων μου και...
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτό.
0: Και έβλεπαν μύδια. Και από κάτω άκουγαν Ελεονόρα.
1: Σου έχω πει τι έχω
0: πάθει. Νόμιζαν ότι ήταν κομμάτι της παράστασης. Με τα μοντέρνο.
1: Έχω πάθει το ίδιο στη Μονή Λαζαριστών. Είχαμε πάει να δούμε ένα μινιμαλιστικό σχήμα.
0: Ναι.
1: Και απέναντι στο στρατόπεδο εκεί του Παύλου Μελά είχε φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Με όλο το γνωστό παρεάκι, Πασχαλίδης, Θηδαίος κτλ. Και εκεί πέρα που έκαναν κάτι πολύ σιωπηρά περάσματα, ας πούμε, η Κρόνος Κουάρτετ στη Μονή Λαζαριστών, ακούγαμε όλους τους πρόσφυγες, τα στρώει το σαράκι. Και ήταν έτσι ένα μεταμοντέρνο κολάζ, λέμε, ένα μίξ.
0: Καλά, δεν βλέπουν μεταξύ τους τις ημερομηνίες για να μην έχουμε σύμπτωση και...
1: Σου λέει δεν το φαντάζονται τώρα, είναι ξέρω εγώ 500 μέτρα μακριά, λέει, θα ακούγεται τώρα ένα στον άλλο.
0: Άρα και η μεν και η δε, κάτι γίνεται με τα ντεσιμπέλ που λες εσύ, ε?
1: Όπως με τα μαγαζιά στα λαδάδικα, έπαιρνε ο ένας το δυνατό το ηχοσύστημα, έπαιρνε ο άλλος πιο δυνατό, το βάζει πιο τέρμα και γινόταν πόλεμος μέχρι τελικής εξόντωσης.
0: Πάντως να βλέπεις μύδια, αρχαία Ελλάδα που σκοτώνει τα παιδιά της τώρα από πάθος, και απ' την άλλη τη σύγχρονη Ελλάδα που σκοτώνει την ατμόσφαιρα, έτσι.
1: Ναι,
0: από προγραμματισμό.
1: Κλαίω και οδηγώ στην Εθνική Οδό που λέει η Ζουγανέλη, ναι.
0: Ο χορός των Κορίνθιων γυναικών, ξέρεις, και από κάτω beat, ε? Σκέφτεσαι?
1: Ο Χατζηδάκης παλιά, άμα έβηχε στη συναυλία του, σε κοιτούσε στραβά, φαντάσου.
0: Σε έβγαζε έξω.
1: Σε έβγαζε έξω, ναι.
0: Έξω ήσουν, αλλά σε έβγαζε πιο έξω. Χθες πήγε μια άλλη φίλη μου, μια παρέα τέλος πάντων, στο θερινό κινηματογράφο εκεί της ΔΕΘ, γιατί ακούγονταν, σου λέει, τι να πάμε, ακούγεται πάλι η συναυλία της Ελληνίδου μέσα, ναι, οπότε δεν πήγανε.
1: Ελληνής λέγεται το σινεμά,
0: Ελληνής με και Ελληνίδου μέσα, πιο μέσα, πιο μέσα, εκεί.
1: Εντάξει, αυτή μπροστά στο γρέμου ήταν το λαϊβάκι σε μπαρ.
0: Συγχαρητήρια στην πόλη, παιδιά. Συγχαρητήρια στην πόλη. Δεν μπορούμε να συντονιστούμε, να προγραμματιστούμε, να συνεννοηθούμε ούτε πάνω σε αυτό το απλό. Ποιος θα ακούγεται, ποιος θα τι ώρα βγαίνει, τι ώρα αυτό. Δεν γίνεται. Φοβερό. Συγχαρητήρια στην πόλη μας. Έτσι θα έχουμε και Ευρυπίδη και Ζουγανέλη.
1: Ανθεκτική πόλη. Όλα τα αντέχει.

0: Είναι τραγικό, παιδιά, το γεγονός. Απαντάω λίγο σε κάποιους φίλους που μας στέλνουν κάποια μηνύματα σχετικά. Το γεγονός ότι χρειάστηκε ο θάνατος ενός αγαπημένου καλλιτέχνη για να βγουν στην επιφάνεια αυτά τα κενά. Είναι όχι θλιβερό, όχι απογοητευτικό. Είναι τραγικό για όλους μας. Δείχνει ότι το σύστημα αντιδρά κυρίως όταν υπάρχει δημόσια πίεση και πίεση από τα μέσα ενημέρωσης. Και η πραγματική ισότητα δεν είναι να έχουν όλοι πρόσβαση στις ίδιες αμφιλεγόμενες θεραπείες, αφού με ρωτάτε, αλλά να υπάρχουν ξεκάθαροι, επιστημονικά τεκμηριωμένοι κανόνες που προστατεύουν τον ασθενή είτε μένει στο κολονάκι είτε οπουδήποτε αλλού. Τι να λέμε, όταν ο κώδικας ιατρικής διδολογίας είναι από το 2005 ο ίδιος, ενώ έχουμε διαδίκτυο, AI, influencers, διαφημίσεις. Η πολιτεία δεν έκανε ούτε το βασικό, να αλλάξει, να επικαιροποιήσει, να εξυγχρονίσει τον κώδικα ιατρικής διδολογίας. Δεν το κάνουν οι σύλλογοι αυτό. Τι περιφέρειες, το κάνει η πολιτεία. Χρειάζονται νόμοι, διατάξεις. Μετά με τον μπαλάκι τώρα. Και είμαι, νομίζω, περισσότερο από το σύνηθες σίγουρη, βέβαια, ότι ο εισαγγελέας θα καλέσει και άλλους από τη λίστα πελατών. Διότι υπάρχει το θέμα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της υγείας, του 19 νόμος, ο 4624. Όμως οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές έχουν κάθε δικαίωμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αυταπάγγελτα, ύστερα από αίτηση με ένομο συμφέρον, να καλέσουν τους πελάτες του ιατρικού αυτού κέντρου, εντός εισαγωγικών, και το κέντρο και το ιατρικό, για να καταθέσουν ό,τι γνωρίζουν, ό,τι έκαναν, ό,τι τους υποσχέθηκαν. Τα ονόματα δεν δημοσιοποιούνται εύκολα. Είπαμε, η χρήση των δεδομένων περιορίζεται στο σκοπό της ποινικής διερεύνησης. Εγώ όμως ξέρω ότι αρκετοί έχουν πάει στους δικηγόρους τους για να εξασφαλίσουν τη μη δημοσιοποίηση των ονομάτων. Η λίστα είναι πολύ μεγάλη εκεί στο κολονάκι, στα βόρεια προάστια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό φθινόπωρο, μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν έχει αλλάξει κάτι, κόκκινα είναι όλα.
1: Στους δρόμους.
0: Ναι. Έχει αλλάξει κάτι.
1: Και στη Λαγκαδά, στην κάθοδο. Α. Στην Μίκη Θοδωράκη, ναι.
0: Υπάρχει ένας δρόμος που είναι μη κόκκινος, πράσινος. Τίποτε.
1: Πράσινη ήταν παλιά.
0: Τίποτε. Και με αυτά που λέει ο κύριος Ανδρουμπλάκης, δεν του βλέπουμε τους δρόμους να ξαναγίνονται πράσινοι. Παρακολουθώ λοιπόν την ομιλία Ανδρουμπλάκη. Σπίτι, ναι. Στη δε πήγα, βέβαια πήγα. Σήκωσε και πήρε ο αέρας. Πήρα και τα τελευταία τζιζιλουμίτζιλα, κάτι στυλό, κάτι αυτά, τα πήρα, τα μάζεψα. Απαντάω στο Βασίλη και Χαγιά που λέει ότι τα τζιζιλουμίτζιλα της Καραπαναγιωτίδου. Θα σου πω, Βασίλη, πόσο κοινωνικό είναι το θέμα, τις διαστάσεις του θέματος. Το έχω ψάξει δηλαδή με κοινωνιολόγο και ψυχίατρο. Τα τζιζιλουμίτζιλα, ότι δεν είναι μόνο τζιζιλουμίτζιλα. Είναι μια ολόκληρη παράδοση, είναι ολόκληρη ψυχολογία, είναι βόλτα, είναι οικογένεια, είναι αναμνήσεις, είναι Θεσσαλονίκη. Τι έλεγα τώρα που το ξεκινήσαμε.
1: Για τα τζιτζιλομίτζιλα
0: έλεγες. Όχι, έβλεπα Ανδρουλάκη. Πώς έδωσα Ανδρουλάκη με τζιτζιλομίτζιλα, ποιος να ξέρει. Λοιπόν, και λέει, θα σας πω τα 7 εμβληματικά, όχι χωρίς μου, όχι εμβληματικά, εμβληματικά δεν υπάρχει λέξη, όσο για να την ψάχνετε. Και το βλέπω και πίσω στο φόντο, σούπερ. Στο σούπερ, στο νέον, στον πίνακα. 7 εμβληματικές τομές. Βρες το λάθος.
1: Μήπως δεν ήταν κατά λάθος ήταν επίτηδες.
0: Τι επίτηδες, να πει ότι είναι του βλήματος ή
1: αυτό. Εμβληματικά.
0: Το μόνο που μπορεί να πάει το μυαλό μας ή που είναι το ηλεκτρονικό ή βληματικές. Αλλά δεν ήταν, ήταν με ελληνικούς χαρακτήρες. Και εμένα δεν μου έκανε εντύπωση, γιατί οι άνθρωποι μας σας κάνουμε και ένα λάθος. Δεν βρέθηκε ένας να διορθώσει τον πρόεδρο, να τον αμφισβητήσει, να αμφισβητήσει το φόντο του πρόεδρου. Πρόεδρε, να πει κάποιος, ο λογογράφος του πρόεδρου. Οι βουλευτές, οι υποψήφοι βουλευτές, να πει αλλάξτε το. Δεν είναι εμβληματικές, είναι εμ...

0: εκεί που βάζανε τα αναψυκτικά και είχα δει σε ένα περίπτερο μπουκάλια πλαστικά. Και μάλιστα ήταν ένα μηχάνημα που τα παρήγαγε εκεί real time, ας πούμε, και μου δώσαν ένα πλαστικό μπουκάλι. Και τότε εγώ ήμουν 5 χρονών, ας πούμε, και χάρηκα πάρα πολύ.
1: Γιατί δεν έσπαγε.
0: Γιατί δεν έσπαγε, ναι. Και βγήκε μετά και μια διαφήμιση που έπεφταν τα πλαστικά μπουκάλια από τις σκάλες και δεν σπάγανε, άμα τη θυμάσαι.
1: Το έχεις ακόμη το μπουκάλι, έτσι. Δεν σπάει και δεν διασπάται.
0: Δεν διασπάται.
1: Θέλει κάποιους αιώνες. Κάποια εκατομμύρια χρόνια. Αλλά φανταζόσουν ότι αυτό που σε χαροποίησε ως παιδί τότε, μετά από λίγα χρόνια, θα ήταν αιτία πολέμου, προσωπικού πολέμου κατά των πλαστικών, ε? Φανταζόσουν αυτό την ανατροπή.
0: Τότε κοιτούσαμε μπροστά, στο μέλλον. Μια άλλη φορά είχα κερδίσει ένα σετ από δισκέτες υπολογιστή χωρίς να έχω υπολογιστή σε ένα διαγωνισμό.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν το κάνω το τόσο τόσο. Όταν λέμε υπόσχεται 7 ευληματικά και όχι εμβληματικά νομοσχέδια για τις πρώτες 180 μέρες διακυβέρνησης, ο πρόεδρος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αξιωματική αντιπολίτευση, ναι. Το έχω χάσει λίγο με τις διασπάσεις. Λοιπόν, είναι τουλάχιστον σουρεαλιστικό. Αν κάτι χαρακτήριζε την πρόθεση και την εμφάνιση του κ. Ανδρουλάκη στη φετινή ΔΕΘ, ήταν ακριβώς αυτή η λεπτομέρεια, η φιλοδοξία να ακουστεί ως σοβαρή, τεκμηριωμένη, εναλλακτική πρόταση. Δυστυχώς γι' αυτόν αναδείχθηκε η αδυναμία του κόμματος να ελέγξει έστω το βασικό οπτικό υλικό της παρουσίασης. Και όχι μόνο αυτό, και να το διορθώσει. Πώς θα τσεκάρει αύριο μεθαύριο σοβαρότερα θέματα? Μου ξέφυγε ένα μου. Μου ξέφυγε ένα μηδέν. Δεν ήταν ένα εκατομμύριο, ήταν ένα δισεκατομμύριο. Δεν με πειράζει το λάθος. Με πειράζει η αδυναμία διόρθωσης του λάθους. Δηλαδή τόσες χιλιάδες κάτω, ένας να μην το διορθώσει, να πει κάτι, να κάνει ένα αστείο, ρε παιδί μου, να το σώσει. Θα μου πεις, πρέπει να έχει μάτια στην πλάτη. Ναι, ένας αρχηγός πρέπει να έχει μάτια στην πλάτη. Όχι μόνο για τα πισόπλατα μαχαιρώματα, αλλά και για τις ακροτηριασμένες λέξεις. Άμα είσαι ένα κόμμα υποτίθεται εξουσίας και θες να πεις ότι έχει σχέδιο, τουλάχιστον να τα καταφέρνεις στην ορθογραφία. Στη διόρθωση, έστω στη διόρθωση κειμένων. Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας. Συνεχίζετε και στέλνετε ερωτήσεις για τον Μαργαρίτη Σχοινά. Τον φιλοξενήσαμε νωρίτερα, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά που μου λέτε τα θέσαμε, μάλλον δεν τα ακούσατε όλα. Αλλά υπάρχουν και ερωτήματα που θα τα θέσουμε σε μια νεότερη επικοινωνία. Ο Ανδρουλάκης λέει, έπαθε τσίπρα. Λέσβος με τη Λίνη και τα λοιπά, κατάλαβες. Είπε ένα πάρκο με ελαιόλαδο στην Κρήτη, τη Λέσβο, τη Μυτιλίνη. Το είπε και αυτό, λέει. Α, ναι, ναι, ναι.
0: Άλλος για Λέσβο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη.
1: Αυτό μου θυμίζει όταν αντέγραφα στο σχολείο, που αντέγραφα τα λάθος. Και να ρωτιόμουν πάντα, πώς μας πιάσαν, ρε παιδί μου, αφού είχες αντιγράψει όλα τα λάθος, όλα τα διπλανό σου τα λάθη. Είχα, ρε παιδί μου, πώς το λένε αυτό, μάτι μόνο για τα λάθη. Κάτι καλό δεν μπορούσα να την κάνω.
0: Είναι ταλέντο αυτό.
1: Ταλέντο είναι, ναι.
0: Εσύ όμως δεν ήξερες ποιος είναι ο καλός ο μαθητής ή τον πετύχαινε σε κακή μέρα τότε.
1: Δεν είχατε τις πολυτέλειες, όποιος καθόταν δίπλα μου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: στον Θήτα FM. Είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις των Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια, στον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, εκεί όπου από χθες το απόγευμα τον αποχαιρετά πλήθος κόσμου. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα οι κατηγορούμενοι που διατηρούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Στην πολιτική επικαιρότητα, τους βασικούς άξονες του προγράμματος του ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Στις άμεσες προτεραιότητες η επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η κατάργηση των 13 ωρών εργασίας και η πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Οι ψευδεστήσεις στα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές, τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Παράλληλα, εξήγηλε ειδικά μέτρα στήριξης στους ακρίτες, κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ ετησίως, θα αυξάνεται 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent πλησιάζει τα 108 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο πάνω από 3%. Την ίδια ώρα, η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες, αναβλήθηκε. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Να σταματήσει να πλήττει τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, κάλεσε τον Ζελένσκι ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχουν άλλοι στόχοι, προκαλεί έλλειψη καυσίμων που πλήττει τον κόσμο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, όταν όχημα με 4 άτομα έφτασε στο βενζινάδικο, το οποίο βρίσκεται λίγο μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Οι δράστες με την απειλή τσεκουριού και τη χρήση λωστού αφαίρεσαν από τον υπάλληλο 500 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή. Ο υπάλληλος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλός ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: έτσι που λέτε. Άκουγα προχθές και Χαγιά. Και την έλεγε στην Καραπαναγιωτίδου για τα τζιτζιλομίτζιλα που μάζεψε στην, στη ΔΕΘ. Ευτυχώς η Μάρνη Χατζημανουήλ δεν με πιάνει στο στόμα της με την κακή έννοια. Δεν με δίνει στεγνά.
1: Καλημέρα Μάρνη.
2: Πού να τολμήσω να τη δώσω στεγνά με τέτοια καρφιά που καρφώνει. Γιατί φαντάζομαι ότι θα έχει πει στους ακροατές ότι εγώ της άνοιγα πάσα και αυτή χτυπούσε με το...
0: Παίζομαι,
2: και μιλάμε τους ξέρενε όλους με τα καρφιά. Στο βόλι, στο βόλι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όταν μας έβαζαν ζευγάρι ήταν ασύλληπτο αυτό που συνέβαινε. Δεν προλάβαινα να καρφώσω ποτέ.
0: Δεν είμαι καλή στις προσποιητές.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήσουν ένα μικρό αστέρι πριν από άντα χρόνια που παίζαμε.
0: Δεν έχει σημασία ο χρόνος. Ο χρόνος μπορεί να είναι και γραμμικός ή μπορεί να είναι και κυκλικός. Να κάνει κύκλο και να μας συναντάει ξανά. Τι κάνεις Μάρνη μου, για πες.
2: Επίσης μπορεί να νομίζεις ότι βρίσκεσαι ακόμη εκεί. Συμβαίνει και αυτό.
0: Έτσι, έτσι.
2: Τι κάνω Μελινάκι μου, είμαι το απόγευμα στο ΘΙΤΑ FM.
0: 7 με 8.
2: 7 με 8, μία ώρα. Με την εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Ψάχνουμε τα σημεία και τα τέρατα. Ανακαλύπτουμε κάθε μέρα κάποιες ειδήσεις οι οποίες ανήκουν στα σημεία και κάποιες οι οποίες ανήκουν στα τέρατα. Στα τέρατα με την κακή έννοια, στα σημεία με την καλή φυσικά.
0: Εσύ ως ένας άνθρωπος...
2: Τι να σου πω ότι τα πιο πολλά είναι τέρατα.
0: Ναι, αυτό είναι λίγο κόντρα ο τίτλος. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος... ήπιον τόνων, με ποιητικές συλλογές, με καλλιτεχνικές ευαισθησίες. Πώς προσεγγίζεις τα τέρατα? Πώς το καταφέρνεις? Δηλαδή δεν σε ενοχλεί?
2: Αυτό το κάνουν πολλές φορές οι προσκεκλημένοι. Δηλαδή υπάρχει μια είδηση στην επικαιρότητα η οποία καλώς κακώς πρέπει να πάρει μια έκταση, ας το πούμε, ή να αναλυθεί. Εκεί αφήνω το ρόλο αυτός που τον έχουν.
0: Καλεσμένους στα τέρατα.
2: Έξυπνο. Το παλάκι, ναι, ναι.
0: Ωραία, με κάθε μέρα...
2: Πάω καλύτερα, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: 7 με 8 κάθε μέρα.
2: Μελίνα μου γλυκιά, ναι. 7
0: κάθε
2: με 8
0: μέρα. Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, 7 σημεία και τέρατα.
2: Περιττό να σου πω ότι σε απολαμβάνω και εσένα και το Θανάση που
0: εσείς
2: κάνετε αυτές τις συνομιλίες.
0: Εμείς ακούμε εμάς.
2: Είστε όπως πάντα καταπληκτικοί. Ναι.
0: Ποιο ήταν το τελευταίο τέρας?
2: Περιμένω έναν αγώνα μέσα σε αυτή την χρονιά.
0: Μην πούμε με ποια άλλη παίζαμε.
2: Πες.
0: Όχι, δεν το πω εγώ.
2: Δεν θες,
0: Όχι, δεν θέλω.
2: Καλά, πολλές, όχι μία, ονόματα γνωστά.
0: Μαρνή, θα σε ακούσω 7 η ώρα. Να το πεις στην εκπομπή, να σε ακούσω να πάρουν γεύση. Άσε λίγο το suspense. Φιλάκια πολλά. Bye. Bye.
2: Φιλιά. Γεια, γεια.
0: Μάρνη Χατζημανουήλ, 7 με 8 κάθε μέρα στο ΘΙΤΑ FM 107,1. 7 σημεία και τέρατα. Θα σας αποκαλύψει με ποιες άλλες παίζαμε βόλεϊ, εγώ η Μάρνη, και ποιες άλλες ήταν σε αυτήν την ομάδα του πειραματικού. Εκεί ήταν ο χώρος προτιμόνησης, ναι, μην τρελαίνεσαι.
1: Θα ζητήσω στο σχολείο, ναι, είσαι ομάδα έξω.
0: Σε ομάδα. Περισσότερα στη Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα. Γεια σου Φόφη, να είστε καλά.

0: Εντάξει, δεν είπες πολλά για Ανδρουλάκη, είπα το εμβληματικό. Τι? Όχι με μη, εμβληματικό. Κοίταξε, η ελληνική πολιτική σκηνή έχει την ιδιότυπη ικανότητα να συζητά με πάθος το αύριο, την ώρα που το παρόν έχει ήδη απαντήσει. Κάναμε, η σημερινή κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση που ήδη διοικεί με ανθρώπους που προήλθαν από το ΠΑΣΟΚ. Είναι το πιο απλό πολιτικό γεγονός της εποχής. Και παράδοξα εκείνο που το σημερινό... Καλά τραγουδάρα αυτή. Τραγουδάρα, μην το αυτό. Βάλε όλο αυτό.
1: Είναι μίξ, να το βάλουμε ολόκληρο
0: σώστο,
1: μετά.
0: Σώστο, σώστο. Δηλαδή αποφασίσαμε να πούμε για ΠΑΣΟΚ και έβαλες τέτοια τραγουδάρα. Λοιπόν, πραγματικά δηλαδή είναι το πιο απλό πολιτικό γεγονός εποχής. Και παράδοξα εκείνο που το σημερινό ΠΑΣΟΚ επιμένει να μην κοιτάζει κατάματα. Η Νέα Δημοκρατία, η σημερινή, διοικεί με ΠΑΣΟΚ. Έτσι ο Ανδρουλάκης ζητά πολιτική αλλαγή και εμφανίζεται να απορρίπτει εκ των προτέρων το ρόλο του ρυθμιστή σε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να μην είναι τυπικό, αλλά ουσιαστικό είναι, έτσι. Πιερακάκης, Χρυσοΐδης, Φλωρίδης, Σκέντος, έχουμε αυτό. Σκέντος είναι ο λογιστής μου. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι η φιλοδοξία. Κάθε κόμμα δικαιούται να στοχεύει ψηλά. Το πρόβλημα είναι ότι η φιλοδοξία έχει πάψει να συνομιλεί με τους αριθμούς. Αν ένα σαφώς μεγαλύτερο κόμμα που ήδη κυβερνά με ΠΑΣΟΚ δεν έχει κλειδώσει την απόλυτη πλειοψηφία, είναι δύσκολο να εξηγηθεί γιατί ο αρχηγός της τρίτη σημαδινοσκόπης, μιλά σαν να βρίσκεται ένα βήμα πριν από εντολή σχηματισμού δικής του κυβέρνησης. Τι να κάνουμε, στις όριμες δημοκρατίας ο ρεαλισμός θεωρείται στοιχειώδης ανάγνωση του συσχετισμού. Δεν θέλει ούτε ρυθμιστής. Δεν είναι το ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να παραιτηθεί από την αυτονομία του, είναι γιατί επιμένει σε μια στρατηγική πρωτιάς που οι δημοσκοπήσεις δεν του προσφέρουν. Και γιατί μπαίνει στο τραπέζι να μπει να μην μπει σε κυβέρνηση με Μητσοτάκη, όταν είναι ήδη το ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ίσως αν ο κ. Ανδρουλάκης μπει σε Υπουργικό Συμβούλιο με Μητσοτάκη, θα συναντήσει ανθρώπους που προέρχονται από τον ίδιο πολιτικό χώρο. Μιλούν την ίδια θεσμική γλώσσα. Σαν το σπίτι του, σαν το σπίτι του. Δεν έχεις βέβαια το άλοθη που είχε ο Σαμαράς με Βενιζέλο, δηλαδή καιρός μνημονίων, κρίσεως κτλ. Δεν έχει κανένα άλοθη. Το μόνο άλοθη είναι της εξουσίας και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
1: Εκείνη ήταν εποχή έκτακτης ανάγκης, ναι.
0: Ναι.
1: Με το κατεπήγον.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο, ρε Θανάση. Είσαι εσύ Ανδρουλάκης τώρα, έτσι. Ας δεχθεί ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να μείνει απέναντι τη Νέα Δημοκρατία για τη δημοκρατία, γιατί χρειαζόμαστε το κεντρό χώρο. Κουλουπού, κουλουπού. Παραμένει ακατανόητο γιατί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν βγάζει στην πρώτη γραμμή τα πιο αξιόμαχα και έμπειρα στελέχη που διαθέτει. Διαμαντοπούλου. Μανιάτης. Γερουλάνος. Παπανδρέου. Βενιζέλους δεν έχουν φύγει. Ο ένας έφυγε, ξαναγύρισε. Ο άλλος λίγο έφυγε και δεν έφυγε πολύ.
1: Είναι ρητορικό το ερώτημα, μάλλον.
0: Ρε παιδί μου, μάλλον επειδή κουβαλούν με τα λάθη και τα προτερήματά τους στη θεσμική μνήμη, πολλά ρε παιδί μου, ίσως αυτό. Αλλά όταν έχεις αξιόμαχα στελέχη μπορούν να διοικήσουν, να κυβερνούν, γιατί το έχουν ξανακάνει στο παρελθόν, του βγάζει μπροστά, δεν του κρύβει. Γιατί είναι όπως τους δημάρχους. Ο δήμαρχος βγαίνει πολλές φορές από τη δυναμική των δημοτικών συμβούλων και πολλές φορές οι δημοτικοί σύμβουλοι βγαίνουν εκλέγονται από τη δυναμική του δημάρχου. Εδώ ποια είναι από τις δύο περιπτώσεις.
1: Μάλλον η δεύτερη μου φαίνεται. Στανταράκι.
0: Από την άλλη θα μου πεις... Η παρουσία αυτών των στελεχών του ΠΑΣΟΚ μέσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε διαφάνεια στις υποκλοπές, έβαλε αυτόματο φρένο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπουργός Δικαιοσύνης, Φλωρίδης. Υπουργός Αστυνομίας, Χρυσοχοΐδης. Το φιάσκο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, το θυμάστε.
1: Συγγνώμη, το τηλέφωνο του κυρίου Ανδρουλάκη δεν παρακολουθούνταν.
0: Ακ- Ακριβώς.
1: Έγινε κάτι? Όχι.
0: Συνεπώς και τα στελέχη του Πασόκ μέσα στην κυβέρνηση, τα αξιόμαχα αυτά, τα πρώην στελέχη, έτσι, μπορούν να κάνουν τη διαφορά? Είναι και αυτό ένα θέμα. Δοκιμάστηκαν. Ορισμένοι δεν ψηφίστηκαν, αλλά δοκιμάστηκαν σίγουρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στη Φόφη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στο Σάκη.
1: Τώρα που είπες, που κάναμε τη συζήτηση παλιά για την έκθεση και τα λοιπά, θέλω να το συνδέσω λίγο και με το Πασόκ. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός ότι μου λέγανε όλοι οι συγγενείς, εμείς Θανάση ψηφίζουμε Πασόκ για να μην βγουν οι άλλοι. Δεν μπορεί να είναι ακόμα δικαιολογία αυτό.
0: Viber 697-20-10-70. Αμέσως μετά την εκπομπή μας, μην χάσετε την εκπομπή του Βαγγέλη Μωυσή με όλη την πολιτική ατζέντα και όχι μόνο. Και θα σας πω και για τα τζιτζιλομίτζιλα της ΔΕΘ, τι ακριβώς μάζεψα και τι σημαίνουν αυτά τα αναμνηστικά δωράκια και για μένα και για πολλούς άλλους. Αφού ακούσετε μια τραγουδάρα, μία μίξη ενός μεταλλά, καλά τον είπα.
1: Τον Slayer.
0: Ναι, τον Slayer. Μεταλλάς δεν
1: είναι.
0: Με τον Swam. Είπα Slayer.
1: Μεταλλά. Ή Slayer.
0: Ναι. Δικό σας αγαπημένο πολύ.

0: Απίστευτο, ε.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη με μύδια το Ευρυπίδη.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, να σας πω για τα τζιτζιλομίτζιλα. Η τσάντα λοιπόν με το λογότυπο, η ομπρέλα, το στυλό, το σημειωματάριο είναι διαφημίσεις που φεύγουν από το περίπτερο της ΔΕΘ και συνεχίζουν και ζουν ανάμεσά μας. Είναι, τα κουβαλάμε. Τα πιο πετυχημένα τζιτζιλομίτζιλα λοιπόν, αυτά τα δωράκια των περιπτέρων, των κρατικών και των ιδιωτικών, είναι τα καθημερινά. Η ΕΙΑΘ, ας πούμε, έδωσε ομπρέλες. Άλλοι έδωσαν σφυρίχτρες, άλλοι βεντάλιες. Η ελληνική αστυνομία φέτος έπαιξε με διαβατήριο, σφραγίδες και μετά παγουρίνι και φακό. Τα περισσότερα δωράκια λοιπόν πρέπει να τα κερδίσεις. Παίζεις. Πήρα ένα, ας πούμε, μια σάλτσα πέστο μετά από παιχνίδι.
1: Αυτό με το διαβατήριο τι ήταν που έλεγες για την ελληνική αστυνομία? Σου δίνε fake διαβατήριο?
0: Όχι παιδί μου, πώς περνάς, τι τσεκάρουν και τα λοιπά. Το έκαναν παιχνίδι. Δεν έπαιξα με ελληνική αστυνομία. Γενικά δεν παίζω με ελληνική αστυνομία, να ξέρετε.
1: Καλά κάνεις.
0: Πάντως για τις χώρες και τις μεγάλες εταιρείες το αναμνηστικό είναι και μια διπλωματία χαμηλής έντασης. Ένα γραμματόσημο, μια φανέλα, ένα στυλό. Να μείνει ίχνος της συνάντησης, όχι κάποια ιδέα, αλλά κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο. Να το θυμάσαι ρε παιδί μου, να το κουβαλάς. Δεν μαζεύεις ομπρέλες και φυλάδι επειδή σου λείπουν. Τα μαζεύεις επειδή είναι ένας από τους τελευταίους δημόσιους χώρους η ΔΕΘ, όπου υπάρχει το δωρεάν. Χωρίς κινδύνους. Υπάρχει κάτι παιδικό και κάτι ενήλικο. Για τα παιδιά είναι κυνήγι θησαυρού. Για τους μεγάλους είναι απόδειξη ότι δεν έχασαν το παιδί μέσα τους. Το να περάσει λοιπόν από όλα τα περίπτερα μοιάζει με χαρτογράφηση. Μερικές φορές υπάρχουν και αυτοί που ρωτάνε. Εγώ, ας πούμε, κάθε 10 βήματα ρωτούσα και κάποιον τι καλό μοιράζουν σήμερα. Χθες ήταν μια στεναχώρια βέβαια. Εκτός ότι τα σήκωσε και τα πήρε γιατί φυσούσε κιόλας. Έφευγαν όλοι με τις βαλίτσες και τα τελευταία τζιτζιλομίτζιλα της ΔΕΘ. Είχαμε την εκένωση της έκθεσης των εγκαταστάσεων. Είχε μια θλίψη. Όχι όταν τις προηγούμενες μέρες με την προηγμένη Ιαπωνία ότι ήταν ως θυμόμενη χώρα, ότι ήταν της προκοπής, αλλά λέμε τώρα.
1: Έτσι είναι όταν τελειώνει
0: αλλά
1: το πάρτι.
0: Αλλά ήταν οι συναυλίες δηλαδή και νιώσαμε λίγο ΔΕΘ, ε. Όχι.
1: Τι νιώσαμε και θέλαμε δεν θέλαμε τη ΔΕΘ με τις συναυλίες, γιατί την άκουσε, είπαμε, όλη η Θεσσαλονίκη. Όλη η Θεσσαλονίκη έγινε ένα αμφιθέατρο. Καλέσαμε γι' αυτό έναν διοργανωτή συναυλιών, τον Σάββατο Μόσογλου, χρόνια διοργανωτή στη Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιείται, για να μας μιλήσει λίγο περισσότερο για τα προβλήματα που έχει η διοργάνωση συναυλιών σήμερα, που έχουν οι μουσικοί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, και να μας πει άμα ξέρει να αναλύσουμε λίγο παραπάνω, ας πούμε, αυτή τη διοργάνωση Enterprise που έγινε κάτω στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που περιέκλεισε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, Σάβα, καλή σου μέρα. Μας ακούς?
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα. Ναι, πολύ καλά.
1: Πολύ καλά. Πεντακάθαρα.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν.
2: Από κινητό είμαστε, γιατί είμαι καθοδόν για ένα ραντεβού. Οπότε αν κοπεί στον δρόμο, αλλά νομίζω στο κέντρο της πόλης είμαι.
0: Κάτσε λίγο, Σάβα, κάτσε λίγο δεξιά.
1: Κάτσε λίγο, Σάβα. Έτσι κι αλλιώς, εσύ σαν διοργανωτής έχεις μάθει να το ρισκάρεις τελευταία στιγμή.
2: Τι να κάνω. Όλα είναι μες στο πλάνο.
0: Σάβα, έχεις διοργανώσει και συναυλία με Θάνο Μικρούτσικο, με μεγάλα ονόματα και διεθνή ονόματα κτλ. Πώς είναι στην συναυλία εδώ της, τη μεγάλη του Αντώνη Ρέμου?
2: Πώς την είδα? Καταρχήν να πω ότι και την προετοιμασία, ότι επειδή πέρασε αυτό το κέντρο πολλές φορές και το χρονικό διάστημα, αυτό που στήσαν οι άνθρωποι ήταν υπερπαραγωγή. Δηλαδή δεν έχει στηθεί κάτι τόσο μεγάλο στην πόλη και το μεγαλύτερο που στηθεί στην Ελλάδα, ειδικά για Έλληνα καλλιτέχνη.
1: Ναι, ήταν Enterprise.
2: Ήταν πάρα πολύ μεγάλο σκηνικό, πολύ ήχος, πολλά φώτα, LED wall, υπερπαραγωγή, δηλαδή σοβαρή υπερπαραγωγή.
0: Ούτε για να μην, τα ξένα συγκροτήματα ιστορίες που είχαν έρθει στο λιμάνι δεν είχαν ανάλογη.
1: Για τους YouTube μιλάς.
0: Ναι, υποστήριξε.
2: Για τους YouTube, εντάξει, και YouTube η συναυλία τότε ήταν, και ειδικά για την εποχή της, ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Τώρα οι περιοδίες που γίνονται στον κόσμο μεγάλες δεν μπορεί να τις συγκρίνουμε, γιατί αυτές πάνε πακέτο έτσι πατού. Δηλαδή όπως θα παίξει στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σόφια, Βερολίνο κτλ. Είναι ένα σοου κουβωμένο,
0: ναι,
2: που γυρνάει παντού έτσι.
0: Τα ίδια κοντέινερ δεν μπορεί να μπαίνει. Κατάλαβα, ναι.
2: Ναι, ναι. Και συνήθως αυτά τα πολύ μεγάλα σοου κυκλοφορούν παράλληλα δύο, δηλαδή έχουν στημένες δύο παραγωγές και όταν η μία ταξιδεύει η άλλη παίζει για να προλαβαίνουν να κάνουν τις ημερομηνίες τους όπως πρέπει, γιατί θέλει τουλάχιστον 4 μέρες στήσιμο για να στηθεί ένα μεγάλο σοου.
1: Σάβα, για πες μου λίγο, αυτό το 15ήμερο περίπου που στηνόταν όλο αυτό το Enterprise Stadium, ας πούμε, event, δικαιολογούσε, ας πούμε, τον όγκο της παραγωγής? Ή θα μπορούσε να γίνει σε λιγότερο?
2: Θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει σε λιγότερο αν ήταν στημένος σε ένα χώρο που ήταν αμυγός συναυλιακός.
1: Μάλιστα.
2: Ή ένα που θα μπορούσε να γίνει αμυγός συναυλιακός όπως ένα γήπεδο.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί είναι άλλες οι ευκολίες για να στηθεί μια μεγάλη, ας πούμε, παραγωγή, γιατί ξέρεις, μπαίνεις μέσα, είναι ο χώρος περίκλειστος, είναι δικός σου. Το έχει ξαναγίνει σε ένα γήπεδο, είναι πιο δεδομένα τα πράγματα πώς στείνονται. Σε έναν χώρο που περνάει κόσμος, που υπάρχει πρόβλεψη ασφάλειας, γιατί δεν είναι μέσα σε έναν χώρο περίκλειστο που είναι μόνο οι εργαζόμενοι. Και το θέμα ειδικά του ρεύματος είναι δύσκολο να μπορέσει να υποστηρίξει όλο αυτό, γιατί είναι σε διαφορετικά σημεία, είναι δρόμοι ενδιάμεσα, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό και πήρανε και γεννήτριες.
2: Είναι σοβαρό ένα τεχνικό εγχείρημα αυτό που έγινε, για να λέμε τα πράγματα από το όνομά τους.
0: Τι πράγμα είπες?
1: Σοβαρό.
0: Σοβαρό, δηλαδή.
1: Είναι σοβαρό τεχνικό επίπεδο της υλοποίησης.
0: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ ο φωτισμός. Ο φωτισμός μου άρεσε πάρα πολύ. Τα παιχνίδια με τα φώτα μου άρεσαν. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει
2: πέρα από μουσικά γούστα, γιατί το μουσικό γούστα είναι υποκειμενικό. Σ' άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Η αισθητική, και αυτό είναι υποκειμενικό. Σ' αρέσει, άλλους δεν αρέσει.
0: Υπάρχουν περιορισμοί. Τι περιορισμοί υπάρχουν σε μια συναυλία? Δηλαδή μετά τις 12, μετά τη 1 πρέπει να το κλείσουν το...
2: Κοίτα, ο νόμος λέει 11 η ώρα κοινή ησυχία για το καλοκαίρι. Υπάρχει μια ανοχή, και αυτό ενίοτε, μέχρι τις 12 συνήθως.
0: Να το ρωτήσω αλλιώς, να το ρωτήσω αλλιώς.
2: Μηνύσεις, δηλαδή 11 και 5, ας πούμε.
0: Έχεις φάει μηνύσεις, αυτό, έχεις φάει 11 και 5.
2: Μπόλικες και 11 και 1. Περιμένα να γίνει, να περάσει το 11 και 1 για να με γράψουν.
0: Μάλιστα.
2: Στις συναυλίες και στον Δήμο Καλαμαριάς, φέτος που ήμουν, ας πούμε, υπεύθυνος
0: παραγωγής. Το έχεις ένα παράπονο αυτό. Το έχεις παράπονο αυτό, δηλαδή.
2: Εντάξει, υπάρχουν συναυλίες που υπάρχει μια αυστηρότητα και υπάρχει συναυλίες που υπάρχει μια χαλαρότητα. Τώρα αυτό εννοείται. Τώρα τι να σας πω.
0: Αν δεν το πεις εσύ, ούτε εμείς θα το πούμε, να το ξέρεις. Δηλαδή, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Έτσι γίνεται.
2: Υπάρχουν, ναι. Ας πούμε, αυτό που έμαθα για το Street Mode, που ήταν την ίδια μέρα που ήταν και συναυλία του Ρέμου, 12 παρα 5 πήγε στην Αμίγη και σταμάτησε.
0: Μάλιστα.
2: Ίδια μέρα που
0: έπαιζε
2: στην πλατεία Αριστοτέλου, στο άγαλμα, 2 η ώρα, 2 και σταμάτησε στην συναυλία. Την ίδια μέρα το ίδιο αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου, 12 παρα 5, 12 παρα 10 πήγε και σταμάτησε, παιδιά.
0: Άλλη φορά να έχουν και
2: αυτοί ρεύμα. Δηλαδή αυτό είναι γεγονός. Τώρα δεν θα σας δω μια ιστορία του μυαλό μου.
0: Όχι, πιστεύουμε, Σάβα. Είσαι επαγγελματίας διοργανωτής συναυλίων.
2: Που γίνεται στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς φέτος.
0: Ναι.
2: Η συναυλία του Κονομόπουλου τελείωσε 12 παρα 20 και του Σοκράτη του Μάλαμα 11.30. Και φάγαμε μήνυση και για τη μία και για την άλλη για διατάραξη. Γιατί πέρασε το 11. Από τις καταγγελίες που... Οι καταγγελίες γίνονται και μετά τη μήνυση την κάνει αυτεπάγγελτη αστυνομία.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί γίνονται καταγγελίες.
0: Όχι, εδώ
2: και
0: δεν
2: μετά
0: είχαμε. Ούτε
2: η αστυνομία διαπιστώνει
0: ούτε
2: θεωρητικά ότι γίνεται η καθυστέρηση. Οπότε είναι στο χέρι της αν θέλει να θεωρήσει, ας πούμε, ότι πρέπει να γίνει η μήνυση και να πάει στο εισαγγελέα ή όχι.
0: Σάβα, να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάποια συνεννόηση μεταξύ των συναυλιών, μεταξύ των διοργανωτών συναυλιών και διάφορων θεαμάτων, για να μην παρακολουθούμε στο θέατρο Δάσους Μίδια και ακούμε από κάτω Ελεονόρα Ζουγανέλη? Δεν υπάρχει ένα συντονισμό, ένα κάτι.
2: Αυτό είναι θέμα προγραμματισμού
0: των
2: εφορέων. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, ποιοι συναυλιακοί χώροι της Θεσσαλονίκης είναι? Το Γης, το Δάσος, η Μονήλα Δαριστών. Μιλάω για το ευρύτερο κέντρο που
0: επικοινωνούμε. Δεν υπάρχει ένας συντονισμός. Παιδί μου, όταν θα κάνεις εσύ μια συναυλία, δεν σου δίνει κάποιος το πράσινο φως? Γιατί, όχι ρε φίλε, μην το κάνεις τώρα.
2: Δεν υπάρχει, γιατί είναι άλλοι φορείς.
0: Και τι σημαίνει?
2: Το Γης και το Δάσος είναι ίδιος φορέας. όπως και η Μονή έχει ένα κομμάτι του ίδιου φορέα, δηλαδή το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος είναι και στα τρία. Αυτά τα τρεις χώροι έχουν μεταξύ τους μια συνεννόηση, γιατί υπάρχει κοινή εικόνα του προγράμματος, δηλαδή ανά πάσα στιγμή όταν κλείνονται οι ημερομηνίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, δεν κλείνουν το καλοκαίρι οι ημερομηνίες, για να live τον Ιούνιο, το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Δεκέμβρη κλείνεται η ημερομηνία, εντάξει. Οπότε υπάρχει ένα schedule και μεταξύ μας προσπαθούμε, ας πούμε, όσοι θέλουμε και σε συνεργασία με τον φορέα που έχει ένα γενικό πρόγραμμα, ποιος παίζει εκείνη τη μέρα στο ένα, ποιος παίζει το άλλο.
0: Μάλιστα, στη διακριτική ευκαιρία. Δεν υπάρχει κάποιος να συντονίσει και να πήρε παιδιά, μη ανεβάζω μύδια, μην ακούω από κάτω Ζουγανέλη.
2: Όχι. Αυτό δεν γίνεται, γιατί μετά μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να έχει μια συναυλία στο λιμάνι που είναι κάτι τελείως διαφορετικό, και όταν θα κλείσει η συναυλία στο λιμάνι να είναι κλεισμένη η μύδια καλή ώρα που το αναφέρει στο θέατρο δάσους, αλλά μην το ξέρει ούτε ένας ούτε άλλος. Όταν θα βγει το πρόγραμμα και το tour, δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί όλοι τα έχουν κλειδωμένα πάνω σε
0: ένα σενάριο. Πάντως δεν το χαιρόμαστε έτσι. Δεν το χαιρόμαστε έτσι.
2: Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Και εγώ έχω πάει σε θέατρο πάνω στο δάσος και πολλές φορές λέω, φίλε, σήμερα ήταν αυτό, όλοι πατήσαμε. Έτσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάβα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή σου μέρα.
2: Έγινε, παιδιά.
3: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον διοργανωτή συναυλιών, τον Σάββατο Δωμόσογλου, να μας αναλύει λίγο την κατάσταση που έχει.
0: Χιτρώνε μηνύσεις. Ναι. Χιτρώνε καταγγελίες.
1: Είναι κάπως σαν τις κλήσεις με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, ξέρεις, θα κατέβεις την πόλη, θα φας κλήση. Κάπως έτσι είναι και με τις συναυλίες και με τα ντεσιμπέλ.
0: Το άλλο που είπε το συναυλιακό, τι ήταν αυτή η διοργάνωση.
1: Με το street mode.
0: Ναι, και αυτό του Δήμου δεν είναι.
1: Όχι, ήταν ο Δήμος μέσα partners, αν συνδιοργανωτής να λέμε.
0: Επικοινωνίας,
1: Όχι, επικοινωνία, institutional partner τώρα.
0: Πάντως είναι απίστευτο, έτσι. Να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε ούτε σε αυτό το απλό. Θα μου πεις πού να συνεννοηθεί τώρα ο ένας ατζέντης με τον άλλο το manager, με τον καλλιτέχνη και με το Δήμο και το συναυλιακό χώρο και αυτό και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, να συνεννοηθούμε, γιατί έχουμε θεάματα, έχουμε άρτο, αλλά δεν έχουμε ούτε καν θεάματα έτσι που τα θέλουμε. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους, καλημέρα παιδιά, καλημέρα Σπύρο. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, τις φωτογραφίες που μας στέλνετε. Έχουμε ακόμη και τώρα αρκετή κίνηση στην κεντρικότερη οδική αρτηρία, στην οδό Τσιμισκή. Λίγο έχει χαλαρώσει το πράγμα στην περιφερειακή, λίγο. Λίγο.
1: Κάπως καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα.
1: Στην ανηφόρα εκεί προς Τριανδρία, πάλι μετά από το τούνελ δηλαδή και προς Τριανδρία, είναι πάλι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εκεί είναι παραδοσιακά δύσκολο.
0: Για τα τζιτζιλομίτζιλα που έλεγα, μας στέλνουν μηνύματα, μας λένε ότι πήραμε από δωράκια από κρατικούς οργανισμούς και φορείς, πληρώθηκε από τον προϋπολογισμό, τον οποίο συνεισφέρουμε και εμείς. Φυσικά, τίποτα δεν είναι τζάπα. Αλλά σου δίνει μια τέτοια αίσθηση, δεν σου δίνει. Μπαίνεις μέσα στη ΔΕΘ, πληρώνεις το εισιτήριο και λες θα πάρω ό,τι μπορώ.
1: Ανταποδοτικότητα.
0: Μια ανταποδοτικότητα υπάρχει. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Στους λογαριασμούς εμείς θα δούμε καμιά ανταποδοτικότητα, κανένα τέλος ανταποδοτικό μετά με τη ΔΕΗ.
0: Ο Τάκης λέει αυτοφοράκιδες λοιπόν και στις συναυλίες. Βεβαίως, εξαρτάται τι συναυλίες είναι αυτές, ποιος διοργανώνει και ποιο είναι το πρώτο όνομα. Μίτσο, αυτή η φωτογραφία που μου στείλες δεν την καταλαβαίνω. Τι είναι? Λέει να σου στείλω μια φωτογραφία κακίας. Δεν το πιάσα. Άμα το πιάσα, εντάξει, μη μου το αποσοφηνίζεις, το πιάσα. Επειδή έχω κι εγώ μια εμφυτή κακία, δεν θέλω να το επιδεινώνω το πράγμα.
1: Δεν είσαι κακή, είσαι αντικειμενική.
0: Ναι, τι να σου πω, είμαι στην αντικειμενικότητα. Αν έχει χάσει κάποιος την αντικειμενικότητα, ξέρετε, εγώ τη βρήκα. Θα την πακετάρω, θα σας στείλω πίσω.

0: Είχε πάει εσύ στους YouTube το 97 με την πολιτιστική πρωτεύουσα?
1: Όχι.
0: Άλλο vibe τότε μιλάμε. Δεν είχε δικαστεί καταρχάς πόλη.
1: Δεν είμαι βραδινός τύπος. Ξέρεις, δεν είμαι. Είμαι πολύ πρωινός τύπος. Αν έκανα καμιά συναυλία 4, 5, 6 το πρωί, πολύ ευχαρίστως. Αλλά δεν κάνουν τέτοια after. Αλλά και άλλα after τα κάνουν. Τι.
0: Εκείνη την ώρα ξυπνάς όμως εσύ. Εγώ νομίζω πάντως με τον καιρό η πόλη λίγο διχάστηκε. Δηλαδή κάποιοι ευχαριστήθηκαν που έβρεξε πριν τη συναυλία. Αρκετοί.
1: Είναι η έμφυτη κακία μας. Αυτή που μας διακατέχει και μας διαποτίζει στις καθημερινότητες μας. Έχουμε μια έμφυτη κακία όλοι. Είναι ανθρώπινο αυτό. Εδώ βλέπω και τις εφαρμογές της AI. Τους έχουμε μεταδώσει την κακία μας, την ανθρώπινη κακία. Ενώ υποτίθεται δεν έχουν εγωισμούς, εγωπάθειες κτλ. Άμα τους μιλήσει λίγο περίεργα, σου απαντάνε και περίεργα.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Όταν λοιπόν τα συστήματα AI έχουν ανθρώπινες κακίες, οι άνθρωποι δεν θα έχουν ανθρώπινες κακίες?
0: Ο Elon Musk πάντως δήλωσε τις προηγούμενες μέρες ότι πρέπει να μπει λίγο ένα φρένο στην ανάπτυξη. Ότι το πράγμα αρχίζει, λέει, και φεύγει από τον έλεγχο.
1: Πού μιλούσες, στον καθρέφτη?
0: Στον καθρέφτη, καθρεφτάκι μου.
1: Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Ποιος είναι ο πιο αδυσόπιτος? Ποιος είναι ο πιο αδυφάγος? Εσύ πρίγκιπά μου.
0: Θες να σου πω έναν τρόπο να μην γίνεις τόσο αδυφάγος? Θες η απάντηση?
1: Πες.
0: Όχι, αυτή είναι η ερώτηση που σου κάνει το AI για να συνεχίζει την κουβέντα.
1: Είδηση είναι αυτό που συζητάμε. Αυτό που συμβαίνει και δεν το συζητάμε δεν είναι είδηση. Νομίζετε, ας πούμε, επειδή δεν το λέμε, ότι δεν συμβαίνει. Όμως συμβαίνει. Ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν είναι πλέον μια περιστασιακή καλοκαιρινή απειλή. Στην Ελλάδα η φετινή έξαρση είναι από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών και το δηλώνει καθηγητής ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Πέτρος Λίγο Ξυγκάκης. Αλλά εφόσον δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει. Γιατί είναι είδηση αυτό που συζητάμε, αυτό που μαθαίνουμε, αυτό που αναδεικνύουμε, αυτό που το πινεζώνουμε, δεν υπάρχει. Το κάνουμε αυτό. Ό,τι μας ενοχλεί, δηλαδή, δεν το πολύ συζητάμε και νομίζουμε ότι θα φύγει μόνο του. Αν δεν φεύγει.
0: Θυμάστε το 19 που είχε έρθει το παγκολίνο από την Κίνα?
1: Θυμάμαι ότι τέλος 19 το είχα κάνει θέμα, ναι, στην εφημερίδα με την οποία συνεργαζόμουν, και είχα κάνει και αναλυτικό παρουσίαση, τι λένε. Μου λέει, σιγά μην έρθει εδώ. Και σε ένα μήνα τρέχαμε και δεν φτάναμε.
0: Ναι. Μέχρι που ήρθε από την Ιταλία.
1: Μου θυμίζει αυτήν την ιστορία της Χρυσής Αυγής. Επίσης είχα κάνει μια πολύ μεγάλη αναλυτική παρουσίαση, γιατί είχα διαβάσει το καταστατικό του κόμματος και έλεγε ότι θα σκοτώσουμε κιόλας, αμαλάχη. Και πάλι θυμάμαι ο αρχισυντάκτης μου, ο διευθυντής μου, δεν θυμάμαι, μου λέει, μην τους δίνεις τόσο βήμα. Μα λέω, ίσα πρέπει να τους δώσουμε βήμα για να ακουστούν, να καταλάβουμε τι στο καλό θα κάνουνε. Μετά από λίγο καιρό βέβαια όλοι έπιαναν το θέμα, τα κενά, τις ελλείψεις, παραλήψεις. Γιατί δεν διαβάζουμε, είτε καταστατικά, ούτε προγράμματα. Βαριόμαστε τρελά.
0: Συνήθως στις λεπτομέρειες, στα ψηλά γράμματα.
1: Μα το λένε, παιδί μου, δηλαδή στον Άγιο Πάγο που κατέθεσαν το καταστατικό, λέγαν ξεκάθαρα, δηλαδή κάποιος από εκεί, πού να το διαβάσει. Τώρα με τις εφαρμογές AI, τουλάχιστον βάλτε τα σε μια εφαρμογή του Musk, στον Grok ας πούμε, να σας βγάλει ένα περιληπτικό. Που και αυτό δεν είναι. Αυτές οι εφαρμογές είναι της πλάκας. Άμα δεν πληρώσεις δηλαδή του κόσμου τα λεφτά κάθε μήνα, δεν πληρώνεις.
0: Για το έξυπνο.
1: Δεν είναι. Αυτά που τσαπατσουλιές πάνω-πάνω, ξέρεις.
0: Κάνουν πολλά λάθη.
1: Και νομίζω ότι έχουν και μια ανθρώπινη κακία. Θέλουν να σε εχθέσουν. Σου δίνουν μισή αλήθεια.
0: Θέλουν να σε τριγκάρουν.
1: Θέλουν να σε εχθέσουν. Βάζουν μέσα κάτι ανωτελίτσες, κάτι παύλες, κάτι κενά. Θέλουν να σε δώσουν. Υπάρχει μια αντιπάθεια των μηχανών στον άνθρωπο, η οποία ελπίζω να μην επιδεινωθεί με το πέρασμα του χρόνου. Και γι' αυτό ο Μάσκ τώρα έχει καταλάβει ότι έχει αναπτύσσεται το σύστημα μόνο του. Αναγεννάται. Μαθαίνει από αμάς, μαθαίνει από αυτό. ραγδαία όμως, τρέχουν πολύ.
0: Καλό, εδώ είχαν σκίσει χιλιάδες βιβλία για να τα περάσουν από σκάνερ. Καταστράφηκαν τα βιβλία για να μπει να μάθει το γλωσσικό μοντέλο. Έχουν θυσιαστεί πράγματα, τόνοι γνώσης. Η οποία φυσικά δεν επιστρέφει στους δημιουργούς. Δηλαδή, άμα χρησιμοποιηθεί ένα τραγούδι για να μάθει το γλωσσικό μοντέλο της AI ή το μουσικό μοντέλο ή οτιδήποτε, δεν αναγνωρίζεται συνεισφορά του μουσικού σε αυτό.
1: Σκεφτείτε τώρα γιατροί επιστήμονες να ζητούν τη συμβολή και τη βοήθεια της AI. Σκεφτείτε το λιγάκι, που βεβαίως έχουν περισσότερα δεδομένα από έναν άνθρωπο, από έναν γιατρό, όμως αυτά τα δεδομένα δεν είναι ολιστικά, γιατί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός οργανισμός. Και δεν το λέω μόνο για την περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, το λέω για όλες τις περιπτώσεις, γιατί πια τα περισσότερα εθνικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ποσοστό περίπου 70%, έχουν εφαρμογές AI στα εθνικά συστήματα υγείας, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας. Και εδώ είναι το θέμα. Οι εφαρμογές ή οι γιατροί κάνουν τα περισσότερα λάθη? Φυσικά την ευθύνη, αυτός που κάθεται στο εδόλιο είναι πάντα ο γιατρός. Προς το παρόν κανένας αλγόριθμος δεν θα κάτσει στο εδόλιο. Αν και θα έπρεπε τουλάχιστον ο δημιουργός του αλγόριθμου. Αυτό θα είναι σε δεύτερη φάση.
0: Έχουν και αυτοί δικαστήρια πάντως. Για πνευματικά δικαιώματα έχουν.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ό,τι μας έδωσε, το είπα παιδιά νωρίτερα, ό,τι μας έδωσε, μην είναι από αυτό, μην Μητσοτάκης, θα τα φάμε στις βενζίνες. 2, 2, 1, 5, 6, έβαλα εγώ το πρωί. Αλλά από ό,τι μου λέει ο Μίτσος, αυτός στην Μπέλα έβαλε 2,206. Μας νικάτε, μας νικάτε. Σκέψου σε άλλες γεωγραφικές περιοχές που είναι πιο μακριά από τα δηληστήρια, τι συμβαίνει, έτσι. Σκέψω, σκέψω.
0: Στα νησιά πόσο έχει πάει δηλαδή τώρα, 2,5.
1: Ξέρετε ότι υπάρχει εφαρμογή που μπαίνει μέσα και βλέπεις αυτά, έτσι, στο full
0: fueldaddy.gr.

0: Αυτή τη στιγμή στη Μυτιλίνη 2,2 η Σούπερ.
1: Εντάξει, καλά είναι. Τόσο είναι και στη Θεσσαλονίκη περίπου. Λοιπόν, στα πρωτοσέλιδα η εφημερίδα Εστία του Ομίλου Φιλιππάκη, όπως και το Θήτα FM 107,1, είμαστε του Ομίλου Φιλιππάκη, ένα από τα μεγαλύτερα δημοσιογραφικά μαγαζιά, όπως τα λέγαμε, με εφημερίδες σε ολόκληρη την περιφέρεια, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Η Εστία λοιπόν λέει: «Υβριδικό πόλεμο με παρανόμους μετανάστες εκήρυξε πάλι η Άγκυρα στο Αιγαίο», το βασικό θέμα. Η εφημερίδα Δημοκρατία, πάλι του Ομίλου Φιλιππάκη, κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια, με φωτογραφία του Πρωθυπουργού, φιάσκο το προεκλογικό σοου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Η απογευματινή ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο, όπως το βλέπει ο καθένας. Η ναυτεμπορική τιτανομαχία για τις οπτικές ίνες. Εγώ ξέρω πάντως, εδώ οπτικές ίνες, οι οικιακές αυτές οπτικές ίνες καθυστερούν πολύ. Έχετε πολλή δουλειά εκεί στην Τελικόμ, πώς έγινε τώρα. Έχετε πολλή δουλειά, σωστό, σωστό. Καλημέρα, καλημέρα Πέτρο. Τα νέα κρυμμένες νάρκες, ανακαινίζω και εξοικονομώ. Προσέχετε λίγο τι ακριβώς προσφέρουν, τι υπογράφεται. Οι 4 γκρίζες ζώνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: «2,3 για μόλιβδη στο Καστελόριζο.
1: 3, πάτησε το 3.
0: 2,3, ναι.
1: Τίποτα, τα 5 χιλιάρικα που τους δίνει εκεί τους κατοίκους, θα τα φάνε στις βενζίνες.
0: Κοίτα, έχει και ένα ταβάνι προς τα πάνω, πόσο να πάει, δηλαδή, 2,5.
1: Η ακρίβεια δεν έχει ταβάνι. Θυμάσαι που ο υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη έλεγε σε λίγο δεν θα έχουμε ακρίβεια, σε 6 μήνες θα τελειώσει η ιστορία.
0: Έγινε.
1: Θυμάσαι αυτό.
0: Έρθει.
1: Ετελείωσε. Πού θα φας αυξήσεις Μητσοτάκη, το επίδομο Μητσοτάκη, στις βενζίνες. Τρελά γλέτια. Θα παρτάρουμε όλοι.
0: Παρ' όλα αυτά στο περιφερειακό συνεχίζεται το πάρτι, τον άλλον τον πιάσανε με 180, ρε παιδιά, πώς το καταφέρνετε να πιάσετε 180 στον περιφερειακό, εδώ στην Εθνική και μετά τα 130.
1: Δεν φοβούνται ρε παιδί μου, δεν φοβούνται για τη ζωή τους.
0: Όχι.
1: Εγώ πηγαίνω δηλαδή με 80 στην περιφερειακή και φοβάμαι πάλι ότι κάτι θα μου συμβεί εκεί.
0: Έχεις πατήσει 200 σε Εθνική
1: ποτέ,
0: οδό.
1: Ποτέ.
0: Σε autobahn.
1: Ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Μόνο το μυαλό μου τρέχει πολύ. Ακόμη. Δεν κάνει καθόλου στάση. Μπερδεύει διαδρομές, χιλιόμετρα. Αυτοί από το Καστελόριζο πετάχονται απέναντι στην Τουρκία και παίρνουν κοψοχρονιά στη βενζίνη. Το γελάς. Φίλε μου, καλέ μου φίλε, εξαιρετικές οι παρεμβάσεις σου. Κρίμα που δεν θες να λέω το όνομά σου, αν και είσαι πρόεδρος γνωστού φορέα της πόλης.
0: Εδώ στα σύνορα όλοι οι πράσινη κάρτα έχουν βγάλει. Όχι για το καζίνο.
1: Λέει φίλος ο κρατής, πήγε ένας σε χωριό της κεντρικής Μακεδονίας, βρήκε βενζίνη με 1,78. Περίμενε μισή ώρα, κόρνερ, αυτά. Δεν πήγε κανένας. Τελικά πέρασε ένας από εκεί, του είπε ότι έκλεισε το βενζινάδικο εδώ και 7 μήνες. Και ξεχάσαν την ταμπέλα. 1,78, πώς φαντάζει, ε.
0: Ναι, έχει και ένα στον παράδρομο της Μουδανίων, ένα ξεχασμένο πρατήριο που είχε 1,3 και εκεί περνά και κλαίω.
1: Να βγάλουμε selfie εκεί.
0: Ναι.
1: Γεια σου Ολυμπία. Slayer, και Slayer ακούτε εδώ. Καλημέρα Σάβα, καλημέρα Νίκη, καλημέρα Μάγδα, καλημέρα Άδωνη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, στη φίλη μου την Αργυρό, στο φίλο μου τον Μπάμπη. Καλημέρα Χρήστο, δεύτερε. Γεια σου, Πρόεδρε. Καλημέρα, Μαρία. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Μην ξεχνάτε στην παραγωγή της εκπομπής Γεωργία Δερμιτζάκη, στη γραμματεία Κατερίνα Σιάπαντα, ειδήσεις Χριστίνα Στεφανίδου και Αλέξανδρος Νικηφορίδης, το Σαββατοκύριακο την Αφροδίτη Χρυσογόου στα Δελτία, μουσική επιμέλεια Φόρη Σωτηράκης, η μεγαλύτερη δημοσιογραφική ομάδα των Ερτζιανών στο Θήτα FM του Ομίλου Φιλιππάκη, με τις εφημερίδες Εστία, Δημοκρατία, Ελευθερία στη Λάρισα, πολλές ακόμη περιφερειακές εφημερίδες, την εφημερίδα Θεσσαλονίκη με τον εξαιρετικό τίτλο πέτυχε το καιρικό. Το είπε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη.
1: Ναι,
0: το Σάββατο. Αστραπή.
1: Αστραπόβροντο.
0: Αστραπή, ναι. Μπράβο, Χριστίνα. Το Σαββατοκύριακο μη χάσετε τις εκπομπές του Γιώργου Μίρτσου.
1: Πες φοβερή, αναμετάδοση φοβερή.
0: Το
1: πάω Κάρης από την Τούμπα.
0: Σαββατοκύριακο λοιπόν με την υπογραφή του Νίκου Πετρουλάκη εδώ στο Θήτα FM 107,1. Αμέσως μετά Βαγγέλης Μωυσής, Βασίλης και Χαγιάς στις 12, 2 με 3 Χριστίνα Χαλεπλίδου, 3 με 5 Μαρούλα Μαλιαχώβα, 5 με 6 Δήμητρα Μακρύ, 6 με 7 Γιάννης Ιωαννίδης, 7 με 8 Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ με τα τέρατά της
1: και τα σημεία της.
0: Έτσι. 8 με 9 Βασιλική Πολίτου και 9 με 11 Ελένη Μπαρμπακού. Μικρόφωνο κάθε μέρα μαζί 8 με 10 με Ελίνα Καραπαναγιωτίδου. Στους ήχους της μουσικής Θανάσης Αποστολίδης. 6977 20 10 70, το Viber. Εύκολο είναι, 6977 20 10 70. Θα ψάχνουμε αυτά που μας στέλνετε. Κάποια δεν λέγονται, παιδιά. Δεν μπορώ να τα πω αυτά, να τα υιοθετήσω με την πρώτη. Όμως αργά ή γρήγορα, όπως ακούτε, είμαστε στην τρίτη εβδομάδα εκπομπών. Θα το μπουμπουνίσουμε αφού το τσεκάρουμε. Να είστε καλά. Εμπιστοσύνη. Ο πρωί-πρωί ο Μαργαρίτης Χινάς μας ζήτησε εμπιστοσύνη σε συνέντευξη που έδωσε, παραχώρησε εδώ στην εκπομπή, στο Θήτα FM. Ναι, η λέξη εμπιστοσύνη, πω Θεέ μου. Ξεχασμένη λέξη, έτσι, όπως και οι άλλοι, συνείδηση, δύο ξεχασμένες λέξεις.
1: Είναι βασικό για την οικονομία να υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Και για το υπάρχει τραπεζικό σύστημα και για όλα.
1: Βέβαια, πίστη.
0: Πίστη και, ναι, πας πολύ παλιά.
1: Τράπεζα πίστεως, ναι.

0: Τι θα γίνει, Μελίνα, με ρωτάτε, αν αποκαλυφθεί ότι και πολιτικοί, γνωστοί δικηγόροι, μεγάλες φίρμες περνούσαν από το ιατρείο που πέθανε ο Μαζονάκης.
1: Μιλάς για το καρνέ.
0: Είναι, αυτό για το καρνέ και την ατζέντα που έχουν οι εισαγγελικές αρχές. Αυτό είναι θέμα του εισαγγελέα, παιδιά. Υπάρχουν η προστασία των προσωπικών δεδομένων που σας έλεγα νωρίτερα, αλλά είναι και θέμα των εισαγγελικών αρχών. Εάν θεωρήσουν ότι πρέπει να καταθέσουν για αυτές τις επεμβάσεις, για αυτές τις.
1: Υπάρχουν εξής κάποιες γκρίζες ζώνες.
0: Δεν υπάρχει καμία. Όταν έχουμε ένα θάνατο σε ένα ιατρείο, ο εισαγγελέας μπορεί κάλλιστα να καλέσει όλη την ατζέντα, όλη τον κατάλογο των πελατών και να τους ρωτήσει τι ακριβώς κάνανε εκεί και πόσο παράνομο ή παράτυπο να ανακαλύψουν, να αποκαλύψουν, πόσο παράτυπο και παράνομο, με τη βοήθεια βέβαια των πελατών. Τι?
1: Ναι, οι γκρίζες ζώνες είναι ανάμεσα στο πειθαρχικό του ιατρικού συλλόγου και στο ποινικό. Δηλαδή, πού είναι παράνομη μια θεραπεία και πού είναι ποινικά κολάσιμη.
0: Το επιστημονικό κομμάτι έχει λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα είναι η πολιτεία τι κάνει. Η πολιτεία δεν έχει αλλάξει καν τον κώδικα ιατρικής ιδεοντολογίας. Το 2005 είναι, ενώ υπάρχουν διαφημίσεις, υπάρχουν διαδίκτυο, υπάρχουν influencers.
1: Wellness instructors.
0: Πες τα αυτά.
1: Έτσι αρέσουν αυτά τα. Έτσι το λες στο χωριό μου.
0: Ναι, τα ακούω,
1: στο Manchester, ναι.
0: Άρε γλέντια. Δεν νομίζω, Κυριάκο μου, ότι είναι για γλέντια, για κλάματα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, βάσει αυτών που λέμε, έτσι. Καλή εβδομάδα και σε σένα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Απόστολε. Καλημέρα, Έλενα, να είστε καλά.

0: η ανεργία και να μην επιδοτείται η εργασία. Και ακριβώς μετά από λίγα 24 ώρα το ίδιο είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι θέλουν να επιδοτούμε την εργασία, όχι την ανεργία.
1: Μη βάζετε ιδέες.
0: Κάτι. Χρηματοδοτείτε κυρίως από εισφορές των εργαζομένων, έτσι. Τίποτα δεν είναι τζάπα.
1: Δικά μας λεφτά είναι. Ναι.
0: Τίποτα δεν είναι τζάπα τώρα, μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν χρειάζεται να είσαι αδεδή για να το πεις αυτό. Βάλτε κάτω τις κρατήσεις και εγώ ειδικά από κρατήσεις, άλλο τίποτε. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που υπουργοί, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της κυβερνώσης παράταξης, λένε «Α, είναι προσωπική μου άποψη». Μ' αρέσουν πολύ οι προσωπικές απόψεις. Όταν εκπροσωπείς, εκπρόσωπος, μια κομματική γραμμή. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης έχει προσωπική άποψη. Βρες την αντίφαση, σε παρακαλώ, βρες την αντίφαση, μία ακόμη. Εν τω μεταξύ, έτσι που το λέει, είναι σαν η ανεργία να είναι επιλογή. Δηλαδή να είναι ατομική ευθύνη και εδώ. Εντάξει παιδιά, μην το παρακάνετε, μην το τερματίζετε. Μην το τερματίζετε. Ήμαρτον, μία από το ένα άκρο στο άλλο.

0: να σου πω κάτι άλλο αισιόδοξο δεν βρήκα.
1: Μου λέει, πες και κάνει μια καλοσύνη. Α, ο καιρός θα έχει δροσίσει. Θα έχουμε ήλιο με δροσιά. Έφτουν οι θερμοκρασίες. Η Έμι λέει καλό φθινόπωρο. Μίτσο, έχεις δίκιο. Με τόσους νέους και νέες που δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί, η μισθοδοσία τους όντως είναι επίδομα. Επίδομα εργασίας. Όπως λέμε, επίδομα ανεργίας. Δεν το περίμενα πάντως με κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχουμε τόσα επιδόματα. Δεν το περίμενα πραγματικά. Δηλαδή 7 χρόνια ακόμη δεν το έχω χωνέψει.
2: Εμένα πρώτη φορά μου βγάλανε prepaid για επιδόματα πάντως. Μπήκε το επίδομα παιδιού σε prepaid κάρτα, θα σου πει. Έχει επισημοποιηθεί. Στις βενζίνες θα τα φας.
1: Για τα δηληστήρια, για το ΦΠΑ.
2: Δεν είναι, το ΦΠΑ είναι, δεν είναι τα δηληστήρια.
1: Εντάξει, τώρα... το λέω έτσι, το τραβάω, το τραβάω.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Μισό λεπτό πριν από τις 10 είναι.
1: Τάσο, Τάσο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Αναστάση. Καλημέρα στην Καλαμαριά. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, Θανάσης Αποστολίδης, Χριστίνα Στεφανίδου, Κατερίνα Σιάπαντα, Γεωργία Δερμιτζάκη. Σε λίγο Βαγγέλης Μωυσής με όλη την πολιτική ατζέντα και όχι μόνο της ημέρας και της εβδομάδας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια. Η εξώδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, εκεί όπου από εχθές το απόγευμα τον αποχαιρετά πλήθος κόσμου.

0: μεταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα οι κατηγορούμενοι που διατηρούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Στην πολιτική επικαιρότητα τους βασικούς άξονες του προγράμματός του ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Στις άμεσες προτεραιότητες η επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η κατάργηση των 13 ωρών εργασίας και η πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Οι ψευδεστήσεις στα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent πλησιάζει τα 108 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο πάνω από 3%. Την ίδια ώρα η συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στα στενά, αναβλήθηκε. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Αυστηρό μήνυμα Τραμπ σε Ζελένσκι. Πρέπει να σταματήσει να πλήττει τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ρωσικά ντρόουνς έπληξαν συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ουκρανίας και Πολωνίας. Άγρια ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο καυσίμων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Οι δράστες που επέβαιναν σε ένα όχημα με την απειλή τσεκουριού και τη χρήση λωστού αφαίρεσαν από τον υπάλληλο 500 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή. Ο υπάλληλος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλός ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
3: Ωραία αυτό.
4: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
6: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
7: Τι λες φορές.
8: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
9: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
10: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
11: Φαρκώσεις σε μπορεί να με φαλάνε σήμερα.
12: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
13: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
14: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
15: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
16: Αλλά αυτοί είστε.
17: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Θήτα FM 107,1. Ξεκινάει αυτή τη στιγμή ο μετά Χριστόν προφήτης της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Παρέα ο Βαγγέλης ο Μωυσής, εδώ στο μικρόφωνο, με τον Γιάννη Κατσαβουνίδη στον ήχο. Και παρέα με εσάς, εφόσον θέλετε να παρεύετε στην εκπομπή, θα έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. 6-9-77-20-10-70, 6-9-77-20-10-70, το Viber του σταθμού για τα μηνυματάκια σας. 23-17-00-2-7-30 για τους πιο τολμηρούς που θέλουν να βγουν στον αέρα. Επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο, 23-17-00-27-30. Ξεκινάει λοιπόν η πιο political uncorrect ή incorrect, όπως είναι το πιο σωστό, εκπομπή των Ερντιανών στην Θεσσαλονίκη, όπως θέλω να πιστεύω. Η εκπομπή του Μπράβο και το Θάβο. Και σήμερα δεν θα έχουμε καλεσμένους. Έχω τόσο υλικό το Σαββατοκυριακό που δεν χωρά για κανένας. Έχω Μπράβο και Θάβο για τον αγαπημένο μου πρωί πρωί Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι, έτσι. Και μόνο με το όνομα πρέπει να έχουμε οι αρχές, πλήθη. Καταρχήν ένα μπράβο. Αξίζει ένα μπράβο το βιντεάκι που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης για την προσέλκυση γιατρών στα ψαρά. Πολύ ωραίο ήτανε. Μη διαμαρτύρεσαι καθόλου, Γιάννη. Βγήκε με λευκό πουκαμισάκι, πλάνα με βουτιές και απλωτές στην παραλία των ψαρών. Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία σκηνοθετημένο, πανέξυπνο. Βγήκε και είπε πολύ σωστά ότι κοιτάξτε, δείτε, σας έχω κάνει εδώ ένα κέντρο υγείας κουκλί, το οποίο παρέλαβα χρέπη και το έκανα κουκλί, το ανακαίνισα.
1: Τελείωσε.
0: Βρε, τελείωσε, σου λέω.
1: Μη μου τηλεφώνησε ο υπουργός σου πως αύριο μεθαύριο το υπογράφει.
0: Το έχει υπογράψει, το έχει χτίσει, το έχει φτιάξει, το έχει μπετονάρει, το έχει ασβεστώσει, το έχει κάνει κούκλα. Και λέει στους γιατρούς και λέει, κοιτάξτε, δείτε, σας έχω κάνει εδώ ένα κουκλί. Θα έρθείτε εδώ, θα είστε σε αυτό το περιβάλλον, έδειχνε εκεί πλάνα από τα ψαρά. Θα παίρνετε 1500 έξτρα στο εισόδημά σας από τον δήμαρχο εκεί. Ποιος δίνει ένα 1500 έξτρα για κάθε γιατρό που θα πάει εκεί να στελεχώσει το κέντρο υγείας των ψαρών? Θα έχετε αυτές τις παραλιάρες εδώ να κάνετε τις βουτιές σας. Ε, μια σπιταρόνα έκανε και σε real estate, έδειξε και το σπίτι.
1: Μπράβο, αυτά ποια είναι λόγια, αυτά είναι τα 12 Ευαγγέλια.
0: Κούκλα! Το βιντεάκι σούπερ για να προσελκύσει γιατρούς στα ψαρά. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν μπορεί να κάνει αντίστοιχα βιντεάκια για όλες περιοχές ή για πολλές περιοχές στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά την προσέλκυση γιατρών ή τις ελλείψεις γιατρών που υπάρχουν. Ακόμα και σε νοσοκομεία, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, για αυτό που ήθελε να πετύχει με το συγκεκριμένο βιντεάκι, μπράβο του, το έκανε πάρα πολύ ωραία. Έτσι κι αλλιώς ο Άδωνος Γεωργιάδης, αναρωτιέται κανείς πότε δουλεύει, διότι όλη μέρα είναι στο διαδίκτυο, στα social media. Πρέπει να έχει πολύ καλό team που βγάζουν τη δουλειά και ο ίδιος Είναι στα social media, απαντάει, σχολιάζει. Ή έχει πολλούς, πολύ καλούς συνεργάτες που είναι, αν και νομίζω ότι έχει προσωπική ενασχόληση με τα social media ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το θέμα λοιπόν είναι, για να φύγουμε από τον Μπράβο και να πάμε στο Θάβο. Όχι, δεν ήταν αυτά που έλεγα ως τώρα. Τώρα αρχίζει. Τον άκουσα πρωί-πρωί λοιπόν εκεί στο Sky που είχε βγει. Ακόμα και ο Πιταράς και ο Κονόμου, δημοσιογράφοι του Sky, βγήκαν από τα ρούχα τους. Ακούγοντας τον Γεωργιάδη να λέει τι, ότι όπου και να πας στον κόσμο, λέει, όπου και να πας στον πλανήτη, σου λένε ότι η Ελλάδα είναι μια όαση. Καταλάβατε όλοι εσείς εκεί έξω, ζείτε σε μια όαση και δεν το εκτιμάτε. Ότι σε σχέση με όλα όσα γίνονται στον κόσμο, η Ελλάδα είναι όαση. Σε ήχηδες έπρεπε να νιώθετε. Δεν διαμαρτύρεστε κιόλας. Αχάριστοι. Είναι να αναρωτιέσαι πού βρίσκει κανείς το θάρρος, το θράσος, την αλαζονία να απευθύνεται. Τη μια λέει μίζερους όσους αισθάνονται ότι δεν βγάζουν το μήνα και έχουν ψηλά τον δείκτη της υποκειμενικής φτώχειας. Την άλλη μας λέει γκρινιάριδες εδώ στη Θεσσαλονίκη που δεν εκτιμάμε την κοσμογονία έργων και υποδομών που έχει ολοκληρωθεί χάρη στην σεπτή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λες και μας κάνανε χάρη που τελείωσε το μετρό επιτέλους μετά από 40 χρόνια. Αναρωτιόμουν χθες το απόγευμα με ποιον συνοηθώ για να βγούμε σήμερα να συζητήσουμε. Πολιτικό, παράγοντα, πρόσωπο φορέα. Και όσο μάζευα. Και έλεγα πού να χωρέσει και καλεσμένος. Δεν μου φτάνει η εκπομπή για να πω αυτά που θέλω εγώ, αύριο λέω. Γιατί είχε και πολύ υλικό λόγω συνεντεύξεων, ξέρετε, επειδή ήταν και το τελευταίο Σαββατοκυριακό της ΔΕΘ. Ήταν και ο Ανδρουλάκης που έδωσε συνέντευξη τύπου. Βγήκε πάρα πολλοί κόσμος να σχολιάσει, να μιλήσει, να αναλύσει. Και έκανα ζάπινγκ μέχρι αργά το βράδυ. Και πέφτω ρε παιδιά, κάνω ένα ζάπινγκ, δεν θυμάμαι που γυρνάω στην ΕΡΤ, γυρνάω. Και βλέπω πάνελ, Φαραντούρης, ένας άλλος εξ αριστερών που δεν το θυμάμαι. Δεν έκατσα σε όλο το διάλογο. Και Ανδρέας Βεβέρδος. Πρώτα παθαίνω εγώ ένα κλακάζ και λέω δυο πασόκι μαζί. Και μετά συνειδητοποιώ ότι δεν είναι δυο πασόκι μαζί, διότι πλέον ο Ανδρέας Λοβέρδος βγαίνει ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Θου κύριε φυλακίν το στόματι μου. Και δεν είναι ότι δυσκολευόμουν να το πιστέψω εγώ. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι δεν το έχει πιστέψει ούτε αυτός ακόμα. Διότι έκανε και γκάφα που ούτε κατάλαβε πως την έκανε ο Ανδρέας Λοβέρδος, έτσι. Μιλούσε ο Φαραντούρης για τη δήλωση του Φλωρίδη ότι θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης αυτοδύναμος. Του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη. Ναι. Και γυρνάει ο Ανδρέας Λοβέρδος απαντώντας, λέει, θέλω να απαντήσω στο σχόλιο του κύριου Φαραντούρη για τον υπουργό του Πασόκ.
2: Πώς το έπεσε αυτό, Ευαγγέλη?
0: Θέλω να απαντήσω στο σχόλιο του κύριου Φαραντούρη για τον υπουργό του Πασόκ. Και βέβαια γυρνά ο Φαραντούρης, ξέρεις, χασκογελώντας λίγο, του λέει: όχι για τον υπουργό το Πασόκ, εγώ σε υπουργό της Νέας Δημοκρατίας αναφερόμουν. Τώρα, ο Λοβέρδος, επειδή δεν κατάλαβε τι έγινε, επειδή είναι πολύ έμπειρος και το έκανε, το πήγε κάτω το χαλί κατευθείαν, έκανε ότι δεν κατάλαβε και είπε: εγώ για τον κύριο Φλωρίδη, δεν είπατε? Ναι, λέει ο Φαραντούς, δεν είναι, και εγώ για αυτόν λέω. Και το πήγε παρακάτω.
2: Εσύ είσαι του κόμματος?
0: Ποιου κόμματος, δεν ξέρω. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Παιδιά, είναι δηλαδή, το έχουν ξεχυλώσει τόσο πολύ με τις μεταγραφές που αρχίζουν και μπερδεύονται. Δεν ξέρουν τι λένε. Δεν ξέρουν τι εκπροσωπούνε. Έχουν χάσει την μπάλα. Λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια που λέει και η φίλη μου η Μελίνα. Και από λανθάνουσες γλώσσες, ουχού! Θα φτάσω και στον Ανδρουλάκη. Έχω και για τον Ανδρουλάκη πράγμα. Αλλά μια και ξεκινήσαμε με κυβέρνηση, θα μου πεις με Ανδρέα Λοβέρδο, τι κυβέρνηση, Πασόκ. Αλλά τέλος πάντων, ο ίδιος αισθάνεται κυβέρνηση. Θα πάρω τη σκυτάλη από τη φίλη μου τη Μελίνα που τελείωσε με το Μαρνάκι. Γιατί έχω πολύ πράγμα εδώ. Εδώ έχω πολύ πράγμα. Παύλο Μαρινάκη, όχι Βαγγέλη Μαρινάκη, μην μπερδευόμαστε. Απλή συνωνυμία για όσους είναι περίεργοι. Συνεπωνυμία, για να είμαι ακριβής. Βγήκε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης και έκανε αυτή την περίφημη δήλωση ότι λέει πρέπει στην Ελλάδα να έχουμε 2 μήνες επίδομα ανεργίας. Και μετά αυτομάτως στην ίδια συνέντευξη διευκρίνησε την προσωπική του άποψη. Τώρα, κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπουργός, κυβερνητικός εκπρόσωπος, που διαχωρίζει την προσωπική του άποψη από τον ρόλο του ως εκπροσώπου της κυβέρνησης, δεν ξέρω τι λιγμένα παίρνει. Για τη συνείδηση του κόσμου, του πώς αντιλαμβάνεται τι λέει, δηλαδή έχουμε ακούσει πάμπολες φορές και ορθώς τους πολιτικούς διαφόρων κομμάτων και δι από τη Νέα Δημοκρατία να κατακεραυνώνουν πολιτικά στελέχη άλλων κομμάτων που κάνανε κουφές δηλώσεις και να ζητάνε και τις παραιτήσεις, και να τις παίρνουν τις παραιτήσεις κάποιες φορές. Να θυμίσω καταρχήν το παράδειγμα Κατρούγκαλου. Εκλογές 2023. Θυμάστε που είχε βγει ο Κατρούγκαλος και είπε για εκείνη την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες και είχε γίνει μαγκελιό. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία τότε, κατακεράβνωσε το ΣΥΡΙΖΑ και να λέει κρυφή ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που δεν ομολογούν ως κόμμα, του ξέφυγε του Κατρούγκαλου, είπε την αλήθεια, ετοιμάζεται εισφοροεπιδρομή στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και είχε τέτοιο αντίκτυπο τότε όλη αυτή η ιστορία που υποχρεώθηκε ο Κατρούγκαλος να μην κατέβει σε εκλογές. Αποσύρθηκε. Τον μάζεψε ιδιωτικός ο Αλέξης Τσίπρας, του έστειλε τα εξαμάξεις και πολύ γλυκά και όμορφα ο Κατρούγκαλος, Κατρούγκαλος, μου βγαίνει λίγο ρωμαϊκό. Doom Spirom Sperm και δεν συμμαζεύεται. Ο Κατρούγκαλος λοιπόν αποσύρθηκε από τις εκλογές τότε και να ήταν μόνο αυτός. Θυμάστε τη δήλωση του Θεανό Φωτίου πάλι το 23, ότι η μεσαία τάξη στην Ελλάδα δεν πλήττεται και τόσο. Μεσαία τάξη λέει είναι και όσοι έχουν εισόδημα 5.000 ευρώ. Και πέφτανε όσοι είχαν εισόδημα 5.000 ευρώ, πέφτανε τις κάρεκλες. Άκουγες γρδούπους σε όλη την Ελλάδα. Σαν ντόμινο πέφτανε. Και βγήκα προφανώς η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα, απομόνωσαν τη φράση της Φωτίου και ορθώς την απομόνωσαν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πλούσιους όσους ζουν στα όρια της φτώχειας με τα 5.000 το χρόνο. Να ξεχάσω για να πάμε στο 15 τη δήλωση του Νίκου Φίλη για τη γενοκτονία των ποντίων. Ο οποίος μας είπε λίγο και καλά ότι δεν είναι ακριβώς άλλο εθνοκάθαρση, άλλο γενοκτονία όσον αφορά τους ποντίους, λίγο τα κατέβαστα πράγματα. Έγινε ένας χαμούλης τότε, έβγαιναν η Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για προσβολή της ιστορικής μνήμης και ζητούσαν παραιτήσεις και δεν συμμαζεύεται και φαγώθηκε η κυβέρνηση μεταξύ της τότε. Πού θέλω να καταλήξω? Τώρα ξαφνικά ο Μαρινάκης βγαίνει και λέει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξαναλέω έτσι, ότι πρέπει στην Ελλάδα να έχουμε επίδομα 2 μηνών ανεργίας. Και δεν ανοίγει ρουθούνι, ρε παιδιά. Που σε άλλες περιπτώσεις στα μίντια θα γινόταν πάρτι. Έτσι. Θα είχαν όλοι τους εκπροσώπους του αντίπαλου κόμματος να κατακεραυνώνουν. Θα ζητούσαν ακόμα και οι δημοσιογράφοι την παρέτηση του Παύλου Μαρινάκη, την αποπομπή του από τον Πρωθυπουργό. Καλά, εδώ δεν παίζει. Δεν παίζει. Λοιπόν, και πάμε να σας πω τώρα το πίσω από τις λέξεις. Δεν κρύβεται ο Αλέξης. Ο Παύλος ο Μαρινάκης ως κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι άσχετος με την πολιτική επικοινωνία. Έτσι, βασικό. Την ασκεί καθημερινά. Και έρχομαι και αναρωτιέμαι. Έχω ένα, μου έρχεται ένα ου συνέχεια παντού σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να βάλω το ράλι να φωνάζει, δεν θέλω ου. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Παύλος Μαρινάκης ως μη άσχετος με την πολιτική επικοινωνία και τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση, έκανε επίτηδες μια μη ρεαλιστική τοποθέτηση για το επίδομα ανεργίας 2 μηνών. Και επειδή δεν είναι άσχετος, μπορούμε να υποθέσουμε ότι έκανε επίτηδες. Ήξερε τι έκανε. Τι σκοπιμότητες μπορούμε να σκεφτούμε ότι προσπαθεί να εξυπηρετήσει? Για να σας βοηθάω, γιατί αυτό θέλω να κάνω εδώ στο ΘΙΤΑ FM 107,1 ως μετάχριστον προφήτης, να ενεργοποιείτε την βαθύτερη ανάγνωση των πραγμάτων και των ειδήσεων. Εγώ θα σας λέω και εσείς θα κρίνετε. Στην πολιτική επικοινωνία λοιπόν είναι δεδομένο ότι καμία δήλωση ενός κορυφαίου κυβερνητικού εκπροσώπου, ενός κορυφαίου κυβερνητικού στελέχους, δεν γίνεται κατά λάθος ή ως απλή προσωπική σκέψη. Άρα, ξεκινάμε από τη βάση ότι η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη για επίδομα ανεργίας 2 μηνών ήταν μια συνειδητή επικοινωνιακή τακτική. Και πάμε να δούμε τις στρατηγικές που υποκρύπτει αυτή η επικοινωνιακή τακτική. Στην πολιτική επικοινωνία λοιπόν υπάρχει αυτό που λέγεται κρίκος δοκιμής. Παράθυρο overtone, κρίκος δοκιμής, πολιτική επικοινωνία, προσέξτε. Είναι η πιο κλασική μέθοδος στην πολιτική στρατηγική. Το δημόσιο πρόσωπο ρίχνει στο δημόσιο διάλογο μία ακραία ριζική πρόταση για να πετύχει 2 πράγματα. Πρώτον, μετράμε αντιδράσεις. Να καταγράψουμε το μέγεθος και την ένταση των αντιδράσεων από την κοινωνία, τα συνδικάτα, την αντιπολίτευση. Και το κάνει με έναν τρόπο που δεν δεσμεύει επίσημα τον Πρωθυπουργό. Είναι, λέει, προσωπική άποψη. Και μετράμε τώρα αντιδράσεις. Μετράμε πώς περνάει αυτό, τι πίεση δεχόμαστε για αυτή τη δήλωση. Πόσο μας παίρνει να την αναπτύξουμε λίγο περισσότερο μετά. Διότι δεν θέλουμε να επιδοτούμε, λέμε, την ανεργία, θέλουμε να επιδοτούμε την εργασία. Ναι, και έτσι ας αφήσουμε τους άνεργους να ψοφολογήσουν μετά το 2ο μήνα. σημείωση. Πουθενά στην Ευρώπη, στην προηγμένη Δυτική Ευρώπη, δεν υπάρχουν τέτοιες συνταγές, έτσι. Και όχι απλά δεν υπάρχουν, προσέξτε με, για να δείτε πόσο πονηρή ήταν αυτή η δήλωση για τους 2 μήνες επιδόματος ανεργίας. Όχι μόνο το χαμηλότερο επίδομα είναι 6 μήνες σε διάρκεια, φτάνει και μέχρι τους 24 σε κάποιες χώρες. Και εδώ φτάνει μέχρι, εδώ πάει να φτάσει μέχρι τους 24, αυτό ρυθμίζουνε. Γι' αυτό έρχεται και σε πλήρη αντίθεση με την, με την μεταρρύθμιση που προωθεί υποτίθεται η κυβέρνηση μέσω της ΔΥΠΑ. Και θα σας πω μετά τι γίνεται με αυτό. Όχι μόνο λοιπόν δεν ισχύει πουθενά στην Ευρώπη, αλλά προσκρούει και στο νοσιακό δίκαιο. Προσκρούει στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα προβλεπόμενα από τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης. Δεν υπάρχει, όχι ως πιθανότητα, δεν είναι καν αποδεκτό. Δεν είναι καν αποδεκτό βάσει του ενωσιακού δικαίου να ισχύσει ποτέ, πουθενά, στην Ευρώπη, επίδομα ανεργίας 2 μηνών. Άρα, έρχεσαι μετά και σκέφτεσαι. Και αφού δεν υπάρχει για πιθανότητα, ρε φίλε, γιατί να το πει. Γιατί να το πει, αφού δεν είναι άσχετος. Ουσία, φίλοι μου. Πίσω από τις λέξεις. Πάμε. Δεύτερο layer. Δεύτερο επίπεδο. Έχουμε σκάψει το πρώτο μέτρο και πάμε να σκάψουμε στο δεύτερο τώρα. Ο κρίκος δοκιμής έχει και δεύτερο στόχο. Λέγεται μετατόπιση εφικτού. Τι θα πει μετατόπιση εφικτού? Overton window λέγεται στον αγγλικό, στην αγγλική ορολογία. Που σημαίνει τι? Προτείνεις κάτι ακραίο, πουχού επίδομα 2 μηνών. Οπότε η πραγματική μεταρρύθμιση που εφαρμόζεις, αυστηρά κριτήρια, υποχρεωτική αποδοχή εργασίας, έτσι, ότι αν δεν δεχτείς την εργασία που θα σου προτείνει η ΔΥΠΑ αύριο, γιατί δεν σ' αρέσει, γιατί δεν είναι το επίπεδο σου, γιατί δεν είναι το πτυχίο σου, γιατί σου φαίνεται σκλάβια γαλέρα, ρε αδερφέ, γιατί δεν θες να πας να δουλέψεις με... να μην πω. Αλλά εφόσον το πιθανό αντίδοτο είναι ένα επίδομα εργασίας 2 μηνών, λες ότι αυτά που εφαρμόζονται είναι κούκλα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσα να πάθω και τα αποδέχεσαι πολύ πιο εύκολα ως λογική και ήπια επιλογή. Τι λέμε? Λέμε αύριο θα απολυθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όλοι. Παράδειγμα λέω τώρα, έτσι. Ακραίο, κουφό. Και γίνεται χαμός. Και αφού γίνει χαμός για 2 εβδομάδες, βγαίνει μετά η κυβέρνηση, λέω για την όποια κυβέρνηση, αδερφέ, και λέει εντάξει παιδιά, δεν θα απολυθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα απολυθεί το 25%. Και πανηγυρίζουνε από κάτω. Πανηγυρίζουνε. Αυτό θα πει Overton window. Αυτή είναι η μέθοδος μετατόπισης του εφικτού στην πολιτική επικοινωνία. Τους τρομοκρατίζω ότι θα απολυθούν όλοι. Οπότε όταν μετά υποχωρήσεις γιατί είσαι καλό στην ψυχή, γιατί είσαι κατά βάθος κοινωνικά ευαίσθητος, επειδή ακούς τον κόσμο, δεν θα πεις ότι είχα από την αρχή σκοπό να απολύσω 25% αδερφέ και απλά σας πουλούσα παπά. Θα πουλήσεις τον παπά, ότι θες να τους απολύσεις όλους, θα αντιδράσουν όλοι και όταν βγεις και πεις εντάξει παιδιά δεν θα τους απολύσω όλους, θα απολύσω το 25%, θα σε χειροκροτάνε και από πάνω και θα σου λένε και ευχαριστώ. Θα σου λένε και ευχαριστώ. Θα υπάρχει και από κάτω χοροδία βέβαια. Πένες στρατευμένες, οι γλυψιματίες, τα λαμόγια, η πολιτική που είναι του ιδίου φυράματος και της ιδίας φιλοσοφίας, που Που θα βγουν να χειροκροτήσουν, να αναπαράξουν, να πούνε πόσο κοινωνικά ευαίσθητος είναι ο πολυχρονεμένος μας για αυτή την υποχώρηση που έκανε. Έτσι δουλεύει η μετατόπιση του εφικτού στην πολιτική επικοινωνία. Και πάμε, θα γυρίσω να σας πω για το πώς αλλάζει την πολιτική ατζέντα, πώς παίζετε το παιχνίδι του αντιπερισπασμού με κάτι τέτοιες κουβεντούλες. Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστοπροφήτης, Θήτα FM 107,1. Μια μουσική ανάσα εδώ με επιλογή Γιάννη Κατσαβουνίδη και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Όταν θα σε φτάσω να παίξεις και Manowar, θα έχω ολοκληρώσει την αλωτρίωσή σου. Αλλά με τους Guns N' Roses καλά πας. Είσαι σε καλό δρόμο.

Βέβαια, εντάξει, την εποχή που είχαμε τα μακριά μαλλιά, με τα λάδες κτλ. Έχουν περάσει χρόνια. Τώρα τα μαλλιά μεγαλώνουν προς άλλες διαστάσεις. Φουντώνουν δεξιά-αριστερά. Από πάνω υπάρχει μια τάση για μπιφτέκι. Τάση, δεν το έχουμε ακόμα, το καλύπτουμε, άστο. Να, είδες. Εντάξει.

Πάμε με σπίτι, λένε Guns N' Roses. Και είχαμε μείνει εδώ στο Theta FM 107,1 μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής. Είχαμε μείνει στην ατάκα του Μαρινάκη για τους δύο μήνες επιδόματος ανεργίας. Είπαμε για το πώς μετράμε αντιδράσεις, είπαμε πώς μετατοπίζουμε το εφικτό και λέμε και ευχαριστώ μετά για το ό,τι άλλο γίνει, γιατί η μεταρρύθμιση που ορίζεται, που προχωράει στην Ελλάδα, που εφαρμόζεται από τη ΔΥΠΑ, είναι τι, είναι 24μηνο επίδομα ανεργίας, το οποίο θα ξεκινάνε ψηλά, έτσι, θα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να παίρνει και πάνω από χιλιάρικο κάποιος σαν επίδομα ανεργίας. Ίσως για... δεν ξέρω, για δύο μήνες, για τρεις μήνες και μετά αρχίζει να πέφτει απότομα. Έχει μια λογική η μεταρρύθμιση, ότι θα σε στηρίζουμε για 24 μήνες, κάθε φορά και λίγο λιγότερο, ώστε άντε φίλε, θα τη βγάλεις τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα χρόνο, μετά πρέπει να ψάξεις να βρεις για δουλειά, γιατί δεν σου φτάνουν τα του επιδόματος με τίποτα. Θα μου πεις, αυτοί που δουλεύουν και παίρνουν 1000 ευρώ μισθό τους φτάνουνε. Εντάξει. Λες, αυτοί δουλεύουν. Μια άλλη λογική για τέτοιου είδους πυροτεχνήματα, σαν αυτό που πέταξε ο Μαρινάκης, που είπαμε, σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ελληνικής πολιτείας και ειδή της ελληνικής μεταπολιτευτικής πολιτείας και ειδή των τελευταίων δύο δεκαετιών είχε γίνει αντίστοιχη δήλωση από κυβερνητικό στέλεχος, θα είχε ξυλωθεί την επόμενη μέρα ως κοινωνικά ανάλγητο. Και ευρωνομικά άσχετο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ βοηθάει και λίγο να αλλάξει και η πολιτική ατζέντα, έτσι. Αμέσως η συζήτηση μετατοπίζεται στο αν πρέπει να επιδοτούμε την ανεργία ή την εργασία. Μου έκανε την πολίτευση, ξοδεύουν χρόνο, ενέργεια, αναλύοντας τη συγκεκριμένη δήλωση. Αν υπάρχει άλλη επικαιρότητα που πρέπει να καλυφθεί, καλύπτεται. Λειτουργεί δηλαδή καμιά φορά και ως επικοινωνιακό αλεξικέραυνο μια τέτοια δήλωση. Και βέβαια απευθύνεται και σε ένα σκληρό φιλελεύθερο, νέο φιλελεύθερο ακροατήριο, που έχει αρχίσει και αυτό να συσπυρώνεται γύρω από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι είναι αυτή τη λογική. Τι δύο μήνες, καθόλου. Άντε ρε που θέλουν και επίδομα ανεργίας. Είναι ένα μέρος της κοινωνίας. Αυτοί συσπυρώνονται γύρω από την κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Μην έχετε καμία αντίρρηση, καμία αμφιβολία επ' αυτού. Που θεωρούν το άνεργος με το άεργος πολύ συγγενείς έννοιες. Σου λέει αυτός στη σήμερα εποχή που έχουμε τέτοια ανάπτυξη, για να είναι ο άλλος άνεργος, απλά είναι τεμπέλης και δεν πάει να δουλέψει, καταλάβατε, γιατί έχουμε τόση προσφορά εργασίας. Ζούμε στην όαση που έλεγε στην αρχή, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, σήμερα το πρωί στο Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και σε μια τέτοια όαση δεν μπορεί να θέλεις να δουλέψεις και να μην βρίσκεις, αφού όλες οι εταιρείες τους λείπουν τεχνικό προσωπικό, τους λείπουν εργασία. Τι θα πει, είμαι πτυχιούχος, μηχανικός, πολιτικός μηχανικός και δεν μπορώ να τυλίγω σουβλάκια. Επειδή έχεις ένα πτυχίο πολιτικού μηχανικού, τι δηλαδή. Απαξιώνεις τα σουβλάκια του κόσμου. Απαξιώνεις τη θεσούλα, την εντροπή η δουλειά. Να πας να τυλίγεις σουβλάκια. Καμία δουλειά δεν είναι εντροπή και προφανώς καμία δουλειά δεν είναι εντροπή, έτσι. Αλλά έχουμε φτάσει καλός ή κακός σε μία περίοδο, σε μία εποχή που ενώ
Και αυτό δεν είναι μόνο ευθύνη κυβέρνησης ή αντιπολίτευσης ή κυβερνήσεων. Είναι και λίγο ευθύνη δικιά μας. Είναι ευθύνη και των γονέων. Είναι ευθύνη πολλών του σχολείου. Ρόλος του σχολείου προφανώς και ρόλος των γονέων είναι να βοηθάνε τα παιδιά να δημιουργήσουν, να πλάσουν τα όνειρά τους πρώτα και μετά να επιδιώξουν να τα ζήσουν τα όνειρά τους. Νομίζω περιγράφω με απλά λόγια τη μέση αγωνία του μέσου γονιού στην Ελλάδα. Το πώς θα βοηθήσει σήμερα τα παιδιά να πλάσουν τα όνειρά τους, ο καθένας τα παιδιά του, ο καθένας το παιδί του, και πώς θα τους βοηθήσουν μετά αυτά τα όνειρα που θα πλάσουν να τα κυνηγήσουν και να τα βιώσουν. Και σήμερα τα παιδιά έχουν ταυτόχρονα και περισσότερα και λιγότερα εφόδια. Αλλά σίγουρα οι γονείς έχουμε περισσότερα εφόδια για το πώς να προσεγγίζουμε τα παιδιά, για το τι να προσέχουμε. Έχουμε περισσότερα εφόδια διαθέσιμα. Δεν σημαίνει πως όλοι τα αξιοποιούμε το ίδιο. Αλλά όταν ένα παιδί χτίζει το όνειρό του, πρέπει να το βοηθάμε να έχει όλη την εικόνα και να κάνει το ίδιο τις επιλογές του. Όχι να του βάλουμε εμείς στο κεφάλι ότι θέλουμε να γίνει γιατρός ή δικηγόρος. Όχι να του βάλουμε εμείς στο κεφάλι αν θα γίνει υδραυλικός ή ηλεκτρολόγος. Να επιλέξει το ίδιο το παιδί, γνωρίζοντας και έχοντας το σύνολο της εικόνας και της κλίσης του. Γιατί είναι σημαντικό ένα παιδί να βρει σε τι είναι καλό, να ανακαλύψει την τάση του, να ανακαλύψει την κλίση του, να ανακαλύψει τι το ικανοποιεί και πώς αυτό που το ικανοποιεί και του αρέσει να κάνει μπορεί να μετεξελιχθεί ή να μετουσιωθεί σε επαγγελματική δραστηριότητα αργότερα και να το κυνηγήσει αυτό, να το υποστηρίξει. Λένε για παράδειγμα κάποιοι, έλα ρε τώρα ζωγράφος, τι θα πει ζωγράφος. Τι μπαγιατζής θα πας να γίνεις. Αν το παιδί έχει ταλέντο και πάει σε μια σχολή καλών τεχνών και αύριο αρχίζουν έργα του να πουλούνται σε ιδιωτικές συλλογές ή οτιδήποτε άλλο και βγάζει πιο πολλά λεφτά από ότι θα μου πείτε είναι σπάνιες αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, αλλά αυτό το όνειρο θέλει να κυνηγήσει το παιδί. Okay. Θα μου πείτε ουτοπία σε αντιδιαστολή με τον ρεαλισμό της ζωής. Συμφωνώ. Αφήστε λίγο τους νέους να ζήσουν την ουτοπία τους πριν τους ρίξετε στα βαθιά του ρεαλισμού. Τα παιδιά που δεν έχουν μεγαλώσει ζώντας, κυνηγώντας λίγο την ουτοπία τους, γίνονται πολύ κακοί ρεαλιστές στη συνέχεια.

Και για να επιστρέψω σε αυτά που λέγαμε, φυσικά η κατάργηση του επιδόματος μετά το δεύτερο μήνα δεν θα άφηνε τόσους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς κανένα δίκτυο ασφαλείας, που θα προκαλούσε και τεράστιες κοινωνικές αντιδράσεις και σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και τα συνδικάτα και το κυβερνητικό και μέσα από το χώρο της ίδιας της κυβέρνησης θα υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Και όπως είπα, το επίδομα αντιμετωπίζεται ως ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή, αφού ο εργαζόμενος κρατάει εισφορές υπερανεργίας κάθε μήνα από το μισθό του. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν θεωρείται προνοιακό βοήθημα, σαν και καλά, το επίδομα ανεργίας. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχει διάρκεια 6 έως 24 μήνες. Και μία υποβάθμιση, δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι κάποιος σκεφτόταν σοβαρά το κουφό που πέταξε ο Παύλος Μαρινάκης, αυτό θα προκαλούσε σοβαρά νομικά και θεσμικά προσκόμματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς παραβιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρώπης για την κοινωνική συνοχή. Άρα, δικιά μας δουλειά, οφείλουμε εμείς πρώτα απ' όλα να βοηθάμε να είστε ενημερωμένοι. Οπότε όταν ακούτε κοτσάνες, να τις καταχωρείτε στο αντίστοιχο αρχείο. Αρχείο Κοτσάνας. Και να αρχίσετε να δουλεύετε στο μυαλό σας γιατί πετάχτηκε αυτή η κοτσάνα, ας πούμε. Πόθεν ήρθε. Στη Μέση Ανατολή φεύγουν πύραυλοι, βαλιστικοί. Εδώ φεύγουν κοτσάνες. Από πολλές πλευρές.

Είχαμε και το Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, ε. Ότι δεν δεχόμαθε υπόδειξης, όχι. Και όχι μόνο δεν δεχόμαστε υποδείξεις, αλλά άμα μας πειράξετε, θα φωνάξω το Γάλλο μπαμπά να σας κάνει ντα. Γιατί είδατε, δεν με αφήσατε να ρίξω το καλώδιο, τώρα θα φέρω το Γάλλο να το ρίξει. Να, κι εγώ.

Και έχεις τους Τούρκους από απέναντι να φωνάζουν για το Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, που κάθε του βήμα είναι παρανομία, διότι είναι ασαφής εκεί, λέει, τα όρια και είναι διαφιλονικούμενες οι κυριαρχίες εκεί και κάτι τέτοια κουφά.

Από την άλλη βέβαια έχουμε τον Μητσοτάκη που τους λέει ότι δεν δεχόμαστε απειλές, δεν δεχόμαστε υποδείξεις, δίνει κίνητρο εγκατάστασης ετήσιο μισθολογικό 5.000 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους, σώματα ασφαλείας, στρατιωτικούς που θα πάνε στην Καστελόριζο, στο Καστελόριζο, στο νησί. Το οποίο είναι ένα θετικό μέτρο. Αφορά βέβαια πολύ λίγο, δηλαδή βγαίνει κάποιος, δηλαδή κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Βγαίνει η κυβέρνηση, άλλο παιχνιδάκι επικοινωνιακό, πολιτική επικοινωνία, έτσι. Βέβαια σε αυτή την πολιτική επικοινωνία συμμετέχουν και τα μέσα. Και δεν εννοώ όλα τα μέσα, εννοώ αυτά τα μέσα που έχουν και την πλούσια, το μεγάλο, τη μερίδα του λέοντος στην κρατική διαφήμιση. Διότι προφανώς για να πεις κάτι και να περάσει την κοινωνία χρειάζεσαι διάβλους. Στρατεύονται λοιπόν και οι διάβλοι. Και τι γίνεται, τι επιτυχάνεται μέσω των διάβλων και μέσω της βαρύτητας που δίνεις εσύ σαν επικοινωνιακό επιτελείο. Έχουμε και επιτελικό κράτος. Α, επιτελείο, επιτελικό κράτος, επικοινωνιακό επιτελικό κράτος. Στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι επιτυγχάνεις? Κατορθώνεις λοιπόν αυτά που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια κόσμο, δηλαδή το γεγονός ότι έχεις πάει τους δημόσιους υπαλλήλους στην αίθουσα αναμονής και τους λες ότι αν με ψηφίσετε θα πάρετε ένα πεντακοσάρικο του χρόνου. Δηλαδή αυτού του είδους οι εκβιασμοί. Να περάσουν τσάτρα πάτρα. Να μένει μόνο το 500 ευρώ του χρόνου στους δημόσιους υπαλλήλους. Μένει μόνο αυτό. Και από την άλλη λαμβάνει πολύ μεγαλύτερη επικοινωνία και πολύ μεγαλύτερη προβολή το 5.000 που θα δώσεις σε 15 ανθρώπους. Γιατί πώς θα πάνε στο Καστελόριζο δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί, σώματα ασφάλειας κτλ. 15, 20, 25... Με ένα μικρό budget καθάρισες. Αλλά αυτή η πολιτική σωστή, δεν λέω, σωστό το κίνητρο και καλά κάνει και το δίνει. Αλλά βλέπετε πόσο δυσανάλογη είναι η επικοινωνία κάποιων πραγμάτων

Μπράβο και θάβω. Ζυγαριά. Μπράβο στο ένα χέρι, θάβω στο άλλο. Εδώ στο Θήτα FM 107,1 με δάχτυλο τον προφήτη Βαγγέλης Μωυσής και... Να πω καταρχήν τον μπράβο μου, να πω ότι ο Ανδρουλάκης όσον αφορά το περιεχόμενο των όσων είπε στο Σαββατοκύριακο του ως αξιωματική αντιπολίτευση στη ΔΕΘ, μου ήταν συμπαθής. Οφείλω να ομολογήσω ότι προσπάθησε να κινηθεί σε ρεαλιστικές ατραπούς. Προσπάθησε να είναι επεξηγηματικό σε κάποιες παροχές που διαφημίζει κτλ. Να δώσει κάποιες απαντήσεις, κάποιες εξηγήσεις. Δηλαδή, κάποιος που δεν ξέρει ενδεχομένως και πολλές λεπτομέρειες, ακόμα και κάποιος που ξέρει, αλλά και κάποιος που δεν ξέρει περισσότερο, άκουγε τον Ανδρουλάκη να εμφανίζεται πολύ λογικός, συγκροτημένος και, εν πάση περιπτώσει, να μην αποφεύγει πράγματα, να μιλά ευθέως για όλες, για την ανάλυση του κυβερνητικού προγράμματος που θέλει να παρουσιάσει ως Πασόκ.

Το κατά πόσο μπορεί να υλοποιήσει κάποια πράγματα από αυτά που θέλει είναι άλλο το κρατούμενο. Και κατά πόσον πείθει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί με το επιτελείο που έχει στη διάθεσή του και με τους ανθρώπους που έχει να υλοποιήσει όλα αυτά που οραματίζεται ή φαντάζεται. Και κατά πόσον να πιστεύει αληθινά, έτσι και ειλικρινά, γιατί εδώ ξεκινάνε τα προβλήματα. Το Πασόκ και επί Νίκου Ανδρουλάκη και νωρίτερα δεν έχει χωνέψει το γεγονός ότι η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία συμπασά σε μεγάλο ποσοστό του έχει χρεώσει, ασχέτως ότι λέει, μπορεί να λέει το Πασόκ ότι α, για τη χρεοκοπία ο Καραμαλής, η Νέα Δημοκρατία, ο έτσι, ο αλλιώς, ο αλλιώτικος. Στη συνείδηση του κόσμου έχουν πιστεί όλοι και ιδιαίτερα και οι μεγαλύτερες γενιές ότι τα μνημόνια και η χρεοκοπία της χώρας ήτανε σε κατά το ίμιση αν όχι παραπάνω και 60 και 70% ο λογαριασμός για την πλαστή, για την επίπλαστη ευημερία που ζήσαμε επί Πασόκ. Το έχουν καταλάβει, το έχουν εμπεδώσει αυτό οι πολίτες. Και όσο δεν εννοεί το Πασόκ να εμπεδώσει ότι το έχουν εμπεδώσει οι πολίτες και συνεχίζει να μιλάει για τον παράδεισο, τον πασοκικό παράδεισο της δεκαετίας του 80 και του Ανδρέα, χωρίς να κάνει στοιχείο αυτοκριτικής και χωρίς να αναγνωρίζει τις ευθύνες, τις ιστορικές ευθύνες του Πασόκ στη χρεοκοπία της χώρας, διότι ο Μητσοτάκης είπε κάτι όχι τελείως σωστό, αλλά με σωστή βάση τις προάλλες, ότι το 80 η

0: Το 80, όταν πρωτομπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την ΕΟΚ τότε, χάρη στον Καραμαλή, τον αείμνηστο, έπεσε πολύ χρήμα. Και αυτό το χρήμα, αντί να κατευθυνθεί εκεί που έπρεπε, κατευθύνθηκε στο λεγόμενο κοινωνικό κράτος. Μια χαρά, okay, περάσαμε πολύ ωραία κάποια χρόνια. Να και πολιτιστικά κέντρα, να και μπουζούκια. Ζήσαμε απείρου κάλους πράγματα. Να, οι Ζεμπεκές, Τσοχαντζόπουλος, Παπαντονίου, Ρίτα Σακελαρίου. Ωραία χρόνια, ρε αδερφέ. Ήρθε ο λογαριασμός. Ήρθε. Γιατί χάθηκε η μπάλα μετά. Γιατί είχε εκπαιδευτεί μια ολόκληρη κοινωνία στα γρηγορώσιμα, στα δωράκια. Τα υψηλά εισοδήματα, τα αναντίστοιχα των πραγματικών ικανοτήτων της χώρας, και αντί να κάνουμε έργα για υποδομές, αντί να φτιάξουμε τον παραγωγικό μας ιστό ώστε να φτάσουμε εκεί που θέλαμε τα εισοδήματα, φτάσαμε στην ανάγκη να περικόπτουμε. Και ένα λογαριασμός και ένα μνημόνια, και έχουν βέβαια και μετέπειτα ευθύνες. Δεν τσανερούμε. Όλοι έχουν ευθύνες. Κανείς δεν βγήκε γέρος να πει, παιδιά, στραβά αρμενίζουμε, δεν είναι στραβά ο γυαλός. Όταν πλέον βγήκε ο έρμος ο Κώστας ο Καραμαλής και είπε, παιδιά, κάπου εδώ τελειώνει το έργο, πρέπει να σφίξουνε υποπή, πρέπει να παγώσουμε μισθούς, έβγαινε ο Παπανδρέου και έλεγε, λεφτά υπάρχουν. Ποντίκαρος. Πάρτε το λογαριασμό. Ακόμα τον πληρώνουμε. Και θα τον πληρώνουν και τα παιδιά μας. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνει την αυτοκριτική του, να αναγνωρίσει τη συμμετοχή του, ένα το κρατούμενο, στο γεγονός ότι η Ελλάδα ξόκυλε στα βράχια. Δεν είπα να πάρει όλο το πάνω του την ευθύνη, αλλά να αναγνωρίσει και την ευθύνη του. Δεν την αναγνωρίζει μέχρι τώρα και αυτό του χρεώνει η ελληνική κοινωνία και το διατηρεί στην απέξω και στα πολύ χαμηλά ποσοστά και δυσκολεύεται να το εμπιστευτεί. Διότι όταν έχεις μια ολόκληρη κοινωνία να ξέρει τι έχει πάθει, έτσι, δηλαδή έχω τρακάρει με τα μάξι τον τοίχο, βγαίνω έξω, βλέπω τη Λαμαρίνα τσαλακωμένη, βλέπω τον τοίχο, βλέπω και τα δικά μου τα χάλια στον καθρέφτη, ξέρω τι μου γίνεται. Όταν έρχεσαι εσύ και μου λες ότι φταίει μόνο το οδόστρωμα, συγγνώμη αδερφέ, ξέρω τι κουταμάρα έκανα και που έπεσα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαλυματάκι, μουσική ανάσα, δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολλά περισσότερα.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 11.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις στον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα οι δύο γιατροί οδηγούνται στον ανακριτή για την απολογία τους. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Μια ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων. Εκτινάζονται οι διεθνείς τιμές εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στον Περσικό κόλπο. Το Brent φτάνει αυτή την ώρα τα 107 δολάρια το βαρέλι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας ξεπερνά τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα αναβλήθηκε η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Αυστηρό μήνυμα Τραμπ σε Ζελένσκι: πρέπει να σταματήσει να πλήττει τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ρωσικά ντρόουν σε έπληξαν.

0: τρανσυνοριακό πέρασμα μεταξύ Ουκρανίας και Πολωνίας. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές, τόνισε εχθές από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης και απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Στις άμεσες προτεραιότητές του η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η κατάργηση των 13 ωρών εργασίας και η πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας. Για ψευδεστήσεις και δανεικά έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού. Έπρεπε να επιστρέψει σήμερα το πρωί έπειτα από λιγοήμερη άδεια. Φέρεται να εμπλέκεται στους πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Ληστεία σε βενζινάδικο σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. 4 οι δράστες έφτασαν με αυτοκίνητο, οι 3 κατέβηκαν και με την απειλή τσεκουριού και τη χρήση λωστού αφαίρεσαν 500 ευρώ. Ο υπάλληλος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλός ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε. Θήτα FM 107,1. Μετά Χριστοπροφήτης, Βαγγέλης Μωσής στο μικρόφωνο, Γιάννης Κατσαβουνίδης στην κονσόλα των ηχών. Και μιλούσαμε για τη συνέντευξη τύπου του Νίκου του Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Εγώ το ξεχνάω αυτό, κίνημα αλλαγής. Έχει μείνει μια ουρά εκεί από πίσω. Το έχουν παρατήσει και οι ίδιοι ΠΑΣΟΚ, δηλαδή. Μόνο για το ΠΑΣΟΚ μιλάνε. Στα σημαίακια μόνο φαίνεται το κίνημα αλλαγής από κάτω, έτσι, σαν παραπομπή υποσημείωση. Λοιπόν, ακούσαμε πολλά πολιτικά εχθές από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ακούσαμε για παράδειγμα τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις. Δεν έχουμε εμείς, λέει, τις ίδιες εξαρτήσεις που έχει η Νέα Δημοκρατία, ή δεν υπηρετούμε τέτοια συμφέροντα. Δεν έχουμε τις ίδιες προτεραιότητες. Και γιατί, ρε παλουκάρια, έχετε κάνει τη γαργάρα του αιώνα στο σκάνδαλο του ΠΚΠ όσον αφορά τους νόμους και του μηχανισμού με τους οποίους, προσέξτε, σας έχω πει πολλές φορές, το σκάνδαλο του ΠΚΠ στην Κρήτη συνεχίζεται με τα χίλια και με τον νόμο. Δεν μιλάει για αυτά ούτε ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς. Δεν μιλάει για αυτά η Νέα Δημοκρατία γενικώς. Δεν μιλάει και το ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάει ούτε η αριστερά, ούτε ο Ελλάς. Η Ελλάς, συγγνώμη, του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι γαργάρα. Με αποφάσεις ΑΔΕ και με κία της Νέας Δημοκρατίας, το σκάνδαλο του ΠΚΠ συνεχίζεται την Κρήτη κανονικά. Και δεν μιλάει κανένας, παιδιά, μιλάνε από γύρω-γύρω. Όχι το σκάνδαλο και όχι οι σκοπιμότητες, για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή κάτι χιλιάδες λαμόγια στην Κρήτη με ψεύτικα ζώα συνεχίζουν να πληρώνονται κανονικά τις επιδοτήσεις, δεν μιλάει κανένας. Γιατί? Διότι σου λέει, αδερφέ, και εμείς αυτό το κοινό απευθυνόμαστε στην Κρήτη. Να πάει ο Ανδρουλάκης τώρα να πάει στην Κρήτη και να πει κόβονται όλες οι επιδοτήσεις. Γιατί? Γιατί θα καταγγείλω παντού και στην Ευρώπη και ότι εδώ θα έπρεπε να μας κόψουν τελείως τα πόδια, διότι συνεχίζουμε το σκάνδαλο κανονικά. Πού να τολμήσει ο Ανδρουλάκης να πάει να τα πει αυτά στην Κρήτη? Θα τον εξορίσουν διαπαντός. Σου λέει, αν θέλω να έχω μια ελπίδα ότι θα πάρω και ένα κομμάτι της εκλογικής πίτας από εδώ πέρα, πρέπει να κάνω γαργάρα. Όχι. Ας μας πάρει κάποιος Πασόκος από το Πασόκ να μας εξηγήσει τι διαφορετικό ισχύει. Γιατί εμείς δεν τα λέμε καλά, ας πούμε. Εγώ το έχω πει σε φίλους Πασόκους. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Διότι πολύ απλά ο αγροτικός κόσμος, η ύπεθρος, εκεί που κάποτε, θυμάστε πως κάποτε ήταν, τι κυλελέ ρε, τι εποχές, και το ΠΑΣΟΚ ήταν πανίσχυρο στην ύπεθρο κάποια χρόνια, στους αγρότες ειδικά, φοφό, όπου έλειπες τρακτέρ έλειπες και μια σημαία του ΠΑΣΟΚ πάνω στα βαβάκια. Λοιπόν, αυτό πάει, ξεχάστε το. Στην Κρήτη μπορεί να πάρει. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, σε όλη την υπόλοιπη Ήπεθρο, που όλοι έχουν καταλάβει στην Ήπεθρο, την περιφερειακή Ελλάδα, από βορρά μέχρι νότο, από Πελοπόννησο μέχρι Αλεξανδρούπολη και μέχρι Κέρκυρα, που όλοι έχουν καταλάβει ότι το σκάνδαλο ΠΚΠ στήθηκε για να αλλάξει χρώμα εκλογικό η Κρήτη, δεν πρόκειται όλοι αυτοί στην Ήπεθρο να ξαναψηφίσουν κριτικό πρωθυπουργό. Μόνο και μόνο γι' αυτό το έχω πει σε πολλούς φίλους Πασόκους, φίλους πάντα εντός εισαγωγικών, έτσι το μιλάμε για πολιτικούς, γνωστούς, εν πάση περιπτώσει, με φιλική σχέση. Του το έχω πει ότι, παιδιά, ξεχάστε το σενάριο της, ότι θα δείτε τον Ανδρουλάκη πρωθυπουργό, δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο, διότι πολύ απλά είναι κριτικός.
Ο Μητσοτάκης θα είναι ο τελευταίος κριτικός πρωθυπουργός για πάρα πολύ καιρό. Δεν εμπιστεύεται η υπόλοιπη Ελλάδα, η βορειοελλαδική περιφέρεια, κριτικό πρωθυπουργό μετά από αυτό που έγινε. Τέλος. Και φυσικά προσέξτε τι λέει άλλο ο Ανδρουλάκης, ότι η ακυβερνησία λέει δεν θα υπάρξει. Και όντως δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Και προσέξτε τώρα το πινκ πονγκ που παίζεται το πολιτικό ανάμεσα σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Βρίζονται, καταγγέλλονται, κάνουνε, ράνουνε. Το Πασόκ έφτασε να πάρει απόφαση συνεδρίου, δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τι είπε χθες ο Ανδρουλάκης προχθές? Ότι παιδιά ο λαός θα αποφασίσει. Και φυσικά ο λαός θα αποφασίσει. Δεν πάει να πάρει 15 αποφάσεις σε συνέδρια. Ο λαός θα ορίσει τους συσχετισμούς δυνάμεων, το συσχετισμό δυνάμεων στην επόμενη Βουλή, η οποία θα κρίνει και το πώς και ποιοι θα μπορούν και ενδεχομένως θα θέλουν ή δεν θα θέλουν να δημιουργήσουν, να συγκροτήσουν κυβέρνηση. Ή αν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Από την άλλη, έχεις τον Παύλο Μαρινάκη και άλλους πρωτοκλασσάτους της κυβέρνησης και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να έχει τον Άδωνη, να έχει ανοίξει κατά καιρούς την ατζέντα και να έχουν πει ότι εμείς παιδιά με το Πασόκ μπορούμε να συνεργαστούμε. Θέλω να συνεργαστούμε με το Πασόκ. Και προσέξτε, είμαι την Ελλάς του Τσίπρα, είμαι τον Τσίπρα, θα το δείτε αυτό στην πράξη. Θα το δείτε, περιμένουν τα αποτελέσματα. Είναι πολύ πιο βολικό για τη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με Τσίπρα ή με Πασόκ, διότι εκεί το παιχνίδι θα το ορίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα είναι και πρωθυπουργός, εφόσον θα είναι πρωτοκόμμα, έτσι. Γι' αυτό παίζει και όλο αυτό που λέμε η φιλολογία, ότι παιδιά όποιος είναι πρωτοκόμμα θα είναι πρωθυπουργός. Ενώ με τον Σαμαρά δεν σφάξανε. Με τον Σαμαρά πλέον έχουν αρχίσει και λένε ότι παιδιά, εμείς με τον Σαμαρά με αυτά που λέει δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Δηλαδή το Πασόκ δεν σας έχει πει ότι είστε διεφθαρμένοι? Ότι είναι κόμμα διαφθοράς? Η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει πει το Πασόκ? Δεν το έχει πει? Για τη διαπλοκή δεν σας έχει κατηγορήσει κανένας? Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν σας έχει κατηγορήσει το Πασόκ? Για τα εθνικά θέματα δεν σας έχει κατηγορήσει το Πασόκ? Ότι είστε υποχωρητικοί? Αλλά με τον Σαμαρά δεν μπορούμε να συνοηθούμε, γιατί μας τα λέει χοντρά. Ναι, τα λέει χοντρά στο Μητσοτάκη. Απλά δεν μπορείτε να συνοηθείτε με τον Σαμαράκη στη Νέα Δημοκρατία, διότι ο Σαμαράς θα βάλει βέτο. Μητσοτάκης τέλος. Γεια σας. Ενώ με τους άλλους δεν υπάρχει βέτο. Εκεί μπορείτε να τα κάνετε πλακάκια. Και βέβαια αυτό αποβαίνει τελικά σε υπέρ του Αντώνη Σαμαρά, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, διότι βλέπετε ότι ανεβαίνει συνεχώς το κλίμα στην κοινωνία μεταξύ εκείνων των ανθρώπων που κάθονται και προέρχονται από διάφορες κοινωνικές ομάδες και κάθονται και σκέφτονται και λένε ότι ρε φίλε, εμένα τι με προβληματίζει, ποιος είναι αυτός που μου προκαλεί πρόβλημα? Κυρίως ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, καθορίζει την πολιτική. Ποιον φοβάται ο Μητσοτάκης? Το Σαμαρά. Γεια σας. Κι θα πάω. Και έχουν αρχίσει να συγκλίνουν δεξιοί, αριστεροί, ακόμα και κάτι κομμουνιστές έχω δει. Και εδώ έρχεται η άλλη συζήτηση. Στο επιχείρημα από την πλευρά των επικριτών της ιδεολογικής μετατόπισης της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχουν μπει μέσα όλοι οι Πασόκοι και έχουν καταλάβει το κόμμα, και όχι απλά έχουν καταλάβει το κόμμα, ορίζουν και την ηγεσία του κόμματος, πλαισιώνουν την ηγεσία του κόμματος και ορίζουν τις πολιτικές του κόμματος, της παράταξης του κόμματος, όχι της παράταξης. Ακόμα και αυτό δημιουργεί άλλα δεδομένα. Κάποιοι λοιπόν λένε ότι γιατί μιλάνε, λέει, από την πλευρά Σαμαρά, και γιατί μιλάνε οι επικριτές, αφού και ο Σαμαράς, λέει, συνεργάστηκε με το Πασόκ στην κυβέρνηση και με τον
Φώτη Κουβέλη μάλιστα. Και έρχεσαι και τραβάς τα μαλλιά σου και λες επίτηδες το κάνουνε. Διαστρεβλώνουνε την πραγματικότητα τόσο απλά, τόσο κοινικά. Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα με τη Νέα Δημοκρατία που, εν πάση περιπτώσει, ξέρανε οι παλιοί κεντροδεξιοί ότι η Νέα Δημοκρατία σήμαινε ένα μίνιμουμ ειλικρινούς προδιάθεσης. Ένα μίνιμουμ επαφής με την πραγματικότητα. Μπορεί να ερμηνεύανε αλλιώς κάποια δεδομένα, αλλά δεν παραποιούσαν τα δεδομένα. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν παραποιούσε. Τα ερμήνευε όπως ήθελε, οκ. Okay. Αλλά δεν παραποιούσε τα δεδομένα. Διότι είναι εντελώς άλλο να σχηματίζεις μια συγκυβέρνηση με ένα άλλο κόμμα και να κάνεις συμβιβασμούς για να λειτουργήσει η συγκυβέρνηση την οποία έχει υποδείξει ο λαός με την ψήφο, και είναι εντελώς διαφορετικό να φέρνεις το άλλο κόμμα μέσα στο δικό σου, να του παραδίδεις τα κλειδιά, να του δίνεις και το τιμόνι της ιδεολογικής πορείας και να πηγαίνεις όπου αυτό θέλει. Και να έχεις το Φλωρίδι να βγαίνει και να κάνει κριτική στο Σαμαρά για την παράταξη την κεντροδεξιά. Ποια κόκαλα να τρίζουνε, ποια τζάμια να τυρίζουνε και ποιοι να μας ζαλίζουνε.

βέβαια πώς έρχονται τα πράγματα και με δικαιώνουν κατά σύμπτωση, ε. Πώς βλέπουμε να αναδιατάσσει η κατασκευαστική βιομηχανία της χώρας. Τον τρόπο λειτουργίας. Με ποιο μοντέλο, με το μοντέλο που σας περιέγραφα προχθές. Πως το bundling, θυμάστε τι σας έλεγα. Πως όλα τα έργα συνενώνονται μικρά, μεγάλα συνενώνονται μόνο σε μεγάλα για να πάνε σε τέσσερις πελάτες. Σε τέσσερις, συγγνώμη, μεγάλους κατασκευαστές. Είναι λανθάνουσα γλώσσα. Άκτορας, Γεκτέρνα, Μέτλεν, Άβαξ. Εταιρείουλες, μεγάλες. Τι κάνουν αυτές οι εταιρείες? Όλα νόμιμα, όλα ωραία και όλα αναπτυξιακά, έτσι. Αλλάζουν το μοντέλο στη λειτουργία τους. Ενώ μέχρι τώρα συγκεντρώνανε τα αμιακά διαθέσιμα αποκλειστικά στον παραδοσιακό κατασκευαστικό κλάδο, τώρα πλέον κατευθύνουν τα κέρδη που μεγαλώνουν αυτή την περίοδο, και φυσικά μεγαλώνουν, κάπου πρέπει να πηγαίνει αυτή η ανάπτυξη. Κάποιος πρέπει να την καρπώνεται την ανάπτυξη που έχουμε. Οι δείκτες πάνε καλά, είπαμε. Και καρπώνονται κέρδη. Και πάνε και αναδιανέμουν τις τοποθετήσεις τους, δηλαδή το πώς θα επανεπενδύσουν πλέον τα κεφάλαια που κερδίζουν, τα καινούργια κεφάλαια, που το κάνουν σε συμβάσεις με συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέας, ΔΙΤ, και παραχωρήσεις. Ωραία. Bundling. Αυτό που σας έλεγα προχθές. Ο Άκτορας ενεργοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βάζει μπροστά έργα νέας γενιάς. ΒΟΑΚ στην Κρήτη, Πηλία Οδός, φοιτητικές εστίες, άρδευση Ταυροπού. Η Γεκτέρνα ολοκλήρωσε ιδιωτική μια τοποθέτηση 660 εκατομμύρια ευρώ με άντληση και διεθνών κεφαλαίων. Και έχει το υφιστάμενο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, Γνατία Οδός, Καστέλη, τμήματα του ΒΟΑΚ εκεί. Διεκδικεί και νέα έργα 2-3 δις ευρώ, φυλακές ασπροπύργου, κάτι οδική άξονες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.

0: και κάτι έβγαλε στην Αττική. Η Μέτλεν ξεκίνησε και αυτή έχει πάρει κομμάτι του ΒΟΑΚ. Μην νομίζετε όλοι παίζουν μπάλα στο ΒΟΑΚ και στην Κρήτη, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Κάτι φοιτητικές εστίες, 85 εκατομμύρια ευρώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η Μέτλεν παραχωρήσει που πήγε και τα σχολεία, είπαμε, τα 17. Άβακας απ' την άλλη για το 2026-2030 υπολογίζει περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ λειτουργικές ροές. Και στρέφεται και εκείνος στα ΣΔΙΤ. Έχουμε. Τι και τι δεν έχουμε. Για όλους έχει πίτα. Δικαστικά μέγαρα που συνενώνονται, τα πάμε, ε. Φοιτητικές εστίες, παντού όλα μαζί. Αχταρμάς, νοσοκομεία, οδικοί άξονες. Και η μεγάλη πλάκα, ξέρετε, δεν είναι, γιατί αυτό δεν σας το είχαμε τις προάλλες. Αυτή τη βδομάδα, δεν θα ξεκινήσω σήμερα, θα πω πολύ λίγα σήμερα, αλλά αυτή τη βδομάδα θα ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για το εργάκι που λέγεται μελέτη κατασκευή. Διότι βασίζονται κάποιοι στην άγνοια του ευρέως κοινού για το πώς γίνονται οι λαμογές, για τους μηχανισμούς που γίνονται με τον νόμο, ξαναλέω, έτσι, όλα νόμιμα, όλα καλώς καμωμένα, τίποτα παράνομο, τίποτα παράτυπο. Αλλά η καλλιτεχνία εκεί είναι. Να γίνονται αλλά με τον νόμο, και θα σας πω και ποιοι νόμοι άλλαξαν, πώς άλλαξαν, και θα σας πω 2-3 μόνο στοιχεία για αρχή για το τι θα πει μελέτη κατασκευή. Η μελέτη κατασκευή θεωρείται, μας πλασάρεται σε όλους, ως μια μέθοδο που εξασφαλίζει πιο οικονομικό έργο, γιατί γίνονται, λέει, δεν γίνονται, και εξασφαλίζει ταχύτητα, ταχύτητα και οικονομία, Ταχύτητα και οικονομία μας πουλάνε για τη μελέτη κατασκευή. Ότι, λέει, δεν θα δώσουμε πολλά λεφτά σε μελέτες. Ο ίδιος που θα κατασκευάζει το έργο θα κάνει παράλληλα και τη μελέτη, βήμα-βήμα, μέτρο-μέτρο, χιλιόμετρο-χιλιόμετρο. Έλα μου ντε που δεν είναι έτσι. Διότι στη μελέτη κατασκευή δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου βγει. Έρχονται, δίνουν εκπτώσεις, παίρνουν τα έργα και μετά ξεκινάει η μελέτη και αρχίζουν να τα αρχαία, να το σαθρό έδαφος, να οι προσφυγές, να δεν ξέρω τι. Και αρχίζει ο εργολάβος που έχει δεμένο τον γαϊδαρό του και καθυστερεί, όχι καθυστερεί, αναγκαστικά καθυστερεί. Διότι σκάνε διάφορα. Και κάθε φορά που καθυστερεί, δώσ' του. Στέλνει νέο τιμολόγιο. Τι, αδερφέ, τι σου είχα πει, θα κοστίσει 100. Κάντα 200. Κάντα 150. Κάντα 180. Και όχι μόνο πάει το έργο στις καλένδες, αλλά κοστίζει και διπλάσιο, στην καλύτερη περίπτωση, ή τριπλάσιο σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό. Θα μου πείτε, με την παραδοσιακή μέθοδο που έχουμε, πρώτα τη μελέτη, ορίμαση μελετών, χρηματοδότηση, αυτό δεν έχουμε, δεν μπορεί να έχουμε υπερτιμολογήσει, αναθεωρήσει τιμών. Ναι. Ευλόγως, λόγω ενδεχομένως ανατιμήσεων στην αγορά και στο κόστος των πρώτων υλών. Ως εκεί. Διότι όταν έχουν γίνει μελέτες, ξέρεις τι αρχαία θα βρεις, ξέρεις πόσο θα χρειαστείς για να κάνεις τις εξκαφές για το Υπουργείο Πολιτισμού, ξέρεις τι απαλωτριώσεις πρέπει να γίνουν, ξέρεις πότε θα τις κάνεις, ορίζεις το χρονοδιάγραμμα και όλα αυτά προβλέπονται στην εξέλιξη του έργου. Δεν τα πληρώνεις βερεσέντια, δεν τα πληρώνεις καπέλο μετά. Βρήκα, λέει, νερό, υδροφόρο ορίζοντα. Άμα είχες κάνει μελέτη όμως και ήξερες ότι εκεί κάτω έχει υπόγεια ύδατα, δεν θα είχες πέσει έξω. ούτε θα είχες εκπλαγεί όταν θα βρίσκες στο υπόγειο Ίδωρ. Αλλά εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και κάποια χρόνια, έχει καταργηθεί η παραδοσιακή μέθοδος. Σχεδόν. Γίνεται μόνο, έχει αφαιθεί στους δήμους, σε κάποιους δήμους, σε κάποιες τοπικές αυτοδιοικήσεις, κάποιες περιφέρειες που κάνουν διαγωνισμούς. Διαγωνισμούς κανονικούς, όπου μπορούν να συμμετέχουν και μικρομεσαίες εταιρείες και να κάνουν έργα. Όλα τα άλλα, μελέτη κατασκευή. Και συνήθως σε μεγάλους παίκτες, διότι για να μπας στη μελέτη κατασκευή πρέπει να έχεις αποδεδειγμένη δύναμη, ισχύ, οικονομική. Και αυτά τα έχουν 4-5 παίκτες στην Ελλάδα. Όχι παραπάνω. Έτσι. Σας ενημερώνω πως δουλεύει το συστηματάκι. Θέλετε να σας πω ποιο έργο πάει να γίνει, έχει ξεκινήσει με τη λογική της μελέτης κατασκευής? Δεν έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει. Με μελέτη κατασκευή. Για μαντέψτε, για μαντέψτε. Ποιο έργο ξεκινά χωρίς καμία μελέτη ορίμανση, με μελέτη κατασκευή, διακηρυγμένη μέθοδος, και ο Θεός και η ψυχή του πότε θα τελειώσει και τι θα βρεθεί μέχρι να τελειώσει και τι θα άλλο θα προκύψει και πού θα πάει ο λογαριασμός. Σας λέω, δίνω hint, ότι ο λογαριασμός μέχρι στιγμής είναι 200 εκατομμύρια για το έργο εδώ για Θεσσαλονίκη. Τι άλλο να σας πω? Πόσα άλλα hint να σας δώσω? Για να ακούσω κάποιον. Ποιος το μαντεύει? 6-9-77-20-10-70 Viber. Σας δίνω και χρόνο να το σκεφτείτε. Ποιο έργο που μας το έχουν πλασάρει πολύ όμορφα θα γίνει με μελέτη κατασκευή? Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ούτε πότε θα τελειώσει, ούτε πότε θα αρχίσει, ούτε πόσο θα κοστίσει. Και όλα τα άλλα είναι φούμαρα. 6-9-77-20-10-70 Viber, μηνυματάκια. Περιμένω. Πάμε σε τραγουδάκι από τον Γιάννη Κατσαβουνίδη. Δεν τραγουδάει ο ίδιος, άλλος τραγουδάει. Και εδώ επιστρέφουμε.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και χαίρομαι γιατί είστε γρήγοροι. Και όχι απλά γρήγοροι, είστε και done to the point. Μελέτη κατασκευή, ποιο είναι το έργο. Φυσικά, όπως λέει ο Θανάσης που μας έστειλε μήνυμα, η ανάπλαση της ΔΕΘ. Μελέτη κατασκευή. Κατά τα άλλα έχει προϋπολογισμό. Χρονοδιάγραμμα στο περίπου 2030. Και θα γίνει με μελέτη κατασκευή. Καλά κουράγια. Αυτό σας λέω μόνο. Για αυτό το μηχανισμό θα πούμε κι άλλα μες τη βδομάδα. Πώς γίνονται οι νόμιμες παραμορφώσεις, τι ισχύει σε άλλες χώρες, πώς γίνεται να διαστρεβλώνουμε τα πάντα στην Ελλάδα, πώς γίνεται να εξασφαλίζουμε όλα τα παράθυρα που χρειάζεται στην Ελλάδα για να περάσει το λαμόγιο, όποιο λαμόγιο, έτσι. Το λαμόγιο, ξέρετε, δεν έχει χρώμα. Τα λαμόγια, να ξέρετε, στην Ελλάδα δεν έχουν χρώμα. Επιβιώνουνε κοντά σε κάθε εξουσία. Την προσετερίζονται, την προσεγγίζουνε, τις αλήφουν λάδι, τις αλήφουν μέλι και την γλύφουν από πάνω μέχρι κάτω. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα της εκάστοτε εξουσίας αν θα ξεχωρίζει τα λαμόγια και θα τα κάνει πέρα, αν θα τα αγκαλιάσει, αν θα τα σουτάρει από το παράθυρο. Δεν ξέρω τι αίσθηση έχετε εσείς ότι γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Εγώ έχω άποψη, θα την κρατήσω για τον εαυτό. Πλάκα κάνω, δεν την κρατήσω για τον εαυτό μου, αλλά έχουμε χρόνο να πούμε για αυτά τα πράγματα. Θα σας δώσω ένα hint μόνο για πράγματα που θα πούμε στην εβδομάδα. Η μελέτη κατασκευή ως μέθοδο κατασκευής έργων γρήγορα, τσάτρα πάτρα και όσο κοστίσουν, για λόγους βιασύνης και ειδικά για επίγουσες καταστάσεις, θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα το 1984. Ναι, πει Ανδρέα. Βέβαια, ήταν ήδη μία πρακτική στο εξωτερικό, αλλά μία πρακτική πότε? Σε έκτακτες περιπτώσεις. Και παραμένει στο εξωτερικό μία πρακτική εκτάκτων περιπτώσεων, με πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας για το πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μελέτη κατασκευή ως μέθοδος. Εδώ την έχουμε κάνει σκηνή κορδόνη, την έχουμε κάνει κανόνα, αντί για εξαίρεση. Παντού στον κόσμο είναι εξαίρεση, εδώ την έχουμε κάνει κανόνα. Πλέον, έτσι, διότι προσέξτε, όταν ξεκίνησε, εκεί 84-89, βαριά το 4-5% των έργων είχαν γίνει με μελέτο κατασκευή. Ακολούθησε η επόμενη περίοδος εκεί στο 10-15. Πιο αυστηρά τα πράγματα, επί Καραμαλή, ξανά στο 5. Ξανά στο 5 και επί Σαμαρά και Παπαδήμου, άλλων κυβερνήσεων βέβαια εκεί, και να θέλανε δεν μπορούσανε γιατί είχαν κοπεί όλα τα έργα, όλα τα κονδύλια, δεν υπήρχε σάλιο. Πότε είχαμε εκτείναξη της μελετοκατασκευής ως μεθόδου? Τότε που αργήσαμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων. Αργήσαμε, κατά λάθος έγινε. Φτάσαμε στο αμήν και πότε και τρέχαμε τελευταία στιγμή να τελειώσουμε όλα τα έργα. Πάρ' τα μελετοκατασκευή. Πάρε το κόστος στο Θεό για τα έργα τα Ολυμπιακά που μετά τα αφήσαμε και ρημάζανε. Στο 40%, 30-40% των έργων της χώρας τότε έγινε με μελετοκατασκευή. Περίοδος Σιμίτη. Τυχαίο, δεν νομίζω. Και έχουμε τη διάδοχη κατάσταση του Σιμίτη σήμερα. Κυριάκος Μητσοτάκης. Έγινε ειδικός νόμος του 21 για το πώς θα γίνει η μελετοκατασκευή. Ναι, θα τα πούμε αναλυτικά αυτή τη βδομάδα όλα. Στο 50% οι μελετοκατασκευές. 40 με 50% έχουν φτάσει στην Ελλάδα
οι μελετοκατασκευές ως μέθοδος υλοποίησης δημοσίων έργων. Γιατί βιαζόμαστε να προλάβουμε τις προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δικαιολογία πάντα υπάρχει. Έλα όμως που γίνεται το ίδιο και σε κάτι σχολεία, σε κάτι νοσοκομεία, σε κάτι δικαστικά μέγαρα, σε κάτι φοιτητικές εστίες. Όλα προλαβαίνουμε, ψάχνουμε να προλάβουμε με προθεσμία, ρε παιδιά. Και μετά αναρωτιέσαι γιατί λέει το 30% το μεγαλύτερο ποσοστό, όχι το 30, σχεδόν 50% του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε, λέει, σε 30 εταιρείες στην Ελλάδα. Αναρωτιέσαι γιατί, πώς. Να έτσι. Με τον νόμο, ξαναλέω, δεν έγινε τίποτα παράνομο. Όλα με τον νόμο. Διότι αυτό είναι να είσαι πολιτικός ολκής. Δεν παίρνεις απλά το τιμόνι, δεν παίρνεις απλά την τιμονιέρα του πλοίου. Καθορίζεις και τα κύματα που θα έχεις. Προβλέπεις τον καιρό, νομίζω που το κανονίζεις τον καιρό. Επιλέγεις τις φουρτούνες, ως ένα βαθμό πάντα, έτσι, πάντα, υπάρχουν και έκτακτες. Αλλά προσαρμόζεις τις φουρτούνες και τις αξιοποιείς προς όφελός σου. Και πολιτικό, οικονομικό και οτιδήποτε. Δεν υπονοώ κάτι. Λέω, όλα νόμιμα. Όλα πανέμορφα. Όλα ευνόμως καμωμένα. Και ο πόλης, ο κόσμος κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Και αυτοί που δεν κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου συμμετέχουν στην παρέα

Έχουμε υπόψη μας δε ότι το πώς δεν μας λέγεται, το πώς θα πιαστούν, το πώς θα αλλάξουν, το πώς θα μεταβληθούν κάποια πράγματα. Δηλαδή, τι μας λένε, βγαίνει οι αντιπολίτες, βγαίνει το Πασόκ, βγαίνει ο Τσίπρας, βγαίνει η Μαρία Καριστιανού, βγαίνει η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Βγαίνουν όλοι και κάνουν κριτική και μιλάνε για διαφθορά. Κανείς δεν μιλάει για τις μεθόδους της διαφθοράς. Λέει, βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει, α, η κυβέρνηση με τους κολλητούς της λιμένεται, λέει, το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι ρε φίλε, πώς όμως και πού θα το αλλάξεις εσύ? Με τις απευθείας αναθέσεις. Λίγο γενικόλογο, αδερφέ. Πες μας, εξήγησέ μας, με ποια μέθοδο γίνονται αυτές οι απευθείας αναθέσεις, γιατί επιλέγονται, πώς καλύπτονται νομικά και τι θα αλλάξεις εσύ στο θεσμικό πλαίσιο για να πάψει αυτό το εργαλείο να λειτουργεί και επί δική σου κυβέρνησης. Αυτά δεν τα λένε, δεν τα αναλύουνε, δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες. Και γιατί να μην υποπτευθώ εγώ, ο Έρμος, ο Αδαής, όχι και τόσο Αδαής, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν μπαίνουν στη διαδικασία για να έχουν την ευχέρεια αργότερα να διαπραγματευτούν το τι θα αλλάξει, πώς θα αλλάξει και με ποιους θα αλλάξει.

Σας έχω πει και για το πώς γίνεται η ανάπτυξη πλέον, έρχεται μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, χρόνια στην Ελλάδα, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, ε. Να σας πω ένα πολύ ωραίο νόμιμο παράδειγμα. Νομίμως υπαρκτό παράδειγμα. Και νομίμως αναπτυσσόμενο. New Republic. Η εταιρεία που ελέγχει εδώ και χρόνια, για πολλά χρόνια, μετά μπήκε και η Cognitera, άλλη εταιρεία. Και τώρα συνεργάζονται, New Republic Cognitera. Για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που τώρα πήγε στην ΑΔΕ. Εντάχθηκε στην ΑΔΕ. Αλήθεια ερώτηση. Στην ΑΔΕ πέρασε και η διαχείριση της σύμβασης των 20 εκατομμυρίων ευρώ για την τετραετία 23-27 που κανονίστηκε ως έργο πληροφοριακής υποστήριξης της νέας ΚΑΠ 23-27 για τις δύο εταιρείες μαζί για τη συνένωσή τους. Επί Λευτέρη Αυγενάκη, γίνανε όλα αυτά, όλα εντάξει, είναι στην ΑΔΕ, οκ. Okay. Να ξέρουμε ότι κάποιος το ελέγχει, σωστά. Να μην αναρωτιόμαστε, μην φοβόμαστε. Την Ευρωπαύλη ξέρετε, ε. Μιλάμε για ανθρώπους που ξεκίνησαν, ανδρώθηκαν επί Πασόκ. Θα τα πούμε τα ονόματα και μη στεναχωριέστε, μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Κόμμα τρίτη εβδομάδα είμαστε εδώ στο Θήτα FM 107,1. Ακόμα τρίτη εβδομάδα είμαστε. Μη βιάζεστε. Θα θέλω συντονισμένους εδώ, ξέροντας ότι εδώ θα ακούσετε όσα δεν ακούτε στους άλλους. Όταν πιστώ ότι το έχετε εμπεδώσει και ξέρω, θα αρχίσω μετά να πετάω και τα ονόματα. Σε άκος τελειώνει. Και σε ως τελειώνουν κάποιοι άλλοι εταιρικοί μέτοχοι. Εκπειραιός. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Ξαναλέω, τίποτα παράνομο. Είπαμε, στην Ελλάδα του 2021 αιώνα, στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα γίνονται με τον νόμο.

Θέλετε να σας πω, προσέξτε, για να το ολοκληρώσουμε λίγο για τη μελέτη κατασκευή και για να μιλάμε με case studies. Γιατί εδώ σας λέμε παραδείγματα, δεν μιλάμε στον αέρα, ούτε γενικολογίες θα λέμε. Θα σας πω 10 έργα, 10 μεγάλα έργα που πάθανε ζημιά και κόλλησαν ή ακρύβηναν εξαιτίας των παθογενειών της μεθοδολογίας μελέτης κατασκευής. Και προσέξτε, είμαι ο πρώτος που λέω ότι σε πολύ μεγάλα, πολύπλοκα έργα η μελέτη κατασκευής συχνά είναι μονόδρομος, όπως για τα μετρό. Και στο μετρό της Αθήνας και στο μετρό της Θεσσαλονίκης έγινε με μελετοκατασκευή. Παλιότερα το Ρίο Αντίριο ήταν το πρώτο mega project. Που έγινε μάλιστα όχι με μελετοκατασκευή, ήταν το πρώτο mega project που έγινε. Μελέτη, κατασκευή και παραχώρηση και αξιοποίηση. Που πήγε σε πάροχο. Που δόθηκε σε ιδιώτη μετά για τη διαχείρισή του. Ναι. Ο πρώτος διδάξας για όσα ακολούθησαν ήταν το Ρίο Αντίριο. Με τις παραχωρήσεις των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων. Αλλά αυτά τα έργα στην κατασκευή τους, επειδή είναι πολύπλοκα, οι μεγάλες σύραγγες, σιδηροδρομικές σύραγγες, τούνελ, Πλαταμόνα σε Τέμπη, μεγάλες οδικές σύραγγες, Εγνατία. Αυτά τα έργα, ή το Ρίο Αντίριο που είπαμε, που πρέπει να πακτωθούν τεράστιες τσιμεντένιες κολόνες σε ένα υποθαλάσσιο τέτοιο πεδίο. Όλα αυτά είναι έργα πολύπλοκα που δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου βγάλουν, δεν μπορείς να τα προϋπολογίσεις και γι' αυτό τα κάνεις μελέτη κατασκευή. Και γι' αυτό δεν υπολογίζεις καν του πόσο μπορεί να εκτιναχθεί ο προϋπολογισμός. Το ξέρεις ότι θα έχεις υπερβάσεις. Ουδέν παράξενο εκεί. Υπάρχουν όμως άλλα έργα όπου μπορείς να ξέρεις και μπορείς να κάνεις μελέτες εγκαίρως, να έχεις όριμες μελέτες, να προχωρήσεις το έργο. Πάμε τέλος πάντων να δούμε τα μεγάλα έργα, τα 10 που ακρίβηναν πολύ λόγω της μεθοδολογίας, που μας την πλασάρουν πολύ ως εργαλείο για να είναι οικονομικότερο το έργο. Δεν είναι ποτέ. Λοιπόν, Μετρό Θεσσαλονίκης, έτσι. Δημοπρατήθηκε με 1,1 δις ευρώ το 2006, μελέτη κατασκευή και καλώς. Έσκασε ιστορία στη Βενιζέλου. Το δημόσιο παρέδωσε αέρα αντί για όριμες προμελέτες. Ο εργολάβος βρήκε τα αρχαία. Βρήκε γεωλογικά προβλήματα. Ο εργολάβος κατάφερε να γύρει θηριώδεις οικονομικές διεκδικήσεις για τις καθυστερήσεις και με αποτέλεσμα το τελικό κόστος φυσικά να εκταξευθεί και το έργο να παραδοθεί με σχεδόν 20 χρόνια καθυστέρηση. Αλλά λέμε άντε, μετρό, εκεί μετρό, λες πάω ψάχνοντας. Αν και κάποιες βασικές μελέτες θα μπορούσαν να είχαν γίνει στο έδαφος, να ξέρει ο άλλος τι πρόκειται να βρει. Αλλά τέλος πάντων, ο δικός άξονας, άκτιο Αμβρακία. 4 εργολαβίες μελέτης κατασκευής. Ασάφιες το υπέδαφος, ασάφιες απαλωτριώσεις, το έργο εγκαταλείφθηκε, έσπασε, επαναδημοπρατήθηκε, πήγε σε δικαστικές με διαμάχες. Πάνω από μια δεκαετία για να ολοκληρωθεί το έργο. Γεφύρι της Άρτας. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, Ε65, ναι. Το έργο δημοπρατήθηκε χωρίς γεωλογική και περιβαλλοντική ωριμότητα από το κράτος. Αποδείχθηκε ότι σε ένα τεράστιο τμήμα χρειαζόταν εντελώς διαφορετικές χαράξεις και σύραγγες. Το έργο κουτσουρεύτηκε το 2013. Πληρώθηκαν τεράστιες αποζημιώσεις στον εργολάβο και επανασχεδιάστηκαν χρόνια μετά. Νέο αεροδρόμιο, Ηράκλειο, Καστέλη Κρήτης. Διαπιστώθηκε ξαφνικά, κατά τη φάση των οριστικών μελετών, ότι το έργο δεν θα επαρκούσε για τη μελλοντική κίνηση. Επίσημη τροποποίηση, αυξήθηκε το κατασκευαστικό κόστος κατά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, επεκτάθηκε ο τερματικός σταθμός, σημαντικές καθυστερήσεις και στην παράδοση. Σιδηρόδρομος, Κιάτο Ροδοδάφνη, επέκταση προς Πάτρα, κάτω. Ομοίως,
φράγμα από Σαλέμη στην Κρήτη. Εδώ κοντά μας, Θεσσαλονίκη Κιλκής, πατρίδα κουλούρα. Δημοπρατήθηκε με σύστημα μελέτης κατασκευής για να τρέξει γρήγορα. Έλα όμως που τα κτηματολογικά στοιχεία του δημοσίου ήταν λαθασμένα. Έλα που οι απολατριώσεις δεν είχαν ολοκληρωθεί. Έλα που το έργο βάλτο σε μία δεκαετία. Μελέτη κατασκευή για πιο φθηνά και πιο γρήγορα, ναι. Κάθε το άξονα Αγνατίας, η Άντι στα κρυσταλλοπηγή, τον κύριο, δεν το θυμάται κανένας. Πάλι δεν υπήρχαν γεωτεχνικές μελέτες. Πάλι ανακαλύφθηκαν απρόβλεπτα γεωλογικά φαινόμενα. Πάρε αποζημιώσεις. Πάρε υποστηρικτικά έργα. Πάρε καινούριους προϋπολογισμούς. Γεια σας. Καλά, για τα Ολυμπιακά έργα δεν θα πω τίποτα. Τα έχουν υποθεί νομίζω, το έχετε εμπεδώσει, ότι εκεί πληρώσαμε τα μαλλιά, όχι τα δικά μας, των εγγονών μας. Το πάρτι της Ολυμπιακής προετοιμασίας το έχουμε μπεδώσει νομίζω. Το θέμα, παιδιά, είναι απλά να μην τα καταγράφουμε κάποια πράγματα στο πίσω μέρος του μυαλού και μετά ξεχνάμε. Να τα μαθαίνουμε, να τα αναλύουμε, να μαθαίνουμε να τα αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να μην τα επαναλαμβάνουμε. Προσέξτε, εμείς να μην τα επαναλαμβάνουμε. Αφήστε τους άλλους τι θέλουν να κάνουν. Αφήστε αυτούς από πάνω που θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν και όπως θέλουν. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε, γιατί εμείς πληρώνουμε την ύφη πάντα. Το λογαριασμό, ο λογαριασμός σε εμάς έρχεται. Αφού δεν τη λέει τώρα ο Παύλος Μαρινάκης, ο Ανδρουλάκη. Και έχει ένα δίκιο, αλλά έχει και ο Ανδρουλάκης δίκιο. Λέει, δεν μας είπε το Πασόκ το λογαριασμό. Γιατί με σένα ξέρουμε το λογαριασμό, αδερφέ. Προφανώς με τον Ανδρουλάκη δεν ξέρουμε το λογαριασμό. Δεν ξέρουμε αν θα καταφέρει όλα αυτά που λέει, γιατί βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει μόνο από τα σκάνδαλα. Τα λέγει και ο Παπανδρέου αυτά παλιά, ε. Μόνο από τα σκάνδαλα, από τη φοροδιαφυγή, από τα λαμόγια, από το έτσι, από το αλλιώς, τα λεφτά υπάρχουν. Και βγαίνει και ο Ανδρουλάκης τώρα και λέει μόνο από τις απευθείας αναθέσεις που έδωσε η κυβέρνηση, τα δις που φαγώθηκαν, που εμείς δεν θα τα τρώμε τα δις. Ναι, αλλά όμως τα δις φύγανε, παιδιά. Θα έρθουν άλλα. Άντε, μακάρι να έρθουν άλλα. Και να πάνε σε σωστή μεριά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται να έχουμε ένα λογαριασμό. Αλλά και ο Παύλος ο Μαρινάκης ή η Νέα Δημοκρατία που βγαίνουν και λένε δώστε μας το λογαριασμό στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμάς το λογαριασμό μας τον είχαν δώσει. Μπορείς να ξέρεις το λογαριασμό πάντα. Δηλαδή όλες αυτές οι έκτακτες επιδοτήσεις που δόθηκαν, όχι τα επιδόματα, όχι του COVID, οι ενισχύσεις, όχι τον, όχι τ' άλλο, ήταν προγραμματισμένες, ήταν προγραμματισμένος λογαριασμός, δεν ήτανε πρακτικές ανάγκες που προέκυψαν. Προφανώς. Αυτό το λογαριασμό τον είχε προϋπολογίσει κανένας? Το πόσο μας κόστισε όλους τους υπόλοιπους να σφίξουμε τα λουριά για να μπορέσει να βγει αυτός ο λογαριασμός, το ξέρει κανένας? Μας το αναλύει κάποιος?

άφησα για το τέλος το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν θα μπω στη διαδικασία ούτε να υποδείξω ενόχους, ούτε να υποδείξω αθώους, ούτε τίποτα. Σίγουρα οφείλουν δικαιοσύνη και πολιτεία με αφορμή αυτή την τραγωδία να βρουν τα πραγματικά αίτια πίσω, αλλά προσέξτε, όχι μόνο τα πραγματικά αίτια μόνο για τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και για όλους τους μαζονάκηδες επώνυμους ή ανώνυμους που έχουν μία επιφάνεια οικονομική παραπάνω και καταφεύγουν σε διάφορες αμφιλεγόμενες πρακτικές που μπορεί και χιλιάδες γυναίκες, έτσι. Αμφιλεγόμενες πρακτικές που μπορεί να καταλήξουν σε μόνιμες βλάβες, καμιά φορά και σε θάνατο. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Και πάντα τρέχουμε να λέμε από πίσω ότι δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, ότι όλο πάντα κάτι ξέρουν και κάτι δεν πέφτουν με τα μούτρα. Πολλά. Και πάντα εντείνουμε για λίγο καιρό τις προσπάθειες και πάντα μετά αυτές ξανά χαλαρώνουν και τελειώνει το πανηγύρι. Όταν και βγαίνει ας πούμε η αρμόδια αρχή, η περιφέρεια, οι σε σύλλογοι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι έχουν την αρμοδιότητα να παρακολουθούν την αντιστοιχία των ιατρείων που λειτουργούν βάσει αδείας με τα μηχανήματα που βάσει της αδείας οφείλουν να έχουν εκεί και να λειτουργούν. Και έρχεται και σου λέει ο άλλος, και τι να κάνω εγώ να παρακολουθώ 25.000 ιατρία, ρε φίλε, τι ανεβάζει ο καθένας στο διαδίκτυο και στο social media και τι διαφημίζει.

για τις καταχρήσεις και τα πάθη του Γιώργου Μαζονάκη. Διότι δεν τον φάγαν τα πάθη και οι καταχρήσεις. Τον φάγανε αυτοί που καταχράστηκαν τα πάθη του Μαζονάκη. Ναι. Πάμε παρακάτω. Θα πω πάρα πολύ γρήγορα ότι φάνηκε ότι ο Μαζονάκης, φάνηκε και από την απήχηση του κόσμου, φάνηκε και από τις εκδηλώσεις του κόσμου, φάνηκε και από όσα γίνονται και σήμερα στην κηδεία και όσα έγιναν στην Αγρυπνία. Εμείς που μεγαλώσαμε σε μια ενδιάμεση εποχή, ξέρετε, εμείς μεγαλώσαμε εκεί, τελειώσαμε την εποχή, τελειώσαμε με ακούσματα και με ανθρώπους, προλάβαμε Καζαντζίδη, Στέλιο Διονυσίου, Στράτο Διονυσίου, Στράτο Στέλιο. Το ελαφρολαϊκό, το Όλιβο Σκόπουλο στα καλύτερά του. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι για μια νεότερη γενιά, για την επόμενη γενιά από μας, αντίστοιχο μέγεθος με εκείνα τα ιερά τέρατα που μεγαλώσαμε εμείς, το να κρίνουμε το ποιοτικό μέγεθος δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει η αντίληψη του κόσμου. Βλέπουμε την αντίληψη του κόσμου ότι αντίστοιχο ιερό τέρας ήταν για αυτές τις γενιές ο Γιώργος Μαζονάκης. Ας το σεβαστούμε πάντα σε ό,τι σχόλια έχουμε να κάνουμε. Σας χαιρετώ. Σας εύχομαι καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 το πρωί. Ακολουθεί Βασίλης και Χαγιάς. Η πρωινή φεύγουμε. Μεσολαβεί Χριστίνα Στεφανίδου με δελτίο ειδήσεων. Βαγγέλης Μωυσής, σας χαιρετώ. Μετά Χριστόμου Προφήτης ξανά αύριο.

0: Δίτα FM. Είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στην Οικία σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ίδια ώρα οι δύο γιατροί θα οδηγούνται στον ανακριτή για την απολογία τους. Μπαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Την νέα εφαρμογή στο κινητό μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, στο εξής κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code και ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες. Κηρύχθηκε δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάη, είχε βγει με ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού και δεν επέστρεψε. Φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Παγκόσμια ανησυχία για τις τιμές καυσίμων. Εκτινάζονται οι διεθνείς τιμές εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στον Περσικό κόλπο. Το Brent πλησιάζει τα $108 το βαρέλι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας ξεπερνά τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Στο μεταξύ αναβλήθηκε η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση στις εκλογές, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης και απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Στις άμεσες προτεραιότητές του η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Για ψευδεστήσεις και δανεικά έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 47χρονος μετέτρεψε σε πίστα ράλι την Παθέ. Εντοπίστηκε γύρω στις 10 εχθές το βράδυ να τρέχει με 191 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ένας 38χρονος εντοπίστηκε να τρέχει στο περιφερειακό.

0: στο ύψος της Πηλαίας με 164 χιλιόμετρα την ώρα. Ληστεία σε βενζινάδικο σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. 4 οι δράστες έφτασαν με αυτοκίνητο, οι 3 κατέβηκαν και με την απειλή τσεκουριού και τη χρήση λωστού αφαίρεσαν 500 ευρώ. Ο υπαλλήλος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλός ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
1: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Όχι οι συντάκτες, όχι οι θαμώνες. Θαμώνες θα μείνουν εδώ, 107,1. Στο καφενείο του οποίου το σερβίρισμα ειδήσεων και σχολείων αναλαμβάνει ο Βασίλης και Χαγιάς για το επόμενο δίωρο. Με τη βοήθεια του Γιάννη Κατσαβουνίδη. Και τα δύο ονόματα που ακούσατε είναι αριανοί. Αυτό σημαίνει πίκρα, τουλάχιστον κατά το ίμιση, το ποδοσφαιρικό ίμιση. Να είμαστε ειλικρινείς, πίκρα. Και αν χρειαζόταν επιγραμματικά, Γιάννη, να σχολιάσω αυτό που συνέβη χθες στην Τούμπα και κατέληξε να είναι ήττα με 2-0, θα έλεγα ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος. Δηλαδή ήταν είναι μια ομάδα η οποία έχει ελλείψεις, φαίνονται αυτές, είναι πασιφανείς. Από τη μια λοιπόν έχουμε τις ελλείψεις, από την άλλη κάνει και η διαιτησία ό,τι μπορεί για να επιδεινωθούν αυτές οι ελλείψεις και να καταλήξουμε στο 2-0. Αλλά έχω πιο ευχάριστα νέα για τους αριανούς και έχουν να κάνουν με το μπάσκετ. Και νομίζω ότι τελειώνοντας ο χθεσινός ποδοσφαιρικός αγώνας, όλοι ανέτρεξαν στο μπάσκετ λίγο για να ανακουφιστούν. Δηλαδή στη μνήμη του απογευματινού αγώνα, στο πολύ σημαντικό διεθνές τουρνουά που έγινε στη Λεμεσό, στην Κύπρο, και που ο Άρης συμμετείχε συντρίβοντας τον Ερυθρό Αστέρα με 24 πόντους διαφορά και χάνοντας με μόλις 5 πόντους από τη Μακάμπη, ένα μάτς που το χτύπησε στα ίσα ως το τέλος. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο φίλος αριανός Μάνος Καραζαφύρης. Είναι και καθηγητής πανεπιστημίου, έτσι δεν είναι, μην το μείνουμε σε αυτό, δεν είναι αυτή η ιδιότητά του, αλλά τώρα με αυτήν θα τον χρησιμοποιήσουμε, διότι βρίσκεται ακόμη στην Κύπρο, ταξίδεψε, είναι πρότυπο φιλάθλου Παύλα Οπαδού, δεν το λέω μόνον για τους αριανούς, είναι πρότυπο φιλάθλου Οπαδού, είναι ο άνθρωπος που θα πάει σε όλους τους αγώνες της ομάδας του, ακόμη και στο γυναικείο πόλο ας πούμε. Δεν θα γκρινιάξει ποτέ, δεν θα βρήσει ποτέ, δεν θα φωνάξει ποτέ, και σε αυτό το δρόμο που άνοιξε ακολουθούν και τα δύο τέκνα του, φοιτητές ιατρικής. Τον έχουμε, Γιάννη, τον έχουμε.
1: Έλα, Μάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα Μάνο, ξέρω ότι βρίσκεσαι σε ζόρι και σε πίεση, αλλά επιτροχάν θα μας πεις δύο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν, εντάξει, την απόδοση του Άρη την είδαμε όλοι, και την απόδοση και τα αποτελέσματα. Εκεί στην Κύπρο τι κλίμα συνάντησε ο Άρης και εσείς ως ταξιδιώτες οπαδοί του Άρη?
1: Καταρχήν να καλημερίσω εσένα Βασίλη, να καλημερίσω τους ακροατές. Μία μικρή διόρθωση, έτσι δεν είμαι πλέον καθηγητής πανεπιστημίου. Εντάξει.
0: Δεν είσαι πλέον σαν πολύ. Είσαι ο μόνος που δεν είσαι σε αυτόν τον τόπο. Τώρα που έχεις ισότητα λίγο τα ΤΕΗ με τα πάλι καθηγητές πανεπιστημίου. Εσύ
1: τέλος
0: που είσαι.
1: Πάντων.
0: Τέλος πάντων. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, το κλίμα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Τα αδέρφια στην Κύπρο δεν μπορώ να πω. Μας φιλοξένησαν πολύ καλά. Έχουν βγει κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν ένα πέδαλο με λίγα άτομα και έχει ηρωνευτεί πολλοί κόσμος, καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λες.
1: Κόσμο,
0: ναι,
1: απλά, το γήπεδο έχει πολύ κόσμο, απλά ήταν στις πλαϊνές κερκίδες για να βλέπουν καλύτερα, με πολλά παιδάκια, πολύ παλμό, η κερκίδα, το πέταλο τουλάχιστον συνεχώς πόναζαν τα παιδιά. Στους δρόμους που κυκλοφορήσαμε με τις μπλούζες ήταν όλα πολύ καλά, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Γενικότερα θα έλεγα υπάρχει μια συμπάθεια προς τον Άρη, ούτως ή άλλως ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι αριανοί οι Κύπροι, λόγω και των, και του, το ξέρεις καλύτερα και από μένα, του κυπέλου του 97 που ακολούθησε, το ευρωπαϊκό που ακολούθησε τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολομό Σολομού. Οπότε έκτοτε μας αντιμετωπίζουμε μια επιπλέον συμπάθεια, μπορώ να πω.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, ναι. Συνέχισε σε αυτό το ρυθμό. Έλα, Μάνο. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα αρχίζουμε, μπαίνουμε, βγαίνουμε προς αεροπλάνο. Προσπαθώ να τα πω στα γρήγορα εντάχει. Εντάξει, η ομάδα...
0: Σαν έμπειρος από καιρό, σαν θαραλέος που θα έλεγε ο ποιητής παραφθαλμένος.
1: Η ομάδα ήταν σε φοβερή κατάσταση στο δεύτερο μάτς. Δηλαδή, τι να σου πω, τη στιγμή που πήγε διαφορά στους 20 πόντους, εγώ πραγματικά δάκρυσα εκείνη τη στιγμή, έτσι, ήταν και εντυπωσιακή φάση δηλαδή όπως έγινε. Δηλαδή, περιμένουμε πλέον τα καλύτερα στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο όπως θα είπες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε. Είναι τελείως...
0: Χωρίς να είμαι πολύ μάντης, ξέρω, Μάνο μου, ξέρω. Για να σε ρωτήσω κάτι. Υπήρξαν, ας πούμε, ήταν και οπαδοί του Ολυμπιακού. Ήτανε και αυτοί ταξιδιώτες ή ήτανε κάτι...
1: Δεν νομίζω. Γενικά ταξιδιώτες δεν είδα.
0: Γιατί συμμετείχε και ο Ολυμπιακός στο τουρνουά.
1: Ναι. Ήτανε, εντάξει, γεμάτο το γήπεδο. Εννοείται στους αγώνες του Ολυμπιακού, σε εμάς ήταν λιγότεροι οι οπαδοί, οι φύλακτοι μάλλον, να το πω πιο σωστά. Ήταν άλλωστε και πιο δύσκολες ώρες εμάς, το χρυσινό μάτι ήταν 4 παρατέταρτο.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν υπήρξαν κάποιες αντεγκλήσεις, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή ναι. Μείναμε και στο επόμενο μάτι κανονικά με τις φανέλες του Άρη, ίσα ίσα. Και τα παιδιά του Ολυμπιακού κάναν πολύ καλά σχόλια για την εμφάνιση της ομάδας.
0: Ναι.
1: Θεώρησαν ότι κάτι καλό γίνεται κι αυτοί. Εντάξει, κάποια στιγμή φύγαν κάποιοι από το πέταλο, να έρθουν προς το άλλο πέταλο. Έγινε ένα περπάτημα, έτσι ας το πούμε. Οι ίδιοι οι άλλοι Ολυμπιακοί τους κράτησαν, τους λέγανε τι θέλετε, φύγετε και τέτοια. Και ουσιαστικά σταμάτησε εκεί πέρα, δηλαδή κάποιες φωνές εκατέρωθαν και δεν συνεχίστηκε.
0: Και
1: όπως σου ανέφερα, προανέφερα, παραμείναμε και στα δύο μάτς εμείς του Ολυμπιακού, τα είδαμε και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μας αντιμετώπισαν πολύ καλά.
0: Κυκλοφορώντας εκεί στην Κύπρο, μεταξύ των άλλων, δείχνουν οι Κύπροι, θα μιλήσουμε μόνο για το θέμα που μας απασχολεί, δεν θα κάνουμε γενική συζήτηση για τον Κύπρο, το μπάσκετ δηλαδή, δείχνουν μια διάθεση να επενδύσουν στο μπάσκετ, να παρακολουθήσουν τα βήματα των ελληνικών ομάδων.
1: Ναι, κρίνοντας από το τόσο γεμάτο γήπεδο, ασχετικά γεμάτο θα έλεγα, δηλαδή στα δεύτερα μάτς τουλάχιστον που ήταν σε καλύτερη ώρα, θα έλεγα ότι ναι, φαίνεται να τους ενδιαφέρει το άθλημα.
0: Ναι. Διέκρινες μνήμες, Γκάλι, Γιαννάκη και λοιπά, έτσι, στις συζητήσεις με τους Κυπρίους τώρα μιλάω.
1: Δηλαδή... όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν μπορώ να το πω. Βέβαια, η φύση δικιά μας ήταν λίγο διαφορετική. Δηλαδή, δεν φύγαμε και ήρθαμε ακριβώς μετά τον αγώνα. Οπότε, δεν είχαμε πολλούς να...
0: Επικοινωνία
1: να πετάνε με τους
0: τόπιους. Ναι.
1: Που να πρόκειται, δηλαδή, να έρθουν για το τουρνουά. Οι Θεσσαλονικοί που είδα πετάξανε με την πτήση της ομάδος.
0: Α, μάλιστα.
1: Στο πέταλο ήμασταν εμείς οι δύο και ο Χρήστος από τον Ρασιτέχνη και
0: ο Φράγκος. Ξέρεις,
1: κλασικά ακολουθεί και κάνει τις εγγραφές και τσάνε όλοι στον Ρασιτέχνη.
0: Ναι. Επί τη ευκαιρία, μπράβο, ωραίο αυτό, πέρασες και ένα μήνυμα. Γραφτείτε στον Ερασιτέχνη Άρη, γιατί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι η πραγματική βάση αυτής της αθλητικής πυραμίδας που φτάνει πολύ ψηλά. Τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο. Και εκεί ευχόμαστε να βρεθεί και ο Άρης σύντομα με αυτά που είδαμε, τουλάχιστον στο μπάσκετ, με αυτά που είδαμε και που είδες εσύ από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο Καραζαφύρη, για να μην σε δεσμεύω.
1: Καλή εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.

Ο φίλος Αριανός Μάνος Καραζαφύρης μας συνέδεσε με τα όσα συνέβησαν στην Κύπρο και στο πολύ ενδιαφέρον, σημαντικό μάλλον ενδιαφέρον, τουρνουά μπάσκετ το οποίο έλαβε χώρα εκεί και στο οποίο διακρίθηκε και ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Και για τον Ολυμπιακό το μπάσκετ ενώ είναι κάτι συνηθισμένο, είναι και πρωταθλητής Ευρώπης, αλλά για τον Άρη είναι κάτι που δημιουργεί ιδιαίτερη χαρά, αφού δείχνει να ξαναβρίσκεται στο προσκήνιο των πρωταγωνιστών.

και μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Θήτα FM 107,1 και τον καφετζή αυτής της ώρας Βασίλη και Χαγιά στο Viber με μηνύματα 6977 2010 70.

ανοιχτές οι απόψεις και τα αυτιά και τα μάτια και σε καζούρα. Είπαμε, η καζούρα είναι ίσως το υγιέστερο και το πιο σημαντικό κομμάτι που ακολουθεί μια αναμέτρηση ποδοσφαιρική και μπασκετική. Η καζούρα μεταξύ των οπαδών.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος στέλνει τα χαιρετίσματα. Νομίζω είναι λίγο μεροληπτικά τα χαιρετίσματα του μόνο στους Αριανούς. Ο Κωνσταντίνος δεν ξέρω με αυτά που γράφει αν θα παρευρεθεί και στην αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη αύριο στο Δοδοκό στις 12 η ώρα. Και το, ναι, και το λέω αυτό διότι πρόλαβε άλλος όμως και αποφυλακίστηκε. Πρόλαβε ο Αλκέτ Ριζάη. Κάτι το οποίο μας δίνει και ένα θέμα προς συζήτηση. Όταν λέω αποφυλακίστηκε, καταλαβαίνετε ότι

Καλημέρα και από τον Κερκυραίο Άντζελο, ή τουλάχιστον κατά συνθήκη Κερκυραίο, ξέρετε αυτό το γνωστό σεζόν που λέμε. Η σεζόν είναι που, η τουριστική σεζόν εννοώ, η οποία οδηγεί πολλούς στο να ξενιτευτούν από τους τόπους τους, να βρεθούν στα νησιά. Ελκυστικό το μεροκάματο, αλλά και ο ξενιτεμός βαρύτερα είναι τα ξένα, που λέει και το δημοτικό τραγούδι. Έστω και εντός πατρίδας. Έλεγα λοιπόν για τον Αλκέ Τριζάη, ο οποίος και την προηγούμενη φορά που πήρε άδεια το 2021 την έκανε, και τώρα ξανά τον ψάχνουν. Δηλαδή δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, δεν έχω γνώση του νομικού συστήματος, των συνθήκων στη φυλακή, των αναγκών ενός κρατούμενου που πρέπει να τον συνυπολογίζουμε ως έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ανάμεσά μας, και καλημέρα και στον Ανέστη. Σε ευχαριστώ, Ανέστη, για τις ευχές. Και λες, ρε φίλε, αυτή κάθε φορά που παίρνουν άδεια, λέει ο Αλκέ Τριζάη, δεν τον κρατούσανε τα κάγκελα της φυλακής ούτε όταν ήταν για τους λεβέντες, που λέει και η παροιμία. Θέλω να πω ότι είναι ο άνθρωπος, αν δεν τον θυμάστε, ο οποίος πέρα από τα φωνικά, αυτό δεν έχει σχέση, αυτό έχει να κάνει με το ποινικό κομμάτι, το τι καταδίκη εισέπραξε, ας πούμε, και ποια από αυτήν θα εκτίσει. Αλλά έχει δύο δραπετεύσεις. Καλά, εδώ που τα λέμε, μαθήτευσε και δίπλα στον μέντορα της δραπέτευσης, τον Παλαιό Κώστα. Έτσι, είχε, αυτός ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Όχι ο Μάνος Καραζαφύρης τώρα που είναι στη γεωπονία. Ο Παλαιό Κώστας, καθηγητής ανωτάτων Χάρβαρντ δραπέτευσης. Οι παλιοί λέγαμε ότι ο στρατός είναι ένα σχολείο. Αλλά ακούω και τους πιο σύγχρονους και πρώην κρατούμενους να μιλάνε για την φυλακή σε ρόλο σχολείου. Δηλαδή είναι τρομερό το πως, αν παρακολουθήσει κάποιος την αλληλουχία, ας πούμε, τη διαδοχή των εγκλημάτων εν Ελλάδη, θα διαπιστώσει, όταν λέω εγκλήματα δεν λέω βγήκε ένας και πυροβόλησε και δηλαδή γυναικοκτονίες, ανθρωποκτονίες και λοιπά, πως τα εννοώ, τα εγκλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με ληστείες, με συμπλοκές, με νονηλίκια, όλα αυτά οι περισσότεροι ομολογούν ότι τα έμαθαν σε σπουδαία σχολεία της φυλακής, τα λένε οι ίδιοι δηλαδή, και λες κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα μέσα. Δηλαδή δεν μπορεί. Και μάλιστα έχω ακούσει να λέει η Κέρκυρα, μεγάλο σχολείο, φυλακές της Κέρκυρας, έτσι. Κάποτε ήταν για τους κομμουνιστές, τώρα φαίνεται έχει πάρει χαρακτήρα πανεπιστημιακό.

Ο Αλκέτ Ριζάι που ξεκίνησε την καριέρα του έχοντας δολοφονήσει έναν τύπο, διότι το αναγνώρισε και ο ίδιος ως λάθος, θεώρησε ότι είχε σχέση με την τότε κοπέλα του. Εντάξει, έγινε και λάθος, αδερφέ, παράπλευρες απώλειες.

αλβανικής καταγωγής ο Αλκέτ Ριζάι. Δεν ξέρω στη συνέχεια, κανένα δεν σταμάτησε εκεί. Αυτό ήταν απλώς, ήταν το πρωτόλιο έργο του, ας πούμε, δηλαδή ο πρώτος του φόνος. Έγινε από λάθος ο πρώτος. Μετά λέει τώρα πήραμε το κολλάι, συνεχίζουμε. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, είναι κάποιοι μπαινοβγαίνουν στις φυλακές, παίρνουν άδειες, κατανοητό, και καλώς πράττουν. Και προφανώς είναι, οι άδειες αυτές δίνονται κατόπιν μελέτης του νομικού και του σοφρονιστικού συστήματος. Αλλά πάλι η απορία των Αλκέτ Ριζάι, αδερφέ, δεν μπορώ να πω ότι δεν με διαπερνά.

0: Ξαναλέω ότι και το 2021 που του δόθηκε άδεια πάλι τον έψαχναν. Βέβαια, επειδή προσπάθησα να βρω στοιχεία τι ποσοστό απώλειας ή απολειών έχουμε από τους κρατούμενους στους οποίους δίνεται ολιγοήμερη άδεια και μετά δεν επιστρέφουν, το ποσοστό αναφέρεται κάπου στο 2-2,5% των κρατουμένων οι οποίοι δέχονται το ευεργέτημα της άδειας. Το 2-2,5% είναι κάπου 100, τουλάχιστον αυτό βρήκα στο διαδίκτυο, αυτά δεν είναι δικά μου συμπεράσματα, ότι είναι κάπου 100 κρατούμενοι το χρόνο, δεν είναι και λίγοι, οι οποίοι δεν επιστρέφουν. Και όλο αυτό κοστίζει στο σύστημα, δηλαδή χρειάζονται άνδρες για να τους ψάξουν, εργατοώρες της ελληνικής αστυνομίας, ενδεχόμενοι κίνδυνοι, σίγουροι κίνδυνοι από την αποφυλάκησή τους, την αναζήτησή τους, τις συγκρούσεις κατά τη στιγμή της σύλληψής τους, αν ξανασυλληφθούν. Οπότε όλο αυτό το, δεν ξέρω ποιο είναι το κριτήριο για την άδεια, καταλαβαίνω πολύ καλά την ανάγκη του να υπάρχουν άδειες, εντάξει δεν είμαστε και πίσω από τον ήλιο, αλλά δεν ξέρω και πόσο μετράει το παρελθόν, το ιστορικό του κρατούμενου στον οποίο δίνεται άδεια. Διάλειμμα με cardigans. Όχι ότι θα πάμε σε πιο ευχάριστα. Εντάξει, άλλωστε το δυσάρεστο είναι η πεμπτουσία της ειδησιογραφίας. Αλλά θα κοιτάξουμε να τα σχολιάσουμε με λίγο πιο ανάλαφρο τρόπο καφενείου.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ο Μαζονάκης βλέπω ότι τώρα είναι το ξεπροβόδημά του. Αυτή τη στιγμή είναι το ξεπροβόδημα, τουλάχιστον όταν έπαιζε αυτή η τηλεόραση, Γιάννη. Και ομολογώ ότι στην αρχή δεν εντρίφησα πολύ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το προσπέρασα λίγο. Δεν ήταν και της ιδιαίτερης επιλογής μου ο Μαζονάκης ως τραγουδιστής. Συμπαθής μου ήταν. Περισσότερο τον ήξερα ως τηλεοπτική περσόνα και ανακάλυψα με καθυστέρηση ότι έχει αξιοπρεπή τραγούδια, θα το πω έτσι. Αλλά εκείνο που ήταν αναξιοπρεπές ήταν ο τρόπος του θανάτου του. Και δεν θα μιλήσω ως detective, παύλα δημοσιογράφος, παύλα Ευαγγελάτος, αλλά ως ένας απλός σχολιαστής ο οποίος τυχαίνει να έχει μια σχετική εμπειρία από το χώρο. Και συνειδητοποιώ ότι η περίπτωση Μαζονάκη αντιπροσωπεύει αυτό που παγίως γνωρίζω από τον ιατρικό χώρο, ότι το άθροισμα αγυρτίας με συναξιοπρέπεια, θα έλεγα αγυρτία συναξιοπρέπεια, ίσον πάθημα. Πάθημα το οποίο μπορεί να φτάσει και σε ακραία μορφή και κατάσταση, όπως είναι ο θάνατος. Την αγυρτία στο άθροισμα τη βάζει ο γιατρός βέβαια. Την ευπιστία τη βάζει ο ασθενής.

Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσω να φορτώνω, διότι γνωρίζω καλά τον συγκεκριμένο χώρο, τον ιατρικό, και γνωρίζω πολύ καλά αυτούς τους δύο όρους που με προσοχή έφερα στο μικρόφωνο, δηλαδή την αγυρτία, την ιατρική αγυρτία και την ευπιστία του ασθενούς. Χωρίς έναν από τους δύο παράγοντες δεν φτάνουμε στο πρόβλημα, δεν φτάνουμε στην ακραία μορφή του προβλήματος που λέγεται θάνατος, χρειάζονται και οι δύο. Ξέρετε πόσοι γιατροί κυκλοφορούν εκεί έξω και δει στις καλές περιοχές, στις καλές, ας το πω έτσι, στις εύπορες περιοχές αυτού του τόπου, είτε στην Αθήνα είτε δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των ευκατάστατων, άρα και πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των εύπιστων. Μην πάμε μακριά. Ολόκληρο κοντομινάς τώρα, έτσι, μέγεθος, και προφανώς ένας άνθρωπος που ήταν τέτοιο οικονομικό μέγεθος είχε και μυαλό, κάτι είχε και κουμάνταρε και κατάφερε να δημιουργήσει όλα αυτά που δημιούργησε, και του φάγε τα λεφτά ένας κομπογιαννίτης, ένας αγύρτης. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αγύρτες στην ελληνική ιατρική σκηνή, να την πω έτσι. Πάρα πολλές οι περιπτώσεις. Θυμάστε και έναν που το έπαιζε γιατρό, έφαζε και ποδιά και έδινε και ραντεβού στο νοσοκομείο, βέβαια πάντα στο κηλικείο και τέτοια. Και ήταν και αυτός της εναλλακτικής ιατρικής. Βέβαια, η ευπιστία από την άλλη έχει ως καταγωγή της την ελπίδα, η οποία όπως ξέρετε πεθαίνει τελευταία. Και επειδή ακριβώς πεθαίνει τελευταία, αποφασίζει ο ασθενής να το συνοδεύσει ως τα τελευταία του.

Η πλάκα είναι, δεν εκπλήσωμαι με αυτά που βλέπω, με γιατρούς ανεφιδικότητος, με γιατρούς που παραποιούν ειδικότητα, όπως είναι οι αντιποιούν, για να είμαι πιο ακριβό λόγος, αντιποίηση αρχής. Αντιποίηση αρχής στην νομική γλώσσα είναι όταν κάποιος, ας πούμε, παριστάνει τον αστυνομικό, όπως είναι ο Ηλίας του 16ου. Ο Χατζηχρήστος σε εκείνη την ταινία είναι υπόλογος για αντιποίηση αρχής κατά βάση, αντιποίηση αρχής. Έχουμε και αντιποίηση ειδικότητας στην ιατρική. Φανίζεται, ας λέγει, είναι μολυστικό, δεν θα ψάξει ποτέ, λέει μια μπούρδα. Αλλά αυτές οι μπούρδες είναι τρομερό. Διότι ο άλλος που έχει τον οβολό του και το μετράει 3,60 και τσούκου τσούκου, όχι, έχουμε να πάμε και στο γιατρό, οι γιατροί να στα φάνε που λέμε και τέτοια, το ζυγίζει και πιο πολύ και το ψάχνει και πιο πολύ. Ο πιο ευκατάστατος, θα το πω έτσι, αυτός που έχει μεγαλύτερη οικονομική άνεση, είναι και πιο εύπιστος. Γιατί έχει να τα δώσει και ο γιατρός ξέρει ότι έχει να τα δώσει αυτός που έχει απέναντί του και είναι έτοιμος να του τα πάρει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι, εδώ αρχίζω και φορτώνω πραγματικά, βασική αρχή της ιατρικής, βασικότατη, αλφαβήτα, ούτε βήτα, αλφα της ιατρικής, είναι ότι όταν έρχεται κάποιος στο ιατρείο σου και τον βλέπεις, δεν χρειάζεται να σου δηλώσει κάτι ο άλλος, χώρια που εδώ έχεις να κάνεις με το μαζονάκι, γνωρίζεις, δηλαδή είσαι ο θεράπων ιατρός του και δεν γνωρίζεις και γνωρίζουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, γνωρίζεις και βλέπεις και αντιλαμβάνεσαι και βλέπεις ότι ο ασθενής χλωμιάζει, πανιάζει, βλέπει την ένεση και είναι έτοιμος να λιποθυμήσει, δεν προχωράς σε ιατρική πράξη. Αυτό είναι βασικότατη αρχή. Το έγκλημα κατ' εμέ, και αυτό το, για το οποίο είναι υπόλογοι δύο γιατροί, αφήνω στην άκρη όλα τα ντετεκτιβιστικά, αν τα μηχανήματα υπήρχαν, αν λειτουργούσαν, αν δεν λειτουργούσαν, αν ήταν νόμιμα, αν ήταν εισαγωγής, δεν ξέρω εγώ τι ήταν, όλα αυτά είναι αλλού Παπαυαγγέλιο. Το σίγουρο είναι, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι όταν δεις ασθενή στην καρέκλα του οδοντιάτρου, ας πούμε, προκειμένου, όταν έβλεπες κάποιον ο οποίος φοβόταν, χλώμιαζε, ήταν έτοιμο, δηλαδή δεν αισθάνομαι πολύ καλά, μόλις άκουσες τη λέξη, δεν πειράζει, και αύριο μέρα είναι. Ναι, αλλά αύριο δεν ξέρουμε αν θα τα έχει τα λεφτά ο Μαζονάκης. Άστα τώρα, ακούμπατα τώρα ρε Γιώργο, και βλέπουμε. Αλλά για τον Γιώργο δεν είχε αύριο μέρα.

Έρχεται ο άλλος στο ιατρείο σου, αφήνει να κάνει μια εξαγωγή, ας πούμε. Εντάξει, άμα το δεις τον άλλον με το που ακούει τη λέξη εξαγωγή, το χρώμα του φτάνει στο βαθύ άσπρο, να το πω έτσι. Εντάξει, προθανάτιο είναι βαριά κουβέντα. Ένα άσπρο που καταλαβαίνεις ότι η επόμενη κίνησή του είναι να λιποθυμήσει. Επίσης, ένα ιατρείο οφείλει να είναι εξοπλισμένο για τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες προβλέπονται, τις οποίες τις διδάσκεται ένας φοιτητής από το, να μην πω από το πρώτο δεύτερο έτος, μετά το τρίτο, οπότε και αρχίζουν οι κλινικές. Διδάσκεσαι την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών, γιατί είναι βέβαιο ότι θα συμβούν στο ιατρείο σου, ειδικά αν το ιατρείο είναι επεμβατικό. Διότι αν ήταν παθολογικό, όπως το δήλωναν, παθολογικό είναι, σε βλέπω, με βλέπεις, και μπας περιπτώσει συνταγογραφώ για, σου συστήνω και έναν ειδικό για την περίπτωσή σου και το πρόβλημά σου και στην ευχή του Θεού. Αλλά όταν αυτός ο οποίος σε επισκέπτεται, μάλλον εσύ θα προβείς σε μια επεμβατική πράξη σε αυτόν ο οποίος σε επισκέπτεται, οφείλεις να λάβεις τα μέτρα σου, το ιστορικό του, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση το ιστορικό Μαζονάκη δεν θα ήταν και τόσο καθαρό, θα είχε τα επιβαρυντικά του στοιχεία, ας πούμε, στα οποία θα όφειλες να δώσεις προσοχή. Καλά, δεν συζητάω καρδιογράφημα αυτά που δεν ξέρω τι έγινε, τι δεν έγινε, είπαμε, δεν θα γίνονται. Το σίγουρο είναι ότι έτσι όπως η ίδια η γιατρός περιγράφει, η ίδια η γιατρός λέει δεν ήταν καλά, είχε μια ουλή στο μέτωπο, είχε χτυπήσει, η γραμματέας λέει, ξέρω εγώ, παραπατούσε, παραμιλούσε, τι παραέκανε. Όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια περιγραφή, απαγόρευση και υπογραμμισμένη με κόκκινη, δεν ξεκινάς ιατρική πράξη. Αλλά όλοι αυτοί οι γιατροί, οι αγύρτες που θα τους έλεγα, για να μην πω κομπογιανίτες, γιατί μπορεί και να ξέρουν, ο κομπογιανίτης είναι αυτός που παριστάνει τον γιατρό, εγώ λέω ότι είναι γιατροί, αλλά είναι αγύρτες, διότι μια ειδικότητα η οποία δεν προβλέπεται στα ιατρικά πρωτόκολλα αλλά σαρώνει εκεί έξω, είναι η επαγγελματική ιατρική. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να αναγραφεί σε ταμπέλα ιατρίου τάδε τάδε Γιάννης Κατσαβουνίδης επαγγελματίας ιατρός, με την έννοια ότι ξέρω να στα τρώω, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν, διότι μια στις τόσες η στάμνα που θα πάει στη βρύση θα σπάσει. Αλλά αν ακούσετε τι παραμύθια τους πουλούν, τι ανύπαρκτες ιατρικές θεραπείες, οι οποίες και καλά, και το ξαναλέω, είναι γενικό το σχόλιο και δεν αναφέρεται μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τυχαίνει να γνωρίζω καλά το τι παραμύθια, και είναι μερικοί που ανοίγουν ιατρείο. Καταρχάς το ιατρείο την περιοχή ξεκινάει, έτσι. Μόλις ανοίξει το κολονάκι, λες, επέσατε θύματα.

Εάν τους γνωρίσετε αυτούς τους τύπους οι οποίοι ειδικεύονται στην επαγγελματική ιατρική, δηλαδή τα αρπάζω, στα παίρνω με την παραμικρή ευκαιρία, δεν είναι μόνον οι συγκεκριμένοι, δύο απλώς είναι αυτοί που τους έκατσε κάποιον, σε κάποιον θα, σίγουρα θα τύχει η φάση. Είναι, η φάση είναι κατώ, και κανείς δεν πιστεύει, έλα μωρέ, σε μένα θα τύχει, αυτό είναι μια άλλη, ας το πω έτσι, ένας άλλος τρόπος σκέψης. Έλα μωρέ, σε μένα θα τύχει. Αυτό το σε μένα θα τύχει έχει στοιχήσει και όχι μόνο στην ιατρική. Από τα τέμπιο στην ιατρική, να το πω έτσι. Είμαι σίγουρος ότι εκείνος ο μάστορας που ανεβοκατέβαζε τις μπάρες και, και έβαζε τα τρένα στα κλειδιά τους. Σκεφτόμουν, έλα μωρέ, τόσα χρόνια λειτουργία. Σε μένα θα τύχει. Σε σένα έτυχε, ρε φίλε. Και σε όλη την Ελλάδα και σε 57 δισμύρους γονείς.

Αλλά από την άλλη υπάρχουν τα ευήκοα ότα, δηλαδή υπάρχουν οι πρόθυμοι να ακούσουν και να συμμετάσχουν σε αυτήν την αγυρτία, διότι περί αγυρτίας πρόκειται και ακριβοπληρωμένης αγυρτίας, γιατί ξέρετε σε αυτές τις περιοχές, έχουμε και στη Θεσσαλονίκη ανάλογες περιοχές υψηλού κόστους, ιατρικής υψηλού κόστους. Εάν ας πούμε, να μιλήσω, να μην έρθω στην περιοχή μας, να το κάνω πιο συμβολικό, αν ας πούμε πάω να ανοίξω στο Κολωνάκι ή στη Γλυφάδα ιατρείο στην Αθήνα, είμαι ηλίθιος εάν βάλω τις κανονικές τιμές, αυτές που θα βάζε ένας κοινός γιατρός, διότι σε θεωρούν, εκεί σε θεωρούν κομπογιά, για τόσα λεφτά δεν κάνει, κάτι σε κλέβει. Δηλαδή πάνε μεταξύ τους, συζητούν οι ασθενείς και οι υποψήφοι ασθενείς και το χαίρονται όταν πληρώνουν. Το έχω ακούσει, το χαίρονται. Αχ, καλά μόνο, εγώ έδωσα τόσα. Αυτό το έδωσα τόσα είναι σαν να πήρες ένα μάξι, να πήρες ένα ρούχο και να το επιδεικνύεις. Μέσα σε αυτά που επιδεικνύει κάποιος, θα τον πω ξανά ευκατάστατο, μέσα σε αυτά που επιδεικνύει κάποιος ευκατάστατος είναι και τα λεφτά που δίνεις στον γιατρό. Καλά. Γελάω με τον εαυτό μου τώρα, είναι τραγικό, αλλά γελάω με τον εαυτό μου, διότι ο φίλος Ανέστης με διορθώνει και λέει 104 γονείς. Γελάω και συγγνώμη, αλλά έχει δίκιο γιατί μίλησε. Ο Ανέστης, φοβερός ατακαδόρος, μας είπε και ότι στην... γιατί προφανώς είναι κάτοικος εξωτερικού, γιατί μας ενημέρωσε ότι στην Ελβετία όχι μόνο τους αποφυλακίζουν και τους... τους κρατούμενους στους οποίους αναφερόμασταν πριν, αλλά τους δίνουν και κάτι ψηλά. Κάναν χαρτζιλί και βέβαια, στη φυλακή από πού να βγάλω λεφτά. Άρα πάρε και κάτι να έχεις.

Οπότε αυτό το άθροισμα αγυρτίας και ευπιστίας, το οποίο έχει, είναι σταθερό, είναι ίσον πάθημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εάν δεν είναι πάθημα τύπου μαζονάκι, θα είναι πάθημα για την υγεία σου σε ένα επίπεδο ότι δεν θα σε βοηθήσει καθόλου. Και άρα ξέρετε πόσοι καρκινοπαθείς αρνούνται να συνεργαστούν, γιατί δεν είμαι εναντίον της εναλλακτικής και όλων αυτών των διαφορετικών ιατρικών μεθόδων, αρκεί να είναι σε κάποιο βαθμό δοκιμασμένο, διότι αυτή είναι η βάση της επιστήμης. Δοκιμάζω, βγάζω ένα αποτέλεσμα. Δοκιμάζω, βγάζω ένα αποτέλεσμα. Αυτή ήταν και η διαμαρτυρία των αντιεμβολιαστών. Δηλαδή, πότε δοκιμάστηκε αυτό για να βγάλω ένα αποτέλεσμα? Παρατήρηση, πείραμα, παρατήρηση, συμπέρασμα. Πείραμα, παρατήρηση, συμπέρασμα. Αυτό είναι ο αυτός είναι ο δρόμος, ο ένας και μοναδικός που γνωρίζει η επιστήμη. Άρα και η ομοιοπαθητική και η εναλλακτική, η ολιστική, που σαφώς υπάρχουν ως ιατρικές παράμετροι, γι' αυτό δεν τους αρνείται και, ο ιατρικός σύλλογος, ας πούμε. Όλο αυτό το δέχονται μάλλον όλες αυτές τις εναλλακτικές θεραπείες, αρκεί να έχουν υποστεί την βάσανο της δοκιμασίας, του πειράματος, της δοκιμασίας και του συμπεράσματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουν υποστεί καμία βάσανο. Απολύτως καμία. Είναι τώρα αυτό η πλασμοκάθαρση στην οποία αναφέρεται από το 19ο αιώνα, που τον κατά φαντασία ασθενή του Μολιέρου, κάνε του μια αφέμαξη, κάνε μια αφέμαξη. Παρόμοιο πράγμα είναι η αφέμαξη για να καθαρίσει το αίμα, και τώρα είναι πλασμοκάθαρση και την πουλάνε πανάκριβη. Αλλά άστο αυτό, η απλή καρκινοπαθής, δηλαδή μια νόσος η οποία μας περιβάλλει, η οποία αγκαλιάζει πλέον την κοινωνία μας και, το ανθρώπινο είδος. Πόσοι και πόσοι και πόσοι έπεσαν θύματα εναλλακτικών προτάσεων για θεραπεία του καρκίνου, και όταν τελικά κατέληξαν στην κλασική ιατρική, τότε ήταν πολύ αργά. Προσωπικά γνωρίζω άτομα πολύ καλά, τα γνώριζα μάλλον, διότι έχουν αποχαιρετήσει αυτόν τον κόσμο επειδή δεν ήθελαν να ακολουθήσουν την οδό της κλασικής ιατρικής. Βάλε μια Γιάννη τους Dire Straits για να συνεχίσουμε αυτό το, ας το πούμε, σκεπτικό μας.

Το άθροισμα γητείας αξιοπιστίας δεν κάνει την εμφάνισή του μόνο στην ιατρική ως πάθημα. Στην οικονομία, όπου υπάρχει χρήμα. Στην ιατρική γίνεται για το χρήμα. Στην οικονομία έχει ως κέντρο το χρήμα. Χρηματιστήριο. Χρηματιστήριο. Τι ήτανε? Άθροισμα γητείας και αξιοπιστία, είπα. Ευπιστία, έτσι. Είπα αξιοπιστία. Πω λάθος. Το τελείως αντίθετο. Το άθροισμα γητείας συν ευπιστία έχει κάνει την εμφάνιση στα λαβρεωτικά τέλος του 19ου αιώνα, που φάγαν τα λεφτά πάλι από τον Κοσμάκη. Γιατί είναι αυτό. Αγυρτία συν ευπιστία. Και βέβαια καλά το έλεγαν στο πρώτο μέρος η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, γιατί τέθηκε το θέμα το πώς παρέχονται οι άδειες στα ιατρία και ποιος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να κάνει τους ελέγχους. Εδώ θεωρώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έκανε λάθος, γιατί όντως ανέλαβε, και καλά το έλεγε, στο ότι με νόμο του

κακώς δέχτηκε την ευθύνη που του πάσαρε το κράτος. Εντάξει, υπήρχε κάποιος λόγος, αλλά του πάσαρε και λέει να κάνετε εσείς τον έλεγχο για να δίνετε τις άδειες. Οπότε το κράτος φύγε κακό από τα μάτια μου, πέρασε την ευθύνη στους ιατρικούς συλλόγους και από εκεί και πέρα οι ιατρικοί σύλλογοι πάλι καλά που κάνουν και αυτούς τους ελέγχους που κάνουν. Αλλά όταν υπάρχουν καταγγελίες, διότι όταν εσύ γράφεις ολιστικός οδοντίατρος, ας πούμε, και δίπλα είναι ένας κανονικός οδοντίατρος, ένας με το πτυχιάκι του παλεύει μεροδούλη μεροφάει, θα σε καταγγείλει γιατί εσύ του τρως τους ασθενείς πουλώντας ένα ψέμα, να το πω έτσι. Ναι, αλλά από το 2005 του νόμου ως σήμερα, στο 2025, και έχουν μεσολαβήσει ένα κάρο άλλοι τρόποι διαφημίσεων οι οποίες κουβαλούν πάνω τους μεγάλη δόση παραπλάνησης και μεγάλη δόση εκμετάλλευσης, έτσι που να είναι δύσκολο να ελεγχθεί γιατί δεν προβλέπονται από τον νόμο. Δηλαδή όλο αυτό το σύστημα ελέγχου ιατρείων πατάει τουλάχιστον για τα πειθαρχικά συμβούλια. Το αν τηρούνται τα νόμιμα και τα δέοντα ως προς την προβολή αυτών των ιατρείων πατάει πάνω σε νόμο του 2005 και ουέ και αλίμονο. Αλλά είναι μία η ώρα, θα έρθει η Χριστίνα τώρα η Στεφανίδου να πει τις ειδήσεις και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι μία.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στην και αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο μεταξύ στον ανακριτή οδηγούνται για την απολογία τους οι δύο γιατροί. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Την εφαρμογή στο κινητό μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, στο εξής κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code και ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες. Κηρύχθηκε δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάη, είχε βγει με ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού και δεν επέστρεψε. Φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Παγκόσμια ανησυχία για τις τιμές των καυσίμων. Εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στον Περσικό κόλπο. Το Brent πλησιάζει τα 108 δολάρια το βαρέλι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας ξεπερνά τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Στο μεταξύ αναβλήθηκε η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση στις εκλογές, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης και απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Στις άμεσες προτεραιότητες του η επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης. Για ψευδεστήσεις και δανεικά έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: 47χρονος μετέτρεψε σε πίστα ράλι την Παθέ. Εντοπίστηκε γύρω στις 10 εχθές το βράδυ να τρέχει με 191 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ένας 38χρονος εντοπίστηκε να τρέχει στον περιφερειακό, στο ύψος της Πηλαίας με 164 χιλιόμετρα την ώρα. Ληστεία σε βενζινάδικο σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. 4 οι δράστες έφτασαν με αυτοκίνητο, οι 3 κατέβηκαν και με την απειλή τσεκουριού και τη χρήση λωστού αφαίρεσαν 500 ευρώ. Ο υπάλληλος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλός ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα και στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
1: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μία η ώρα. Έχουν φύγει οι πρωινοί από τις 12, όπως παραγγείλαμε. Παραγγέλνετε και τους δεύτερους καφέδες τώρα στο Θήτα FM 107,1 και στον καφετζή Βασίλη και Χαγιά, ο οποίος συνεχίζει, αφήνει μία ουρά από τα όσα λέγαμε στο πρώτο μέρος για το τι στοιχίζει το άθροισμα αγυρτίας πλάς, που λένε ευπιστία, το τι στοιχίζει στους ασθενείς. Χώρια που δοκιμάστε να πάτε σε γιατρό-χειρουργό και να έχετε ένα νόσημα το οποίο ψάχνετε πώς θα αντιμετωπιστεί και ενδεχομένως να αντιμετωπίζετε και με πιο συμβατικές μεθόδους. Έχεις βρεθεί στο χειρουργείο πριν να το καταλάβεις. Δηλαδή με το που λες καλημέρα σε γιατρό, χειρουργό, την ίδια στιγμή είναι σαν λες καλημέρα στον αναισθησιολόγο, στις νοσηλεύτριες που θα σε υποδεχθούν στο ιατρείο. Εκεί λοιπόν η ευπιστία έχει να κάνει με το ότι στην ιατρική ισχύει, και το λέω πάλι με τα λόγω γνώσεως, από όλες τις γνώμες πάρε, από τη δική σου μη φεύγεις. Αν μπορούμε να το τηρήσουμε αυτό, είναι η σοφή συνταγή. Και τώρα έχει γίνει και αλλαγή στα πλήκτρα εδώ, έχει μπει ο Θανάσης Αποστολίδης, η κλασική αλλαγή που κάνουμε είναι πως μπήκε χθες ο Μανού και λίγο βελτιώθηκε η ομάδα. Έχει μπει λοιπόν ο Θανάσης Αποστολίδης στα πλήκτρα και έλεγα ότι στην πρωινή εκπομπή με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, η οποία πληροφορήθηκε ότι πήρε και τα μίτζιλα, είχε πάρει τα τζίτζιλα, πήρε και τα μίτζιλα και πολύ ωραία το όρισε. Δηλαδή τα επιχειρήματα για το τι σημαίνει παίρνω τα τζίτζιλα μίτζιλα της έκθεσης είναι πολύ, ήταν πολύ εύστοχα, να το πω έτσι, και πραγματικά με έπεισε ότι είναι η συνάντηση ενός παιδιού, ενός μικρού παιδιού με έναν όριμο άνθρωπο. Αφού μιλάμε όμως για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε και εκεί μια ουρά, την οφείλουμε. Θα επικοινωνήσουμε με τον καθήλυνα αρμόδιο που γνωρίζει την ιστορία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης όσο κανείς άλλος, τον Κυριάκο Ποσδρικίδη. Θα βάλουμε ένα τραγούδι τώρα, σε παρακαλώ Θανάση. Ποιο μας ετοίμασες? Yeah. State of Mind. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο

Καλημέρα και στη Δώρα, η οποία μας έστειλε την καλημέρα της στο 6977 20 10 70, αριθμός για Viber που δεν ισχύει μόνο για τη Δώρα αλλά για όλους. Ναι, τώρα ακούμε καλύτερα, Θανάση. Θανάση Χριστοφορίδης, να τα ξαναπώ ή εντάξει, ακούστηκαν, όχι. Και θα συνεχίσουμε, διότι είχαμε υποσχεθεί μια συνομιλία, ισχύει υπόσχεση, με τον κύριο Κυριάκο Ποσδρικίδη, τον οποίο εκτιμούμε πολύ ως μελετητή της ιστορίας της ΔΕΘ, και απλώς δεν μπορούσε τη συγκεκριμένη στιγμή και θα επανεπικοινωνήσουμε στη μία μισή. Οπότε κρατάμε την ουρά αυτού του αθροίσματος, αγυρτία, ιατρικής αγυρτίας και ευπιστίας του ασθενούς. Όλο σταματάω για να πω σωστά, μην τυχόν πω κανένα αξιοπιστία. Μπορεί να μου ξέφυγε κάπου η λέξη αξιοπιστία, η οποία δεν είναι η κατάλληλη, είναι η ευπιστία λοιπόν. Και ανέφερα ότι ο ηχολήπτης μας Θανάσης Αποστολής το πρωί είχε μια συζήτηση με την Μελίνα Καραπαναγιωτίδου 10 με 12 που έχουν εδώ την εκπομπή, και πολύ σωστά αναφέρθηκαν στο ότι τα πειθαρχικά συμβούλια κρίνουν τα των ειδικοτήτων. Αυτό κάνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν κρίνει τα ιατρικά λάθη. Αυτό είναι κομμάτι του ποινικού δικαστηρίου. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια, έρχεται μια καταγγελία και λέει: τι δηλώνεις εσύ, κυρία μου, γυναικολόγος, κυρία μου, εν προκειμένου, γυναικολόγος, για να δω τα. Και αν δεν έχεις τα κατάλληλα χαρτιά, πιστοποιητικά, που να πιστοποιούν την απόκτηση και έγκριση ειδικότητας, τρως ένα χοντρό πρόστιμο. Αυτό. Επειδή μπορεί να έχετε ασθενή μνήμη, να θυμίσω κανένα δυο περιπτώσεις που επιβεβαιώνουν αυτά που λέω, πέρα από την τελευταία του Μαζονάκη, την κυρία Ιακωβίδου Χριστίνα, νομίζω το μικρό της. Αυτό δεν παίρνω όρκο. Την οδοντίατρο που την πρωτοπόρο οδοντίατρο που φωτογραφιζόταν με τον Ρόμπερ Ντενίρο και τον Ντάστι Χόφμαν και όλους αυτούς τους στάρους, ότι τους έφτιαχνε αυτή τα δόντια, τη θυμάστε? Αυτή είχε πτυχίο οδοντιάτρου. Αυτό δεν σημαίνει δεν ήταν αγύρτης με γιώτα, θηλυκό. Διότι η κυρία Ιακωβίδου παρουσίαζε κάποιες ειδικότητες που δεν τις είχε. Και πολύ γρήγορα βέβαια κάποια στιγμή την άκουσα και να γκρινιάζει στη τηλεόραση, επειδή τη στερήσανε από την... είχε φάει στέρηση ειδικότητας οδοντιάτρου για κάνα εξάμηνο, απαγορευόταν εξάμηνο χρόνο, απαγορευόταν να εργαστεί ως οδοντιάτρου. Που βέβαια έμαθα εγώ ότι πάλι κολονάκι, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Όλα αυτά, δηλαδή το επέσατε θύματα, ταιριάζει... ως άσμα του ΕΑΜ ταιριάζει με την αριστερά, αλλά εδώ ταιριάζει με την πιο καπιταλιστική δεξιά του κολονακίου. Επέσατε θύματα κανονικά και τους λένε διάφορες βλακίες και μπούρδες. Σας λέω, και άμα το κοστολογείς ψηλά, πάει ο άλλος με καμάρι και έχω τέτοιο αμάξι και δίνω στον γιατρό μου τόσα. Έφυγε και ο Σπύρος Καλβατζής, μια που περάσαμε και από την περιοχή του Κουκουέ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ευπιστία που έφαγε και τον Κοντομινά και που έχω δει να τρώει πολύ, δεν τα μαθαίνουμε. Είναι ο Μαζονάκης απλώς, έγινε γνωστός. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι οδηγήθηκαν είτε σε προβληματικές θεραπείες και καλά, κάτσε εγώ ξέρω θα σε σώσω, είτε σε περιπτώσεις που τους μπρόξαν εδώ οι γιατροί στα χειρουργεία για επεμβάσεις οι οποίες ήταν άχρηστες, όπως το ακούτε, άχρηστες. Οπότε έχει πολλές μορφές η αγυρτία, αλλά έχει και πολλές μορφές η ευπιστία. Το άθροισμα στην καλύτερη περίπτωση για τους εύπιστους ασθενείς έχει να κάνει με την τσέπη. Χάνει απλώς λεφτά. Στις χειρότερες περιπτώσεις χάνει τη ζωή του. Ποια ήταν εκείνη η οποία, μια κοπέλα μετά τον καταγγείλαν, που πήγαινε ο άλλος, έβαζε και ταμπέλες και αυτά και είχε και ένα. Και το ξαναλέω, το είπα και στο πρώτο μέρος, ήταν ραντεβού στα νοσοκομεία
Ναι, και συναντούσε στα κυλικεία. Έλεγε σε αυγό να σα δω και έλεγε διάφορα και εναλλακτική. Και έδινε βοτάνια και τέτοια από το Άγιον Όρος. Καλά, τέτοια δίνουν πολύ έτσι. τα βοτάνια του Αγίου Όρους δεν είναι μόνο ιατρική ειδικότητα, είναι και πολιτική ειδικότητα. Η ευπιστία, το προδίδει η λέξη, έχει να κάνει και με την πίστη. Ένα άλλο μέρος εύπιστων ασθενών οδηγούνται προς αυτές τις θεραπείες, οι οποίες υποτίθεται έχουν και μια σύνδεση με μια ανώτατη δύναμη, η οποία, όπως και να το κάνουμε, έχει περισσότερες πιθανότητες για καλό αποτέλεσμα.

Η ευπιστία κατά βάση έχει να κάνει με δύο παραμέτρους. Η πρώτη είναι με την υγεία και η δεύτερη με τα λεφτά. Δηλαδή όλοι αυτοί που πέφτουν θύματα διάφορων τώρα διαδικτυακών απατών, αλλά στο παρελθόν πυραμίδες, στον Ανατολή, τι ήταν όλοι αυτοί, χρηματιστήριο, επίσημη κρατική αγυρτία. Τα λαβριωτικά, ξαναλέω, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για αυτά και πώς εξαπάτησαν τον κόσμο και του φάγαν τα λεφτά, μεταξύ των οποίων τον Εμμανουήλ Ροίδη, έτσι, αυτόν τον τεράστιο συγγραφέα, το τεράστιο μυαλό. Χρήμα τεθελτό, χρήμα είναι πολύ ελκυστικό, έχει το δικό του μαγνήτη. Το άλλο είναι οι θεραπείες και αν δείτε το διαδίκτυο, για να κλείσω με αυτό το θέμα, εάν δείτε το διαδίκτυο, βρήθη ιατρικής αγυρτίας. Και βρήθη, διότι όλα αυτά που παρουσιάζονται, ίσως δεν το γνωρίζετε, πολλά από αυτά είναι και χορηγούμενα. Είναι υποχρεωμένοι βέβαια οι γιατροί να επισημαίνουν όταν μία ανακοίνωση, διαφήμιση στο διαδίκτυο είναι χορηγούμενη. Δηλαδή αν πεις εσύ, ξέρω εγώ, καλύτερη οδοντόκρεμα είναι η Colgate, πρέπει να γράψεις από κάτω ότι τη διαφήμιση τη χορηγεί η Colgate. Colgate λέω τυχαία. Δεν φταίσει τίποτα η Colgate. Για τους γιατρούς μιλάμε. Αυτό λοιπόν, και κλείνουμε εδώ τουλάχιστον αυτό το θέμα, όπως το επισήμαναν το πρωί ο Θανάσης Αποστολίδης με τη Μελίνα Καραπανογιωτίδου, η Μελίνα Καραπανογιωτίδου με το Θανάση Αποστολίδη, έχει να κάνει με την αναχρονιστική εξέταση όλων αυτών των τρόπων προβολής των ιατρικών ιδιωτήτων και θεραπευτικών μέσων, οι οποίες έχουν λάβει η προβολή όλων αυτών. Κάποτε ήταν μια ταμπέλα, μια επιγραφή, κάτι τέτοιο. Τώρα έχει απλωθεί όλο αυτό το πράγμα στο διαδίκτυο, κάτι για το οποίο ο νόμος δεν έχει προβλέψει να ανανεωθεί ή να αυτοανανεωθεί, αν το μπορώ να το πω αυτό. Οπότε τελειώνουμε και θυμίζουμε: αγυρτία, ιατρική αγυρτία συν ευπιστία του ασθενούς ίσον πρόβλημα. Το είπαμε και προηγουμένως, έτσι, αύριο αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, οπότε θα τον υποδεχθούμε με ένα τραγούδι το οποίο έγινε γνωστό από τη διασκευή Σφακιανάκη, έτσι, νομίζω ότι κολλάει στο περιστατικό. Καλά, να δούμε πότε θα ξαναϋποδεχτούν πίσω στη φυλακή τον Αλκέτριζάι, άλλο κι αυτό.

Πήρατε χαμπάρι τι έγινε στη Βενετία. Εντάξει. Τις ταινίες πήρε το Χρυσό Λιοντάρι, το Woman Unknown, άγνωστη γυναίκα. Πας στο διάολο αυτό. Θα δούμε την ταινία, θα τη σχολιάσουμε αν έχει ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αλλά η ταινία η οποία έσπασε ρεκόρ χειροκροτήματος στην Βενετία, στο φεστιβάλ που τέλειωσε, προβλήθηκε την Παρασκευή, οπότε δεν προλάβαμε να αναφερθούμε σε αυτήν, και είναι ένα ντοκιμαντέρ Ισραηλινής καταγωγής, το οποίο έχει τον τίτλο Νάζα. Είναι αρκτικόλεξο, δηλαδή με κεφαλαία Νάζα, και έχει να κάνει με την υπηρεσία, μια υπηρεσία αστυνομική, να το πω, δεν ξέρω αν είναι δόκιμο αστυνομική υπηρεσία, εν πάση περιπτώσει, όπου 24 μέλη αυτού του στρατού, του Ισραηλινού τμήματος στρατού, μιλούν για γενοκτονία στη Γάζα. Το ντοκιμαντέρ το σκηνοθέτησαν η Ρέιτσελ Σορ και ο Γιουβάλ Άμπραχαμ. Η Ρέιτσελ Σορ και ο Γιουβάλ Άμπραχαμ. Τα λέω τα ονόματα γιατί μπορεί να χρειαστούν στο εγγύς μέλλον να ξανασχολιαστούν, αφού έγινε αίτηση, κατατέθηκε έτσι από την κυβέρνηση, αφαίρεσης της Ισραηλινής ηθαγένειας. Επειδή ακριβώς πρόβαλαν στο ντοκιμαντέρ αυτό και με μαρτυρίες 24 μελών αυτού του σώματος, του ΝΑΖΑ, τα όσα συνέβησαν στη Γάζα ως γενοκτονία. Οπότε εκεί δεν χαρίζονται. Τι έκανες φίλε, γενοκτονία? Δεν είσαι δικός μας, δεν είσαι Ισραηλινός. Και κατατέθηκε αίτηση στέρησης της Ισραηλινής ηθαγένειας από τους δύο αυτούς σκηνοθέτες, οι οποίοι κατά τα άλλα έλαβαν το ειδικό βραβείο της Επιτροπής, κάτι που επίσης ενόχλησε τους Ισραηλινούς, αυτή η βράβευση. Βέβαια δεν είναι κάτι πολύ σπουδαίο το ειδικό βραβείο της Επιτροπής, και άλλωστε η Βενετία έχει αποδείξει από πέρυσι ότι τα βρίσκει εν πάση περιπτώσει με τις πολιτικές ισορροπίες, καθότι πέρυσι είχε προβληθεί η φοβερή φωνή της Χίντρα Τζάμπ. Τα συζητούσαμε και με τον Χρήστο Μίτση, τον κριτικό του Αθηνοράματος, την Παρασκευή. Είχε προβληθεί η ανατριχιαστική φωνή της Χίντρα Τζάμπ από μια μαροκινή σκηνοθέτηδα, την οποία φέτος τη βάλαν στην κριτική επιτροπή, έτσι. Δηλαδή, σε κάψω λάδι, να σε λείψω λάδι, να Γιάννης, διότι δεν της δώσαν το βραβείο. Παρά ήταν πολύ καλή ταινία, δεν με ενδιαφέρει εμένα η πολιτική της τοποθέτηση. Ήταν εξαιρετική ταινία. Ο τρόπος που οπτικοποιούσε τον ήχο ενός τηλεφωνήματος της Χίντρα Τζάμπ. Αυτή λοιπόν η ταινία δεν πήρε πέρυσι το Χρυσό Λιοντάρι. Πήρε ο Τζάρμους, που πάει ο καημένος σκηνοθετάρα, δεν λέμε. Πάει, ξαναπάει στα φεστιβάλ. Πέρυσι βρέθηκε, ήταν ο ελληνικής καταγωγής Αλεξάνδρ Πέιν, που λέει να μην του δώσουμε ένα βραβείο. Και του δώσαν για μια ταινία που μάλλον ήταν χειρότερη από τη Χίντρα Τζάμπ. Τώρα εδώ έφυγαν οι δύο, η Σορ και ο Άμπραχαμ, με το ειδικό βραβείο της Επιτροπής, αλλά δεν ξέρω τι θα παραλάβουν όταν πάνε στη χώρα τους, πως παραλάβουν καμιά έξωση για πάντα.

0: Είχαμε υποσχεθεί επικοινωνία με τον εγκυρότερο, με διαφορά, ίσως τον μόνο έγκυρο μελετητή της ιστορίας της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έχει περάσει και πολλά χρόνια και είναι γνωστός για τη θεσμική ιδιότητα που είχε ως πρόσφατα ως Διευθύνων Σύμβουλος της Έκθεσης, αλλά δεν είναι αυτό που θα μας απασχολήσει τώρα, διότι ο Κυριάκος Ποσρικίδης είναι έστω στην εκπνοή, στην παράταση, ας το πω έτσι, κύριε Ποσρικίδη, της έκθεσης. Να πούμε κανένα δυο πραγματάκια για το τι σήμαινε και τι σημαίνει η έκθεση, τουλάχιστον ως προς την οικονομία και ως προς τις τεχνολογικές καινοτομίες.
1: Καταρχήν ευχαριστώ πολύ και για τα καλά λόγια, έτσι, για την εισαγωγή και για την εκτίμηση. Σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση, βεβαίως. Ναι, η έκθεση σημαίνει πολλά. Δηλαδή σημαίνει ανάπτυξη, σημαίνει οικονομία, σημαίνει πολιτισμός, σημαίνει καινοτομία, σημαίνει πολιτική εξέλιξη. Mm-hmm. Νομίζω ότι ό,τι γίνεται στην κοινωνία και ό,τι πρωτοποριακό υπάρχει σημαίνει και έκθεση.
0: Ναι. Επειδή έχω διαβάσει το βιβλίο σας που παρουσιάζει την ιστορία και με όχι μόνο πολύ καλά κείμενα αλλά και πολύ ωραίες φωτογραφίες και αποκαλυπτικές, θα έλεγα, εν πάση περιπτώσει αποκαλυπτικές, όσο είναι μια φωτογραφία αρχείου που πάντα έτσι ταξιδεύει τη μνήμη μας, εκεί στη δεκαετία του 50, που η έκθεση ήταν λίγο, είχε αποτελέσει και ένα από τα κέντρα του ψυχρού πολέμου. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι δεν είναι, μεταξύ μπορείτε να αναφερθείτε λίγο, να μας πείτε πώς αυτό αντικαταπτρίστηκε στην έκθεση εκείνων των καιρών?
1: Ναι, η καινοτομία βέβαια δεν ξεκίνησε τότε. Οι δεκαετίες του 50 και του 60 ήταν λαμπρές δεκαετίες. Η καινοτομία ξεκίνησε από την πρώτη διεθνή έκθεση, από το 1926. Από τότε η καινοτομία ήταν μέσα στο DNA της έκθεσης. Mm-hmm. Δηλαδή ότι καινούριο δεν υπήρχαν τα τεχνολογικά τώρα, οι τεχνολογικές ευκολίες που υπάρχουν σήμερα, ίντερνετ και όλα αυτά. Θα μου πείτε, δεν υπήρχε και τη δεκαετία του 50 και του 60. Ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι τώρα η πόλη και η χώρα είχε βγει, από πότε είχε, το 12 απελευθερώθηκε, mm-hmm, το 17 mm-hmm. πήρε φωτιά, το 22 ήταν οι πρόσφυγες, δύσκολα πράγματα. Άρα λοιπόν υπήρχε και μεγαλύτερη δίψα από τον κόσμο για να δει την εξέλιξη, την καινοτομία, την πρόοδο, όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα συνθετικά για να αναπτυχθεί μια οικονομία και μια κοινωνία, θα έλεγα. Τώρα, τη δεκαετία του 50 και του 60, επειδή πήγατε λίγο και στο παγκόσμιο πολιτικό κομμάτι.
0: Γι' αυτό πήγα λίγο να το συνδέσω με τους κοσμοναύτες, τους αστροναύτες που είχαν προβολή εδώ.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Υπήρχε έντονος ανταγωνισμός, ξέρετε, όχι μόνο σε διπλωματικό, οικονομικό επίπεδο. Θέλαν να αποδείξουν αυτές οι χώρες, οι δύο χώρες δηλαδή, ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Mm-hmm. Θέλαν να αποδείξουν ότι το μοντέλο ζωής και ο τρόπος επιλογής του πολιτεύματος ήταν ο καλύτερος για την ευημερία των πολιτών. Άρα λοιπόν δείχναν τις τεχνολογικές εξελίξεις πόσο μπροστά μπορεί να είναι. Γι' αυτό αναφέρεστε στο ότι φέραν οι Αμερικάνοι κοσμονάυτες, φέραν και οι Ρώσοι mm-hmm. κοσμονάυτες. Φέρανε κάψουλα από το Gemini, οι Αμερικάνοι φέρανε και οι Ρώσοι. Δηλαδή, και αυτό το κάνανε, ξέρετε, συντεταγμένα με όλες τις χώρες του μπλοκ που επηρεάζανε. Δηλαδή, αν βλέπατε και το περίπτερο της Τσεχοσλοβακίας, τότε δεν είχε χωριστεί, δεν υπήρχε στοιχειάρχη. Ναι, αν βλέπατε τα περίπτερα δηλαδή όλου του μπλοκ, του ανατολικού μπλοκ, είχαν ακριβώς την ίδια φιλοσοφία. Πέραν του να δείξουν το πόσο μπροστά ήταν στην τεχνολογία και την ανάπτυξή τους κτλ., προσπαθούσαν να δείξουν και πώς ευημερούσε ο κόσμος μέσα από αυτά τα επιτεύγματα, ότι αυτά ήταν προς ωφέλεια του λαού δηλαδή. Άρα λοιπόν εκεί ήταν έντονος ο ανταγωνισμός, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι ότι το 1966 ήρθε ο Λίντον Τζόνσον και γενιά στο περίπτερο της Αμερικής, δηλαδή ως αντιπρόεδρος τότε.
0: Και κάποια στιγμή νομίζω έχει στείλει και επιστολή ο Άιζενχάουερ προς την...
1: Βέβαια. Εγώ λέω τώρα στη Θεσσαλονίκη να έρθει ο Αμερικάνος αντιπρόεδρος.
0: Ναι.
1: Με τη σύζυγό του και τη θυγατέρα του, ο οποίος έγινε ο πρόεδρος της Αμερικής μετά τον Κένεντι.
0: Μετά τη δολοφονία του Κένεντι, ναι.
1: Ναι, μετά τη δολοφονία του Κένεντι. Αντιλαμβάνεστε τώρα, και μάλιστα στο αμερικάνικο περίπτερο είχαν στήσει, σκεφτείτε, ένα πύργο που πάνω είχε ένα σαν φλόγιστρο, ας πούμε, και το ονομάσανε η φλόγα της ελευθερίας, το πύργο της ελευθερίας. Uh-huh. Και το άναψε ο Λίντον Τζόνσον και με αυτόν τον τρόπο εγγενία στο περίπτερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημασία δίνανε οι δύο μεγάλοι παίκτες του ψυχρού πολέμου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: το οποίο ήταν καταπληκτικό, έτσι. Πέραν από τις καινοτομίες που παρουσιάζανε.
0: Και οι οποίες ως επιτοπλίστων, οι υπόλοιπες καινοτομίες, αυτό ήταν προς εντυπωσιασμό. Οι υπόλοιπες καινοτομίες, οι οποίες είχαν απήχηση στο κοινό που επισκεπτόταν την έκθεση, νομίζω ότι είχαν να κάνουν περισσότερο με την αγροτική παραγωγή. Γιατί αυτοί ήταν και οι υποψήφοι αγοραστές. Βέβαια, τώρα έχουν αποσπαστεί τα κομμάτια αγρότικα, ζωοτέχνικα. Αλλά σε εκείνη τη φάση, νομίζω και τα τρακτέρ δηλαδή παίζαν το ρόλο τους.
1: Βέβαια, κοιτάξτε τώρα, αυτό γινόταν κυρίως στις προπολεμικές εκθέσεις, όπου βεβαίως ήταν με το αλέτρι και το μουλάρι και το αντιλαμβάνεστε τώρα η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα πώς ήταν.
0: Ναι.
1: Και έρχεται σιγά σιγά η εκμηχάνηση. Και στις πρώτες εκθέσεις, νομίζω το 28, παρουσιάστηκε και το πρώτο τρακτέρ, το οποίο ήταν χωρίς λάστιχα, ήταν σαν κύλινδροι οι ρόδες του, ας πούμε, το οποίο ήταν πολύ μεγάλη επανάσταση. Ναι, στον αγροτικό τομέα, αλλά μετά επεκτάθηκε σε όλες τις εκφάνσεις της οικογενειακής, κοινωνικής ή αν θέλετε και επαγγελματικής ζωής. Δηλαδή, εδώ παρουσιάστηκε το πρώτο κλιματιστικό. Εδώ παρουσιάστηκε στο ιταλικό περίπτερο. Για να μην μένουμε μόνο στις δύο υπερδυνάμεις του πολέμου. Εδώ παρουσιάστηκε ο πρώτος σκυπιδοφάγος στο βρετανικό περίπτερο. Εδώ παρουσιάστηκε το πρώτο θηροτηλέφωνο στη δεκαετία του 60. Ξέρετε, με αυτό το οικοδομές χρειαζόντουσαν χωρίς τηλέφωνα. Φώναζες, κυρία Γεωργία, ναι. Εδώ παρουσιάστηκε ο ΟΤΕ παρουσίασε την υποβρύχια σύνθεση. Ακόμα να σας πω ότι το 60, που είναι πολύ σημαντικό και
0: το ΟΤΕ παρουσίασε, εδώ την υποβρύχια σύνθεση, έτσι, αυτή που εξακολουθεί και μας απασχολεί, σε νεότερη έκδοση.
1: Δεν υπήρχε τότε τηλέφωνο στα νησιά, δηλαδή δεν υπήρχε. Και ακόμα και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το λέω για όποιον ακροατή δεν το ξέρει, από εδώ εξέπεψε το πρώτο σήμα της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Ναι, ναι, 1960. Το αναφέραμε την Παρασκευή αναλυτικά, ναι.
1: Ναι, 8 ώρα το βράδυ ο Καραμαλής έκανε το σήμα. Ναι, αλλά 3 χρόνια πριν οι Αμερικάνοι είχαν βάλει τηλεόραση μέσα στο περίπτερο, βεβαίως ήταν σε κλειστό κύκλωμα. Δηλαδή, που είχε εντυπωσιαστεί και ο κόσμος, γιατί ξέρετε τι σοκ θα ήταν σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ποτέ να δει τηλεόραση, να βλέπει τηλεόραση. Απλώς αυτοί που βάλανε στο αμερικάνικο περίπτερο ήταν σε κλειστό κύκλωμα. Στο αμερικάνικο περίπτερο επίσης δείξανε τη μαγική χείρ. Τι ήταν η μαγική χείρ? Αυτό που λέμε η ρομποτική στα πρώιμα στάδια της, όπου δεν χρειαζόταν σε ιατρικές επεμβάσεις το ανθρώπινο χέρι. Όταν που χρειαζόταν αποστήρωση κτλ. Καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν η καινοτομία ήταν μέσα στο DNA της έκθεσης από την πρώτη έκθεση. Και θέλω να πιστεύω ότι συνεχίζεται αυτό μέχρι και σήμερα. Βεβαίως έχουν αλλάξει οι ρυθμοί. Μεγάλες επαναστάσεις στην καινοτομία δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν υπάρχει τηλεόραση, δεν υπάρχει. Ναι, αλλά αυτά τα μικρά βήματα τα οποία γίνονται με την νανοτεχνολογία, με τα μικροτύπους κτλ. Είναι και αυτά πολύ μεγάλα. Απλώς δεν είναι ίσως τόσο ορατά όσο ήταν εκείνα.
0: Υπάρχει εκπροσώπησή τους, αν μπορώ να το πω έτσι, στην έκθεση. Αυτό που αναφέρατε και
1: προσδιοριστήκατε. Εγώ εντυπωσιάστηκα όχι τόσο με τις
0: του κόσμου της νανοτεχνολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και
1: ναι,
0: όλα
1: ναι,
0: αυτά.
1: Εγώ εντυπωσιάστηκα, δεν ξέρω αν επισκεφτήκατε το περίπτερο 17, με το τι κάνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Νομίζω ότι το πρόβλημα, αν είναι πρόβλημα, το πρόβλημα είναι η σύνδεσή τους με την αγορά. Γιατί έχουμε σπουδαίους επιστήμονες οι οποίοι κάνουν σημαντικό κομμάτι έρευνας. Αυτό δεν έχει γίνει προς την κοινωνία, δηλαδή το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ή η γνώση αυτής της έρευνας, και βεβαίως χρειάζεται μια πιο ισχυρή διασύνδεση με τις επιχειρήσεις. Γιατί οι επιχειρήσεις είναι η έρευνα, το αποτέλεσμα της έρευνας είναι για
0: το εμπορικό αντίκρισμα της έρευνας, ας πούμε, δεν έχει ενεργοποιηθεί.
1: Δεν είναι να μένει στο εργαστήριο. Δεν είναι να μένει στο εργαστήριο, είναι προς
0: ναι,
1: κρίση.
0: Ναι. Υπάρχει πραγματικά δυνατότητα εφαρμογής, να το πω έτσι, αυτών των δοκιμών πειραμάτων τα οποία βλέπουμε να υλοποιούνται στα ελληνικά πανεπιστήμια και να εκτίθενται στη ΔΕΘ?
1: Δύο πράγματα σε αυτό που λέτε. Το πρώτο είναι ότι η έρευνα σε ένα βαθμό θα πρέπει να ακολουθεί και την αγορά. Όταν μιλάμε για βιομηχανική έρευνα, θα πρέπει να φουγκράζεται και το τι χρειάζεται η βιομηχανία, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα της έρευνας να είναι χρήσιμο για να γίνει εφηρμοσμένο στη βιομηχανία. Αυτό είναι το πρώτο. Γιατί υπάρχει και η άλλη έρευνα, η οποία μπορεί να μην αφορά συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά να είναι μια έρευνα που θα προάγει, που θα βοηθάει την καθημερινότητα, την ιατρική, οτιδήποτε έτσι. Το δεύτερο κομμάτι είναι της διασύνδεσης, όπως σας έλεγα πριν. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα χρειάζονται μια γέφυρα διασύνδεσης με την κοινωνία, έτσι. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας θα πρέπει να, γιατί πολλές φορές γίνεται έρευνα και δεν γίνεται γνωστό για να αναπτύξει κάποιος τα ευρήματα, να το πω έτσι.
0: Ναι, αναφέρατε δύο ονόματα, για την ακρίβεια αναφέρατε ένα και μία χρονολογία. Αλλά γνωρίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση το 1928, επειδή αναφέρατε το έτος, και μάλιστα προσπαθώντας να τη συνδυάσει με το αγροτικό θαύμα το οποίο εκπονούσε η τότε κυβέρνηση προς, εντός εισαγωγικών, εκμετάλλευση των νέων, των πολλών χεριών, αγροτικών χεριών, των προσφύγων δηλαδή, οι οποίοι διασπάρισαν στην ελληνική επαρχία και οι οποίοι είχαν μια σημαντική τεχνογνωσία και συγχρόνως είχαν και μια και εργατικότητα και δυνατότητα να προχωρήσουν σε μια πρόοδο της αγροτικής παραγωγής. Στη συνέχεια αναφέρατε το 60 με τον Καραμαλή, ο οποίος επίσης και λόγω καταγωγής ενίσχυσε πολύ τη δράση της έκθεσης. Θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια άτομα πέρα από τον Νικόλαο Γερμανό, τον ιδρυτή και πραγματικά φορέα ιερής τρέλας, θα έλεγα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, να συλλάβω πώς το σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος σε εκείνη τη φάση να ιδρύσει έναν τέτοιο θεσμό, ας πούμε, όπως η Διεθνής Έκθεση. Άλλα άτομα θα μπορούσαμε να βρούμε τα οποία ενίσχυσαν αυτή τη διάθεση της ΔΕΘ για καινοτομία.
1: Νομίζω ότι την ενίσχυσε όλη η πόλη. Δηλαδή, καλά το είπατε ότι ο Νικόλαος Γερμανός ήταν οραματιστής και μάλιστα ίσως ήταν και εκτός εποχής του, γιατί είπαμε την κατάσταση στην πόλη. Τώρα ο άνθρωπος πώς το σκέφτηκε
0: αυτό,
1: και μάλιστα ότι χθες στα Βαλκάνια λόγω του τον εμποροπανηγύρισε.
0: Εμποροπανηγύρισε, ακριβώς.
1: Όχι, η Διεθνή Έκθεση θα την ονομάσω όπως των Παρισίων. Όπως δεν είναι εμποροπανηγύρι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή είχε ένα άλλο όραμα, είχε ένα άλλο και. Ναι.
0: Παρίσι, Λονδίνο, νομίζω, που είχαν προηγηθεί εκεί την προσανατόλιση, την έκθεση. Δεν την έκανε εμποροπανήγυρη βαλκανικού τύπου.
1: Έτσι ακριβώς. Και ξέρετε, τώρα, αν πάτε στις περισσότερες βαλκανικές χώρες, τις εκθέσεις, ακόμα και τις κλαδικές, πανηγύρι τις λένε. Δηλαδή, αυτός είναι ο όρος που υπάρχει στις βαλκανικές εκθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι και οι εργαζόμενοι και οι διοικήσεις, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αλλά και η πόλη ολόκληρη υπηρέτησαν την έκθεση, και γι' αυτό η έκθεση είναι ακόμα ζωντανή για 100 χρόνια και θα είναι, νομίζω, για τα άλλα 100. Τώρα, αν μου πείτε να ξεχωρίσω μερικά πράγματα, τι να σας πω, τώρα πέρασε από εδώ ο Ιωάννης Βελίδης, σαν πρόεδρος, βεβαίως, και συνέβαλε. Πέρασε ο Αλέκος ο Μπαγκατσέλος, πέρασε ο Αντώνης ο Κούρτης, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν και αυτοί φωτισμένοι, και ίσως κατάλαβαν και
0: τη δυνατότητα και τη σημασία της έκθεσης.
1: Έτσι, αλλά εστερνίστηκαν στην πραγματικότητα το όρομα του Νικόλαου Γερμανού, δηλαδή η αποδικοποίηση του μηνύματος, του οράματος του Νικόλαου Γερμανού έγινε άψογα και συνέβαλα. Χωρίς να θέλω να μειώσω οποιονδήποτε άλλον, νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι έτσι το κάναν πιο έντονα, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι την υπηρέτησαν. Ότι όλοι την υπηρέτησαν με τις καλύτερες των δυνάμεων.
0: Καλά, και προσθέτω εγώ, αυτό είναι δικό μου σχόλιο, δεν σας το χρεώνω, υπιστώνω, ότι τελικά η έκθεση, δυστυχώς, παρά τις καλές προθέσεις από ένα σημείο και μετά, κατέληξε λίγο σαν μίνι προεκλογική περίοδος, αφήνοντας πίσω λίγο τους καταγωγικούς και καταστατικούς της στόχους. Αυτά που ουσιαστικά οραματίστηκαν και εφάρμοσαν όλοι αυτοί οι προαναφερθέντες. Κύριε Ποσδρικίδη,
1: τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα που χωράει μεγάλη κουβέντα.
0: Το ξέρω.
1: Ο χρόνος δεν είναι ικανός.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι.
0: Εντάξει, αν θέλετε το σχολιάζετε, αν θέλετε μπορώ να καταλάβω το λόγο.
1: Όχι. Με δύο λόγια. Με δύο λόγια να σας πω ότι, ξέρετε, η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, γιατί σε αυτήν αναφέρεστε, του Σεπτεμβρίου, τη μεγάλη γενική.
0: Βέβαια, ναι, όχι τις παράλληλες, τις κλαδικές που τις λέμε. Τις είπα και πριν.
1: Αυτή λοιπόν είναι ένας δεινόσαυρος. Έχουν ζήσει μερικοί δεινόσαυροι, ελάχιστοι, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, κάνει το Μόναχο, κάνει η Σμύρνη, κάνει. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να έχει μια γενική έκθεση, γιατί, όπως ξέρετε πολύ καλά, από την δεκαετία του 80 η τάση είναι οι κλαδικές εκθέσεις. Άρα λοιπόν, κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει αυτό το B2B που λέμε, έτσι, δηλαδή να δει επιχειρήσεις business to business, πηγαίνει σε μια κλαδική έκθεση, γιατί εκεί είναι η αγορά του. Εδώ τώρα, αναγκαστικά, αν θες να κρατήσεις μια διεθνή έκθεση στον νίκη, για άλλα ωφέλη. Ωφέλη τα οποία είναι και ποιοτικά και ποσοτικά. Δηλαδή αν δεν υπήρχε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, στην πόλη δεν θα υπήρχαν όπως έχουμε υπολογίσει περίπου 50 εκατομμύρια, όπως είχαμε υπολογίσει περίπου 50 εκατομμύρια μόνο αυτό το δεκαήμερο, γιατί απλά δεν θα υπήρχε ο γεννήτωρας της κίνησης αυτή, του γεγονότος αυτού. Αν λοιπόν πούμε γιατί, είναι γιατί είναι μια έκθεση δύσκολη, είναι γενική και πρέπει να προσελκύσει ένα ενδιαφέρον στον κόσμο να την επισκεφτεί. Μα πώς θα το προσελκύσει αυτό το ενδιαφέρον, είναι δύσκολη εξίσωση. Έχεις το επιχειρηματικό κομμάτι, αλλά πρέπει να έχει και κάτι ελκυστικό. Θα είναι εκπαιδευτικό, θα είναι πολιτικό, θα είναι πολιτιστικό, θα είναι ψυχαγωγικό. Η Διεθνής Έκθεση είναι όλα αυτά μαζί. Προσπαθεί ούτως ώστε, άλλωστε πείτε μου μια κλαδική έκθεση που να έχει 200-250.000 κόσμο. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Άρα είναι λίγο πιο σύνθετη αυτή η συζήτηση, η οποία καλό είναι να γίνεται βεβαίως έτσι, απλώς λέω ότι είναι πιο σύνθετη.
0: Πάρα πολύ ωραία η τοποθέτησή σας, ευχαριστώ πολύ, γιατί και εμένα με διαφωτίσατε ως προς αυτό. Κύριε Κυριάκο Ποζρικίδη, ευχαριστώ ξανά, καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Ο Μαζονάκης, βλέπω τώρα, σχολιάζω απλώς την εικόνα του τηλεοπτικού δέκτη. Ο Μαζονάκης λοιπόν στο χώμα, ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Αλλά πέρα από το Καστελόριζο, το οποίο βέβαια δεν το έχουμε συνδέσει και με τις πιο ευχάριστες μνήμες, έτσι, δηλαδή θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, ότι το 2009 από εκεί εξτομήθηκε η παρουσίαση, να το πω έτσι, του πρώτου μνημονίου, που χαμπάρι δεν είχαμε τι ήταν αυτό τότε, κάτι καταλάβαμε, αλλά όχι την πραγματική του έκταση. Και πολύ καλά έκανε και πήγε για να τονώσει το Καστελόριζο, το οποίο πια, ποιος είναι πέρα από τα άλλα ο ρόλος του στην γεωπολιτική μας διάρθρωση, ας πούμε, ότι είναι το πιο απομακρυσμένο σημείο από τον κορμό της Ελλάδος, το οποίο συγχρόνως καθορίζει με διαφορετικό τρόπο την λεγόμενη ΑΟΣ. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο γίνεται τόσο θόρυβος γύρω από το Καστελόριζο, και αυτός είναι ο λόγος που οι Τούρκοι επιμένουν να διεκδικούν τουλάχιστον την εξαίρεσή του από τη διαμόρφωση της όποιας ΑΟΣ, και αυτός είναι ο λόγος που στο Καστελόριζο πρέπει να έχουμε συνεχώς στραμμένα τα μάτια μας και να αντιληφθούμε ότι το Καστελόριζο, θα πρόσθετα για άλλους λόγους και τη Θράκη, είναι οι πιο ευαίσθητες, οι πιο νευραλγικές περιοχές της Ελλάδας. Και επειδή μιλούσαμε πριν με τον κύριο Ποζρικίδη για τους προφήτες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι άνοιξαν το δρόμο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με τον τρόπο τους ο καθένας, υπήρξε μία προφητεία εκεί δίπλα στο, μία προφήτησα μάλλον καλύτερα, εκεί δίπλα στο Καστελόριζο, όπου διαμύφθηκε μία από τις σημαντικότερες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, που έχει να κάνει με την κυρά της Ρο, τη Δέσποινα Αχλαδιώτου.

γελάω με το μήνυμα του Ανέστη, ο οποίος λέει έχει και αυτός το δικαίωμά του να διαδηλώσει, να δηλώσει τις προτιμήσεις του, που λέει θέλουμε ελληνική μουσική και αν δεν βάζει ο Χολύπτης διώξει τον, έτσι κι αλλιώς έχεις διατελέσει η Χολυπτάρα, γιατί κάτι που δεν ξέρεις Θανάση Αποστολίδη είναι ότι έχω διατελέσει και η Χολύπτης. Ναι. Κονσολιέρης, όπως λέει και ο Ανέστης, είναι ο Γονδολιέρης και ο Κονσολιέρης. Η κυρά της Ρο, λοιπόν, η οποία ήταν επαναστάτρια από μιας αρχής, μεγάλος θαυμαστής της, πρόλαβα την είδα εν ζωή στην εκπομπή του Φρέντι Γερμανού, το «Αλάτι και πιπέρι». Τη θυμάσαι? Ναι. Δεκαετία 70. Και την παρουσίασε τότε. Η αρχική της κίνηση ξεκίνησε από το 1943, να κραδένει, να κουνάει, να χαιρετίζει τα πλοία με την ελληνική σημαία, τα διερχόμενα πλοία. Το ξεκίνησε μόνη της το 1943. Πώς βρέθηκε στη Ρο? Από το Καστελόριζο ήταν η κυρά της Ρο. Ξαναλέω το όνομα, γιατί μερικά ονόματα τα αφήνουμε να περνάνε και καλό είναι να τα θυμόμαστε, να τα γνωρίζουμε καταρχάς και να τα θυμόμαστε στη συνέχεια. Η Δέσποινα Αχλαδιώτου, λοιπόν, η οποία ήταν από το Καστελόριζο και η οποία βρέθηκε στη Ρο, πώς? Την έκλεψε ο σύζυγός της, Βοσκός, του πατέρα της, ο πατέρας της Καστελόριζο, το Καστελόριζο. Τώρα σήμερα δεν μας παίρνει, αλλά σίγουρα στην πορεία αυτού του δίωρου θα βρούμε ευκαιρία να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για το Καστελόριζο, τη σημασία του, και όχι πέρα από τη γεωπολιτική του σημασία που έχει σήμερα, για τη σημασία του στο εμπόριο της περιοχής, την ακμάζουσα κοινότητα που υπήρχε εκεί κάποτε και η οποία ήταν συνδεδεμένη και με το έντονο μεταναστευτικό ρεύμα, τους μετανάστες οι οποίοι έφυγαν από το Καστελόριζο για να βρεθούν σε άλλα σημεία του πλανήτη, κυρίως Αμερική. Πέρα από αυτό, λοιπόν, το Καστελόριζο στην περίοδο της ακμής του, ας πούμε, είχε και κτηνοτροφία και ο μπαμπάς της Δέσποινας Αχλαδιώτη ήταν βοσκός, είχε πρόβα, δεν ήταν βοσκός. Και η Δέσποινα, και εδώ που τα λέμε τώρα, βέβαια το Καστελόριζο δεν είχε τη μορφή που έχει σήμερα, έχει πολύ κόσμο, με πολύ πληθυσμό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, κοντά της ο Βοσκός ήταν, αυτόν ερωτεύτηκε η Δέσποινα Αχλαδιώτη και την έκλεψε ο Βοσκός και πήγε μαζί του και βρέθηκαν στη Ρο, στο νησάκι παραδίπλα δηλαδή, όπου υπάρχει σήμερα και ο τάφος της. Κυρά της Ρο, τεράστια μορφή της ελληνικής ιστορίας, τεράστια μορφή, και αυτό το οποίο κατάφερε με την πράξη της ίσως δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Ξεκίνησε, λοιπόν, το 1943 εν μέσω πολέμου και χαιρετούσε τα διερχόμενα πλοία με την ελληνική σημαία. Ήδη ήταν μια πράξη αντίστασης εν μέσω γερμανικής κατοχής. Ιταλικοί είχαν τα δωδεκάνησα, έτσι για να... Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν πάλι εύκολο πράγμα. Ιταλική κατοχή γνωρίζουμε τι είναι, αρκεί να δούμε το μαντολίνο του Λοχαγουκόλη. Δεν είναι και τόσο καλά παιδιά η Ιταλία. Απλώς επειδή ούνα φάτσα ούνα ράτσα, επειδή οι ίδιοι μετά αντιστάθηκαν και στον Μουσολίνη και τον καθαίρεσαν, ας πούμε, και τον κρέμασαν, τους συγχωρήσαμε για τα λάθη τους. Όχι όμως ότι έκαναν και αυτοί λίγα στην Κέρκυρα, τι έκαναν εκεί πάνω επί Μουσολίνη πάλι. Και η κυρά της Ρο, λοιπόν, άρχισε το 1943 να κραδένει αυτήν την ελληνική σημαία. Στη συνέχεια ήταν η ελληνική κυβέρνηση και, αν θυμάμαι καλά, δεκαετία του 50, που αρχίζει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και αντιλαμβάνεται το νόημα μιας τέτοιας πράξης, το οποίο ποιο είναι? Αρκεί να πούμε μία λέξη για να το δει: ίμια. Τα ίμια, εάν κάποιος κατοικούσε εκεί επάνω, δεν θα γνώριζαν την περιπέτεια που γνώρισαν και εξ αυτού και ολόκληρη η χώρα, που συνεχίζει να υφίσταται η περιπέτεια των ημίων. Μην γελιόμαστε. Τα ίμια άφησαν μία παρακαταθήκη και όποτε δει

0: leaks τώρα και τέτοια. Χρόνια πολλά στους Σταύρους. Ξεχάσαμε. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Του Σταυρού που λέμε. Της ανύψωσης του Τιμίου Σταυρού επί το πληρέστερον. Δώδεκα με δύο το καφενείο αλλάζει καφετζή. Φεύγει ο Βασίλης και Χαγιάς. Ο 107,1 μένει εδώ σταθερός και εσείς το ίδιο. Έρχονται οι ειδήσεις της Χριστίνας Στεφανίδου, η Χριστίνα Χαλεπλίδου 2 με 3, Μαρούλα Μαλιαχώβα 3 με 5 και η Δήμητρα Μακρύ 5 με 6. 6 με 7 Γιάννης Ιωαννίδης, δώσ' τα όλα.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τελευταίο χειροκρότημα στον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθεί παρουσία πλήθους κόσμου που καταφθάνει και σήμερα στον Ιερό Ναό στην Οίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Οι δύο γιατροί αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθούν. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του καλλιτέχνη ζητά την αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει ασκηθεί καμία συμπληρωματική δίωξη. Μια νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις κάθε ιατρείου προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Υγείας. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, στο εξής κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code και ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες. Στα ύψη και πάλι οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 107 δολάρια το Brent, στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, παραδέχθηκε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Θα πρέπει να περιμένουμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές, αν χρειαστεί θα πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα. Κηρύχθηκε δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάη. Ο καταδικασμένος κακοποιός είχε βγει με ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού και δεν επέστρεψε. Φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Υπενθυμίζεται ότι ο Ριζάη είχε καταδικαστεί σε δισισόβια για 2 δολοφονίες και σε 25 χρόνια κάθριξη για τις κινηματογραφικές αποδράσεις με ελικόπτερο με τον Βανσίλ Παλαιοκώστα. Σήμερα αποφυλακίζεται ο Νίκος Μαζιώτης, μέλος του επαναστατικού αγώνα. Αύριο η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Με ανάρτησή του προαναγγέλει την επιστροφή του στη κεντρική πολιτική σκηνή. 47χρονος μετέτρεψε σε πίστα ράλι την Παθέ. Εντοπίστηκε γύρω στις 10 εχθές το βράδυ να τρέχει με 191 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης λίγο μετά τα μεσάνυχτα ένας 38χρονος εντοπίστηκε να τρέχει στον περιφερειακό στο ύψος της Πηλαίας με 164 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλώς ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Λίγες νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα αναμένονται για τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα.

0: στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες παροδικές νεφώσεις. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
1: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλό σας μεσημέρι, της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού σήμερα, λαμπρή γιορτή της Χριστιανοσύνης, η οποία μάλιστα φέτος συμπίπτει με τα 1700 χρόνια από την ανέβρεση του Σταυρού στα Ιεροσόλυμα από την μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Αγία Ελένη. Ο Τίμιος Σταυρός αποτελεί για τους χριστιανούς και την πίστη τους υπέρτατο σύμβολο αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, σύμβολο θυσίας αλλά και πηγή της αιώνιας ζωής. Ακούτε Θήτα 2, τη δεύτερη ανάγνωση της ημέρας, καθημερινά στις 2 στον Θήτα FM. Στους 107,1 με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο και το Θανάση Αποστολίδη στους ήχους. Ανήμερα του Τιμίου Σταυρού οδηγείται στην τελευταία του κατοικία και ο Γιώργος Μαζονάκης. Η εξόδιος ακολουθία άρχισε στη μία. Χιλιάδες κόσμου ήταν και στην Αγρυπνία από χθες το βράδυ και θα ακολουθήσει η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Την ίδια ώρα είναι στον ανακλητή οι δύο γιατροί, οι οποίοι βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά στην αυτουργία. Η οικογένεια του καλλιτέχνη ζητά την αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πρόκειται για τους γιατρούς, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη λειτουργία της περίφημης κλινικής εντός εισαγωγικών του ιατρείου που παρήχε έναντι πολλών ευρώ ή πολλών χιλιάδων ευρώ δήθεν υπηρεσίες ευεξίας.

Όπως είπαμε, η οικογένεια ζητά την αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Υπάρχουν ψηφιακά πιστήρια. Ακούσαμε και διαβάσαμε πολλά μέσα στο Σαββατοκύριακο για πολύτιμο χρόνο που χάθηκε. Όλα αυτά θα εξεταστούν και αναλόγως θα ασκηθούν οι διώξεις σε βάρος των δύο. Η Θεσσαλονίκη ζει και στον απόϊχο της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου που μετά τη βροχή έγινε και τώρα το άγαλμα έμεινε μόνο του να συνεχίσει την καριέρα που είχε ξεκινήσει πριν από 50 χρόνια. Αναφέρομαι στο μνημείο που φιλοτέκνησε ο Ευάγγελος Μουστάκας, ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή από τον Νοέμβριο του 2025, γι' αυτό και τις αντιρρήσεις τους για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε ως σκηνικό το άγαλμα αυτό, εξέφρασαν η γη του και η σύζυγός του, η οικογένειά του δηλαδή. Με το τέλος της συναυλίας τελείωσαν και οι υπερβολές, γιατί φυσικά και δεν υπάρχουν 200.000 άνθρωποι οι οποίοι παρακολούθησαν τη συναυλία, και επειδή ξεκινήσαμε με το μέτρημα, τελικά αυτοί που ξέρουν να μετρούν μιλούσαν για περίπου 40 με 50.000 κόσμου ενδεχομένως. Εκτός από αυτούς που παρακολούθησαν την επίμαχη συναυλία, μετριούνται τώρα και τα αποτελέσματα της παρουσίας των κομμάτων και των αρχηγών τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ολοκληρώθηκε εσείως χθες και πέρασε στην ιστορία. Ετοιμαζόμαστε για την 91η γέρη να είμαστε και να είμαστε όλοι εδώ. Το Μέγαρο Μαξίμου μετράει να δει τι απήχηση είχαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα μετρηθούν φυσικά και τα υπόλοιπα κόμματα και θα δούμε δημοσκοπήσεις να βλέπουν το φως της δημοσιότητας για να δούμε και τους αριθμούς εκτός από αυτά που λέμε εμείς ως εκτιμήσεις. Θήτα 2 και σήμερα, η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας, καθημερινά στις 2 από τον Θήτα FM 107,1, σφαιρικά και ψύχραμα θέλουμε να πιστεύουμε, όλα όσα έχει σημασία να ξέρετε, με την ανάλυση που αξίζει να ακούσετε. Και σήμερα θα αρχίσουμε από το briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Παύλου Μαρινάκη, και θα ενημερωθούμε από τον συνάδελφο Χρήστο Αβραμίδη, ο οποίος τον έχει παρακολουθήσει αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε φυσικά.

0: Φρέσκα νέα, πιο φρέσκα δεν γίνεται. Έχουμε το Χρήστο Αβραμίδη που παρακολούθησε όπως το συνηθίζει το briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα τον καλωσορίσουμε. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, όπου πριν λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η ενημέρωση πολιτικών συντακτών της σημερινής ημέρας και φυσικά το θέμα που απασχόλησε πολλούς διαφορετικούς συναδέλφους και τη συζήτηση ήταν οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη
0: για την ενεργία,
1: για το επίδομα ενεργίας.
0: Για διαφώτισέ μας λοιπόν, τι απάντησε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
1: Ο κύριος εκπρόσωπος επέμεινε σε τέσσερα διαφορετικά σημεία. Το ένα είχε να κάνει με το ότι αποτελεί καθαρά προσωπική του θέση. Στο δεύτερο ανέφερε πως δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο στην ατζέντα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Μετά μίλησε για κοπτεραπτική και μια θέση η οποία προβλήθηκε μισή, καθώς με βάση αυτά που ανέφερε δεν είπε να τους πετάμε στον κοιάδα τους άνεργους, αλλά το επίδομα ενεργίας να μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας, γιατί πολλοί επιχειρηματίες αδυνατούν να βρουν αυτή τη στιγμή υπαλλήλους και εργαζόμενους. Και έκλεισε επίσης με μια κριτική σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, μια μομφή για το δημοκρατικό πνεύμα, με την έννοια του ότι στην πραγματικότητα, με βάση τον κύριο Μαρινάκη, πάντα δεν επιτρέπουν σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις δικές του προσωπικές απόψεις. Βέβαια, υπάρχουν δύο σιωπές σε αυτή την απάντηση. Η μία είναι ότι δεν ήταν μόνο το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι άσκησαν κριτική στον κύριο Μαρινάκη. Εμέσως άσκησε κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και η κυρία Κεραμέως. Η αρμόδια
0: φίλια πειρά λοιπόν, η οποία έχει περάσει από το Υπουργείο.
1: Ναι, η οποία ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προφανώς ότι είναι προνοιακό, ότι βγαίνει από τον προϋπολογισμό το ποσό που πρόκειται να δοθεί, άρα οι εργαζόμενοι το έχουν πληρώσει. Άρα μια τέτοια τοποθέτηση δεν έχει βάση, θα λέγαμε, ερμηνεύοντας τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως. Εδώ πέρα τέθηκε ένα ερώτημα, του το θέσαμε εμείς για την ακρίβεια, το επαναφέραμε, αν με βάση αυτό, γιατί αλλάζει τη συζήτηση στο πιο τεχνικό της σκέλος, δεν την αλλάζει με ιδεολογικούς όρους, την αλλάζει με βάση το από πού προήλθαν τα λεφτά. Ρωτήσαμε αν παραμένει η τοποθέτησή του σε ισχύ, αν είναι ακόμα σωστή αυτή η τοποθέτηση για το τι πρέπει να γίνεται με το επίδομα ενεργίας. Φρονούμε ότι δεν μας απάντησε ιδιαίτερα, όπως δεν μας απάντησε και στο δεύτερο ερώτημα, που είναι η δεύτερη σιωπή, και αυτό αφορά το ότι τι θα κάνει η κυβέρνηση με αυτό. Δηλαδή, είναι εύκολο κανένας να πει ότι είναι προσωπική μου γνώμη, είναι εύκολο κανένας να πει ότι επί του παρόντος δεν είναι θέση της κυβέρνησης, ούτε είναι στις προτεραιότητες.
0: Και όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι λίγο πιο δύσκολο, βέβαια, Χρήστο, έτσι.
1: Είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά φάνηκε ότι ήταν ακόμα πιο δύσκολο να απαντήσει στο εξής πολύ απλό ερώτημα. Ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς, μετά από μια τέτοια συζήτηση, που είχε κεντρικές πολιτικές διαστάσεις, ασχολήθηκε η δημόσια σφαίρα, ασχολήθηκαν τα πολιτικά κόμματα, θα έχει ενημερωθεί για αυτό το θέμα. Και θα το έχει διηγήσει, πιθανότατα. Επομένως, θα έχει μια θέση, την οποία θα διατύπωσε μάλλον και στον εκπρόσωπό του, τον κύριο Μαρινάκη. Αυτή η θέση μπορεί να είναι πιθανότατα, ναι, το κρατάμε, είναι καλή ιδέα, μπορεί να είναι, όχι, δεν το κρατάμε και δεν πρόκειται να γίνει.
0: Ή άστο για τώρα.
1: Ναι. Ναι, επομένως εμείς ρωτήσαμε ακριβώς αυτό και ο κύριος Μαρινάκης μας ανέφερε ότι έχει ήδη απαντηθεί, δεν είναι θέση ούτε προτεραιότητα. Άρα, με βάση τη δικιά μας ερμηνεία, αν επιτρέπετε, μάλλον δεν απάντησε σε σχέση με το τι πραγματικά ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης αναφορικά με αυτή τη δήλωση, η οποία έκανε πάταγο.
0: Κατά τα άλλα, Χρήστο, είχαμε κάτι σοβαρό, κάτι σημαντικό, κάτι που αλλάζει ενδεχομένως τις πρώτες ειδήσεις της επικαιρότητας σε ό,τι αφορά την πολιτική?
1: Είχαμε διαφορετικές ερωτήσεις για μια σειρά από ζητήματα, από τα ελληνοτουρκικά μέχρι τις ευθύνες για τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι ήταν ένα briefing από αυτά που θα λέμε ότι έδωσε ειδήσεις.
0: Τουλάχιστον η είδηση που κρατάμε είναι ότι δεν αποσύρεται εντελώς αυτή η θέση προσωπική είτε κυβερνητική και παρουσιάζεται ως προσωπική του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας στους δύο μήνες. Και φυσικά αυτό ανησυχεί τους ανθρώπους, κυρίως της μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν έχεις φτάσει, έχεις ξεπεράσει τα 50, το να βρεις δουλειά μέσα σε δύο μήνες είναι ουτοπία.
1: Αναμφισβήτητο αυτό, και για να το πάμε και λίγο πιο πέρα, και να βρεις δουλειά στους δύο μήνες, έτσι όπως έχουν ανέβει οι τιμές, η αλήθεια είναι πως οι όποιες δουλειές πρόκειται να σου προσφερθούν, είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα καταφέρουν να σου καλύπτουν το μήνα.
0: Ή να καλύπτουν τις βενζίνες του μήνα, Χρήστο. Γιατί σε λίγο πιστεύω πως θα κυριαρχεί αυτό το ζήτημα και στο briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου, εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές της βενζίνης, γιατί έρχεται και χειμώνας και θα μας απασχολεί όλο και περισσότερο το ενεργειακό κόστος.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δυστυχώς το θέμα της βενζίνης είναι φυσικά ένα ζήτημα το οποίο έχει αποτελέσει κεντρικό ζήτημα των ενημερώσεων πολιτικών συντακτών όλους τους τελευταίους μήνες. Για την ακρίβεια θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχαμε ρωτήσει όταν η Ελλάδα ήταν στην τέταρτη θέση με την ακριβότερη βενζίνη και την αμέσως επόμενη εβδομάδα αναγκαστήκαμε να επανέλθουμε γιατί η Ελλάδα πήγε για μετάλλιο, δηλαδή από τέταρτη ανέβηκε τρίτη. Και όταν λέμε ανέβηκε τρίτη εννοούμε στην ονομαστική τιμή, γιατί αν πάμε το πραγματικό κόστος σε σχέση με το τι εισόδημα έχουν οι άνθρωποι, μιλάμε για πολύ πιο δραματικές καταστάσεις, καθότι οι χώρες οι οποίες περνάνε την Ελλάδα σε τιμή βενζίνης είναι ενίοτε η Γερμανία, η Ολλανδία και η Δανία. Δηλαδή χώρες οι οποίες έχουν σχεδόν διπλάσιο ή και υπερδιπλάσιο μέσο μισθό. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση σε σχέση με αυτή τη σύγκριση για την Ελλάδα είναι ελάχιστα καλύτερη, δηλαδή είναι στις πρώτες, αλλά νομίζω ότι είναι έκτη ή έβδομη με βάση τα στοιχεία που κοιτάξαμε τις προηγούμενες μέρες. Αλλά και πάλι, αν μιλήσουμε για το πραγματικό εισόδημα, το βάρος που μετακυλίεται σε έναν άνθρωπο, σε έναν επαγγελματία ή σε έναν απλό οδηγό, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το υπομειστεί.
0: Χρήστο Αβραμίδη, να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση. Θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Στο τηλέφωνο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Μανώλη Κοτάκη, συνάδελφο, δημοσιογράφο, διευθυντή της Εστίας και αρθρογράφο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη. Μανώλη Κοτάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σου μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες στο Βορρά.
0: Να σε ρωτήσω αν ο Πρωθυπουργός άργησε αλλά πήγε τελικά στο Καστελόριζο, αυτό τουλάχιστον είναι θετικό, έχει θετικό πρόσημο ή έπρεπε να πει κάτι περισσότερο από εκεί που πήγε, έστω μετά από 7 χρόνια.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Προφανώς και άργησε, γιατί είχε να πάει στο Καστελόριζο από την προεκλογική περίοδο του 2019. Δεν είχε πάει από τότε μέχρι σήμερα. Έπρεπε να φανεί στον ορίζοντα το κόμμα Σαμαρά και να εκδώσουν οι Τούρκοι τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, τα διατάγματα για τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, τα οποία μέσα αποκόπτουν με τις ρυθμίσεις που έχουν το Καστελόριζο από τη Ρόδο. Σωστά λοιπόν πήγε, έστω και καθυστερημένα, αλλά από εκεί και πέρα αυτό θα πρέπει να έχει και συνέχεια. Και όταν εννοούμε συνέχεια, εννοούμε ότι όταν θα έρθει η ώρα της συνολικής οριοθέτησης στην περιοχή, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλειστεί η επίρρεια του Καστελορίζου στη διαμόρφωση των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών και να χάσουμε κυριαρχικά μας δικαιώματα στην περιοχή. Το λέω αυτό, αγαπητή μου Χριστίνα, γιατί αυτές τις μέρες προωθείται σωστά επίσης, καταρχάς, η ιδέα και καλλιεργείται το ζήτο ενδεχόμενο της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε το Καστελόριζο για να πάρουμε μόνο την Κρήτη. Πρέπει να πάρουμε προφανώς την Κρήτη, γιατί είναι οριοθετημένη περιοχή από τη συμφωνία με την Αίγυπτο, αλλά και η περιοχή του Καστελόριζου είναι τεράστιας εθνικής σημασίας.
0: Και πρέπει να έχουμε το νου μας, αν μη τι άλλο.
1: Γενικώς να έχουμε το νου μας. Το λέω αυτό γιατί τώρα πριν από 5 λεπτά έχουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Από το Σάββατο που κυκλοφόρησε η Εστία και αποκάλυψε φώτισε περισσότερο την ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για τη Μονή του Σινά, που έθετε ζήτημα διπλής κυριότητας, ασκήθηκαν αφόρητες πιέσεις από την κυβέρνηση, τους εκπροσώπους της και στην Αθήνα αλλά και στο Άγιο Όρος προς τους Άγιους Πατέρες, να πάρουν πίσω αυτή τη δήλωση με την οποία έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο να χαθεί οριστικά η κυριότητα επί της Μονής του Σινά, της Αγίας Κατερίνης του Σινά. Πριν από λίγο λοιπόν εξέδωσε μια δήλωση η Ιερά Κοινότητα, η οποία κατά την κυβέρνηση θεωρείται διορθωτική, κατά εμάς όχι αν τη διαβάσει κανείς προσεκτικά, αλλά που δείχνει πόσο πόνεσε η αποκάλυψη και η δική μας, αλλά κυρίως η αποφασιστικότητα των πατέρων στο όρος, να θέσουν δημόσια το ζήτημα της κυριότητας του Σινά. Βλέπεις ότι τα θέματα του ελληνισμού, της εξωτερικής μας πολιτικής, των πνευματικών συνόρων του ελληνισμού, ξεκινούν από το Καστελόριζο, εκτείνονται μέχρι την Μονή του Σινά και καταλήγουν ακόμα και στο Άγιο Όρος, το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες Θεσσαλονικείς και μπορούν να καταλάβουν όσοι βρίσκονται και ακούν και ρωτούν ποια είναι η σημασία του Σινά για το αυτοδιοίκητο προσοχή του Αγίου Όρους. Διότι έθεσαν ένα ζήτημα οι πατέρες μας με την ανακοίνωση.
0: Τους κινδύνους.
1: Οι πατέρες με την ανακοίνωση, τους κινδύνους, μεταξύ των οποίων είναι ότι δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο για το αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους και των Πατριαρχείων.
0: Και
1: μέχρι πριν από λίγο κυκλοφορούσαν και πληροφορίες, θα τα πούμε αύριο όλα στην Εστία, ότι αν δεν εξέδιναν και τη δήλωση αυτή θα τους καλούσε για εξηγήσεις στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Παρακαλώ, μερικά πράγματα πια δεν έχουν αρχίσει και γίνονται εντελώς απροκάλυπτα. Πραγματικά και εμείς στο μέτρο των δυνάμεών μας είμαστε εδώ, είτε μέσα από την Ευθεία, είτε μέσα από τη Θεσσαλονίκη, είτε μέσα από τη Δημοκρατία, είτε μέσα από το Theta News, από το Theta FM όπου μιλάμε τώρα, είμαστε εδώ για να τα αποκαλύπτουμε.
0: Και η αξία που έχει να προβάλλονται με αυτόν τον τρόπο που προβάλλονται αυτά τα θέματα, γιατί ήταν πρωτοσέλιδο στην Εστία το περασμένο Σάββατο το θέμα αυτό, Μανώλη.
1: Με τεκμηρίωση πάντα, όχι με κραυγές, με τεκμηρίωση.
0: Αυτό έχει αξία. Πριν κλείσουμε, ένα σχόλιο για την παρουσία εντός εισαγωγικών του κυρίου Σαμαρά στην πολιτική ζωή της χώρας. Ήδη μετριέται στις δημοσκοπήσεις το κακό που κάνει στην Νέα Δημοκρατία. Ήταν ως υπαρών και στην συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, εκεί που του καταλόγησε ότι έχει το know-how να κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία, την τεχνογνωσία. Και βλέπουμε ότι και στην εξωτερική πολιτική, όπως σχολίασες νωρίτερα, συμμετέχει με κάποιο τρόπο, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός προσπαθεί να φανεί σαν Σαμαράς, δηλαδή ότι ασκεί την εξωτερική πολιτική που θα ασκούσε ο κύριος Σαμαράς ή που πιστεύει ο κύριος Σαμαράς. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, για να ασκήσει μια τέτοια πολιτική δεν πρέπει μόνο να την εφαρμόσεις, αλλά πρέπει να την πιστεύεις κιόλας. Γιατί έρχονται οι στιγμές που όταν τα διλήμματα είναι πολύ ισχυρά, όπως είπα πριν από λίγο για τη Μονή του Σινά, όλα αποκαλύπτονται. Και κατά τούτο, εν πάση περιπτώσει, κατά τούτο είναι ευεργετική μέχρι στιγμής η επίδραση του φαντάσματος Σαμαρά στο δημόσιο βίο, διότι αναγκάζει την κυβέρνηση, πράγματα τα οποία τα έχει εγκαταλείψει, να τα ξαναθυμηθεί. Έστω και αν ο κύριος Πρωθυπουργός αναγκάζεται να ντυθεί Σαμαράς πολύ πριν τις απόκριες. Από εκεί και πέρα το περί κακού που υπόθηκε, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Την τεχνογνωσία, δηλαδή, ότι έχει ο κύριος Σαμαράς την τεχνογνωσία να κάνει το κακό στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο κύριος Σαμαράς, από όσο θυμάμαι, με την τεχνογνωσία του εξέλεξε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη. Με βάση τον ορισμό που έδωσε ο Πρωθυπουργός, αυτή η τεχνογνωσία έκανε κακό στην παράταξη, εκλέγοντας τον ίδιο αρχηγό.
0: Είναι η επιλεκτική μνήμη, την οποία πολύ καλά γνωρίζεις, που μερικές φορές δεν αφήνει όλα τα πράγματα να έρθουν μπροστά,
1: είναι μόνο αυτό.
0: Ό,τι μας συμφέρει.
1: Αλλά καμιά φορά λες καμιά κουβέντα και δεν σκέφτεσαι ότι αφορά και τον εαυτό σου ενδεχομένως.
0: Και δεν σκέφτεσαι και πώς μπορεί να ερμηνευθεί στη συνέχεια ή τι επιπτώσεις μπορεί να έχει, και μάλλον δεν του βγήκε καλά του κυρίου Μητσοτάκη αυτή η...
1: Πάντως γενικώς οτιδήποτε θέση παίρνουμε στη ζωή, είτε είμαστε δημοσιογράφοι, είτε είμαστε πολιτικοί, είτε είμαστε ερμηνευτές λαϊκών τραγουδιών, οτιδήποτε θέση και αν παίρνουμε, πάντοτε έχει τον αντίκτυπό της, που είναι είτε θετικός είτε αρνητικός. Γιατί, για να σε πάω σε ένα άλλο θέμα, αν κρίνω από όσα άκουσε για την προσέλευση στη συναυλία του Σαββάτου, προφανώς αυτή ήταν αρκετά μεγάλη. Αλλά νομίζω ότι ο θόρυβος που έγινε για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου απογοήτευσε, αποθάρρυνε και τελικά ανάγκασε πολλούς Θεσσαλονικείς να μην πάνε σε αυτή τη συναυλία.
0: Και εγώ την ίδια εκτίμηση έχω, Μανώλη. Έτσι ακριβώς είναι. Απλώς κάποιοι δεν μετρούν τα σύμβολα και τους συμβολισμούς με το μέγεθος που τους αξίζει και τους έχει ήδη αναγνωριστεί.
1: Πάντως η αναμενόμενη προσέλευση των 200.000 θεατών και η κοσμοπλημμύρα που θα παρέμπει σε συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου δεν γίνεται ποτέ.
0: Ακριβώς. Μανώλη Κοτάκη,
1: σε Καραμαλή το νεότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Θα ξαναπούμε. Θήτα FM
2: 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Under the blue sky.

0: Αύριο Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης, αποφυλακίζεται οριστικά και ανεβόρων από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Όπως ο ίδιος προαναγγέλει, επιστρέφει ελεύθερος και με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Ο ίδιος τα λέει όλα αυτά. Διαβάσαμε μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση μέσα στο Σαββατοκύριακο της καθηγήτριας συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της κυρίας Λίνας Παπαδοπούλου, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να συζητήσουμε μαζί της τα ενδεχόμενα του πώς μπορεί να πολιτευτεί, αν μπορεί, ο κύριος Κασιδιάρης. Κυρία Παπαδοπούλου, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι μπορεί να κάνει ο Κασιδιάρης, μπορεί να κάνει δικό του κόμμα και να είναι ο ίδιος επικεφαλής?
1: Λοιπόν, καταρχάς ο κ. Κασιδιάρης δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα και το ενεργητικό, όπως λέμε, του εκλέγει, το να ψηφίζει, και το παθητικό του εκλέγεστε, του να είναι υποψήφιος. Εδώ βάζουμε τώρα μια τελεία για να δούμε τι μπορεί παρόλα αυτά να κάνει ή να μην κάνει. Καταρχάς με ρωτήσατε αν μπορεί να κάνει δικό του κόμμα και να είναι ο αρχηγός, να είναι ο πρόεδρος αρχηγός, όπως θέλει να ονομαστεί. Αν κάνει ένα τέτοιο κόμμα, το κόμμα αυτό δεν θα μπορέσει να ανακηρύξει υποψηφίους, να κατεβάσει δηλαδή εκλογικούς συνδυασμούς. Γιατί? Διότι υπάρχει μια διάταξη στον εκλογικό νόμο που μας λέει ότι κόμμα που έχει ως επικεφαλής, αρχηγό, όπως και αν ονομάζεται, κάποιον που έχει καταδικαστεί για κάποια βαριά εγκλήματα, εσχάτη προδοσία, τρομοκρατία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και συμμετοχής αυτήν, δεν μπορεί να κατεβάσει συνδυασμούς. Άρα δεν μπορεί να κάνει δικό του κόμμα. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το ότι πριν ήταν καταδικασμένος και μέσα στη φυλακή, ενώ τώρα απολύεται από τη φυλακή. Δηλαδή το ίδιο που λέγαμε το 23, που αν θυμάστε είχε προσπαθήσει να κάνει δικό του κόμμα με κάποιον αχυράνθρωπο, το πω έτσι, μπροστά, και το κόμμα αυτό ακριβώς κρίθηκε ότι στην πραγματικότητα το διευθύνει ο ίδιος. Άρα εδώ η απαγόρευση ισχύει ακόμα και αν δεν είναι ο ίδιος ρητά κατανομαζόμενος αρχηγός, αλλά μπορεί να είναι, ακούστηκε ας πούμε κάποια στιγμή, ότι μπορεί να είναι ο αδερφός του ή κάποιος φίλος του.
0: Ούτε αυτό δεν γίνεται, μπορεί, ούτε λοιπόν τώρα.
1: Ούτε τώρα γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, παρότι βγήκε από τη φυλακή, έτσι? Διότι δεν έχει περάσει το σύνολο της διάρκειας της ποινής που του είχε επιβληθεί. Δηλαδή το 20, όταν βγήκε πριν από 6 περίπου χρόνια η απόφαση, η πρωτόδικη, ήταν για 13 χρόνια. Έτσι, 13,5 ήταν η πρώτη, νομίζω 13 η δεύτερη εφετειακή που βγήκε τώρα το Μάρτιο 26. Άρα πρέπει να περάσουν 13 χρόνια από τον Οκτώβρη του 20 για να μπορεί να είναι επικεφαλής ενός κόμματος, είτε φανερός είτε κρυφός, και αυτό το κόμμα να μπορεί να κατεβάσει ψηφοδέλτια, συνδυασμούς. Άρα παρά το γεγονός ότι πράγματι αύριο βγαίνει από τη φυλακή, γιατί έμεινε μόνο 6 χρόνια και όχι 13, διότι όπως ξέρετε υπάρχουν κάποιες διατάξεις που όταν κάποιος κρατούμενος δείχνει καλή συμπεριφορά μες στη φυλακή, δουλεύει μες στη φυλακή, έτσι, η ποινή μειώνεται. Και εν προκειμένου μειώθηκε και κάτω του 50% σχεδόν. Άρα λοιπόν άλλο πράγμα το πόσα χρόνια θα περάσουν για να μπορεί να είναι επικεφαλής, και άλλο πράγμα το ότι σήμερα, αύριο βγαίνει από την φυλακή.
0: Να βρει τώρα πολιτική στέγη αλλού μπορεί η κυρία Παπαδοπούλου.
1: Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν, αφού δεν μπορεί δικό του κόμμα με τον ίδιο αρχηγό, ούτε με κάποιον φίλο του που θα είναι μπροστινός, ας το πούμε έτσι, και αυτός από πίσω ο πραγματικός αρχηγός, μένουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι να πάει σε ένα άλλο κόμμα, να έρθει το κόμμα Χ, ξέρω εγώ, που μπορεί να τον βλέπει θετικά, και να τον βάλει στα ψηφοδέλτια του. Αυτό επιτρέπεται. Έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα κόμμα, τώρα ας μην ονομάσω εγώ κόμματα τα οποία βρίσκονται κοντά στον, αν θέλετε, ιδεολογικό και πολιτικό χώρο που εκφράζει ο κ. Κασιδιάρης, να έρθουν και να πούνε, Ηλία, έλα, θα σε βάλω εγώ υποψήφιο βουλευτή. Θα το έκανε αυτό όμως ένα κόμμα? Επιτρέπεται νομικά να το κάνει? Θα το έκανε? Πρώτον, θα διακινδύνευε αυτός ο αρχηγός που θα τον έβαζε να τον καπελώσει, ας το πω έτσι, μέσα εισαγωγικά, ο Κασιδιάρης. Έτσι, δηλαδή να προσπαθήσει να οργανώσει και να κάνει μια αεροπειρατεία και να του κλέψει το κόμμα. Και δεύτερον, σίγουρα θα κοιτούσαν οι αρχές από εκεί και πέρα αυτό το κόμμα πολύ πιο προσεκτικά. Τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται, αν φτιάχνει πάλι ένοπλες ομάδες όπως είχε η Χρυσή Αυγή, αν ασκεί πάλι βία κλπ. Άρα θα έμπαινε λίγο στο μάτι του κυκλώνα. Άρα νομικά επιτρέπεται να βρει στέγη σε ένα κόμμα το οποίο υφίσταται και θα ήθελε να τον πάρει ως υποψήφιο, αλλά πολιτικά δεν το θεωρώ πολύ πιθανό.
0: Θεωρητικά λοιπόν θα μπορούσε, αλλά πολιτικά λέμε σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και με την εκτίμηση που γίνεται ότι δεν θα τον ήθελε κάποιος πολιτικός αρχηγός μέσα στο κόμμα του.
1: Ναι, δεν θα, νομικά επιτρέπεται κάτι τέτοιο, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε να έρθει αύριο όχι αρχηγός του κόμματος που αυτή τη στιγμή ξέρουμε, η ψη αρχηγός και να πει έλα να είσαι υποψήφιος του. Στον Πειρά, στη Β' Αθηνών, οπουδήποτε.
0: Νομίζω αφήσαμε μόνο το ενδεχόμενο της υποψηφιότητας ως ανεξάρτητου.
1: Πολύ σωστά. Ο εκλογικός νόμος δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Να πούμε μόνο ότι επίσης αποκλείεται να κατεβεί και με συνδυασμό άλλων ανεξαρτήτων. Μπορεί να κατεβεί μόνο μόνος του ως ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος. Μπορεί λοιπόν να κατεβεί ως ανεξάρτητος μεμονωμένος. Επιτρέπεται αυτό. Βέβαια, εκεί έχουμε το θέμα του εκλογικού συστήματος, που όπως ξέρετε ένα κόμμα αλλά και ένας μεμονωμένος υποψήφιος για να μπει στη Βουλή πρέπει να πάρει το 3% όχι όμως μόνο της εκλογικής περιφέρειας στην οποία κατεβαίνει, αλλά του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων σε όλη την επικράτεια. Αυτό ξέρουμε για ποιους λόγους είχε εισαχθεί και για να διευκολύνει την κυβερνητική σταθερότητα, την κυβερνησιμότητα, έτσι να μην υπάρχουν ας πούμε στη Βουλή 25 κόμματα ή 20
0: υπάρχει
1: κόμματα.
0: Υπάρχει πολυδιάσπαση και αδύναμη.
1: Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα ότι στις μεγαλύτερες εκλογικές περιφέρειες, π.χ. στην Αθήνα Β1, Β3, έτσι, νότιος, βόρειος τομέας κλπ, η Νέα Δημοκρατία που ήταν το ισχυρότερο κόμμα, έλαβε στις προηγούμενες εκλογές περί τις 150.000 ψήφους. Τόσες χρειάζεται και ένας μεμονωμένος υποψήφιος για να εκλεγεί. Άρα πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως αδύνατο θα έλεγα, ένας μεμονωμένος υποψήφιος να πάρει ένα τέτοιο ποσοστό όσο πήρε η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές συνολικά ως κόμμα. Και όπως είπα και πριν, επίσης δεν μπορεί να έρθει και να πει θα βρεθούμε 25 μεμονωμένοι ανεξάρτητοι υποψήφοι, 50 σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες από ένα, γιατί και αυτό δικαστικά έχει κριθεί ότι στην ουσία εξομοιώνεται με κόμμα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη όταν είναι τόσο πολύ, δεν είναι ανεξάρτητη μεμονωμένη αν είναι 20-25 μαζί. Άρα αυτά είναι τα ενδεχόμενα.
0: Άρα αυτό, από αυτά που μας εξηγήσατε πολύ καθαρά, φαίνεται ότι η μόνη πιθανότητα είναι να κατέβει με κάποιο κόμμα στο οποίο δεν θα υπολογίσει ο αρχηγός του ότι ενδεχομένως ο κ. Κατσιδιάρης του πάρει το κόμμα ή ενδεχομένως θα μπει στο μάτι για περισσότερους ελέγχους και περισσότερο έλεγχο. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν
1: βέβαια, κοιτάξτε, δεν μπορώ να αποκλείσω ότι ο κ. Κατσιδιάρης μπορεί να κατεβεί ως μεμονωμένος ανεξάρτητος για να δείξει, να καταγράψει τις δυνάμεις του, έστω και μη εκλεγόμενος εν τέλει στη Βουλή, προκειμένου να κάνει μία επίδειξη πολιτικής δύναμης, να το πω έτσι, ότι υπάρχει, ότι υφίσταται, ότι υπάρχει κόσμος που τον ακολουθεί και για να δημιουργήσει και μία φασαρία, έναν τόρο, λέγοντας ότι ορίστε εγώ πήρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, 5% ας υποθέσουμε στον βόρειο τομέα των Αθηνών και παρόλα αυτά δεν εκλέγομαι, παρότι πήρα περισσότερες ψήφους από τον χ υποψήφιο του, ξέρω εγώ, της Νέας Αριστεράς ή του ΣΥΡΙΖΑ που εκλέχθηκε ενώ πήρε λιγότερες ψήφους από μένα.
0: Και άρα είμαι δυνατός και είμαι ακόμη εδώ. Ναι, κυρία Παπαδοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση σας. Δεν μένει παρά να δούμε και τι θα πει ο ίδιος μετά την αποφυλάκηση του αύριο το μεσημέρι, αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Σας ευχαριστώ.
1: Και θα πει και ο Άριος Πάγος αν προσπαθήσει να φτιάξει ένα κόμμα με κάποιον άλλο έτσι, μπροστινό, ας το πω έτσι, αχειράνθρωπο, με κάποια άλλη ηγεσία, χωρίς να φαίνεται ο ίδιος.
0: Σας ευχαριστούμε.

0: Θ2, η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας και δεν θα μπορούσε να λείψει από τη σημερινή εκπομπή αθλητική ενημέρωση από τον Νίκο Πετρουλάκη, τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, μετά από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο που είχαμε και στον Θ FM, με μεταδόσεις, σχόλια και ό,τι είχε ενδιαφέρον στα πράγματα του αθλητισμού. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Και το πρώτο που θέλω να πω, Χριστίνα, είναι ότι είχαμε ένα Σαββατοκύριακο με ένα ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή, χθες το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ το κέρδισε 2-0 επί του Άρη. Ένα μέτριο παιχνίδι, νευρικό, με λάθη. Ντέρμπι κανονικό. Αυτός που θα κέρδιζε, που είναι ο ΠΑΟΚ και κέρδισε, θα έπαιρνε σίγουρα ψυχολογία που πήρε. Ο άλλος, ο αντίπαλος που θα έχανε και έχασε, είναι ο Άρης. Αυτός φυσιολογικά έχει θέματα ψυχολογικά, αλλά υπάρχουν και διαμαρτυρίες από πλευράς του Άρη για τη διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Έβγαλε μάλιστα ανακοίνωση και στο ημίχρονο η διοίκηση της ΠΑΕ Άρης για τη διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα. Το τελικό αποτέλεσμα 2-0 δίνει ψυχολογία στον ΠΑΟΚ για τη συνέχεια.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την εβδομάδα, δεν είναι.
1: Βεβαίως, 100%. Μετά την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες την προηγούμενη μέρα, ότι που ζήτησε να κερδίσει η ομάδα τον Άρη και ζήτησε επίσης να πάρουν το πρωτάθλημα, λέγοντας ότι θα τους δώσει και ένα πριν 10 εκατομμύρια ευρώ σε περίπτωση κατάκτησης πρωταθλήματος, δηλαδή μια ψυχολογική και οικονομική ντόπα μαζί, οι παίκτες ήθελαν να κερδίσουν του ΠΑΟΚ, κέρδισαν, εκμεταλλεύτηκαν και τα λάθη του Άρη, ο οποίος έχει πολλά κενά στο κέντρο της άμυνας, και ο ΠΑΟΚ έχει τώρα δύο παιχνίδια πανωτά, την Τετάρτη με τον Ατρόμητο για το κύπελλο εκτός έδρας και την Κυριακή με τον Πανετολικό για το πρωτάθλημα, πάλι εκτός έδρας. Ο Άρης στα εντός των τυχών υποδέχεται τον Ηρακλή στο Χαριλάου, στο Κλεάνθης Βικελίδης, στις 7.30 του Σαββάτου. Και να επισημάνω ότι ο Ηρακλής, ο οποίος έπαιξε ένα παιχνίδι ως γηπεδούχος το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο ο οποίος δεν ήταν καλύτερος από τον Ηρακλή, και μιλάμε για μια πραγματική ανατροπή την οποία έκανε ο Ηρακλής και έβαλε δύο γκολ, αλλά δεν κέρδισε. Πώς γίνεται αυτό τώρα, όταν υπάρχει διαιτησία εις βάρος σου? Είναι πολύ φυσιολογικό να συμβαίνουν αυτά. Απέναντι στον Ατρόμητο, ο Ηρακλής κατάφερε να πετύχει την ισοφάριση, έβαλε και δεύτερο γκολ στο 88, αλλά κακώς ακυρώθηκε αυτό το γκολ και έτσι λοιπόν εκλάπησαν δύο βαθμοί από τον Ηρακλή, ο οποίος είναι με 5 βαθμούς στην 8η θέση της βαθμολογίας.
0: Πώς είναι, η βαθμολογία γενικά?
1: Η βαθμολογία πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή με 12 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 9, ακολουθεί ο Άρης 8, ο Ηρακλής έχει 5, ο Άρης έχει 6, συγγνώμη, και ο Ηρακλής 5 βαθμούς. Αυτή είναι η βαθμολογία για τις ομάδες Θεσσαλονίκης, με πρώτο Παναθηναϊκό με 12 και δεύτερο τον ΠΑΟΚ με 9. Και είχαμε και γκέλες όμως. Είχαμε γκέλες όμως και του Ολυμπιακού, ο οποίος έχασε από τον Όφη στην έδρα του, αλλά και της ΑΕΚ, η οποία έφερε ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 και γι' αυτό το Πανετολικό, και γι' αυτό ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
0: Και πέρα από το ποδόσφαιρο, που ήθελες να μας πεις, για πες.
1: Μπασκετικά ήθελα να πω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη, φιλική νίκη βεβαίως, στην Ιταλία απέναντι στην Ολύμπια Μιλάνο, μετά από καταπληκτική εμφάνιση. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια φοβερή ομάδα φέτος στο μπάσκετ και πιστεύω ότι θα είναι πρωταγωνιστής σε αυτή τη νίκη, 89-77 μέσα στην Ιταλία, και ικανοποίησε τον Αντρέα Τρινκέρι. Ενώ ο Άρης και αυτός έκανε μεγάλη νίκη στο τουρνουά της Κύπρου, όπου αποθεώθηκε, κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα και επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη μετά από ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο στην Κύπρο.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Πατρουλάκη, για την ενημέρωση.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Και πριν πάμε στον Κώστα Μπλιάτκα, τον καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο και συγγραφέα, να σας ενημερώσουμε ότι παραβιάστηκε ο λογαριασμός του Χάρη Θεοχάρη στο X. Μην μας ρωτήσετε γιατί μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει γιατί ο κύριος Χάρης Θεοχάρης είναι υφυπουργός εξωτερικών. Οπότε έπεσε θύμα ηλεκτρονικής εισβολής για κάποιο λόγο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάκτησης του λογαριασμού του. Είναι μία από τις τελευταίες ειδήσεις και είπαμε να σας τη δώσουμε αφού ενημερωτική είναι η εκπομπή μας. Κώστα Μπλιάτκα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε ακροάτριες, ακροατές και σε εσένα.
0: Σήμερα είναι μία καινούργια εβδομάδα. Η εβδομάδα που αρχίζει μετά την έκθεση και γράφουμε τον επίλογό της, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, άρχισε να ξυλώνεται η έκθεση. Εγώ το έχω συνδέσει έτσι με ερευνητική σκέψη. Αρχίζουν και τα πρωτοβρόχια, φεύγουν οι Αθηναίοι, προσγειωνόμαστε στην οικονομική πραγματικότητα και τα παλιά τα χρόνια, εντάξει, υπήρχε το πρόβλημα, αλλά όχι και τόσο. Αυτό το ενεργειακό σοκ που έρχεται το χειμώνα, σε καλό να μας δει, δεν είναι?
0: Είναι η μόνη αποδό σε όλες τις συνομιλίες μας από την ώρα που ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, από το πρωί φαντάζομαι και παντού και σε όλα τα μέσα.
1: Ας δούμε όμως το after, έτσι δεν είναι αυτή η δουλειά των δημοσιογράφων. Καταρχήν μου φαίνεται ότι διαμορφώνεται μια συζήτηση, Χριστίνα, για το τι θα γίνει με αυτό το πολιτικό σοου του εβδομαδιαίου στην Διεθνή Έκθεση το Σεπτέμβρη. Θα μου πεις είναι ένα μέρισμα για τη Θεσσαλονίκη, πάρτε και εσείς κάτι. Πάρτε ελπίδα, μια επίπλαστη αίσθηση ότι είστε το κέντρο της Ελλάδας για μια εβδομάδα. Άντε και λίγη ανάσα στην τοπική αγορά, στην εστίαση, τη διασκέδαση. Γιατί το αθηνοκεντρικό κράτος όλων των κυβερνήσεων, μερικές βέβαια όπως η παρούσα, συχνά δείχνει σαν να θέλει να ξεχάσει τη Θεσσαλονίκη. Άντε βρε παιδί μου, είναι και αυτοί εκεί πάνω τώρα, ζητάνε, γκρινιάζουν να κάνουμε κάτι, να τους δώσουμε κάτι. Και τα λοιπά. Η απληστία του λεκανοπεδίου υπήρξε, είναι παροιμιώδης και εμφανίζεται με κάθε κυβέρνηση. Το άλλο είναι η έφοδος των παρατρεχάμενων. Να έχουν λιγότεροι γραμματείς και φαρισαίοι και διάφοροι που συνοδεύουν, υπουργούς, γραμματείς, φαρισαίους κτλ. Πάντως αυτή η συζήτηση που ξεκίνησα να σου λέω είναι ότι τη βλέπω να εντείνεται. Τι θα γίνει με αυτό το ετήσιο πολιτικό σόου στη Θεσσαλονίκη. Από τη μια μεριά το θέλουμε, έστω μια εβδομάδα, μια επίπλαστη εντύπωση ότι είμαστε το κέντρο των εξελίξεων κτλ.
0: Θέλουμε να υπάρχουμε και να είμαστε στο κέντρο των εξελίξεων και μέσα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης, της οποιασδήποτε κυβέρνησης, και να σταματήσει και αυτό με την κρίνια, Κώστα, γιατί δεν βρίσκουμε να σχολιάσουμε το ότι μένει απ' έξω από πολλούς και σοβαρούς σχεδιασμούς η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα, παρά μόνο να πούμε τι προκαλεί αυτό. Μας πειράζει δηλαδή η γκρίνια που προκαλείται και όχι οι ενέργειες που δεν γίνονται ώστε να μην προκαλείται. Και το λέω γιατί...
1: Είναι ευθύβολο αυτό που λες. Τώρα, τι γέννησε το τελευταίο διήμερο της έκθεσης? Μια καινούργια φάση της κόντρας Τσίπρα-Ανδρουλάκη. Καταρχήν πάρε υπόψη σου, οσμίζομαι ότι θα έχει ζήτηση το ερώτημα ποιος μπορεί να πάρει τη θέση του Μητσοτάκη. Πούρασε η κυβερνητική προπαγάνδα το ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Όπως κάποτε ακούγαμε ότι Τσίπρας είναι άχαστος, τώρα έχουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι άχαστος ο Μητσοτάκης, γιατί μετά από αυτόν there is no alternative. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Και αυτό κούρασε.
0: Και η ιστορία έχει δείξει ότι δεν υπάρχει ένα αντικατάστατος.
1: Τα νεκροταφεία γεμάτα είναι αντικατάστατος. Ζωή να έχουν όλοι οι πολιτικοί μας αρχηγοί, έτσι να φτάσουμε στην 10. Τώρα ακούσαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και αυτή τη φορά βλέπω ότι υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Καταρχήν ο κόσμος που είδα και διάφοροι εκλογομάγειροι που μίλησα στο Βελίπη, γιατί πήγα στον Ανδρουλάκη, λένε ότι είχαμε 20% περισσότερο κόσμο από ότι πέρυσι σε μια βραδιά που είχε και βροχή που έπεφτε ράιθρου και Αντώνη Ρέμο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Ο Ανδρουλάκης ήταν κατά πολλά κλικ λιγότερο, ας πούμε, γκρινιάρης ή βλοσιρός και παρουσίασε όσο μπορεί να πει κανείς τεκμηριωμένα και πιστικά ένα πρόγραμμα που προσπάθησε να εμφανίσει κοστολογημένο. Από εδώ και πέρα βέβαια της αφήνει και την πιστικότητα, πρέπει να βρει ένα καλό follower. Ούτως ή άλλως ο κόσμος που έφυγε, μετά το τέλος της ομιλίας του Ανδρουλάκη, εγώ μέτρησα τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα με κοντά στο ένα λεπτό χειροκρότημα. Δεν το έχω ξαναδεί δηλαδή. Δεν ενθουσίαζε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή ήταν μια ικανοποίηση, όχι τόσο για τις ρητορικές του ικανότητες, όσο για το ότι ο κόσμος του Πασόκ, παιδί μου, στην Θεσσαλονίκη και από τις γυρόμορες περιοχές, κατάλαβε ότι απόψη υπόθηκε κάτι σημαντικό. Ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας και μελέτης. Να, εμείς αυτά. Όπως ας πούμε 13η σύνταξη. Πού θα τα βρεις τα λεφτά? Με έναν πολλαπλασιασμό. Πόσοι τη δικαιούνται και μην μειώνει το ποσό. Το θέμα είναι τι προτεραιότητες έχεις. Και να πω και κάτι, ναι, τον καιρό που παίρναμε δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα άδεια, πού τα βρίσκαμε? Από πού κοβόταν? Διότι όταν δίνεις 13η σύνταξη ή άλλες παροχές, από κάπου κόβεις και κάπου δίνεις, συμφωνούμε?
0: Δεν θα σου πω εγώ, αλλά ο αντίλογος λέει ότι γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, στα μνημόνια και την υπερδεκαετή οικονομική κρίση.
1: Αλλά δεν ισχύει το αντίστροφο.
0: Φυσικά και ισχύει το ότι οι άνθρωποι που είναι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα βγάλουν πέρα και δεν φτάνουν ούτε καν στις 20 του μήνα όπου υποστηρίζουν ότι φτάνουν οι περισσότεροι μισθωτοί. Το θέμα είναι να επιλέξει ο κόσμος αυτούς που πιστεύει ότι όσα λένε και όσα υπόσχονται όταν είναι στη θέση της αντιπολίτευσης θα είναι σε θέση και να τα υλοποιήσουν όταν έρθουν στην θέση της κυβέρνησης. Γιατί...
1: Εγώ σμίζομαι πάντως ότι η κυβέρνηση θα δυσκολεύεται όλο και πιο πολύ να επιβαλλέτσεται. Στο στυλ αυτός δεν μπορεί, αυτός δεν πείθει, αυτός τον ξέρουμε, αυτόν τον ακούσαμε, ο άλλος είναι γκρινιάρης αντισυστημικός και
0: αυτό φάνηκε και με τις παλινδρομήσεις. Αυτό φάνηκε και με τις παλινδρομήσεις μετά από την αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μανερινάκη σε επίδομα ανεργίας μόνο για 2 μήνες. Οι απαντήσεις που μας έδωσε και μάθαμε και άμεσα μετά το briefing σήμερα νωρίτερα από τον συνάδελφο Χρήστο Αβραμίδη που το παρακολούθησε είναι ότι επιμένει στο ότι επρόκειτο για δική του θέση χωρίς να διαψευστεί ότι το εξετάζει η κυβέρνηση. Δείχνει λοιπόν την δυσκολία της κυβέρνησης, αυτό που είπες πριν, να επιβάλλει την δική της ατζέντα.
1: Μια καθημερινότητα μπαίνουμε τώρα που θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Εγώ βλέπω το πόλεμο στην Ουκρανία, βλέπω το Ιράν, βλέπω τα στενά του Ορμούζ. Δεν μπορεί η συμμαχία Νετανιάχου-Τραμπ να κάνει πίσω, γιατί

0: Και πάλι αύριο Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στον ανακριτή θα απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς ερμηνευτή. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανατυχφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Τη λειτουργία πλατφόρμας όπου κάθε ιατρείο μέσω QR code θα αναφέρει ειδικότητες προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τον Οκτώβριο θα επανεξετάσει η κυβέρνηση τις αυξήσεις τιμών των καυσίμων. Αν χρειαστεί θα πάρουμε όσα μέτρα κριθούν αναγκαία, επανέλαβε ο Υπουργός Οικονομικών. Την ίδια στιγμή η τιμή του φυσικού αερίου ένα μεγαβατόρα έφτασε στα 83 ευρώ, η τιμή του Brent έφτασε στα 107 δολάρια το βαρέλι. Στη δίκη των Τεμπών, η εισαγγελέα θα κάνει την πρότασή της για το αίτημα συνηγόρου να εξεταστεί το κατασχεδέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη. Η διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων στήριξης της κατηγορίας. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν ένας Έλληνας και ένας Τούρκος που συνελήφθησαν έχοντας την κατοχή τους βάρη οπλισμό. Μεταξύ άλλων, η αστυνομία βρήκε τουφέκια, πολυβόλα, ούζι, ασυρμάτους, όπλα ελεύθερων σκοπευτών, διόπτες και γεμιστήρες. Ο γνωστός κακοποιός Αλκέτη Ριζά, πήρε άδεια από τις φυλακές Δομοκού, δεν επέστρεψε, κηρύχθηκε δραπέτης και φέρεται να εμπλέκεται σε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο. Ο αδίωγος κακοποιός εκτείει ποινή δισισόβια και 25 χρόνια φυλακή. Θύμα χάκερ έπεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χάρης Θεοχάρης. Ο λογαριασμός του στο X παραβιάστηκε από το περασμένο Σάββατο. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Νίκος Μαζιώτης, μέλος του επαναστατικού αγώνα. Αύριο αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, προαναγγέλει την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή με αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Καλός ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο 28 βαθμούς. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή εδώ σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί στην κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος του κόμβου στα Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε. Αρχίζει με μεγάλη εορτή για την χριστιανοσύνη μας. Του Τιμίου Σταυρού λοιπόν σήμερα, υψώσεις του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Καλώς ορίζω και εγώ λοιπόν στην παρέα εδώ του Θήτα FM 107,1 όλους σας, όσοι ήσασταν από πριν, από τη Χριστίνα Χαλεπλίδου ή και πιο πριν. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, Θήτα να μαθαίνεις. Θα μάθουμε πολλά και σήμερα, διάφορα και αδιάφορα θα δείξει η πορεία. Ψαχουλεύω, έχω κάποια συγκεκριμένα θέματα που σίγουρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Από εκεί και πέρα όμως η επικαιρότητα είναι σε εξέλιξη και πολλά πράγματα αλλάζουν, οπότε και εγώ προσαρμόζομαι ανάλογα σε αυτήν. Χρόνια πολλά επίσης στον Θεοκλή και στη Θεόκλη, εκτός από το Σταύρο και τη Σταυρούλα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουμε να πούμε χρόνια πολλά σήμερα. Μην τους ξεχάσετε, οι ευχές είναι πάντα όμορφες. Έχουμε και ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και μία παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας. Αυτά τα ολίγα. Ενώ όπως σας έχω πει κατά καιρούς, πάντα ρίχνω ένα βλέμμα και στην Αμερική, γιατί γιορτάζει ό,τι του φανεί του Λελοστεφανή η Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λοιπόν σήμερα έχουν την εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα, παρακαλώ πολύ, γιατί οι άνθρωποι όταν εξειδικεύονται σε κάτι εξειδικεύονται. Δεν θα γιορτάζουν μια εθνική ημέρα, δεν θα έχουν εθνική ημέρα γενικά για τα ντόνατς. Όχι, σήμερα είναι ημέρα για τα ντόνατς με κρέμα. Αφήνω όλα αυτά τα σοβαρά που συμβαίνουν στην Αμερική. Θα σας καλωσορίσω, καθώς έχουμε μπροστά μας πολλά πράγματα να θίξουμε παρέα. Ένα καλωσόρισμα από μένα, εδώ στον Θήτα FM 107,1 και σε λίγο όλα τα άλλα.

τραγούδι που αγαπώ πολύ, γιατί σε όλες τις αναγνώσεις του μου αρέσει και τη μουσική του προσέγγιση, αλλά και, και το μήνυμα που περνάει. Λέει ότι δεν έχει σημασία αν είσαι λευκός ή μαύρος, θα είσαι αδερφός μου, αλλά έχει σημασία το Σαββατοκύριακο το να ήσουν ασπρόμαυρος, καθώς ο ΠΑΟΚ έφερε το 2-0 μέσα στην Τούμπα. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό το να είσαι ασπρόμαυρος το Σαββατοκύριακο. Δεν το λέω με κακία. Είναι στον απολογισμό που γίνεται για το τι έγινε το Σαββατοκύριακο και είχα σκοπό να το πω. Απλά το κόλλησα δίπλα στον Μάικλ Τζάκσον που μου άρεσε. Είχαμε φυσικά και την ισοπαλία που έφερε ο Ηρακλής, γιατί μιλάω για όλες τις ομάδες της πόλης μας. Ο Ηρακλής με τον Αδρόμητο 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Ενώ απολογισμός φυσικά όλη μέρα όλοι κάνουν στα κανάλια. Εδώ εμείς φυσικά δεν παραλείπουμε από το ΘΙΤΕΦΕΜ το τι έγινε με την 90η, έτσι με το στρογγυλό αριθμό. Πολλά και διάφορα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι από σήμερα αλλάζει ρυθμούς η πόλη. Εντελώς αλλάζει ρυθμούς και μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς πιο νορμάλ, δικούς μας ρυθμούς τουλάχιστον. Επίσης είχαμε και τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία ενώ ανακοινώθηκε μέσω social, το βλέπα γιατί έλειπα εκτός Θεσσαλονίκης, έβλεπα ότι ακυρώθηκε λόγω βροχής, μετά είπαν «Α, όχι, έγινε». Και το θέμα τώρα είναι, είχαμε και την πτώση της Γαρμπή, η οποία προσωπική μου άποψη αυτή, περισσότερο συζητήθηκε, δική μου άποψη σας το λέω, δεν τάσω υπέρ ή κατά κανενός. Περισσότερο συζητήθηκε η πτώση της και της Γαρμπή, που τρελάθηκα και την ώρα που το είδα κάποια στιγμή στα social, δηλαδή φοβήθηκα πολύ για τη γυναίκα, πολύ άσχημο πέσιμο και ειδικά από τα κούνια. Αλλά περισσότερο συζητήθηκε η πτώση της παρά τελικά η ανάδειξη του αγάλματος του μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο φυσικά σε καμία των περιπτώσεων δεν περίμενε την συναυλία, και δεν φέρομαι κατά του Αντώνη Ρέμου, προς Θεού. Γενικότερα μιλάω για την όλη ιδέα που είχαν ότι θα προωθηθεί πάρα πολύ το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου και όλες οι αξίες μας και η εθνικότητά μας και η Θεσσαλονίκη μας και όλα αυτά. Όχι, δεν είχε ανάγκη την συναυλία του Αντώνη Ρέμου, αλλά τελικά είδα ότι πιο πολύ έπαιξε αυτό, η πτώση δηλαδή της και της Γαρμπή, η βροχή που παραλίγο να ακυρωθεί η συναυλία, παρά το σόου και γενικότερα η ανάδειξη του μεγάλου Αλεξάνδρου μετά του Βουκεφάλα του φυσικά. Και το πολύ περισσότερο στον απόϊχο αυτού, άντε πάλι αρχίσαμε με το μέτρημα, τι θα γίνει τελικά. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι στη Θεσσαλονίκη με 3 χρόνια εδώ, τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη θα μιλήσω, εδώ είμαι, εδώ ζω, εδώ αναπνέω, εδώ έχω μικρόφωνο. Κάθε φορά έχουμε θέμα με το μέτρημα, έτσι δεν είναι? Έζησα πριν 3 χρόνια τη συγκέντρωση στην Καμάρα για τα θύματα των Τεμπών. Είχαμε θέμα με το μέτρημα, το πώς ήταν. Δηλαδή δεν βγαίνανε, αλλά βγαίνανε προς τα κάτω τα νούμερα εκεί, στη συγκέντρωση για τα Τέμπη. Τώρα εδώ βγαίνουν χιλιάδες προς τα πάνω. Νομίζω ότι τη λύση την έδωσε. Την ιδέα μου την έδωσε πριν, και πάλι δεν θα έχουμε απάντηση, ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος ο Νικηφορίδης, που λέει οι στατιστικολόγοι έχουν τρόπο τον οποίο μετράνε τις συγκεντρώσεις. Είναι πολύ λογικό, πέρα από το μάτι, για να μην μας ξεφύγει και κανένας. Είναι πάρα πολύ λογικό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτή την επιστήμη. Επειδή όμως έχουμε πιο σημαντικά θέματα να ασχοληθούμε από το να μιλήσουμε ή συνομιλήσουμε με έναν τέτοιο επιστήμονα για το πόσοι είδανε τον Αντώνη Ρέμο, το αφήνω στην κρίση του καθενός να δει και να ερμηνεύσει το μέγεθος. Γιατί γενικώς έχουμε ένα θέμα με το μέγεθος και το πώς το ερμηνεύουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Όχι εδώ σε εμάς στο ΦΜ, γενικότερα στην ανθρωπότητα. Κατά το δοκούν. Ο καθένας τους βλέπει διπλούς ή μισούς, όπως θέλει. Εσείς πάντως, αν θέλετε, κάνουμε και το εξής μεταξύ μας challenge. 6977-201-070. 6977-201-070. Δεν χρειάζεται να γράψετε πολλά. Γράψτε ένα νούμερο. Το νούμερο θα αντιστοιχεί σε αυτό που πιστεύετε ότι ήταν οι θαμώνες που παρακολούθησαν τη συναυλία του Ρέμου. Γράψτε ένα 100.000. Γράψτε ένα 5.000. Ένα νούμερο γράψτε. Να δω το δικό σας μάτι πώς ερμηνεύει όλη αυτή την κατάσταση. Αυτά λίγο πολύ πριν έρθω στον Γιώργο Μαζονάκη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από σεβασμό και μόνο. Φυσικά δεν θα βάλω αυτή τη στιγμή, ειδικά αυτή τη στιγμή, τον Γιώργο Μαζονάκη μέσα σε όλα τα υπόλοιπα θέματα.

Σίγουρα όσοι έχετε εικόνα είναι πολύ πολύ πολύ δυνατή σε σχέση με ό,τι δεν θα προσπαθήσω να περιγράψω, αλλά απλά να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει κατά την, κατά τη συνοδεία του αυτοκινήτου με τον Γιώργο Μαζονάκη στο νεκροταφείο, καθώς έχει ξεκινήσει ήδη παρουσία σπουδαίων καλλιτεχνών, μεγάλων συνθετών, ονόματα και, αλλά το πιο συγκινητικό είναι ο απλός κόσμος. Ο απλός κόσμος που εχθές το βράδυ είχε στήσει κυριολεκτικά ένα γλέντι στην εκκλησία δίπλα, έγιναν και συλλήψεις μάλιστα, αλλά είναι από τους χαμούς. Δεν έχει να κάνει πάντα με το πρόσωπο, θα το πω και σκατηγορηθώ ή παρεξηγηθώ. Δεν έχει πάντα η απώλεια να κάνει με το πρόσωπο ή την αξία του ή την υπόστασή του, την καλλιτεχνική, την ανθρώπινη. Έχει να κάνει και με τον άδικο χαμό ενός ανθρώπου, με την ηλικία ενός ανθρώπου και αν το θέλετε και με την ψυχή ενός ανθρώπου που όταν είναι καλοσυνάτη, δεν έχει σημασία αν ο άνθρωπος αυτός που είναι καλοσυνάτος είναι τραγουδιστής, είναι ηθοποιός, αν τραγουδάει λαϊκά, αν τραγουδάει ρεμπέτικα, αν τραγουδάει λέμε τώρα έντεχνα, αν είναι ψηλός, αν είναι όμορφος, αν είναι όμορφη. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με την ψυχή. Όταν ένας άνθρωπος καλός φεύγει και φεύγει με άδικο τρόπο, γιατί ήταν άδικος. Ο θάνατος δεν είναι δίκαιος, αυτό θεωρούμε όλοι, αλλά όταν φτάνουμε σε μια ηλικία ή έχουμε μια ασθένεια, λίγο εξομαλύνεται αυτή η σκέψη. Όταν όμως συμβαίνει έτσι, είναι άδικος. Ή ακόμη και όταν τρέχει κάποιος με ένα αυτοκίνητο, πάλι δεν θεωρείται για μένα άδικος ο θάνατος. Δεν είναι άδικος. Αυτό είναι μία, όχι η μοναδική, μία από τις περιπτώσεις που είναι άδικος ο χαμός. Και σε συνδυασμό με την γλύκα που είχε αυτός ο άνθρωπος ως άνθρωπος, όχι καλλιτέχνης, ως άνθρωπος, και γιατί σαν καλλιτέχνης την είχε και αυτή τη γλύκα και την ιδιαιτερότητα, αυτό το μεγεθύνει όλο το θέμα και το συνέστημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όσοι μπορούν να βρεθούν εκεί, γιατί και όλη η Ελλάδα του λέει, από όλη την Ελλάδα του λένε το τελευταίο αντίο, αλλά οι παρευρισκόμενοι λένε με το δικό τους τρόπο, με την παρουσία τους το τελευταίο αντίο. Τελευταίος μίλησε πριν να αναχωρήσει το αυτοκίνητο για το νεκροταφείο, μίλησε ο ιερέας της Νίκαιας που τον γνώριζε προσωπικά. Χιλιάδες κόσμος που δεν τον έχει δει. Αυτά τα σχόλια παίρνω. Δεν τον έχει δει τόσο κόσμο, δηλαδή δεν είχαν άλλοι κι άλλοι. Δεν θα αναφέρω ποιοι, δεν κάνουμε σύγκριση τώρα σε τέτοιες δύσκολες στιγμές ποιος είχε περισσότερο κόσμο, προς Θεού, αν είναι δυνατόν. Σεβασμός λοιπόν, και από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Τουλάχιστον να βγει κάτι καλό από αυτό, από το χαμό του παιδιού. Να βγει κάτι καλό για τους υπόλοιπους, εννοώ. Για τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν όλες αυτές οι γονίτσες που εκεί πάει και κρύβεται η ματαιοδοξία του κάθε ανθρώπου, της κάθε ανθρώπινης φύσης. Γιατί η ανθρώπινη φύση έχει πολύ ματαιοδοξία. Και αν ένας άνθρωπος δεν την παλέψει, δεν την νικήσει, τότε σίγουρα θα πάει να κρυφτεί σε μία από αυτές τις γωνιές και δεν θα ξέρει αν αυτή η γωνιά είναι ασφαλής για να του ικανοποιήσει αυτή τη ματαιοδοξία να βγει όπως θέλει να βγει έξω, γιατί έτσι θα νιώθει καλύτερα με το μέσα του, λόγω του έξω του. Αυτά τα ολίγα. Καλό ταξίδι και από μένα. Καλό ταξίδι, Γιώργο, που το έχεις ξεκινήσει ήδη εδώ και μέρες, και είμαι σίγουρη ότι αν υπάρχει το μετά, θα περνάς, θα έχεις βρει τον τρόπο. Θα περνάς καλά.

Γυρίζουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μας, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, και η εικόνα που σας είπα σήμερα ότι έχει φύγει ο πολύς ο κόσμος και λόγω ΔΕΘ και λόγω της συναυλίας του Ρέμου, που καλός ή κακός ήρθαν άνθρωποι, κλείσανε ξενοδοχεία και χθες αποχωρήσανε, το γνωρίζω αυτό πρώτο χέρι. Βλέπω λοιπόν όμως ότι η εικόνα δεν είναι σαν τις άλλες δύο Δευτέρες τουλάχιστον που ήμασταν εδώ παρέα και τα βλέπαμε και τα ακούγαμε. Βλέπω ότι έχει θεματάκια αυτή τη στιγμή. Θεματάκια, δεν είπα εγώ ότι έχει συμφορηθεί όλη η πόλη, έχει πάθει έμφραγμα, δεν το συζητώ. Όχι, έχει κάποια θεματάκια, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ πέρα, γι' αυτό θα είμαστε και στη συνέχεια με την Taxiway, για να σας διευκολύνουμε όσο μπορούμε να αποφύγετε δρόμους που μπορεί να βρεθείτε σε στασιμότητα. Λοιπόν, Ευκαρπία. Αν έρχεστε και πάτε για περιφερειακό, στην Ευκαρπία εκεί θα έχετε ένα θεματάκι, αλλά κινούμενοι προς τα ανατολικά θα χαλαρώσει και μετά τα Πεύκα θα υπάρχει κίνηση μόνο κινούμενη από ανατολικά προς δυτικά. Δηλαδή, εσείς που έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά θα βρείτε λίγο κινησούλα μέχρι περίπου τον Άγιο Παύλο, το ύψος του Αγίου Παύλου, αλλά με χαμηλές ταχύτητες, όχι μποτιλιάρισμα. Το ίδιο και από ανατολικά προς δυτικά, θα έχετε από την Άνω Τούμπα μέχρι την Ευκαρπία, θα υπάρχει εκείνη. Γι' αυτό λέω συνεχόμενα οι καθυστερήσεις. Όχι όμως μποτιλιάρισμα. Το μποτιλιάρισμα που εντοπίζεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σύμφωνα με το Google Maps, εντοπίζεται Αγίων Πάντων. Αποφύγετε Αγίων Πάντων, παρακαλώ πολύ. Εκεί πέρα έχει ένα θέμα. Ήδη από τη Μοναστήριο, αν μπείτε μέχρι να βγείτε στη Λαγκαδά, θα έχετε, είναι στα κόκκινα του. Επίσης, αποφύγετε 26 Οκτωβρίου. Είναι κατά κόκκινη αυτή τη στιγμή, 26 Οκτωβρίου. Το ίδιο επίσης, αν μπορείτε να μην μπείτε στην Δουμπιώτη, Στρατηγού Δουμπιώτη, καθώς επίσης και στην Κλαβιανού. Είναι δρόμοι πέριξ της, πού να σας πω τώρα, της Ολύμπου, πιο πάνω από την Ολύμπου, εκεί μέσα. Δηλαδή εκεί γίνεται ένας χαμούλης αυτή τη στιγμή. Και για πρώτη φορά βλέπω στα ανατολικά, για να δω λιγάκι, στα ανατολικά βλέπω ότι η Παπαναστασίου, όταν είναι να συναντήσει την Καραμαλή κάπου εκεί πέρα, έχει κάτι γίνεται εκεί πέρα, είναι στα κόκκινα, είναι σταματημένα όλα. Το ίδιο επίσης και στη Συνδίκα, είναι ένα κομμάτι χαμηλά προς την παραλία που έχει κίνηση. Και ανατολικά, εντελώς ανατολικά, η Κοραή, ένας δρόμος ο οποίος είναι παράλληλος της Πλαστήρα, αυτή τη στιγμή είναι κατά κόκκινος. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι εκεί, αν είναι απλά παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Πάντως, αν σκέφτεστε να κινηθείτε Καλαμαριά, μην μπείτε στην Κοραή. Είναι για κάποιους λόγους κατά κόκκινη. Ακόμη και παρκαρισμένα να είναι, και εσείς να μπείτε να βρείτε πάρκινγκ, δεν θα βρείτε, γιατί θα είναι κατηλημένα από τα παρκαρισμένα. Τουλάχιστον μας δείχνει και κάτι. Να επισημάνω κι εγώ για άλλη μια φορά, αν και τα ξέρουμε αυτά, λίγο τα ψάχνουμε όσοι μετακινούμαστε μέσω περιφερειακού, ότι από σήμερα το βράδυ δεν θα είναι στην διάθεσή μας. Θα έχει μπλοκαριστεί, εξάωρο μπλόκο λοιπόν, κλειστός ο flyover από τις 11 σήμερα το βράδυ της Δευτέρας μέχρι 5 η ώρα τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα με πορεία προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα, για να σας το πω. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Μουσικούλα, τι καλύτερο για να γαλιάσει η ψυχή μας.

107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θανάση, βγάλε τη Μέρκελ σε παρακαλώ από εκεί. Κάναμε πώς και πώς να ξεκουμπιστεί, να μην τη βλέπουμε, την ακούμε. Και μου βάλε εκεί 99 Luftballons. Πώς το λένε, ένα, πώς τη λένε. Το άκουγα και εγώ, εντάξει, τώρα αστειευμένη. Ωραίο τραγούδι για την εποχή του, αλλά πολύ σκληρή γλώσσα. Δεν μπορώ πλέον. Τα αυτάκια μου θέλουν κάτι πιο γλυκό και μαλακό. Βέβαια, με αυτά που ακούω και βλέπω, μόνο γλυκό και μαλακό δεν το λες όλο αυτό το οποίο αφήνω να φτάνει στην... και να πέφτει στην αντίληψή μου. Δηλαδή, τι έχετε πάθει, ηρεμήστε λιγάκι. Έχετε πάρει καινούργια αυτοκίνητα ή έχετε τρελαθεί όλοι? Και αυτό τι το ρωτάω, είναι ρητορική ερώτηση. Ο καθένας βγάζει ό,τι έχει στο κεφαλάκι του, ό,τι έχει στην ψυχούλα του, το βγάζει πάνω στο όχημα. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στην ανθρωπότητα, γιατί γι' αυτό το λόγο συμβαίνουν και όλα όσα συμβαίνουν. Είχαμε δύο περιστατικά δηλαδή, τώρα, χθες, δύο περιστατικά και σήμερα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται, είναι αδιανόητο. 38 χρονών το παλικάρι ο άλλος, τον τζίμπησε η αστυνομία, καθώς το είχε πατήσει τέρμα τον γκάζι στην περιφερειακή. Λες και δεν υπάρχει αύριο. 164 χιλιόμετρα εκεί που υποτίθεται ότι έπρεπε 60, και μη σας πω εγώ λέω και 50 έτσι όπως είναι ο περιφερειακός τώρα. Ο περιφερειακός τώρα είναι να τον πας με τα πόδια, δεν είναι να βγαίνει αυτοκίνητο εκεί έτσι όπως είναι, και με τις ρυθμίσεις και το οδόστρωμα και τις κλίσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν κλίσεις, και ξεκινάς για να στρίψεις για σικές και βρίσκεσαι στα πεύκα. 164 χιλιόμετρα. Δηλαδή και αυτοκίνητο να έχεις, καταπληκτικό. Πού πας, να μην πω τη λέξη, πού πας? Και ο άλλος, μεγαλύτερος, πιο σοφός λέμε, έτσι, πιο όριμος, 47 χρονών. 191 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος εδώ της Λαχαναγοράς. 191 χιλιόμετρα αντί για 120. Σου δίνει και 120. Σου δίνει και 120 και σου λέει, εντάξει ρε φίλε, έχεις ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, μην το μπουκώσεις. Πάτε 120 και παρακάτω, μπορείς να πας και με 130-140 κλεφτά, τα λέμε τώρα αυτά μεταξύ μας, και 150. Εδώ μπροστά στη Λαχαναγορά, εδώ που είναι μέχρι να πιάσεις πραγματικά μετά τα Μάλγαρα, δεν ξέρεις τι σαμαράκι και τι λακκούβα παίζει. Δηλαδή δεν είναι εθνική οδός αυτή, δεν είναι κάτι άλλο. Την κάνω καθημερινά, την κάνω πάρα πολύ συχνά. Και πας με 191. Ήπτασε. Δηλαδή δεν σε νοιάζουν λακκούβες, δεν σε νοιάζουν στροφές, δεν σε νοιάζει τίποτα, δεν σε νοιάζει η ζωή σου η ίδια ή η ζωή των άλλων? Όχι. Η απάντηση είναι όχι, γιατί οι ερωτήσεις είναι ρητορικές αυτές για να τα λέω μαζί σας. Τώρα να ξεσπαθώνω κι εγώ. Πάτε καλά. Πάτε καλά. Δεν είμαστε πάνω σε ράγες. Που και σε ράγες να ήμασταν στη χώρα μας, τα είδαμε. Και σε ράγες να είσαι, εκτροχιάζεσαι. Τι νομίζετε, έχετε πάρει ή έχουμε πάρει όλοι τα αυτοκίνητα, όσοι έχουμε τη δυνατότητα ή έχετε τη δυνατότητα, δεν κατηγοριοποιώ ανθρώπους σύμφωνα με την οικονομική τους κατάσταση, να εξηγούμε. Έχουμε πάρει αυτοκίνητα γιατί μας δίνει η τεχνολογία τη δυνατότητα να μπαίνουμε σε αυτοκίνητο και να νιώθουμε πραγματικά ότι είναι σαν διαστημόπλοιο, επειδή έχει πολλά φωτάκια, επειδή είναι αυτόματο, επειδή είναι στιβαρό, νομίζουμε. Χαρτί είναι όλα, να το ξέρετε. Δείτε τα crash test. Και νομίζουμε ότι είμαστε ατρωτοί, αθάνατοι. Κι άντε, εμείς είμαστε, να σας το πω εγώ έτσι. Εμείς έχουμε την αυτοκινητάρα, το τάγκ. Ο απέναντι τι μας θέλει? Ο απέναντι μπορεί να κυκλοφορεί με ένα αυτοκίνητο 20ετίας, ή μπορεί να κυκλοφορεί με ένα μηχανάκι, ή μπορεί να είναι πεζός. Μωρή, πάτε καλά, θα ξαναρωτήσω. Άντε να σοβαρευόμαστε.

Εντάξει, μεσημεράκι είναι, δεν είναι για πρωινό, αλλά ένα τέτοιο breakfast στην Tiffany's πάντα, κάθε στιγμή είναι κατάλληλο, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Τώρα θυμήθηκα ένα τραγούδι της Ελένης Βιτάλη, ανοίξτε τα τρελάδικα να βγουν, να βγει ο κόσμος έξω, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το ότι δεν είναι τρελάδικο και φυσικά πλέον είναι και αυτά στο πλαίσιο του political correct που δεν μπορούμε να λέμε για τρελούς, δεν μπορούμε να λέμε για πάρα πολλά πράγματα. Απλά μου ήρθε έτσι αυτό το τραγούδι όταν διάβαζα πριν λίγο, ξεφύλιζα, ηλεκτρονικά ξεφύλιζα τις ειδήσεις, να δω τι γίνεται και σε άλλους χώρους πέρα από αυτούς τους δικούς μου, τους πιο ανάλαφρους, χαλαρούς, που εγώ θέλω λιγάκι, όπως σας είπα, δύο ρίτσες να γυρνάω την πλάτη σε ό,τι προκαλεί δυστυχία και γενικώς ένα πλάκωμα ψυχής. Δεν το θέλω, δεν το θέλω. Έχω τις άλλες 22 και εσείς, αν θέλετε, τις άλλες 22 να πλακωθούμε. Ας κρατήσουμε δύο ρίτσες να ακούσουμε μουσική, λίγο να το προσεγγίσουμε αλλιώς το θέμα. Παρόλα αυτά, διάβαζα, όπως σας λέω, ξεφύλιζα και βλέπω. Το έσκασε το παλικάρι άλλη μια φορά ο Ριζάη. Είχε κάνει και εκείνη τη θεαματική απόδραση με το ελικόπτερο τότε με τον. Τον Παλαιοκώστα, μπράβο, να κόλλησα με το όνομά του. Είναι και πάρα πολλοί αυτοί που είναι μέσα, πιο πολλοί από αυτούς που είναι έξω. Με τον Παλαιοκώστα, και τώρα όμως το έσκασε το παλικάρι, βγήκε και πάλι στην ενεργό δράση. Μάλλον έτσι ταυτοποιείται, δεν ταυτοποιείται. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση αυτός με ό,τι γίνεται τώρα στην Αθήνα. Έχουμε την αποφυλάκηση, ανοίγουν οι πόρτες δηλαδή τώρα και σιγά σιγά όλοι αρχίζουν τις εξόδους. Μαζική έξοδος που λέμε κάθε φορά για το τρίμερο, έτσι είναι και τώρα. Μαζιώτες λοιπόν, και ενώ αύριο έχουμε το άλλο, το καλό παιδί, τον Κασιδιάρη, ο οποίος ετοιμάζει τις βαλιτσούλες του να βγει και μάλιστα να λάβει δράση φανερά, δεν τον εμποδίζει τίποτα. Μάλιστα, απλά μου κάνει εντύπωση έτσι ο ένας μετά τον άλλον, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε γιατί ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, είτε γιατί δεν ήρθε και το δημιούργησε ο ίδιος, γιατί ο άλλος είναι δυσισόβια. Πού να έρθει το πλήρωμα του χρόνου να βγει από μόνος του? Σου λέω, περιμένω εγώ δύο φορές τη ζωή αυτή να περάσει. Άσε να βγω λίγο, να κάνω λίγο δουλειά, να ξεπιαστώ και ξαναμπαίνω πάλι μέσα να ξεκουραστώ. Αυτά έτσι λίγο επιδερμικά, να κάνουμε ένα διάλειμμα γύρω στα 47 λεπτά μετά τις 3 ή αν το θέλετε 13 λεπτά πριν από τις 4 και πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Είμαι η Μαρούλα Μαλιάχοβα εδώ στον Θήτα FM 107,1. Τρέχει στο Viber, στον αριθμό που θα σας πω, και η δική σας άποψη για το πόσα άτομα μπορεί να ήταν συγκεντρωμένα στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Να είχαμε, να λέγαμε δηλαδή τώρα, να περάσει η ώρα να επικοινωνήσουμε. Μην νομίζετε ότι δεν θα κοιμηθώ αν δεν έχω απάντηση. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς, μου στέλνετε απλά ένα νούμερο της δικής σας, του δικού σας υπολογισμού, της δικής σας κρίσης. 6977-201-070 είναι το Viber του σταθμού. 6977-201-070. Έτσι, να μην κάνουμε δημοσκοπήσεις μόνο για πάρα πολύ σοβαρά θέματα που ούτως ή άλλως δεν τα λαμβάνουν υπόψη, να κάνουμε και για αυτά τα απλά καθημερινά.

Και ναι, αυτή είναι μια όμορφη και αισιόδοξη είδηση. Όταν κάτι που είναι εγκαταλειμμένο, παρατημένο, ξαναπαίρνει ζωή και δεν το αφήνουμε να πεθάνει, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ακόμη και αν αυτό είναι μεταφορικά, καθώς ένα κτίριο δεν μπορεί να, μπορεί να πεθάνει όντως, αλλά δεν μπορεί να ξαναζωντανέψει επί της ουσίας. Μακάρι να γινόταν και με τους ανθρώπους έτσι. Έχουμε ωραία είδηση που μας έρχεται εδώ από τη Θεσσαλονίκη μας, καθώς το σχολικό κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που παρέμενε ανενεργό για χρόνια απέκτησε ξανά ζωή χάρη στην κυρία Ελίζα Αλεξανδρίδου. Θα πρέπει να το πούμε. Είναι το 64ο νηπιαγωγείο στην Αγίου Δημητρίου 125, το οποίο άνοιξε και πάλι τις πόρτες του μετά από μια εκτεταμένη ανακαίνιση που πραγματοποιήθηκε χάρη στην δωρεά που έκανε η ομότιμη καθηγήτρια της νομικής και προανέφερα και θα ξαναναφέρω η κυρία Ελίζα Αλεξανδρίδου, η οποία έμαθα ότι κρατάει πολύ χαμηλό προφίλ, γιατί οι άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να κάνουν κάτι για το κοινό καλό κρατάνε χαμηλό προφίλ έως εξαφανίζονται, αλλά δεν γινόταν αυτό και καλά έκανε η γυναίκα. Το κτίριο λοιπόν λειτουργούσε στο παρελθόν ως δημοτικό σχολείο, ωστόσο είχε μείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στην αυλή, ώστε ο χώρος να μπορεί πλέον με ασφάλεια να υποδεχθεί τα παιδάκια του νηπιαγωγείου. Στον αγιασμό που έγινε σήμερα βρέθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και σίγουρα είναι, έτσι όπως χαρακτήρισε, μια σημαντική ημέρα για την πόλη, πολύ στιγμή ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αυτό σηματοδοτεί και όχι σηματοδοτεί, αν το θέλετε είναι μια αφορμή να περάσουμε ένα μήνυμα ότι οι έχοντες αν μπορούν να βοηθήσουν τους μη έχοντες, αυτοί που έχουν αν μπορούν να κάνουν κάτι καλό ας το κάνουν για κοινό καλό, για πολλούς και όχι για έναν. Όλο αυτό θεωρώ ότι γενικότερα οι κινήσεις αυτές που γίνονται και όχι μόνο από την κυρία Αλεξανδρίδου αλλά κατά καιρούς έχουν γίνει πάρα πολλές, είναι πάρα πολύ όμορφη κίνηση για να δώσουμε το μήνυμα ότι μπορούμε. Εκεί που δεν μπορούν κάποιοι άλλοι, δεν θέλουν, δεν μπορούν, καλό είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, την οικονομική, να βοηθούν τους πιο αδύναμους. Σημαντικό λοιπόν είναι ότι έστω κτίριο-κτίριο, δρόμος-δρόμος, γωνίτσα-γωνίτσα, αυτή η πόλη ή μεταξύ μας οι σχέσεις μπορούν να χτιστούν, να ξαναζωντανέψουν και να μην μείνουν αυτό που είπα στην αρχή, εγκαταλελειμμένες.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 4 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Νόα Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η ταφή γίνεται σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο ανακριτή είναι οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς ερμηνευτή. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Τη λειτουργία πλατφόρμας όπου κάθε ιατρείο μέσω QR code θα αναφέρει εγκεκριμένες ειδικότητες που ασκεί, προανήγγει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τον Οκτώβριο θα επανεξετάσει η κυβέρνηση τις αυξήσεις τιμών των καυσίμων. Αν χρειαστεί, θα πάρουμε όσα μέτρα κρυφθούν αναγκαία, επανέλαβε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την ίδια στιγμή, η τιμή του φυσικού αερίου ένα μεγαβατόρα έφτασε στα 83 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τιμή του Brent έφτασε στα 107 δολάρια ανά βαρέλι. Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε πως σύμφωνα με τις προβλέψεις της, ο πληθωρισμός του 2026 θα φτάσει στο 3,5%. Στη δίκη των Ντεμπών, η εισαγγελέα θα κάνει την πρότασή της για το αίτημα συνηγόρου να εξεταστεί το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη. Η διαδικασία συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων στήριξης της κατηγορίας. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν ένας Έλληνας και ένας Τούρκος που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη έχοντας στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό. Η κατηγορία που τους βαρύνει αναφέρει η διακεκριμένη απλοκατοχή σε βαθμό κακουργήματος. Οι έρευνες αστυνομίας έδειξαν μεταξύ άλλων πως βρέθηκαν τουφέκια, πολυβόλα ούζι, ασύρματη, όπλο ελεύθερο σκουπευτή, διόπτρες και γεμιστήρες. Ο γνωστός κακοποιός Άλκερ Ριζάη πήρε άδεια από τις φυλακές Δομοκού, δεν επέστρεψε, κηρύχθηκε δραπέτης και φέρεται να εμπλέκεται σε επεισόδιο με πυροβολισμό σε πιτς μπαρ στην Ανάβησο. Ο αδίωχος κακοποιός εκτείει ποινή δισισόβια και 25 χρόνια φυλακή. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Νίκος Μαζιώτης, μέλος του Επαναστατικού Αγώνα, αύριο η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, που έχει ήδη ανακοινώσει την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πυρκαγιά κινητοποίηση δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Ελλάδα Κασάνδρας. Τρεις εμπρισμούς ομολόγησε 40χρονος άντρας στην Εύβοια. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί στην κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος του κόμβου στα Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Έθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη, το θερμόμετρο στους 28 βαθμούς Κελσίου. Τις βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα περιορισμένης ορατότητας. Έθριος είναι γενικότερο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωσης βροχών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή λοιπόν για τη δεύτερη ώρα, 8 λεπτά μετά τις 4, στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα να μαθαίνεις και κοιτάξτε τώρα, αν δεν το έχετε πάρει η είδηση, τι θα μάθετε. Είναι από το θητάξτε, ήθελα να πω. Τι θα μάθετε. Φέτος έχουμε την αλλαγή της ώρας και για πρώτη φορά θα γίνει πολύ πολύ νωρίτερα από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Όλα τα χρόνια ξέραμε ότι η τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη είναι αυτή που μας κάνει να γλιτώνουμε μία ώρα ύπνο, να κερδίζουμε μάλλον μία ώρα ύπνο, καθώς τα ρολόγια μας στις 3 πηγαίνανε 2 και τι καλά, ήταν και Σάββατο βράδυ προς Κυριακή, νεότερη θυμάμαι η γιορτή. Χαρά σε Ευαγγέλια. Θα μέναμε μία ώρα παραπάνω έξω και νύστα καμία. Έτσι νομίζαμε. Φέτος λοιπόν τι γίνεται. Η αλλαγή της ώρας έρχεται στις 25 Οκτωβρίου, στην πιο πρώιμη ημερομηνία που έχει καταγραφεί ποτέ από το 2020. Έτσι λοιπόν το Σάββατο στις 25 το Σάββατο 24 προς Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 3 αξιμερώματα θα βάλουμε τα ρολόγια μας 2. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι γίνεται. Θα μου πείτε γιατί γίνεται ακόμη αυτή η αλλαγή και μας έχουν τρελάνει όμως. Ξεκίνησε το 1970 που είχε ως βασικό στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που σχετιζόταν με το φωτισμό και το έχουμε μέχρι σήμερα δηλαδή. Μας έχει διαλύσει πραγματικά τότε, εκείνες τις μέρες δηλαδή, μέχρι να βρούμε το ρυθμό μας. Είναι πολύ τρελό, πολύ τρελό. Βέβαια οι ειδικοί λένε ότι καλό είναι ότι για μια πιο ομαλή προσαρμογή κάθε φορά και την άνοιξη και τώρα που είναι να αλλάξει η ώρα, καλό είναι να προετοιμάζουμε τον οργανισμό μας σταδιακά και να μην ξυπνήσουμε ας πούμε ένα πρωί και δούμε αλλαγή, την αλλαγή στα ρολόγια μας αλλά και στον τρόπο ζωής μας. Έστω, αυτή μία ώρα κάνει μεγάλη αλλαγή στο πώς λειτουργούμε όλη την ημέρα. Και οι ειδικοί λένε ότι καλό είναι μία εβδομάδα πριν αρχίσουμε και περισσότερο καιρό, 15-20 λεπτά, να μεταθέτουμε νωρίτερα όλα όσα κάναμε από μόνοι μας. Δηλαδή, το τι ώρα θα ξυπνήσουμε το πρωί, να το βάλουμε 15-20 λεπτά νωρίτερα. Είναι και το φυσικό φως το οποίο θα αλλάξει, οπότε θα πρέπει ο οργανισμός να αρχίσει να λειτουργεί με άλλες συνθήκες φωτός. Άσχετα αν εμείς δεν τον αντιλαμβανόμαστε, ο οργανισμός μας έχει μάθει κάπως. Πρέπει να τον μάθουμε, να τον ξεμάθουμε σιγά-σιγά. Ακόμη και για το φαγητό. 15-20 λεπτάκια, μισή ώρα νωρίτερα. Έτσι, λίγο σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Γιατί οι άνθρωποι το ξέρουμε πολύ καλά ότι προσαρμοζόμαστε μεν. Μπορεί να αργούμε, αλλά στο τέλος προσαρμοζόμαστε. Η είδηση είναι όμως ότι φέτος, μην το ξεχάσετε, Σάββατο προς Κυριακή, 24 προς 25 Οκτωβρίου, τότε μπαίνουν τα ρολόγια μία ώρα νωρίτερα.

Δεν ξέρω τι συμβαίνει τελευταία, στην περιοχή μου τουλάχιστον, σε όλους τους δρόμους, ανεξαιρέτως, δηλαδή δεν είναι απλά σε έναν δρόμο, κάνουν έργα για το φυσικό αέριο. Τώρα, είναι έργα τα οποία δεν είναι όμως μεγάλα έργα του τύπου περνάνε από και φυσικό αέριο. Τώρα, κάποια συντήρηση κάνουν. Έχουν σκάψει στη δική μου περιοχή τουλάχιστον, γιατί σας λέω δεν έχω γυρίσει σε άλλες περιοχές και θα ήθελα πολύ να ξέρω αν συμβαίνει και αυτό και σε εσάς. Μπορείτε να στείλετε στο Viper την περιοχή σας μόνο και να γράψετε φυσικό αέριο για να καταλάβω ότι και εκεί γίνονται τέτοιου είδους έργα, στο 6977-201-070, για να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, βάζουν κορδέλες και έχουν εδώ πέρα και εδώ και τρεις εβδομάδες, κοντεύει μήνας, που κάθε μέρα παραμέρα θα κάνουν κάποια έργα. Θα σκάψουν, θα μπουν μέσα, κάτι θα δίχτυα βάζουν, κλείνουν τους δρόμους. Κάτι συμβαίνει, αλλά σε όλους τους δρόμους. Όχι, δεν κάνουν νέο δίκτυο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και φυσικά ενώ έχουν βάλει ότι. Άλλο παράλογο. Τώρα, εγώ εντάξει, κολλάω σε κάτι πράγματα μικρά που λέει και ένα τραγούδι. Εδώ υπάρχουν μεγαλύτερα που και πιο σημαντικά, αλλά κάτι είναι και αυτό που καμιά φορά δεν διευκολύνει. Κλείνουν με κορδέλες στον δρόμο και λένε ότι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα εκτελεστούν αυτά τα έργα. Παρακαλώ, μην παρκάρετε. Δεν παρκάρει κανείς και σε κάποιες άλλες περιοχές έχουν και πρόβλημα πάρκινγκ. Και έρχονται στις 4 το μεσημέρι και στις 3. Σήμερα έχει γίνει αυτό. Δηλαδή, δεν παρκάρει κανείς στον δρόμο μπροστά, παράδειγμα, από έναν δρόμο που περνάω συχνά και μαθαίνω, λέω, δεν ήρθανε. Και μαθαίνω ότι ήρθανε στις 4, στις 3. Γιατί βρε παιδιά, μετά παρκάραμε. Μας είπατε μέχρι τις 2. Και αν παρκάραμε, παίρνουν τηλέφωνο ή χτυπάνε μεσημεριάτικα πρώτα απ' όλα. Μεσημεριάτικα, όλη αυτή η φασαρία, όλα αυτά τα κομπρεσέρ, όλη αυτή η σκόνη, σύν το γεγονός ότι την ώρα που γυρνάει ο άνθρωπος από το σπίτι, ο κάθε άνθρωπος, να βρει το πάρκινγκ του κουρασμένος, να μπει, να φάει και να ξεκουραστεί, θέλετε να αρχίσετε να δουλεύετε εκείνη την ώρα. Θα μου πείτε, αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκουραστούν, επειδή δεν το κάνουν. Όχι, αλλά ένα προγραμματισμό καλύτερο από πάνω, γιατί αυτοί πάνω που τους λένε. Πάνω. Γιατί μία, δύο, τρεις, υπομονή κάποια στιγμή εξαντλείται. Και διάβαζα πρόσφατα ότι εξαντλήθηκε για πολύ μικρότερη αιτία, όχι εδώ, μακριά. Αλλά δεν αργεί, όσο νούπο. Και εδώ πέρα τέτοιες συμπεριφορές θα έχουμε. Τι συνέβη στην Ινδία. Το δένω, γιατί πραγματικά είναι να μην εκνευριστεί ο άνθρωπος, ακόμη και για κάτι μικρό. Εξαγριωμένοι κάτοικοι στράφηκαν εναντίον ενός τεχνικού εταιρείας τηλεπικοινωνιών, διαμαρτυρόμενοι για τις υψηλές χρεώσεις που, όπως υποστήριζαν, καλούνται να πληρώσουν. Έτσι λοιπόν, το αναφέρει και η Daily Mail, ο συγκεκριμένος τεχνικός επισκέφθηκε έναν οικισμό στην περιοχή Φατεχπούρ στην Ινδία. Και είχε σκοπό να αποκαταστήσει τις βλάβες στο δίκτυο. Αμέσως όμως βγήκαν οι εξαγριωμένοι κάτοικοι, τον περικύκλωσαν, τον έδεσαν με καλώδια πάνω στην κεραία τηλεπικοινωνιών που πήγε να διορθώσει. Και αυτό γιατί υποστηρίζουν ότι η περιοχή της ταλαιπωρούταν από προβληματικό σήμα για σχεδόν 2 χρόνια. Εξέφρασαν το παράπονο ότι ενώ χρεωνόντουσαν για ταχύτητες 5G, στην πραγματικότητα λάμβαναν ανασταθείς και αργές υπηρεσίες 4G. Δίνω ιδέες, μου φαίνεται, γιατί εδώ πέρα όχι 4G, πληρώνουμε για 5G και μερικές φορές δεν έχουμε ούτε σκέτο το G. Προβλέπω καμιά μέρα να βλέπουμε δεμένους πάνω σε κεραίες και εδώ. Έρχεται, σας το λέω εγώ.

Διάβαζα ένα άρθρο πριν από μία εβδομάδα και το κρατούσα τόσο καιρό γιατί ήθελα να έχω καλεσμένο και κάποιον γιατρό να συζητήσουμε σχετικά με αυτό. Όμως, ο γιατρός μπορεί να έρθει εν καιρό, αν είναι καλεσμένος, γιατί οι ιατρικά θέματα μου αρέσουν πάρα πολύ και θα ήθελα να τα αναλύουμε μαζί με ανθρώπους που έχουν την γνώση, την ορολογία και τη μεταδοτικότητα, ίσως, αν θέλετε, στο δικό τους αντικείμενο για να σας δώσουν σωστή πληροφορία. Ποιο είναι όμως το θέμα από αυτό που διάβαζα και νομίζω ότι θα ήταν τεράστια ανατροπή για όλο τον κόσμο, για παγκοσμίως αυτό το πράγμα. Εγώ συμβουλεύτηκα τον δικό μου γυναικολόγο και μου λέει δεν το έχω ακούσει, Μαρούλα. Τελικά το έψαξα περισσότερο και απλά σας αναφέρω τι κυκλοφορεί, για να μην το πιστεύετε, όπως εγώ που το ρίξα μια πρώτη ματιά, και τι τελικά ισχύει. Κυκλοφορεί ότι η Ελβετία έχει απαγορέψει τις μαστογραφίες. Καθώς έγινε, μιλάμε τώρα χαμός μέσα στα social, ότι έχει απαγορευτεί στην Ελβετία, το δέχτηκαν, δεν κάνουν πλέον μαστογραφίες, καθώς η μαστογραφία δεν είχε ποτέ στόχο τη σωτηρία των ζωών, ότι τα 60% τα αποτελέσματα είναι ψευδή, ότι παρέπεμπε για θεραπείες, όλα γινόταν προς κατανάλωση των θεραπείων, των χημειοθεραπείων, χειρουργιών, επισκέψεων, ξανά επισκέψεων και εξετάσεων, συν την ακτινοβολία, και ότι η ίδια η εξέταση είναι επικίνδυνη. Έτσι λοιπόν διατείνονταν άρθρα επί άρθρων μέσα στα social. Και ξέρετε, στα social είναι εντελώς πανδημία. Παίρνει και επιδημία, δεν ξέρω πώς θέλετε να το πείτε. Παίρνει τη μορφή στιβάδας, χιονοστιβάδας. Αμέσως από τον ένα στον άλλον. Τελικά τι ισχύει? Τελικά όχι, δεν έχει απαγορεύσει. Η Ελβετία ειδικά δεν έχει καταργήσει, ούτε έχει απαγορεύσει τη μαστογραφία και ο σχετικός ισχυρισμός που κυκλοφορεί λοιπόν έχει βγει ανακοίνωση ότι είναι εντελώς ψευδής και εξηγείται και με πάρα πολύ συγκεκριμένους, για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους δεν ισχύει αυτό. Υπήρχε μια έκθεση του 2014, ένα ελβετικό συμβουλευτικό όργανο είχε δημοσιεύσει μια μελέτη σχετικά με τα υπέρ και τα κατά των μαζικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου γενικότερα και ειδικότερα και για τη μαστογραφία. Η παρερμηνία που ήταν ότι το Συμβούλιο πρότεινε να μην εισαχθούν νέα ευρείας κλίμακας προγράμματα προληπτικού ελέγχου ρουτίνας με μαστογραφία λόγω συζητήσεων για τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Και έτσι παραμορφώθηκε όλη αυτή η πρόταση και παρερμηνεύτηκε στα social και παρουσιάστηκε λανθασμένα ως απαγόρευση της εξέτασης. Και τι ισχύει στην πραγματικότητα? Οι γυναίκες, όπως και οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο, έτσι και στην Ελβετία, συνεχίζουν να κάνουν κανονικά τις μαστογραφίες και η εξέταση παραμένει ένα από τα βασικά και τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού παγκοσμίως. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε κάποια γυναίκα στο κοντινό μας ή στο πιο ευρύ περιβάλλον μας, η οποία έχει αντιμετωπίσει μετά από μαστογραφία, έχει βρεθεί αντιμέτωπη δυστυχώς με καρκίνο ή τέλος πάντων με κάποια κακοήθεια και το έχει προλάβει, γιατί ο καρκίνος του μαστού προλαμβάνεται όταν θα γίνει εγκαίρος. Και για όλα αυτά, και όλα αυτά οφείλονται στην μαστογραφία. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι και αν διαβάσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αγνοήστε το ή αν το θέλετε, ψάξτε το και μόνες σας για να δείτε τι ακριβώς ισχύει.

Είχαμε και αυτή την έτσι μίνι μεταξύ μας συζήτηση, παύλα δημοσκόπηση, που σας έλεγα να στέλνετε στο Viber και να μου λέτε πόσο υπολογίσατε εσείς ότι μπορεί να είναι ο κόσμος που παρακολούθησε το Ρέμο. Και είχα τρεις απαντήσεις. Εντάξει, είχα το Σπύρο, ο οποίος μου γράφει: πάντως στα γενέθλιά μου, εγώ είχα περισσότερο κόσμο. Εντάξει, οκ, okay, Σπύρο μου, να μας καλέσει και εμάς την άλλη φορά. Έτσι, μεταξύ μας να είμαστε δηλαδή, κάποιες χιλιάδες κόσμου. Η Κατερίνα μου γράφει 9.999. Εντάξει, γιατί σας είπα ένα αριθμό σκέτο να μου πείτε. Οπότε είναι αυτό, είναι από το γνωστό κατάστημα που τα έχει όλα 9.99, δηλαδή ένα ακριβώς αποκλείεται. Και ο Γιάννης μου λέει: εγώ θα σου μιλήσω με τη γλώσσα της λαϊκής, καθότι έχω πάγκο. 2.375 να τα αφήσω. Άστο αγόρι μου, άστο. Εντάξει, 2.375 δεν ήταν, ήταν παραπάνω, αλλά δεν ήταν και 200.000. Βρήκα πρόσφατα, άσχετο τώρα αυτό, διάβασα τα μηνύματά σας. Καλησπέρα σε όλους σας λοιπόν, και σε εσάς που ακούτε και στέλνετε, και σε εσάς που ακούτε και δεν στέλνετε, γιατί και εγώ από αυτούς είμαι, ακούω ραδιόφωνο και δεν θέλω να συμμετάσχω. Δεν με συμφέρει αυτό που λέω, αλλά μου αρέσει έτσι να απολαμβάνω αυτό που ακούω εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να είναι μουσική, μπορεί να είναι ο παραγωγός, ο ραδιοφωνικός που μιλάει, ο εκφωνητής. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε στα social. Ξεφυλίζοντας όχι απόψε τα όνειρά μου, αλλά τα social, χθες το βράδυ βρήκα. Εγώ ξέρω μόνο το νόμο του Μέρφη. Βρήκα λοιπόν 5 διάσημους νόμους. Και λέω: οπ, αυτό αύριο το μοιραστώ, λέω, με τους φίλους μου και στο ραδιόφωνο. Υπάρχουν 5. Εγώ ήξερα μόνο το νόμο του Μέρφη. Είναι ότι όσο περισσότερο φοβάσαι κάτι θα συμβεί, τόσο πιο πιθανό είναι να συμβεί. Μην σας πω ότι συμβαίνει κιόλας. Το κλασικό, το νόμο του Μέρφη. Πάμε λοιπόν στο νόμο του Kindling. Αν καταγράψεις ένα πρόβλημα με σαφήνεια και ακρίβεια, έχεις ήδη λύσει το μισό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο νόμος. Αν το καταγράψεις λοιπόν με σαφήνεια και ακρίβεια, έχεις ήδη λύσει το μισό. Καταπληκτικό. Πάμε στο νόμο του Gilbert. Τι λέει αυτός ο νόμος? Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, η εύρεση των καλύτερων τρόπων για να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι πάντα δική σου ευθύνη. Εξαιρετικό. Για να το κάνουμε μια δεύτερη ανάγνωση. Όταν αναλαμβάνουμε μια εργασία, η εύρηση των καλύτερων τρόπων για να το πετύχουμε, δηλαδή το επιθυμητό αποτέλεσμα, είναι πάντα δική μου ευθύνη. Είναι και κάτι και σαν σοφία, θα έλεγα εγώ. Δεν είναι νόμος ακριβώς, αλλά τελικά έτσι μάλλον είναι, ότι θα το πετύχουμε δηλαδή όταν αναλάβουμε εμείς την ευθύνη και βρούμε τον καλύτερο τρόπο. Ο νόμος του Wilson, για να δούμε τι λέει, για να θυμηθώ κι εγώ. Αν δώσεις προτεραιότητα στη γνώση και την ευφυΐα, τα χρήματα θα συνεχίσουν να έρχονται. Έτσι, είναι κατά το ότι άμα γυρίσουμε την πλάτη, ας πούμε, στα χρήματα και δώσουμε προτεραιότητα στη γνώση και την ευφυΐα, αυτά θα μας κυνηγήσουν. Λέτε, το δοκιμάσω. Θα αρχίσω από αύριο τα βιβλία να διαβάζω, μπας και τρέχω να πίσω τίποτα 500 ευρώ. Λοιπόν, ο νόμος του Φόκλαντ. Αν δεν χρειάζεται, να πάρεις μια απόφαση για κάτι, τότε μην την πάρεις. Εντάξει, μιλάμε τώρα πολύ φιλοσοφημένο αυτό. Ότι αν δεν χρειάζεται να πάρεις μια απόφαση για κάτι, μην την πάρεις. Γιατί άμα χρειαζόταν, τι θα έκανες? Εντάξει, το τελευταίο δεν μπορώ να πω ότι είναι και σοφία ή νόμος, αλλά πάντως κάτι θέλει να πει και αυτό. Πρέπει να το φιλοσοφήσουμε. Είναι και μεσημέρι, είναι και ώρα δύσκολη. Σας έβαλα κι εγώ μάλλον δύσκολα, γι' αυτό πάμε σε κάτι πιο εύκολο και εύπεπτο. Τι άλλο, μουσική.

Το τελευταίο 20 λεπτό σε αυτό εδώ το 2ωρο άτυπα έχει καθιερωθεί και μου αρέσει αυτό στο τι κάνουμε στην πόλη, τι έρχεται στην πόλη, γενικώς πώς θα περάσουμε όμορφα στη Θεσσαλονίκη μας και τι υπάρχει, γιατί γίνονται πάρα πολλά και από κάπου πρέπει να ενημερωνόμαστε. Είναι και το ίντερνετ, είναι και τα ραδιόφωνα, λίγο το στόμα με στόμα, ο ένας με τον άλλον, τι πήγε, τι έκανε, τι είδε. Έχω εντοπίσει μία παραστασάρα που θα πρέπει από τώρα να εξασφαλίσετε προφανώς τα εισιτήρια, αν υπάρχουν ακόμη εισιτήρια, γιατί και εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν, γιατί μετά είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες θεατρικές παραγωγές της χρονιάς. Καταρχάς ήταν συνεχόμενα τα sold out στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και η συγκεκριμένη παράσταση λοιπόν έρχεται από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Μιλάω για την παράσταση «Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώση» που έχει σκηνοθετήσει ο Πυγμαλιών Δαδακαρίδης. Αυτό το ταλαντούχο πλάσμα καθόλου, όχι μόνο ηθοποιός. Ακούστε τώρα να δείτε, είναι μια πραγματική ιστορία και ενώ έχουμε συνηθίσει το έγκλημα και τη μορία, εδώ έχουμε το «Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση». Το έργο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, σε μια ιστορία που συνέβη τον Αύγουστο του 1960 σε ένα χωριό της Ηλίας, στην Πελοπόννησο. Ο καθομολογέν δολοφόνος, αφού σκότωσε τη γυναίκα του τότε, επειδή είχε εξουσιακή σχέση η γυναίκα του, αθωώθηκε ομόφωνα από το μεικτό κακουργιοδικείο πατρών, αφού κρίθηκε ότι ενήργησε νευρασμό ψυχής και ορμής. Η τοπική κοινωνία όχι μόνο δεν τον αποδοκίμασε τότε, αλλά τον υποδέχθηκε και ως ήρωα που αποκατέστησε την τιμή του. Όλο αυτό λοιπόν συγκλονιστικό, επισκηνής, από 25 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου, αλλά προβλέπω να γίνεται ο κακός χαμός, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη εισιτήρια, εγώ θα κοιτάξω μόλις τελειώσει την εκπομπή να προσπαθήσω να βρω αν δεν υπάρχουν. Παίζουν, συνοθετεί φυσικά ο Πυγμαλίων Δεδακαρίδης όπως σας είπα, και πρωταγωνιστούν, παίζουν ο Μιχάλης Αράντης, η Άννα Καλαϊτζίδου, ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Φώτης Θωμαίδης, Φωτεινή Ντεμίρη και άλλοι ηθοποιοί, πάρα πολλοί. Επισκηνής λοιπόν θα δούμε αυτή τη δίκη, ξέρω ότι θα είναι εξοργιστικό για όλους βλέποντας κάτι τέτοιο. Και τι να πω, εντάξει, πιστεύω ότι περισσότεροι θα ταυτιστούμε με την άλλη πλευρά και όχι με την πλευρά της απόφασης που πήρε το δικαστήριο πατρών τότε, αλλά εμείς θέλω να πιστεύω ότι θα το προσεγγίσουμε καλλιτεχνικά, θεατρικά, και θα δούμε περισσότερο και τις ερμηνείες, γιατί αν ταυτιστούμε τότε μπορεί και να στενοχωρηθούμε. Ο Φωνιάς λοιπόν, έγκλημα και αθώση, από 25 Νάτου στο Αριστοτέλειον, στην Εθνική Σαμίνης 2, στη Θεσσαλονίκη.

Περίεργο για τα δικά μου δεδομένα. Κοντεύουμε 2 ώρες και δεν έχω σχολιάσει καθόλου τον καιρό, που εγώ του δίνω σημασία και αναλόγως τον καιρό είναι και η διάθεσή μου. Γι' αυτό ασχολούμαι με τον καιρό περισσότερο. Άλλαξε. Λέγανε ότι θα αλλάξει. Βέβαια, λέγανε ότι θα ξυπνήσουμε με χειμώνα και ότι θα έχει βροχές και καταιγίδες και πω τι θα γίνει. Αλλά τελικά βλέπω ότι έπεσε η θερμοκρασία αισθητά. Είναι λίγο τώρα, δεν το συζητάς, όχι μόνο αισθητά. Νιώθεις άνετα. Ειδικά το πρωί και το βράδυ δεν νιώθεις απλά άνετα. Τη ζακετούλα της μαμάς να τη φορέσεις. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι μετά την Πέμπτη που λένε ότι θα ξαναέχουμε ζέστες, θέλω να πιστεύω μάλλον ότι δεν θα έχουμε εκείνους τους καύσωνες και ότι θα έχουμε κάτι πιο νορμάλ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε λίγο καιρό ακόμη και επειδή το έχω δυναμία κάθε εβδομάδα, σας λέω και το πρόγραμμά τους. Έχω δυναμία στους θερινούς κινηματογράφους, γι' αυτό λοιπόν εστιάζω πάντα και σας λέω τι προλαβαίνετε ακόμη να δείτε στα θερινά σινεμά, γιατί μετά έχουμε άπλετο χρόνο όλο το χειμώνα να χωθούμε στις αίθουσες και να απολαύσουμε και ήχο και εικόνα και απ' όλα. Τώρα θα απολαύσουμε λίγο τα αστέρια, λίγο το κουνουπάκι που ακόμη τριγυρνάει αυτά τα τελευταία, λίγο το χαλικάκι, όλη αυτή την όμορφη κατάσταση που δίνουν τα θερινά σινεμά. Από την προηγούμενη Πέμπτη λοιπόν μέχρι και τις 16 μεθαύριο, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, τα θερινά σινεμά της Θεσσαλονίκης συνεχίζουν και είναι ανοιχτά για να σας υποδεχθούν. Πάμε να δούμε λοιπόν αν θέλετε να δείτε κάτι, ακόμη και η καθημερινή ωραία μέρα σήμερα, να δείτε αν δεν έχετε γιορτές για να πάτε να είστε καλεσμένοι. Πάμε λοιπόν για τον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα παίζονται οι Λεγιονάριοι. Οι Λεγιονάροι της Κλέρι Ντενή, ενώ από την Παρασκευή ήδη το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στην περίφημη τριλογία του Κυκλόφσκι, τα τρία χρώματα, με διαδοχικές προβολές των ταινιών, η μπλε ταινία, η λευκή και η κόκκινη ταινία. Το Σάββατο πέρασε, όσοι πήγανε είδανε τα σκυλιά της Δαλματίας. Συνεχίζεται επίσης το αφιέρωμα του Ακίρα Κουροσάβα με τον δολοφόνο του Τόκιο, όλα αυτά στον Απόλλωνα, και από τη Δευτέρα δηλαδή, στο πλαίσιο των Σινεφίλ Δευτέρων, προβλήθηκε η Γυμνή Πόλη του Ζιλντασέν. Πάμε λοιπόν τώρα στις ημέρες, σήμερα δηλαδή, αύριο και μεθαύριο ολοκληρώνεται η εβδομάδα στον Απόλλωνα με το Manila in the Clouds of Light και την Τετάρτη με το Stalker του Αντρέι Ταρκόφσκι. Παράλληλα λοιπόν στο πρόγραμμα υπάρχει και ο Κόκορας με αρκετές προβολές μέσα στην εβδομάδα, είναι μια ελληνική κωμωδία. Από τα μαγικά φίλτρα λοιπόν τώρα θα πάμε μέχρι τα Minions και τα Τέρατα στο Σινέ Αύρα στην Καλαμαριά. Θα δείτε και μαγικά φίλτρα 2 και Minions και Τέρατα. Στο Πανόραμα, στο Σινέ Πανόραμα, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στον Κλειδαρά του 1 εκατομμυρίου και στα μαγικά φίλτρα. Μπορείτε να το δείτε και εκεί, ενώ στο Σινέ Πηλαία προβάλλονται ο Παραχαράκτης και δεν λείπουν τα Minions και Τέρατα με τίποτα. Στο Ναταλή, και σας τα λέω όλα αυτά γιατί λέω όλα τα σινεμά που έχω το πρόγραμμα, γιατί είναι και αναλόγως που μένετε, να μην μετακινηθείτε καθημερινή. Λοιπόν, στο Ναταλή μπορείτε να δείτε το Fatherland που προβάλλεται καθημερινά, εκτός από την Τετάρτη. Τετάρτη δεν θα είναι. Ενώ το Fjord έχει επιλεγμένες προβολές, αν θέλετε να πάτε στο Ναταλή, να το δείτε. Επίσης, συναντάτε στο πρόγραμμα και το Για μια νύχτα μόνο και την πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο και το Obsession. Ξεχωριστή θέση φυσικά έχει την Τετάρτη η προβολή της πολιτικής κουζίνας. Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει αυτή την ταινία. Αυτή την ταινία, ναι. Έχετε την ευκαιρία όμως, αν είστε από αυτούς που δεν την έχετε δει, γιατί κάτι έγινε, να πάτε στο Ναταλή την Τετάρτη. Αυτά λοιπόν τα ολίγα μέχρι την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, γιατί μετά αλλάζει ο καιρός, αλλά μπορεί και να μην ευνοεί και πολύ το βράδυ για θερινά σινεμά. Δεν ξέρουμε. Το πάμε βήμα-βήμα και μέρα-μέρα.

0: Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Εγώ ρίχνω μια ματιά εδώ στο Google Maps για να δω τι θα ακούσω ή για να συγκρίνω να δω αν τελικά ανταποκρίνεται. Βλέπω κάπου εκεί στο ύψος πάνω από την ανάληψη, θα μας πούνε όμως τώρα, θα συνδεθούμε με Taxiway. Βλέπω ένα απαγορευτικό, έχει κλείσει κάποιος δρόμος, θα μας πούνε. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά εσείς, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε κι εσείς. Για να δούμε τι λένε οι συνεργάτες σας.
1: Βέβαια, θα ξεκινήσουμε ανατολικά. Ένα σταθμό δεν ενημέρωσε την κίνηση, λεωφόρο Καραμαλή. Να ενημερώσουμε την κίνηση Καραμαλή. Από Βασιλή Σόλυνα. Ένα σταθμό 390. Τους κάλεσε.
2: 187. Κέντρο, καλησπέρα. Η Όλγας ψηλά στο ύψος της Νομαρχίας έχει μεγάλο όγκο και η κίνηση γίνεται με δυσκολία.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Από κέντρο, Τσιμισκή. Να ενημερώσουμε στην Τσιμισκή. 479.
0: Δεν ακούγεται κάτι.
1: Δεν ακούγεται, ναι, μισό λεπτό. Δεν ακούστε κάτι, 579, επαναλάβετε.
3: Η Όλγας, λέω, μετά τη Συνδίκα ανοίγει. Μέχρι τη Συνδίκα είναι, έχουν έργα και η Τσιμισκή είναι ελεύθερη.
1: Ευχαριστούμε. Για την Εγνάτια.
4: 1127.
5: Καλησπέρα. Μεγάλο πρόβλημα στην Εγνάτια και στα δύο ρεύματα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Για την Οδόλα Κατά. Να ενημερώσουμε στη Λαγκαδά.
6: 461.
7: Καλησπέρα. Η Λαγκαδά προς την κάθοδο έχει πάρα πολύ κίνηση, ειδικά εδώ στο στρατόπεδο. Η άνοδος είναι καλύτερη.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Για τον Περιφερειακό να ενημερώσουμε. Ένα σταθμό για τον Περιφερειακό και τα δύο μετωπά. Ναι. Πείτε μας.
8: Η άνοδος του Αγίου Παύλου κέντρο έχει πρόβλημα, έχει λίγο καθυστέρηση. Το άλλο ρεύμα περνάει καλύτερα. Έχει λίγο πρόβλημα και στα νοσοκομεία.
1: Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα να ενημερώσουμε?
0: Μπορώ να ρωτήσω λίγο κάτι, σας παρακαλώ?
1: Ναι.
0: Βλέπω, δεν ξέρω αν ισχύει, αν κάποιος έχει εικόνα από τους οδηγούς σας, ανάμεσα Μάρκου Μπότσαρη και Κανάρη, δείχνει επί της Καραμαλή κάποιο σαν να έχει κλείσει ο δρόμος εκεί. Ισχύει κάτι, έχουν αντιληφθεί κάτι?
1: Για να ρωτήσω λίγο. Γνωρίζει ο σταθμός Μπότσαρη Καραμαλή αν έχει κλείσει ο δρόμος εκεί?
6: Ένα.
7: Ανετικό, δεν έχει κλείσει κανονική ροή, για έχει Καραμαλή κάπου στις δύο πλευρές.
1: Εκείνο το κομμάτι Μπότσαρη εκεί Κανάρη αν έχει κλείσει, σε εκείνο το ύψος.
7: Έχει κανονική ροή από τις δύο πλευρές.
1: Κανονικά δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Πρόβλημα.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Ωραία, άρα αυτή η ένδειξη τώρα πιστοποιώ και εγώ. Εδώ πέρα βγάζει ξαφνικά, όταν κλείνει ο περιφερειακός που έχει το απαγορευτικό για την κίνηση γενικότερα, έχει βγάλει αυτή την ένδειξη. Μπορεί να είναι λάθος του συστήματος, γιατί έτσι για άλλη μια φορά πιστοποιείται ότι όπως είναι τα αυτάκια μας και τα ματάκια μας που μας τα έχει δώσει ο Θεός και βρισκόμαστε εκεί, τίποτα άλλο. Καμιά τεχνολογία, κανένας άλλος τρόπος για να έχουμε την καλύτερη τουλάχιστον, την καλύτερη και πιο πιστοποιημένη εικόνα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την Taxiway. Σας αφήνω σε μουσική, καθώς σε λίγο εκπνέει και αυτό το διορό.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου, καθώς σας υποδέχθηκα στις 3 και πρέπει να σας αποχαιρετήσω τώρα 3 λεπτά πριν από τις 5. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Καθημερινά συναντιόμαστε στον Θήτα FM 107,1. Λέμε τα δικά μας, λέω εγώ τα δικά μου διάφορα και αδιάφορα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Εσείς κάπου εκεί έξω στην πόλη και όχι μόνο, μπορεί να είστε και στο σπίτι, μπορεί οπουδήποτε, επιλέγετε τον Θήτα FM και για την ενημέρωσή σας, αλλά και το μεσημέρι για τη χαλάρωσή σας. Εγώ σας ευχαριστώ γι' αυτό, για αυτή τη συνάντηση και για αυτή την παρέα. Να πω λοιπόν και πάλι χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη η γιορτή της Ορθοδοξίας μας, του Σταυρού. Μην ξεχνάτε τον κάθε Σταύρο και Σταυρούλα που έχετε. Θα χαρούν πολύ από ένα μήνυμα ή τηλεφώνημά σας. Επίσης να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη, η υπέροχη pop star, η Amy Winehouse, η οποία θα γινόταν σήμερα 43 ετών, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Σας αφήνω με αυτή την είδηση που μόλις πριν λίγο έτσι έπεσε στην αντίληψή μου και ανανέωνω αύριο στις 3. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας έχω εδώ. Γεια σας.

0: 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 5. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Απολογήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του δημοφιλού ερμηνευτή. Η κατηγορία εναντίον τους αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τη λειτουργία πλατφόρμας, όπου κάθε ιατρείο μέσω QR code θα αναφέρει εγκεκριμένες ειδικότητες που ασκεί, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τον Οκτώβριο θα επανεξετάσει η κυβέρνηση τις αυξήσεις τιμών των καυσίμων. Αν χρειαστεί, θα πάρουμε όσα μέτρα κριθούν αναγκαία, επανέλαβε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την ίδια στιγμή η τιμή του φυσικού αερίου ανά μεγαβατόρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε στα 83 ευρώ. Η τιμή του Brent έφτασε στα 107 δολάρια ανά βαρέλι. Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε πως σύμφωνα με τις προβλέψεις της ο πληθωρισμός το 2026 θα φτάσει στο 3,5%. Στη δίκη των Ντεμπόνι, η εισαγγελέας δέχθηκε αίτημα συνηγόρων οικογενειών θυμάτων και ζήτησε να αρθεί το απόρριτο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Θα ελεγχθούν συνομιλίες περιεχόμενων μηνυμάτων καθώς και το αν έχουν αφαιρεθεί ή σβηστεί δεδομένα από τη συσκευή. Στο παρελθόν, όμοια αιτήματα για το τηλέφωνο και το καταγραφικό του σταθμού Λάρισας είχαν κατατεθεί στον εφέτη ανακριτή που χειρίστηκε την υπόθεση. Επέστρεψαν στη φυλακή οι δύο συλληφθέντες, ένας Έλληνας και ένας Τούρκος, με κατηγορία διακεκριμένης οπλακατοχής σε βαθμό κακουργήματος. Στις έρευνες βρέθηκαν τουφέκια, πολυβόλα, ούζι, ασύρματη, οπλοελεύθερο σκοπευτή, διόπτρες και γεμιστήρες. 7 εναέρια μέσα επιχειρούν προκειμένου να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ελλάνη Κασάνδρας μαζί με 11 οχήματα και 40 πυροσβέστες. 5 αεροσκάφη επιχειρούν στην Ανατολή Αγίας Λάρισας, 10 οχήματα και 45 συνολικά πυροσβέστες. Βρέφος 17 ημερών νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, το μετέφεραν οι γονείς του, όμως όσα είπαν δεν έπεισαν τους αστυνομικούς που συνέλαβαν τη 18χρονη μητέρα. 4 τουρκικά ντρόνς παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο 8 χώρο 8 φορές συνολικά, ενώ αχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Το ακροδεξιό γερμανικό κόμμα AfD κατεδάγει τρίτο σε εκλογές που έγιναν στην Κάτω Σαξονία με ποσοστό 16%, ενώ πριν 5 χρόνια το ποσοστό του ήταν μόλις 4,6%. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί στην κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος του κόμβου στα Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Έθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη, το θερμόμετρο στους 28 βαθμούς. Έθριος είναι γενικότερα και στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική υπάρχει πιθανότητα βροχής αργά το βράδυ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα και μια όμορφη εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είναι βεβαίως η ώρα να ευχηθούμε χρόνια πολλά και ό,τι υποθούν στον Σταύρο και τη Σταυρούλα. Είναι η ώρα να συστηθούμε και εμείς. Είμαστε η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο με θέματα διάφορα, νέα διάφορα, όχι που, στον Theta Radio 107,1. Ο Κλεάνθης Μανολάρας είναι στους ήχους, η Δήμητρα Μακρή είναι στο μικρόφωνο και μαζί θα προχωρήσουμε μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να αρχίσουμε την εκπομπή μας και βεβαίως σήμερα πρώτα θα ασχοληθούμε με όσα ακούσαμε από τον Υπουργό Υγείας και τι μας είπε, πως το εξής, κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code και ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Είπε πως θα υπάρξει νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας και θα μπουν κανόνες ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Για άλλη μια φορά, δηλαδή, η κυβέρνηση μέσω μιας πλατφόρμας ή μιας εφαρμογής θα ασκήσει πολιτική. Και βεβαίως έχουμε την πρώτη ερώτηση, παύλα διατύπωση. Οι ηλικιωμένοι που ενδεχομένως δεν είναι και τόσο ψηφιακά εγγράμματοι, τι θα κάνουν αν πρέπει να επισκεφτούν τον γιατρό τους? Και ερώτηση βου, διαπίστωση βου, γίνονται έτσι πιο συγκεκριμένοι, αποτελεσματικοί και συστηματικοί έλεγχοι? Δηλαδή και πάλι το φταίξιμο θα το στείλουμε και θα το ρίξουμε στην προσωπική ευθύνη του καθενός? Ερώτηση βεβαίως και διατύπωση, μάλλον ρητορικά αμφότερα. Λοιπόν, ναι, αυτά μας είπε και βεβαίως αρχίζουμε σιγά σιγά να εκτιμούμε πως σε αυτήν την κυβέρνηση μάλλον υπάρχει μια πλατφόρμα και ένα QR code για κάθε νόσο. Δεν λέω τίποτα άλλο, υπάρχει και το ραδιοτηλεπτικό.

Και βεβαίως ο λόγος που ακούσαμε την Amy Winehouse και το Rehab είναι διτός. Εννοείται όπως πάντα. Και για να θυμίσουμε πως μια μέρα σαν σήμερα το 1983 γεννήθηκε η Βρετανίδα τραγουδίστρια, αλλά και για να πάμε σιγά σιγά προς τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα το απόγευμα. Συγγνώμη.

Μαζί μας θα είναι ο Αλέξης Αλεξιάδης, πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Βορείου Ελλάδος και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γυμναστηρίων. Γιατί αποφασίσαμε να μιλήσουμε μαζί του? Ως αιτία και αφορμή, γιατί η συζήτηση είναι όσα συμβαίνουν όχι μόνο στα ιατρία, αλλά και στα γυμναστήρια και στα κέντρα αποκατάστασης και ευεξίας και γενικότερα εκεί όπου θεωρητικά κάποιος από μας πηγαίνει για να γιατρευτεί και δυστυχώς τι συμβαίνει ή μπορεί να υπάρχουν πολλές άσχημες καταστάσεις τις οποίες κανένας δεν μπορεί να ελέγξει και βεβαίως εκεί όταν συμβούν αυτά είναι όλοι υπεύθυνοι, ανεύθυνοι. Έτσι λοιπόν θέλουμε να ακούσουμε τι συμβαίνει με τα κέντρα ευεξίας, τι συμβαίνει με τα γυμναστήρια και με τα κέντρα αποκατάστασης, τι θέλει ο Σύνδεσμος Γυμναστών Ιδιοκτητών Βορείου Ελλάδος, αν γίνονται έλεγχοι σήμερα και ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στην άσκηση, τη μακροζωία και την ποιότητα ζωής.

Έτσι λοιπόν, γιατί υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος να δούμε τι γίνεται στα γυμναστήρια, στα κέντρα αποκατάστασης και ευεξίας, γιατί πολλές φορές αυτά λειτουργούν χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς καμία απολύτως άδεια. Ο Σύνδεσμος, ο Σύλλογος Γυμναστών Ιδιοκτητών Βορείου Ελλάδος, διεκδικεί αυτό ακριβώς, να γίνονται όσο γίνεται περισσότεροι έλεγχοι, να γίνονται όσο γίνεται περισσότερες οι διαδικασίες που πιστοποιούν πως τα κέντρα αυτά λειτουργούν σύνομα, γιατί όλο αυτό μπορεί να αποβεί και εις βάρος των γυμναστηρίων, μια που υπάρχουν πολύ πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να δοθεί η άδεια λειτουργίας στα γυμναστήρια, ενώ πολλές φορές είναι πολύ πολύ λιγότερες και δεν τις ακολουθεί κανένας όταν πρόκειται για άλλου είδους κέντρα αποκατάστασης και ευεξίας.

0: Έτσι λοιπόν, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Αλέξης Αλεξιάδης, πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Βόρειου Ελλάδος και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γυμναστηρίων. Και βεβαίως, αν μας ακούσετε να μιλάμε στον Ενικό, ο λόγος θα είναι ότι γνωριζόμαστε από παλιά. Και βεβαίως, αυτή είναι η δική μας αλήθεια. Όταν κάποιον από τους καλεσμένους μας τον γνωρίζουμε, δεν θα μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε στον πληθυντικό. Εξάλλου, δεν θα μπορούσαμε να κρυφθούμε κανένας, ούτε οι καλεσμένοι ούτε εμείς από αυτό. Άρα λοιπόν θα μιλήσουμε στον Ενικό με τον Αλέξη τον Αλεξιάδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα Αλέξη.
1: Αλέξη,
0: καλησπέρα. Λοιπόν, Αλέξη, έλεγα ότι θα μιλάμε στον Ενικό γιατί γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είπαμε ότι η αιτία και αφορμή για τη συζήτησή μας τη σημερινή είναι όσα συμβαίνουν όχι μόνο στα ιατρία, αλλά και στα γυμναστήρια και στα κέντρα αποκατάστασης και ευεξίας. Λοιπόν, και εσείς ως Σύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Βόρειο Ελλάδος βγάλατε και μία ανακοίνωση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι συμβαίνει, τι θέλετε να πείτε με αυτήν την ανακοίνωση και τι λέτε ουσιαστικά σε αυτήν?
1: Εμείς αυτό που λέμε, όχι με την με το post που κάναμε στα social media χθες, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, και τα λέμε όχι μόνο προς τους πολίτες και την κοινωνία, αλλά και προς τους υπεύθυνους της κυβέρνησης, είναι ότι πολλοί είναι αυτοί που κάνουν επιχειρήσεις κέντρα ευεξίας, ίσω από τα οποία υποκρύπτουν παροχή υπηρεσιών άσκησης. Αυτό συμβαίνει για συγκεκριμένους λόγους, γιατί οι όροι και προϋποθέσεις δημιουργίας ενός ιδιωτικού γυμναστηρίου είναι πολύ πιο χρονοβόρες και πιο δύσκολες και πιο κοστοβόρες από ένα κέντρο ευεξίας.
0: Mm-hmm. Αυτό ανάποδο δεν θα έπρεπε να ήταν. Ναι, ανάποδο δεν θα έπρεπε να ήταν. Ή όχι.
1: Και ειδικά με το παρελθόν είναι πλέον λίγο πιο απλό, πιο εύκολο, αλλά πάλι έχει κάποιους όρους και προϋποθέσεις, όπως κάποια συγκεκριμένα μέτρα, γενικά μέτρα, δηλαδή θέλει 100 μέτρα τουλάχιστον και 70 μέτρα καθαρό χώρο κυρίας χρήσης για να παρέχεις την υπηρεσία. Θέλει αποδυτήρια, θέλει τουαλέτες, θέλει για ασφάλεια. Πρέπει να έχει σίγουρα έναν διευθυντή που να έχει πτυχίο από την ΣΕΦΑ και να είναι full time, δηλαδή αυτό έχει ένα κόστος, οπότε επειδή τα κέντρα ευεξίας αυτό δεν το έχουν ως προϋπόθεση, αυτό το αποφεύγουν. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι από 1 Μαρτίου αυτό έχει αλλάξει και πλέον ο ΚΑΔ ευεξίας δεν μπορεί να το δικαιολογήσει αυτό, και λίγοι το ξέρουν, γιατί πλέον ο ΚΑΔ ευεξίας αφορά την χαλάρωση και τα σπα, οπότε είναι πολύ δύσκολο πλέον κάποιος να δικαιολογήσει και να υποκρύψει παροχή υπηρεσιών άσκησης, όπως καταλαβαίνετε.
0: Παρ' όλα αυτά, Αλέξη, είναι
1: το υλικό πλαίσιο.
0: Ωστόσο, υπάρχουν πολλά από αυτά είτε και τα γυμναστήρια, είτε τα κέντρα ευεξίας που λειτουργούν χωρίς να έχουν πραγματική άδεια, κανονική άδεια. Γίνονται έλεγχοι γι' αυτά?
1: Αυτό που πρέπει να μάθει ο κόσμος, εδώ έλεγχοι ναι, γίνονται, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και μιλάμε για πάνω από 20 χρόνια, δεν γινόντουσαν οι έλεγχοι όπως έπρεπε. Άρα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργήσει ήδη μια παγιωμένη κατάσταση που πολύ δύσκολα θα αλλάξει, και για να αλλάξει απαιτεί πολιτική βούληση. Ωραία. Αυτό προσπαθούμε κυρίως να ενημερώσουμε τους πολίτες και την κοινωνία. Γιατί ξέρετε, πλέον το να επιχειρείς, και ειδικά να επιχειρείς στον κλάδο των ιδιωτικών γυμναστηρίων, δεν είναι πλέον εύκολο. Έχει μεγάλες εγκαταστάσεις, έχει μεγάλο κόστος η ενέργεια, έχει υψηλά ενίκεια, έχει πολλούς εργαζομένους, έχει μεγάλο κόστος. Οπότε, εάν ανοίξουν πολλά μικρά κέντρα ευεξίας, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εις βάρος των νόμιμων επιχειρήσεων. Και αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει εμείς δεν είναι να κλείσει καμία επιχείρηση, σε καμία περίπτωση. Είναι απλά θέλουμε ισονομία, ίση μεταχείριση. Να ξεκινάμε όλοι από την ίδια βάση, από την ίδια αφετηρία, και προφανώς μετά όποιος είναι καλύτερος στο επιχειρήν και στην εφαρμογή ενός λειτουργικού μοντέλου, αυτός θα επικρατήσει. Αναγκαστικά, έτσι είναι η αγορά.
0: Βεβαίως, και είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία, μια που ο κόσμος έχει μπει ακόμη περισσότερο στη λογική της γύμνασης, της ευεξίας και της αποκατάστασης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το αποζητάει ο ίδιος.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Οπότε εφόσον υπάρχει ευτυχώς μεγαλύτερη ζήτηση, θα πρέπει να υπάρχει και καλύτερη ενημέρωση. Και θα πρέπει ο κόσμος στους χώρους που πηγαίνει να φροντίζει να ζητάει τουλάχιστον την άδεια λειτουργίας. Γιατί μιλάμε για άδεια λειτουργίας, μιλάμε για ένα χαρτί το οποίο δείχνει ότι το νομικό πρόσωπο που έχει την επιχείρηση έχει γνωστοποιήσει στην περιφέρεια, στην εφορία και στον ΕΦΚΑ ότι υπάρχει και λειτουργεί. Απλά πράγματα. Ναι, και προφανώς. Καταλαβαίνετε, όποιος γνωστοποιεί ότι υπάρχει στην αγορά είναι εκτεθειμένος και σε ελέγχους. Έτσι είναι. Από εκεί ξεκινάμε και αυτή είναι η σωστή βάση.
0: Και είσαστε και υποχρεωμένοι να τα έχετε και μπροστά, έτσι ώστε ο πελάτης να τα δει κατευθείαν και να είναι σίγουρος γι' αυτό, έτσι, ότι υπάρχει, είναι σωστά και νόμιμα διοδοτημένο το γυμναστήριο.
1: Βεβαίως. Και το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι όποιος κάνει αυτή την γνωστοποίηση είναι γνωστός στις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι υποκρύπτουν τα πάντα. Και φυσικά υπάρχει σοβαρή απώλεια εσόδων από το κράτος. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιοι να πληρώνουν και κάποιοι όχι. Αυτό ζητάμε. Φορολογική δικαιοσύνη ζητάμε. Από εκεί ξεκινάμε.
0: Μάλιστα, και να γίνονται έλεγχοι και να σταματήσει αυτό το πάρτι κατά κάποιο τρόπο των υπολείπων που δεν είναι νόμιμοι, έτσι.
1: Και δεν είναι μόνο τα κέντρα ευεξίας, είναι και τα φυσικοθεραπευτήρια και είναι και οι αθλητικοί σύλλογοι που υποκρύπτουν. Πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι στα φυσικοθεραπευτήρια δεν μπορεί να γίνεται άσκηση, παροχή υπηρεσίας άσκησης πάνω από ένα άτομο. Στα φυσικοθεραπευτήρια πάμε. Παίρνουμε παραπεμπτικό από τον γιατρό για να κάνουμε 10 φυσικοθεραπείες. Η θεραπευτική άσκηση που λένε στα φυσικοθεραπευτήρια είναι άσκηση. Δεν είναι κάποια ειδική άσκηση. Απλά η άσκηση προσαρμόζεται ανάλογα με τον ασκούμενο που έχουμε. Με το προπονητικό του παρελθόν, με τις ιδιαιτερότητες, με την ηλικία, με τους τραυματισμούς, γιατί όλοι έχουμε τραυματισμούς. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι όλοι θα κάνουμε μόνο θεραπευτική, σε εισαγωγικά, άσκηση? Άρα, άσκηση είναι μία.
0: Άρα, δηλαδή,
1: η άσκηση μας βοηθάει να προλάβουμε και να διαχειριστούμε δυσάρεστες καταστάσεις για την υγεία μας. Μας προστατεύει. Αυτό είναι.
0: Άρα, Αλέξη, υπάρχουν περιπτώσεις που και φυσικοθεραπευτήρια μπαίνουν στη λογική να γίνουν personal trainer, δηλαδή.
1: Απαγορεύεται στα φυσικοθεραπευτήρια να κάνουν δύο μαζί κάποια συνεδρία. Ένας προς έναν είναι και είναι παραπεμπτικό γιατρού. Αυτό το λέει ο νόμος.
0: Μάλιστα, είναι πολύ
1: σημαντικό. Δεν μπορεί να κάνουμε πιλάτες στα φυσικοθεραπευτήρια 2-3 και 4 άτομα στα κρεβάτια. Δεν γίνεται. Αυτό το κάνουμε μόνο στα γυμναστήρια. Το πιλάτες είναι άσκηση. Δεν υπάρχει θεραπευτικό πιλάτες. Το πιλάτες είναι ένα. Η άσκηση είναι μία.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, και ότι θα πρέπει να ξεχωρίζουμε πού πάμε, πώς το κάνουμε, και κυρίως να ελέγχουμε αυτό το οποίο, τον χώρο στον οποίο πηγαίνουμε για να κάνουμε είτε άσκηση είτε θα πρέπει να κάνουμε αποκατάσταση, σωστά, και να αναζητούμε τις άδειες των εκάστοτε κέντρων,
1: έτσι. Σωστά.
0: Μάλιστα. Αλέξη, θέλεις να προσθέσεις κάτι ακόμα στη συζήτησή μας?
1: Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε βήμα για να πούμε και εμείς την άποψή μας. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε κανένα άλλο κλάδο, απλά διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει, τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξη Αλεξιάδη, που ήσουν μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ καλή συνέχεια στο απόγευμα.
1: Διάθεσή σας πάντα. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια. Yeah.

0: Αφήνουμε τον Sting και τον Englishman in New York και βεβαίως είναι πάρα πάρα πολύ ωραία πάσα για την επόμενη τηλεφωνική μας σύνδεση, μια που σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο και με τη Βρετανία, μια που εκεί υπάρχουν πάντα τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία πασχίζουμε με κάποιο τρόπο να τα φέρουμε πίσω. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική σύνδεση η κυρία Ελένη Τροβά, η οποία είναι δικηγόρος και αναπληρώτρια καθηγήτρια δικαίου πολιτιστικών αγαθών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και βεβαίως αφορμή είναι και η επίσκεψη και η συνεδρίαση της UNESCO εδώ στη χώρα μας και ο δανεισμός των γλυπτών και θα τα δούμε όλα αυτά με την κυρία Τροβά. Καλό απόγευμα κυρία Τροβά.
1: Καλησπέρα σας κυρία Μακρύ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της και που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα και βεβαίως είδαμε τις τελευταίες μέρες όλες αυτές τις όμορφες εικόνες από την συνεδρίαση της UNESCO και τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θέλησης εδώ στην χώρα μας. Λοιπόν, τι έγινε σε αυτήν και τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι κερδίσαμε, αν κερδίσαμε κάτι από αυτήν την συνάντηση.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα από τότε που υπέβαλε αίτημα για επιστροφή των γλυπτών στην UNESCO παρακολουθεί μία σειρά εκδηλώσεων διπλωματικής φύσεως ενώπιον της CPRCP που είναι το αρμόδιο όργανο της UNESCO, το οποίο στην 25η απόφασή του, συνεδρίαση και απόφαση, είχε προλέξει ότι θα υπάρξει συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της UNESCO με τις αρμόδιες αρχές. Mm-hmm. Το γεγονός ότι συνέβη στην Ελλάδα η συνάντηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που η UNESCO φεύγει από τα γραφεία της και παρίσταται σε μια χώρα η οποία έχει υποβάλει ένα σοβαρό αίτημα. Mm-hmm. Παράλληλα λοιπόν με το κοσμικό σκέλος των πρέσβεων καλής θελήσεως έγιναν και συναντήσεις με την Υπουργό, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον Αιγύπτιο Διευθύνοντα Σύμβουλο της UNESCO, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του εδώ και ένα χρόνο.
0: Έχει
1: είναι
0: σημασία.
1: Λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έχει ξεχωριστεί.
1: Σε διπλωματικό επίπεδο. Mm-hmm.
0: Έχει ξεχωριστεί σημασία το γεγονός ότι ο Γενικός Διευθυντής είναι Αιγύπτιος.
1: Βεβαίως και έχει, διότι η Αίγυπτος πρωτοστατεί στα ζητήματα της προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο έχει ανάγκη σε συνταγματικό επίπεδο, με εξαιρετικά αναλυτικές διατάξεις στο σύνταγμά της. Και φυσικά ήταν η πρώτη χώρα που ανέπτυξε νομοθεσία εγκαίρως για τα ζητήματα αυτά, έχοντας βέβαια υποστεί και πάρα πολύ μεγάλες ληστείες από πολιτιστικούς θησαυρούς της, εμπορυχίες, μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες πυραμίδες είναι τάφοι. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την επιστροφή σημαντικών πολιτιστικών θησαυρών που βρίσκονται σε άλλες χώρες, σε συλλογές, σε μουσεία.
0: Είναι...
1: Να σας θυμίσω έτσι και την πρόσφατη ιστορία με την τραγουδίστρια αυτή η οποία φωτογραφήθηκε στον Αιγυπτιακό τάφο και Αμερικανίδα και οδήγησε βέβαια σε επιστροφή του αντικειμένου. Διότι ήταν ιδιωτική η συλλογή η οποία είχε κάνει παράνομη απόκτηση.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει έτσι ένα θετικό σημείο σε αυτήν την παρουσία του Αιγύπτιου Γενικού Διευθυντή. Τώρα έγινε βεβαίως και λόγος και ήρθε ξανά στην επιφάνεια ο δανεισμός των έργων και της όλων αυτών της πολιτιστικής κληρονομιάς. Βεβαίως δεν είναι κάτι καινούριο ο δανεισμός, έτσι δεν είναι, υπό την έννοια ότι όταν γίνεται για παράδειγμα μια αναδρομική έκθεση κάποιου μεγάλου καλλιτέχνη σε ένα μουσείο, υπάρχει, δανείζονται τα έργα από άλλες συλλογές, έτσι δεν είναι?
1: Ο δανεισμός είναι μια διεθνής αποδεκτή πολιτική όλων των φορέων που κατέχουν συλλογές και γίνεται σε πολύ μεγάλη έκταση σε όλο τον κόσμο, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι αυτό είναι και ο τρόπος με τον οποίο η επιστροφή κλεμμένων πολιτιστικών θησαυρών. Mm-hmm. Κάποιες φορές αυτό είναι μια προσπάθεια που επιδιώκουν ιδίως στο Βρετανικό Μουσείο, όπως έγινε πρόσφατα με την Γκάνα και το θησαυρό Ασάντε ή άλλες περιπτώσεις. Mm-hmm. Για επιστροφή κλεμμένων αναφέρομαι.
0: Mm-hmm.
1: Το προάγουνος λύση, αν νομίζουν ότι αυτό περνάει.
0: Έτσι, ένα μακροχρόνιο δανεισμό γύρω στην τριετία, έτσι, αυτό ήταν ειδικά με τον...
1: Δεν είναι και πολύ μακροχρόνιο, τώρα η τριετία,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι,
1: ναι, τριετία ήταν με δυνατότητα, αλλά δεν είναι λύση αυτό. Mm-hmm. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό όχι επειδή σας το λέω εγώ, αλλά επειδή υπάρχει πρόσφατη απόφαση του Ολλανδικού Αρείου Πάγου με αφορμή την συλλογή του θησαυρού των σκηθών, που είχαν δανείσει 5 μουσεία της Κρυμαίας σε ένα Ολλανδικό μουσείο. Μετά το πέρας του χρόνου δανεισμού, η Κρυμαία, λόγω του πολέμου, του γνωστού πολέμου, ήταν κατηλημένη από τη Ρωσία, και ο Ολλανδικός Άριος Πάγος είπε ότι θα πάνε στην Ουκρανία. Mm. Παρά το τι έλεγε η Σύμβαση Δανεισμού, επιλύοντας ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, που μπορεί μεν γεωπολιτικά αυτή τη στιγμή να φέρνει στο προσκήνιο την Ουκρανία και όσα η Ουκρανία υποφέρει σε επίπεδο και πολιτιστικό στο πλαίσιο του πολέμου, αλλά η νομολογία είναι νομολογία. Είναι κάτι το οποίο υπόθηκε, τελείωσε.
0: Και βέβαια
1: σε αυτό να μην ξεχνάμε, και πρέπει πάντα να το επισημαίνουμε, ότι παρότι η Ελλάδα δεν είχε εμπλακεί σε μεγάλες δίκες τέτοιου είδους, αναγκάστηκε να εμπλακεί λόγω της προσφυγής των Σόφτης για το μικρό κορινθιακό χάλκινο αλογάκι, το οποίο αποτόλμησε να πει ότι είναι κλεμμένο, αλλά κέρδισε αυτή τη δίκη. Η Ελλάδα πλέον δεν φοβάται, ξέρει. Mm-hmm. Έχει κερδίσει, επιστράφει το αλογάκι και σιγά σιγά όλο και περισσότερα κλεμμένα πολιτιστικά αγαθά έρχονται στα χέρια μας. Mm. Από ό,τι θυμάμαι, και το Μάιο η Αμερικανική Εισαγγελία επέστρεψε, και το 25, και ακούγεται ότι και εντός των ημερών πάλι θα έρθουν κι άλλα.
0: Θα έρθουν κι άλλα μέσα στον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μου λένε οι πληροφορίες μου έτσι από τη διεθνή αγορά, για το θλιβερό λόγο βεβαίως ότι το ΜΕΤ, το Μετροπόλιταν, δηλαδή το Μουσείο Μετροπόλιταν και διάφορα άλλα μεγάλα μουσεία, έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα διεθνούς πλέον βεληνεκούς, που μας οδηγούν σε μια κατάσταση ανάλογη με αυτή τη δεκαετία του 80, που ανέτρεψε όλη την πολιτική των μουσείων και τα οδήγησε στο να αναγκαστούν να αλλάξουν γραμμή και να επιστρέφουν και να υιοθετήσουν κώδικες δεοντολογίας και συμπεριφοράς.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν μπορεί τώρα αυτή η αλλαγή στάσης να μας βοηθήσει στο μεγάλο το αίτημα το οποίο έχουμε να επιστραφούν τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Αυτό τελώς να μας βοηθήσει για το αίτημα των γλυπτών, δεν θεωρώ. Λόγω της αλλαγής του περιβάλλοντος, του τοπίου, θα είναι πιεστικό, διότι κάτι που συμβαίνει στο ΜΕΤ γίνεται γνωστό, διότι τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν είναι το ΜΕΤ το οποίο εκτίθεται. Είναι όλο το δίκτυο του εμπορίου, του παράνομου εμπορίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, με τα γλυπτά δεν έχουμε κάποια πληροφορία για διαφορετική από όσα ήδη ξέραμε.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Το Βρετανικό Μουσείο ισχυριζόταν ότι έχει νόμιμο τίτλο το περίφημο Φιρμάνι. Τελείωσε και το Φιρμάνι. Παρά το ότι σοβαρότατοι αρχαιολόγοι και Έλληνες, όπως και η κυρία Κόρκα και άλλοι, τα είχαν πει αυτά, ότι δεν υπήρχε το Φιρμάνι. Τώρα το είπε και η Ζεϊνέπ Μποζ στην UNESCO, εκπροσωπώντας την Τουρκία ως διάδοχο κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος. Είναι γνωστό αυτό. Είναι σε πανικό η πλευρά του Βρετανικού Μουσείου. Τι θα κάνουμε.
0: Και βεβαίως είναι και πολιτική απόφαση, μια που και ο καινούριος πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε πει ότι θα ήταν πιο κοντά, το λένε το τελευταίο καιρό και περιμένουμε και από αυτόν. Είναι, ή πρέπει να είναι μια πολύ δυναμική απόφαση, μια έτσι πολύ σημαντική.
1: Γιατί... Εγώ να σας πω, δεν περιμένω τίποτα σε πολιτικό επίπεδο από κάποιον ο οποίος ξεκίνησε όλη αυτή τη στρατηγική της κολοτούμπας με τους Financial Times, βάζοντας και μια ελληνική υπογραφή να προηγηθεί, αλλά... Αυτή είναι η βρετανική πολιτική, δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει. Ο προηγούμενος δεν δέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, δεν πειράζει, ήρθε η UNESCO στο γραφείο του. Δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό, δεν πρέπει να κλονιζόμαστε με τους καλούς τρόπους τον διλετάντη, δεν μας πειράζει αυτό. Νομίζω τουλάχιστον, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν έχουμε λόγο. Η ελληνική πολιτική πρέπει να είναι σταθερή όπως είναι τόσα χρόνια και να εμπιστευτούμε τις διαδικασίες που επέλεξε. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν ήταν σωστή η τόσο ήπια διπλωματία που επελέγει, στην οποία βεβαίως συνετέλεσαν και οι γνώμες που ελήφθησαν σε κάποιο χρονικό σημείο και έλεγαν ότι δεν έχουμε δυνατότητες και να μην πάμε στα δικαστήρια. Αλλά αυτό έχει γίνει. Και τώρα αυτή είναι η πολιτική που ακολουθείτε. Συνεπώς, σεβόμαστε.
0: Άρα λοιπόν δυναμικά και βεβαίως είχαμε και το τελευταίο καιρό και ένα όχι του ΚΑΣ, το δανεισμό γλυπτών στην Φραγκφούρτη, έτσι, εκεί όπου θα συνδεόταν κατά κάποιον τρόπο με μερικά τα οποία είχε δανείσει το Βρετανικό Μουσείο, έτσι δεν είναι, κυρία Τροβά?
1: Ναι, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή και συνεπής πολιτική αυτή, η οποία δείχνει ότι η θέση της Ελλάδας είναι ακλόνητη και με τον τρόπο της και αυτή διαχειρίζεται το αίτημα στο οποίο είναι πιστή συνεχώς, έχει εξαιρετικά κατερπισμένα στελέχη και περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια.
0: Βεβαίως, αν επιστρέψουν με το καλό τα γλυπτά του Παρθενώνα, φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει, ουσιαστικά θα γίνει μια χιονοστιβάδα και για πολλά άλλα μουσεία, έτσι δεν είναι, στον κόσμο που έχουν...
1: Έχει ξεκινήσει, κυρία Μακρύ, η χιονοστιβάδα. Έχει ξεκινήσει. Μα λόγω σημαντικών δικών που κερδίθηκαν από άλλες χώρες, μα λόγω της δουλειάς που κάνει ο Μάθιου Μπόγκντανος στην Αμερική και όλη η Αμερικανική Εισαγγελία, μα λόγω της UNESCO, είναι συνεχής η χιονοστιβάδα. Στα γλυπτά θα ήταν ο καταλύτης, θα ήταν τα φόβλακα.
0: Μάλιστα. Μακάρι.
1: Γιατί θεωρείται η master case, το πιο σημαντικό, ας πούμε, η πιο σημαντική εκκρεμότητα, η οποία θα αλλάξει το χάρτη οριστικά. Είναι όμως κάτι που έχει ξεκινήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο τώρα ξεκινάει.
0: Όχι,
1: και όλες οι χώρες έχουν πάρα πολλά αιτήματα. Η Ιταλία, η Τουρκία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική. Είναι πολύ πιο επιθετικές χώρες από την Ελλάδα. Και το Ιράν έχει κερδίσει πάρα πολύ σημαντικές υποθέσεις και έχει αναλάβει κλεμμένες αρχαιότητες, μιλώντας πάντα για την αρχαία τέχνη. Γιατί για τη μοντέρνα της περίοδου, ας πούμε, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά από σημαντικές δικαστικές ήττες των ιδιοκτητών, τώρα τις κερδίζουν όλες.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και τα κράτη και τα μουσεία στον τοίχο. Και βεβαίως το Βρετανικό Μουσείο γι' αυτό το λόγο άλλαξε τον νόμο του.
0: Μάλιστα, άρα λοιπόν πολύ πιο...
1: Για τα κλεμμένα του ολοκαυτώματος.
0: Δηλαδή πείτε μας...
1: Και έχει επανέλθει αυτή η συζήτηση για, για την αλλαγή του νόμου, όποια δεν είναι κάτι που χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κυρία Τροβά...
1: Έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει. Η ιστορία προχωράει με τρόπο ραγδαίο.
0: Και πρέπει εμείς να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί και πολύ πιο επιθετικοί, ουσιαστικά αυτό μας λέτε.
1: Κοιτάξτε τώρα, η ελληνική διπλωματία επιθετική ιδιαιτέρως δεν ήταν ποτέ. Παρ' όλα αυτά και τα σύνορα της χώρας μεγαλώσανε και επιτυχίες σοβαρότατες έχουμε και πιστεύω ότι και δεν έχουμε κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να ανησυχούμε υπέρμετρα παρά να διατηρήσουμε την πολιτική την οποία είχαμε, όπως και φαίνεται ότι γίνεται.
0: Μάλιστα. Κυρία Τροβά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Να σας ευχηθούμε μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια.

0: χιονοστιβάδα ανέφερε η κυρία Τροβά στο προηγούμενο θέμα, μας δίνει πολύ πολύ ωραία πάσα, μια που θα μιλήσουμε για χρονοστιβάδα. Μαζί μας είναι ο Θανάσης Γεωργίου, γραφίστας και χαρτογλύπτης, έτσι θα σε λέμε, Θανάση, από τώρα.
1: Έτσι με βάφτισε ο Στέφανος Τσιτσόπουλος.
0: Έτσι σε βάφτισε και μάλλον καλά έκανε. Να σου πω ότι είσαι ο πρώτος μας καλεσμένος εδώ στο στούντιο, έτσι να το ξέρεις.
1: Έχεις και ωραία θέα.
0: Έχουμε και ωραία θέα, δεν έχουμε?
1: Ναι.
0: Πολύ πολύ ωραία θέα. Κοίταξε να σκεφτείς εσύ, γιατί σίγουρα μπορεί να κάνεις πολύ πολύ ωραία πραγματάκια με αυτή τη θέα. Λοιπόν, έχουμε όμως, είναι ήδη σε εξέλιξη η έκθεση στο ΜΟΜΟΥ, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, της χρονοστιβάδας. Τι είναι αυτή η χρονοστιβάδα?
1: Να το ξαναπάρουμε. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν είναι ένα βιβλίο. Mm-hmm. Ξεκίνησε από μια... από παρέα και από λίγο αστείο και προέκυψε βιβλίο του Στέφανου Τσιτσόπουλου, που έγραφε διάφορα κείμενα στη Voice και όχι μόνο στην Athens Voice. Και κάνοντας κουβέντα και μου λέει, θα κάνουμε ένα βιβλίο μαζί. Του λέω, εννοείται. Αλλά θα το υπογράψουμε μαζί, οπότε θα κάνεις ό,τι θες. Του λέω, εννοείται. Και έτσι ξεκίνησε η τέτοια. Ας μην μείνουμε στο βιβλίο, έχει προχωρήσει και έχει γίνει.
0: 45 ιστορίες, να πούμε ότι είναι.
1: 45 ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη, φυσικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Τσιτσόπουλος θα τα έλεγε όλα αυτά, γιατί καθόλου τη δημοσιογράφηση δεν του φεύγει τίποτα. Εγώ ξεχνάω μερικά πράγματα. Που δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Οπότε είναι 45 ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη, με στόχο να γίνουν 100. Οπότε ναι, προαναγγέλουμε τη χρονοστιβάδα 2.
0: Έχουμε να περιμένουμε και άλλα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι, θέλουμε να το κατοστήσουμε.
0: Να το κατοστήσετε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες οι ιστορίες σας. Και φαντάζομαι, γιατί δεν τα έχω δει ακόμα, περιμένω αύριο να τα δω live τα έργα. Τι είναι η χαρτογλυπτική που έχεις επιμεληθεί?
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι με βάφτισε χαρτογλύφτη. Όχι χαρτογλύπτη. Λοιπόν, γιατί δεν μπορούσα να τα χαρακτηρίσει. Ουσιαστικά δεν είναι μια συμβατική εικονογράφηση. Είναι κομμένο χαρτί που το σπάω, του δίνω διαστάσεις. Είναι πιο εικαστικά, ας πω. Δεν θέλω να πω ότι είμαι εικαστικός, φυσικά, αλλά είναι, φλερτάρουμε με αυτό κάθε μέρα στη δουλειά λογογραφιστικής. Αλλά ναι, είναι, έχουν μια πιο εικαστική κατεύθυνση. Δεν ήταν εξ αρχής κάτι που θα ήταν εμπορικό, οπότε θα πρέπει να έχει κάποιους νόμους. Οπότε διάβαζα τα κείμενα, μη σας πω ότι επέλεξα και όλες και του κόψα μερικά, γιατί δεν έβγαινε. οπότε ήταν μια ελεύθερη, μια άλλη ανάγνωση των κειμένων που ακολουθούν το βιβλίο. Δηλαδή είναι ένα παγετάκι, θεωρώ, πολύ συμπαθητικό. Ως βιβλίο και ως...
0: Το βιβλίο το έχω δει, έτσι, το διαβάζω. Δεν το έχω τελειώσει ακόμα, ντροπή μου, το ομολογώ. Αλλά επειδή είναι πολύ ωραίες οι κατασκευές που έχει. Να τις κάνουμε οι κατασκευές. Δεν είναι κατασκευές.
1: Ναι, είναι κατασκευές, ας πούμε, ως ένα σημείο. Και το πήγα προς τα γιατί του Στέφανου τα κείμενα είναι μαγικά για μένα. Δηλαδή, πυροβολάει με τις λέξεις. Το έχω ξαναπεί, είναι σαν να πετάει η λέξη ένα τραπέζι, να τις παίρνει και να τις ενώνει, να κάνει ένα κολλάζ και να γίνονται εικόνα. Δηλαδή, μου δίνει εικόνα αυτό το πράγμα. Να κάνω μια άλλη εικόνα και μια δεύτερη ανάγνωση. Από τον τίτλο, από κάποια λέξη.
0: Χωρίς όμως να είναι κολλάζ, Θανάση.
1: Όχι, δεν είναι κολλάζ. Καμία σχέση με το κολλάζ.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί είναι, λέγοντάς το, μπορεί να κάποιος να νομίζει, δεν είναι κολλάζ. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, είναι κάτι εντελώς πρωτότυπο.
1: Ναι, νομίζω πως είναι, δεν το έχω ξαναδεί έτσι. Η αλήθεια είναι. Και ο τρόπος που τα έκανε ήταν μια σκέψη να φύγουμε από αυτό, από την κλασική εικονογράφηση, οπότε να έχει κάτι άλλο να πει. Και έψα έναν τρόπο να το κάνω μάλλον, όχι με την τυπική έννοια της εικονογράφησης. Οπότε βρήκα αυτό, το οποίο σε περιορίζει κιόλας. Οπότε δεν είσαι φλίαρος, είσαι πιο δωρικός στην εικόνα. Οπότε έχει κείμενο να στηρίξει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, δεν ήθελα να κάνω εγώ κάτι φλίαρο, κάτι να περιγράψω μια κατάσταση.
0: Μια κατάσταση, όχι.
1: Πιο πολύ να περάσω ένα μήνυμα και αν θες και να τη διαβάζεις και να γνωρίσεις και με όποιο τρόπο θέλει.
0: Να δώσει ένα στίγμα ουσιαστικά, έτσι, μια υβριδική. Κάπου διάβασα ότι είναι στην ουσία η μνήμη της Θεσσαλονίκης σε εικαστική εμπειρία.
1: Ναι, και έτσι θα μπορούσε να το πει κάποιος. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Αλλά... το λέω εγώ που το
1: διάβασα. Ντρέπομαι να λέω τέτοια, αλλά... Ναι, γιατί για το κείμενο η μνήμη είναι κάποιες γνωστές ή κάποιες άγνωστες ιστορίες. Απλά είναι ο τρόπος που το βλέπει, η γωνία που βλέπει ο Στέφανος. Οπότε προσπάθησα και εγώ από άλλη γωνία να δω τα πράγματα και να συμπορευτούν αυτά τα δύο. Οπότε να βγάλουν ένα αποτέλεσμα συνολικά πακέτο. Και έτσι, γιατί ξέρω ότι θα το πας και σε προλαβαίνω, θεωρήσαμε ότι είναι πολύ ωραίο να σταθεί σε μια έκθεση αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως, και γιατί είναι και ιστορίες που μπορεί κάποιος να μην τις ξέρει, τέλος πάντων να έχει περάσει, ας πούμε, από την Εγνατία, να έχει δει το παπούτσι του Καρίδα και να μην ήξερε ποτέ ότι έχει έρθει από το Las Vegas, έτσι.
1: Ναι, ναι, και άλλες ιστορίες. Ο Χότσι Μινγκ στο Μακεδονικό Μέτωπο, που από τους αγαπημένους μου τίτλους βασικά, γιατί έβαλε αυτό το μαγικό τίτλο, ποτέ δεν μην αφήσεις την αλήθεια να χάλασε μια ωραία ιστορία.
0: Τώρα, όταν τα έκανες τα έργα πριν τα δεις στο χαρτί, είχες μια συγκεκριμένη ιστορία που σου άρεσε πάρα πολύ, μια αγαπημένη ιστορία?
1: Το γραφείο μου είναι στην Παύλου Μελά με Παλαιό Πατρογόνια. Αυτό που δίνει η περιγραφή του, που εγώ περνάω κάθε μέρα και δεν τα βλέπω και τα ξαναβλέπω αλλιώς όταν διάβασα αυτό, αυτά μου αρέσουν. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια. Σαφώς το Μπουτάρι είναι πολύ συγκινητικό.
0: Ναι, είναι. Και πολύ ωραίο είναι αυτό που έχεις κάνει.
1: Και ακόμα και για τον Κικέρον. Δηλαδή ξεκινάει από... Δεν υπάρχει... Είναι ακριβώς χρονοστιβάδα, δεν υπάρχει μια σειρά. Είναι κείμενα που πιάνουν όλο το... όλα τα χρόνια το ιστορικό της Θεσσαλονίκης. Ναι, και φυσικά δεν τελειώνει αυτό.
0: Τώρα που την βλέπεις τη μένη την έκθεση, αλλάζει κάτι σε αυτήν την αφήγηση?
1: Καταρχήν να πω ότι δεν είναι στημένη η έκθεση με τα δικά μου έργα και με τα κείμενα, οπότε είναι μια εγκατάσταση. Δηλαδή, όπως είναι το βιβλίο, είναι μια μεταφορά του βιβλίου σε έκθεση. Και επέμενα σε αυτό, ότι δεν είναι μια εικαστική έκθεση, γιατί το ξαναλέω, δεν είμαι εικαστικός. Και δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος. Είναι γιατί τα βιβλία είναι σημαντικά, τα κείμενα είναι σημαντικά για την έκθεση. Δηλαδή, δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να καθίσει να διαβάσει 10 κείμενα στην έκθεση. Είναι εύκολο, δεν είναι τόσο δύσκολο. Απλά είναι σε ένα περιβάλλον έκθεση, εκ των πραγμάτων θες πολλή ώρα. Αλλά προφανώς κάποιος θα διαβάσει μια-δυο ιστορίες που τον ενδιαφέρουν, ξεφυλίζοντας ένα περιοδικό ή ένα τέτοιο. Διαβάζει συνήθως αυτό που σου χτυπάει το μάτι, σου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Οπότε αυτό ήταν ο στόχος. Αλλά και έτσι πως είναι στημένη, είναι σαν να πέφτει, γιατί κρέμονται όλα. Οπότε ο στόχος ήταν αυτός, να είναι μια χρονοστιβάδα και ως εικόνα. Δηλαδή να είναι μια χιονοστιβάδα ή τέλος πάντων ο χρόνος που πέφτει στην πόλη.
0: Και μας παρασέρνει.
1: Ακριβώς.
0: Και αύριο θα μας παρασύρετε σε ρυθμούς χορευτικούς. Για πείτε για αύριο τι θα κάνουμε.
1: Καταρχήν θα παίζει μουσική ο Δημήτρης Καραθάνος, που είναι DJ της πόλης γνωστός. Θα έχουμε κρασάκια και θα κάνουμε ξενάγηση με κάποιο τρόπο, φίλους γνωστούς, όποιος θέλει είναι ανοιχτό, δεν είναι κάτι κλειστό, και αν δεν βρέχει θα πιούμε κρασιά έξω στο γκαζόν για να κουβεντιάσουμε. Είναι ευκαιρία να έρθουν και φίλοι και γνωστοί και άγνωστοι και να κουβεντιάσουμε.
0: Αυτοί που δεν μπορέσαν να έρθουν στις αρχές.
1: Πιθανά στην παρουσίαση του βιβλίου, αλλά αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Γιατί εγγένεια ουσιαστικά δεν κάναμε, γιατί ήμουν για οικογενειακούς λόγους εκτός Ελλάδας και είπαμε να κάνουμε ένα event γι' αυτό πριν τελειώσει.
0: Έτσι αυτό ακριβώς, το event θα είναι αύριο 15 Σεπτεμβρίου στις 7, έτσι,
1: στους 7, ναι, ναι,
0: κήπους του Μόμους, που τώρα πλέον θα είναι και ανοιχτό και δεν θα χρειάζεται η έκθεση.
1: Ναι, έτσι. Και αν είναι καλός ο καιρός μπορούμε να το πάμε μακριά μέχρι να μας διώξουν.
0: Και η έκθεση μέχρι πότε θα διαρκέσει?
1: Η έκθεση ξεκίνησε 1 Σεπτεμβρίου και τελειώνει 20 Σεπτεμβρίου. Και αν όλα πάνε καλά, θα μεταφερθεί και στην Αθήνα.
0: Θα μεταφερθεί και στην Αθήνα, πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν έχουμε κάνει παρουσίαση βιβλίου στην Αθήνα. Θα είναι αφορμή να το κάνουμε όλο μαζί. Αν μας ταιριάξει.
0: Και πάει καλά η χρονοστιβάδα και ως βιβλίο.
1: Δεν το παρακολουθώ καθόλου. Η αλήθεια είναι. Αλλά ναι, πάει καλά, γιατί κάναμε δεύτερη έκδοση μέσα στον Αύγουστο.
0: Τέλειο
1: Αυγούστου, ναι.
0: Και να συνεχίσει να πηγαίνει καλά. Και βεβαίως περιμένουμε εναγωνίως και τις υπόλοιπες 55 ιστορίες της χρονοστιβάδας Βου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: υπάρχει,
1: ναι.
0: Έτσι χρονικό όριο που θα τύχουν?
1: Ας μην το πούμε, γιατί αυτό επιμένει. Τώρα που είμαστε συνέτεροι στο βιβλίο, επιμένει να το κάνουμε σχετικά γρήγορα. Εγώ θέλω να το αφήξω. Και επίσης με αγχώνει κιόλας, γιατί ο χρόνος για μένα είναι πωλείς κάνοντας αυτό το τέτοιο. Και να σκεφτείς την ιδέα, αλλά και να το φτιάξεις κιόλας.
0: Και να το φτιάξεις κιόλας. Γιατί θυμάμαι, μου έλεγες πως είναι τέτοιο χαρτάκι, ένωση, την ένωση. Πολύ κόπος.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι αρκετός κόπος, αλλά πιο πολύ είναι η ιδέα. Δηλαδή η εκτέλεση γίνεται και τη νύχτα. Εγώ είμαι νυχτερινός τύπος, οπότε.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα στις 7 στο Μόμος. Θανάση Γεωργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Θα ήθελα να πω, μπορεί να είναι διαφήμιση ή όχι, ότι για αυτή την εκθέση μας υποστήριξαν άνθρωποι. Δηλαδή, έγινε από υποστηρικτές ουσιαστικά. Η Whale Graphics έκανε όλη την παραγωγή της έκθεσης, εκτύπωση, ανάρτηση και όλα τα λοιπά. Και η φίλη μας Ανατολικός, με τα κρασιά του που μας υποστήριξε, ακόμα και το local που είναι και στο βιβλίο, στο Παλαιόν Πατρών και Παύλου Μελαγωνία.
0: Και να πούμε και τη Βάγια και τη Βάσο. Και τη Βάσο και τη Βάγια. Γιατί,
1: φυσικά. Η Βάσο είναι ψυχολογικός υποστηρικτής και όχι μόνο. Έχει κάνει πολλές δουλειά. Αλλά και η Βάγια έχει κάνει επιμέλεια όλου του βιβλίου, του Ογκυμένων. Πέρα από ότι σκέφτεται ακόμα και το ποτηράκι που θα χρειαστεί.
0: Έτσι, οπότε και αυτό υπάρχει, πρέπει να το θυμίσουμε και να το.
1: Ναι, γιατί έγινε σαν να το κάναμε οι τέσσερις το βιβλίο στο τέλος, δηλαδή.
0: Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Πολύ καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις, Θανάση.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και με για το ραδιόφωνο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό έτσι που μας το λέτε όλοι και να μακροημερεύσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ένα ακόμη απόγευμα. Είμαστε εδώ, Θήτα FM 107,1. Ο Κλεάνθης Μανολάρας ήταν μαζί μας στους ήχους, η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο και βεβαίως έρχεται με τις ειδήσεις του ο Αλέξης Νικηφορίδης και μετά χωρίς φίλτρο Γιάννης Ιωαννίδης. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η ταφή γίνεται σε ζητανό κύκλο. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο εναντίον των δύο γιατρών για τον θάνατο του δημοφιλούς ερμηνευτή. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία.

0: Η εισαγγελέα στη δίκη των Ντεμπών έδωσε εντολή να αρθεί το απόρριτο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Θα ελεγχθούν συνομιλίες και μηνύματα, αλλά και το αν έχουν αφαιρεθεί ή σβηστεί δεδομένα από τη συσκευή. Είχε προηγηθεί παλαιότερο αίτημα προς τον εφέτη ανακριτή που χειρίστηκε την υπόθεση, το οποίο αφορούσε στο καταγραφικό του σταθμού της Λάρισας και κινητά τηλέφωνα εμπλεκομένων στην υπόθεση. 7 εναέρια μέσα επιχειρούν μαζί με 11 οχήματα και 40 πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στην Ελλάνη Κασάνδρας. Πριν από λίγο, οι φλόγες οριοθετήθηκαν. 10 οχήματα, 45 πυροσβέστες και 5 αεροσκάφη προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες στην περιοχή Ανατολή Αγιάς Λάρισας. Βρέφος 17 ημερών νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το μετέφεραν οι γονείς του, όμως όσα ισχυρίστηκαν δεν έπεισαν τους αστυνομικούς που συνέλαβαν τη 18χρονη μητέρα. 4 τουρκικά ντρόνς παραφύνασαν 8 φορές στον εναέριο χώρο, αναχαιτίστηκαν όμως από ελληνικά μαχητικά. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή εδώ σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί στην κατεύθυνση προς τα δυτικά στον κόμβο στα Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Έθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη, στους 27 βαθμούς στο θερμόμετρο. Το ίδιο ισχύει και για τις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Τον 7,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Theta FM, χωρίς φίλτρο και σήμερα με τον Γιάννη Ανίδη στο μικρόφωνο, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Κλεάνθης Μανολάρας. Καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα, πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και οι αντιδράσεις που προκάλεσε στην Τουρκία αποτελούν σημαντικό κομμάτι της επικαιρότητας, την οποία προσπαθούμε, όπως λέμε κάθε μέρα, σας μεταφέρουμε, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, χωρίς φίλτρο. Αυτό είναι και το πρώτο μας θέμα. Μαζί μας θα είναι σε λίγη ώρα ο στρατιωτικός αναλυτής και αρθρογράφος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλες τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Στα ύψη είναι και πάλι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 107 δολάρια το Brent, στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο της τιμής της, η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα. Θα μου πείτε, η είδηση είναι τώρα αυτό, η αύξηση, η είδηση θα ήταν η μείωση. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, παραδέχτηκε από την πλευρά του ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, και γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θεμιστοκλή Κιουρτζή, με αφορμή το αίτημα για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης στην τιμή της αντλίας που έχει υποβάλει η Ομοσπονδία. Τέλος, τον απόϊχο της συνέντευξης τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, που άνοιξε νέο κύκλο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, θα μιλήσουμε με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, με αφορμή και μια επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, που αφορά τις καταγγελίες δανειοληπτών για καθυστερήσεις και προβλήματα στην εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Τεράστιο θέμα που αφορά πολύ κόσμο. Θα το δούμε με λεπτομέρειες στη συνέχεια. Μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με Σάββα Καλεντερίδη σε λίγα λεπτά.

0: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο, σημειώνοντας ότι ο διάλογος αποτελεί για την Αθήνα επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Πώς σας φαίνεται αυτή η διατύπωση, κύριε Καλεντερίδη? Καλησπέρα και καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, κύριε Ιωαννίδη.
0: Πώς σας φαίνεται αυτή?
1: Τώρα, ναι. Ξέρετε, έχουμε μια δυσκολία τώρα να ερμηνεύουμε δηλώσεις, γιατί δεν ξέρουμε σε τι πραγματικά αποσκοπούν. Αν δηλαδή αποτελούν μέρος μιας εσωτερικής υπολογισμών, εσωτερικής κατάστασης, ή πραγματικά είναι αυτό που δηλώνεται.
0: Από αυτά τώρα που παρακολουθείτε το τελευταίο διάστημα, πόσες από τις δηλώσεις, ανάλογες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, θα τις κατατάσσατε, ας πούμε, στην κατηγορία της στρατηγικής, και πόσες αυτό που λέτε ότι δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, φοβόμαστε την Τουρκία κτλ.?
1: Ακούστε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Το 2024, 22 και 23 Ιουλίου, η Ελλάδα ακολούθησε μια άλλη, τήρησε μια άλλη στάση απέναντι στις 5 φρεγάτες που έστειλαν οι Τούρκοι στην Κάσο. Ήταν η πολιτική, ο ορισμός του κατευνασμού, και ακολούθησε και εξαπάτηση της ελληνικής κοινής γνώμης ξεκάθαρα, κυρίως από τον κύριο Γεραπετρίδη, που πολλές φορές, ίσως και δεκάδες, μας διαβεβαίωσε ότι το έργο γίνεται. Το έργο πάγωσε τις 22-23 του μηνός, του Ιουλίου του 2024. Και τώρα έχουμε την εξής αλλαγή. Καταρχάς, η Ελλάδα ξεκίνησε να κάνει δύο θαλάσσια πάρκα, και αυτό που κερδίσαμε είναι δύο τουρκικά πάρκα σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και δυνητική ΑΟΣ. Αυτό είναι το κέρδος μας. Τι κέρδισε η Ελλάδα τα δύο θαλάσσια πάρκα που έκανε η κυβέρνηση? Κέρδισε κανείς τίποτα? Τι κέρδισαν οι φώκες? Ας έβρισκε έναν άλλο τρόπο, ούτως ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο σήμερα να έχουμε δύο θαλάσσια πάρκα. Το ένα αποκόπτει την επικοινωνία μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, και το άλλο πνίγει το Καστελόριζο, το οποίο μετά το επισκέφθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά μην συμβαίνει τίποτα. Θέλω να πω ότι έχουμε αλλαγή ρητορικής αλλά και ορισμένων κινήσεων απέναντι στην Τουρκία, που πραγματικά δεν έχει γίνει καμία ερμηνεία, ούτε δόθηκαν εξηγήσεις τι συνέβη, και από τις αγκαλές και τα φιλιά και τις γλύκες πήγαμε ξαφνικά σε αυτή την ένταση. Τι συνέβη? Οι Τούρκοι μας έδωσαν την ευκαιρία να σηκώσουμε το γάντι στην Κάσο πριν 2 χρόνια και κάτι, και δεν το κάναμε. Τώρα τι έγινε? Εδώ λοιπόν, εδώ είναι επικίνδυνο, ξέρετε, να καθίσουμε τώρα να αναλύσουμε ποιες από τις κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση εντάσσονται σε μια ουσιαστική εθνική στρατηγική προϋπάρχουσα, και ποιες γίνονται με τον εξής υπολογισμό. Εάν η κυβέρνηση είδε ότι χάνει παραδοσιακούς ψηφοφόρους για συγκεκριμένους λόγους, και ότι κάποιοι από αυτούς τους λόγους, ή κάποιοι πολλοί από αυτούς που φεύγουν, φεύγουν επειδή είναι δυσαρεστημένοι με την πολιτική του εναγκαλισμού με την Τουρκία, τότε μπορεί η κυβέρνηση, αυτά ξέρετε είναι μετρήσιμα σε έρευνες που γίνονται, να θέλησε για αυτό το λόγο, είτε για να επιστρέψουν ορισμένοι που έφυγαν, είτε για να σταματήσει τη διαρροή, να αποφάσισε με αυτό το σκεπτικό να αλλάξει τη ρητορική και την τακτική απέναντι στην Τουρκία.
0: Φυσικά, αν το έκανε για αυτό το λόγο, καταρχάς υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια? Γιατί το ζητούμενο αυτό δεν είναι?
1: Ακούστε, σας είπα ότι για μας τώρα, και για τους δημοσιογράφους και για μας τους αναλυτές, τους σχολιαστές, είναι δύσκολο να κάθεσαι και επώδυνο, ξέρετε, να αναλύεις τι κάνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, αν αυτό που κάνει είναι με ένα σκεπτικό ικανοποίησης της εσωτερικής πολιτικής γνώμης και όχι στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής. Αυτό δεν αφήνει καλή γεύση, ξέρετε.
0: Βέβαια, κατανοητό.
1: Και οπότε θα αρκεστούμε να υπολογίζουμε ή μένει στο καλάθι ως εθνικό κέρδος, όπως για παράδειγμα η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Αλλά πραγματικά όταν το Καστελόριζο το απέκλεισε ο Τούρκος, η Ελλάδα το εγκατέλειψε με την δημοματική οριοθέτηση που έκανε με την Αίγυπτο, εγκατέλειψε το Καστελόριζο. Και μετά ήρθε και η περικύκλωσή του. Και έρχεται τώρα η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, να πει ότι εγώ φροντίζω για το Καστελόριζο. Συγγνώμη τώρα, όταν τα γεγονότα είναι μπροστά μας, το χάρτης, το πεδίο είναι μπροστά μας, να λες μετά από 7 χρόνια ότι ανακάλυψε το Καστελόριζο, τι να πω τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
0: Πάμε λίγο απέναντι, λυπάμαι, και θα επιστρέψουμε.
1: Λυπάμαι πάντως για τη χώρα μας, πραγματικά.
0: Σας βλέπω σε βίντεο στα social media, όπως και χιλιάδες Έλληνες που σας ακολουθούν και παρακολουθούν. Λοιπόν, κάνετε για τους Τούρκους αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση που κάνουμε όταν θέλουμε να περιγράψουμε την τρέλα. Λοιπόν, τρελάθηκε ο Ερντογάν ή απλά ακολουθεί μια πορεία κλιμάκωσης η οποία είναι άριστα προσχεδιασμένη?
1: Και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά κοιτάξτε, η σχιζοφρένεια, θέλω να το πιστέψετε αυτό, δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά η σχιζοφρένεια είναι συστατικό της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.
0: Λέτε.
1: Δηλαδή ενυπάρχει μέσα σε μία πρόταση. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία λέει, η Κύπρος έχει δύο κράτη, την ελληνοκυπριακή διοίκηση όπως τη λέει, ναι, και την Τουρδουβουκού, Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, της οποίας μάλιστα ζητά τη διεθνή αναγνώριση. Ούτε ομοσπονδία, τίποτα, ανεξάρτητο κράτος.
0: Έτσι, ναι.
1: Και την ίδια στιγμή, στην ίδια πρόταση λέει, όμως έχουμε μερίδιο, διεκδικούν μερίδιο από τα έσοδα που προέρχονται από την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πώς είναι δυνατόν μέσα στην ίδια πρόταση να υπερασπίζεις ένα ανεξάρτητο κράτος που σημαίνει έχει τη δική του ΑΟΣ και να λες όμως την ίδια στιγμή ότι έχουμε μερίδιο και από το κάτω? Θέλω να πω, αυτό δεν είναι η σχιζοφρένεια. Υπάρχει σε μεγάλες εκφάνσεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.
0: Κύριε Καλεντερίδη,
1: και ίσως κάποια στιγμή να γράψω ένα βιβλίο και να τις βάλω.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια. Αλλά να ρωτήσω το εξής. Αυτό είναι σχιζοφρένεια ή είναι η αλαζονία αυτού που νιώθει δυνατός και λέει και τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου και δεν δίνω λογαριασμό και σε κανένα?
1: Μπορώ να πω ότι έχει να κάνει με την αλαζονία, αλλά είναι και ένας τρόπος σκέψης. Δηλαδή, υπάρχει ένα χθεσινό άρθρο του Οζάη Σεντήρ που είναι διευθυντής της Μιλιέτ και παρουσιάζει την Τουρκία ως θεματοφύλακα του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ο άνθρωπος αυτός, ξέρετε, έρχεται στην Αθήνα, είναι εξέχον μέλος του Ελληνοτουρκικού Φόρουμ, έρχεται εδώ, δουλεύει κανονικά τους συναδέλφους του εδώ στην Αθήνα, κανονικά όμως τους δουλεύει, πηγαίνει στην Τουρκία και λέει ότι η Ελλάδα είναι αυτή που δεν συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο, ενώ το πλεονέκτημα της Τουρκίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι ότι αυτή στηρίζει και εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο. Γελάνε οι τείχοι και τα πόμολα, δηλαδή, συγγνώμη, η Τουρκία είναι το κράτος που δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο και το παραβιάζει και σε εσωτερικό επίπεδο και σε διεθνές. Και παρουσιάζει τον εαυτό του ο διευθυντής Μιλιέτ, τώρα συγγνώμη, είναι μια τεράστια εφημερίδα, και παρουσιάζει τον εαυτό του και την Τουρκία ως υπέρμαχο του διεθνούς δικαίου. Αυτό δεν είναι σχιζοφρένεια? Τι είναι δηλαδή?
0: Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Με βάση τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, πιστεύετε ότι αυτή η πιθανότητα να πάμε σε θερμό επεισόδιο, βλέπετε ότι ανεβαίνει η ένταση, πηγαίνουμε προς τα εκεί, θα πάμε προς αποκλιμάκωση? Διαβάζω επίσης κάποια άρθρα που κάνουν λόγο για πολιτικό win-win ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ερντογάν και λένε ότι και οι δύο αυτή τη στιγμή επιλέγουν την οδό, ας πούμε, να ανέβει η ένταση για να εισπράξουν κομματικό όφελος και οι δύο στις χώρες τους.
1: Είναι κάτι που είναι ένα σκεπτικό που το ακούει κανείς. Τώρα άμα δεν είστε μπροστά να δεις τι συμφώνησαν, αλλά είναι ένα σκεπτικό που πραγματικά αξίζει να το ακούσει κανείς και να το βάλει στην άκρη του μυαλού του.
0: Η πιθανότητα θερμού επεισόδιου, ναι.
1: Θα σας πω, ακούστε. Εάν γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος, είναι σημαντικότερη εξέλιξη σε διεθνές σε παγκόσμιο επίπεδο από τον πόλεμο με το Ιράν ή και με τη Γάζα ή οτιδήποτε, ή ακόμα και Ρωσίας-Ουκρανίας. Mm-hmm. Γιατί? Διότι είναι ένας πόλεμος που γίνεται στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, πεινάζεται στον αέρα η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δημιουργείται ένα κλίμα αστάθειας και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή πραγματικά διαταράσσεται η ασφάλεια και η σταθερότητα σε ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου συστήματος.
0: Μας είχε πει το ίδιο και ο κύριος Στυλιανίδης που είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες μέρες. Ναι.
1: Δηλαδή, στην ουσία ήδη ένα ΝΑΤΟ που έχει προβλήματα θα κληθεί να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο πρόβλημα από τότε που ιδρύθηκε. Τι θέλω να πω. Ποιος θα πάρει την ευθύνη λοιπόν να κάνει έναν ενδονατοϊκό πόλεμο? Όποιος, ο Μητσοτάκης ή ο Ερντογάν? Δηλαδή είναι μια, όχι μια δύσκολη απόφαση. Θα έλεγα ότι είναι στη σφαίρα του αδύνατου. Και αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος που το ΝΑΤΟ, οι νατοϊκές δυνάμεις, η Αμερική βασικά και η Βρετανία, άσκησαν απίστευτες πιέσεις στην Ελλάδα να μην επέμβει στην Κύπρο, γιατί αυτό μπορούσε να οδηγήσει να μετατραπεί σε έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το θερμό επεισόδιο, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, γιατί μπορεί να συμβεί και αποτύχει. Mm-hmm. Αλλά σχεδιασμένα να πάμε στο θερμό επεισόδιο, εγώ μπορώ να πω ότι μέχρι και το αποκλείω. Όμως, εάν η Ελλάδα δεν πράξει τα δέοντα και επιτρέψει στην Τουρκία να φέρει το δόγμα της γαλάζιας σχιζοφρένειας, πιστεύω ότι αυτό θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση την Ελλάδα, γιατί θα υποχρεωθεί να αντιμετωπίσει στο πεδίο αυτά που επιτάσσει το δόγμα της γαλάζιας σχιζοφρένειας όταν γίνει νόμος, και θα υποχρεώνει την τουρκική ακτοφυλακή, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, άλλες υπηρεσίες του τουρκικού κράτους στα όρια της γαλάζιας αυτής, του χάρτη της γαλάζιας σχιζοφρένειας, να εκτελούν κάποιες αποστολές. Τι θα κάνει τότε η Ελλάδα? Αν πάει να τους παρεμποδίσει, τότε αυξάνεται η πιθανότητα να έχουμε κάτι στο Αιγαίο που είπαμε ότι κανείς δεν τον μπορεί να το αποφασίσει και όλοι το απευχόμαστε.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε με το καλώδιο. Θα είναι αυτό η αρχή, η αφορμή και τα λοιπά?
1: Για τον ίδιο λόγο λέω,
0: ναι,
1: ότι θεωρώ απίθανο η Ελλάδα και η Γαλλία να κάνουμε ενέργειες οι οποίες θα φέρουν κοντά ένα τέτοιο επεισόδιο. Η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Αυτό το δόγμα και ο νόμος της γαλάζιας σχιζοφρένειας στηρίζονται στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό είναι που δίνει μία επίφαση διεθνούς νομιμότητας, διότι λέει η Τουρκία εκτός από μένα και μια άλλη χώρα, η Λιβύη, δέχεται ότι τα νησιά δεν έχουν δικαίωμα στην ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, αφού το τουρκολιβικό μνημόνιο έρχεται ΣΥΡΙΖΑ στα 6 μίλια με την Κρήτη. Αν δεν έχει η Κρήτη δικαίωμα στην ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, αλλά κόβει και το δικαίωμα στα 12 μίλια, ποιος θα έχει, το Καστελόριζο και η Ρόδος? Η Κρήτη είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί του Μεσογείου. Σε αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ο μοναδικός πυλώνας διεθνούς δικαίου πάνω στον οποίο στηρίζεται το δόγμα της γαλάζιας σχιζοφρένειας. Και τι θα κάνει τώρα, επειδή είναι οι Γάλλοι, θα δεχτεί η Τουρκία να καταρρεύσει αυτό το αφήγημα, το οποίο το έχει περάσει και στα σχολεία? Μάλλον δεν έχουν λογαριάσει καλά στην Αθήνα και στο Παρίσι, εκτός και αν έχουν ήδη έτοιμο το χαρτί που θα στείλουν στην Τουρκία, υπογεγραμμένο.
0: Που να ζητάει την άδειά τους, ας πούμε.
1: Ζητάμε άδεια.
0: Ναι. Μένει να φανεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Το κακό είναι ότι δεν πρόκειται να φανεί.
0: Ναι.
1: Ότι
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ, άδεια, λέτε. Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Θα το μάθουμε εάν πάμε σε διεθνές δικαστήριο και θα το βγάλει η Τουρκία στο τραπέζι.
0: Μόνο τότε.
1: Μόνο τότε θα το μάθουμε και θα, η Τουρκία θα επικαλεστεί ότι την άδεια δεν τη ζήτησε μόνο η Γαλλία, ζήτησε και η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα συμμετέχει με 33%.
0: Ναι. Και άρα αναγνωρίζει, αυτά που λέει η Τουρκία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα.
1: Καλή εκπομπή, εύχομαι. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: Φίτα FM στους 107,1 και χωρίς φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 6 με 7 το απόγευμα. Πάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα, για σοβαρές δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων σε δάνεια του νόμου 3869 του 2010, κάνει λόγο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κυρία Μιλένα Αποστολάκη, σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, καθώς πέρα από το ότι επηρεάζει χιλιάδες δανειολήπτες, αφορά ολόκληρη την κοινωνία, καθώς η μη εφαρμογή της απόφασης δίνει την αίσθηση, τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι οι εταιρείες είναι τόσο ισχυρές που δεν αλλάζουν πρακτικές, οι οποίες είναι φυσικά σε βάρος των δανειολήπτων, ακόμα και όταν είναι υποχρεωμένες να το κάνουν, όπως τους το λέει το ανώτατο δικαστήριο. Προφανώς λοιπόν είναι και θέμα δημοκρατίας. Δεν θα πω περισσότερα, θα δώσω το λόγο στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη, την οποία την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και την ευχαριστώ. Καλησπέρα, κυρία Αποστολάκη. Καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε. Πάμε να μας πείτε λιγάκι, να μας εξηγήσετε. Είδα ότι ζητάτε εξηγήσεις για το κατά πόσο η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει την πλήρη και ομοιόμορφη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Διαβάζω νερό. Τι σημαίνει αυτό?
1: Όπως γνωρίζετε, το ζήτημα των κόκκινων δανείων και του ιδιωτικού χρέους είναι μια μέγενη που στριμώχνει πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και νοικοκυριά, που μετά την κατάργηση ουσιαστικά του νόμου 3869 του 2010 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, έχουν μείνει αθωράκιστοι απέναντι σε μια ασίδωτη λειτουργία τραπεζών, funds και services. Mm-hmm. Όπως ξέρετε επίσης, πριν από λίγους μήνες η ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την απόφασή της, την απόφαση 6 του 2026, αποφάσισε ότι ο μέχρι τώρα τρόπος υπολογισμού των τόκων επί της μηνιαίας δόσης ήταν λαθασμένος, και άλλαξε τον τρόπο αυτό με έναν τρόπο ο οποίος είναι πολύ ευνοϊκότερος για τα συμφέροντα του αδύναμου κρίκου αυτής της σχέσης, δηλαδή τους δανειολήπτες. Mm-hmm. Παρά το γεγονός αυτό, και υπάρχουν πολλές καταγγελίες τέτοιες από δανειολήπτες που φαίνονται να συναντούν σημαντικά εμπόδια στην προσπάθειά τους, όχι μόνο να πληροφορηθούν το νέο ύψος της οφειλής και της μηνιαίας καταβολής τους, αλλά και να μπουν σε αυτή τη νέα ρύθμιση με ποσά μικρότερα από αυτά που μέχρι τότε ήταν υποχρεωμένοι, παρανόμως, όπως αποφάθηκε η ολομέλεια του Ορίου Πάγου, να καταβάλουν. Όπως αντιλαμβάνεστε εδώ, το γεγονός ότι κάποιοι επικαλούνται ότι τα ηλεκτρονικά συστήματά τους δεν έχουν προλάβει να συντονιστούν και με τον τρόπο αυτό καταλογίζονται παλιές δόσεις, και επίσης ακούγεται και το επιχείρημα ότι δεν έχουν δοθεί απαιτούμενες οδηγίες προς τις εταιρείες αυτές, τις εταιρείες των services δηλαδή, αναδεικνύει το ζήτημα της κυβερνητικής αδράνειας ως προς την ενιαία εφαρμογή της απόφασης, κάτι το οποίο έχει τεράστια σημασία και μπορεί να εμφανίζει μεθαύριο τους συνεπείς κατά τα άλλα δανειολήπτες να έχουν δείξει πρόθεσμες ή δίθεν ανεξόφλητες οφειλές, ενώ αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Έχετε δεχτεί και εσείς προφανώς, έχουν φτάσει στα χέρια σας καταγγελίες από ανθρώπους που δυσκολεύονται, που η μη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη ζωή τους, έτσι?
1: Ασφαλώς.
0: Ήθελα να μείνω λιγάκι σε αυτό και θα πάμε στο επόμενο. Όπως το καταλαβαίνω εγώ, η δύναμη που έχουν αυτά τα funds και αυτές οι εταιρείες να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους αποφάσεις της δικαιοσύνης, είναι ανησυχητικό φαινόμενο, δεν νομίζετε? Ή πρέπει να πάρουμε, να το συνειδητοποιήσουμε ότι πλέον έχουμε περάσει στην εποχή που οι εταιρείες κάνουν ό,τι θέλουν, όπως γίνεται στην Αμερική, σε πολλές περιπτώσεις, σε ευρωπαϊκές χώρες κτλ. Δηλαδή, αυτό τώρα το κοινωνικό πρόσημο που αναζητάτε κι εσείς, μήπως δεν είναι κομμάτι του κόσμου που έρχεται?
1: με τους νόμους 43-35 και 43-54 που ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου το 2015, δημιουργούνται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, τα λεγόμενα services, και ανοίγει ο δρόμος για τους μαζικούς ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Έκτοτε, ο τρόπος λειτουργίας αυτών των εταιριών παραμένει ένας τρόπος που επιτρέπει την ασυδοσία και τη μη επί της ουσίας ενημέρωση των οφειλετών, όχι για το ποσό τελικά του δανείου τους, αλλά το ελάχιστο που θα ζητάνε όλοι αυτοί, να έχουν μια ενημέρωση για την εξέλιξη αυτής της οφειλής και για το πώς τελικά αυτή η οφειλή σήμερα βρίσκεται σε αυτό το συγκεκριμένο νούμερο και κάτω από ποιες συνθήκες ο οφειλέτης είναι αντιμέτωπος με, με αυτό το χρέος. Το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένως θέση στην κυβέρνηση με προτάσεις, με τροπολογίες, με κοινοβουλευτικό έλεγχο, την ανάγκη να τεθούν κανόνες που να ρυθμίζουν τη λειτουργία αυτών των εταιριών. Και μάλιστα, ξέρετε, υπάρχει και το πλαίσιο που θα μπορούσε η κυβέρνηση να το κάνει αυτό, γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες που, γνωρίζοντας το πρόβλημα αυτό, έχουν θέσει ένα τέτοιο πλαίσιο, και όταν η κυβέρνηση έρχεται με καθυστέρηση συνήθως να ενσωματώσει τις οδηγίες αυτές στο εθνικό δίκαιο, κρατάει πάντοτε το χαμηλότερο παρανομαστή. Δηλαδή, ενώ υπάρχει ένα εύρος υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της, τη λειτουργία αυτών των εταιριών, εκείνη επιλέγει το ελάχιστο δυνατό σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που θα έπρεπε κατά τα λοιπά να τους επιβάλλει.
0: Αυτό έχει γίνει.
1: Άρα
0: σε αυτή τη φάση. Σε αυτά,
1: ναι, τώρα ασφαλώς για... έχει γίνει.
0: Με τον ίδιο τρόπο, μάλιστα.
1: Έχει γίνει, και θα σας έλεγα ότι είναι ένα ζήτημα τελικά προτεραιοτήτων. Είναι αυτή η διαιρετική τομή. Με ποιους είσαι, ποιους εκπροσωπείς, τα συμφέροντα ποιον υπερασπίζεσαι. Κάτι το οποίο διαχρονικά σε αυτή την περίπου οκταετή θητεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι έκδηλα αποτυπωμένο σε μια σειρά από αποφάσεις της, που δεν εξαντλούνται μόνο δυστυχώς το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, αλλά το βλέπει κανείς και σε μια σειρά άλλων αποφάσεων της κυβέρνησης.
0: Είπατε για το ΠΑΣΟΚ, να φύγουμε από τη δική σας ερώτηση, να πάμε στο ΠΑΣΟΚ και να πάμε με την ευκαιρία που σας έχουμε στην εκπομπή, στην παρουσία Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήσασταν και εσείς εδώ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ναι, η εμφάνιση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να άλλαξε τους συσχετισμούς δυνάμεων. Εσάς πώς σας φάνηκε η παρουσία, πώς είδατε τον κύριο Ανδρουλάκη?
1: Εντάξτε, δεν ξέρω από πού βγάζετε αυτά τα συμπεράσματα, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Εκτός εάν αναφέρεστε σε μια πραγματικά πρωτοφανή δημοσκόπηση, η οποία δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα και η οποία μετρούσε.
0: Είναι μια ένδειξη, απόδειξη δεν είναι, αλλά μπάσουπτος. Είναι ένα από αυτά που διαβάσαμε. Ναι, πείτε, σας ακούμε.
1: Αλλά σημασία έχει να δείτε τι διαβάζετε. Mm-hmm. Δηλαδή, δημοσιεύτηκε η δημοσκόπηση, η οποία παρουσίαζε την απήχηση των θέσεων Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε ανέβει.
0: Δεν τις είχε πει ακόμα. Εντάξει, το διαβάσαμε κι αυτό. Εγώ περισσότερο...
1: Συνέβη αυτό.
0: Κυρία Αποστολάκη.
1: Συνέβη αυτό, δεν το διαβάσατε.
0: Όχι,
1: συνέβη,
0: έχετε δίκιο. Διορθώνω. Ναι. Απλά αυτό που πήγα να σας πω είναι και η αίσθηση που έχουμε από τα πράγματα. Μιλώντας με ανθρώπους γύρω μας, δίπλα μας κτλ. Εγώ σε αυτό αναφέρομαι. Προφανώς εσείς έχετε άλλη αίσθηση. Ότι ας πούμε.
1: Η αίσθηση είναι κάτι πάρα πολύ ρευστό και κυρίως είναι κάτι πάρα πολύ υποκειμενικό.
0: Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε. Με τη δική μου αίσθηση και με την αίσθηση κάποιου άλλου είναι διαφορετικό.
0: Να μας πείτε λοιπόν τη δική σας.
1: Εγώ θα σας πω ότι τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας είναι πάρα πολύ ρευστά, όπως και γενικότερα είναι ρευστά, αν δει κανείς σε όλη την Ευρώπη, αν δει τι συμβαίνει στην Αμερική. Υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα, την οποία πολλές φορές αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούν να αποτυπώσουν με ακρίβεια, όπως συνέβαινε σε παλαιότερες χρονικές περιόδους, την εκλογική τάση. Γι' αυτό και έχουμε πολλές φορές μεγάλες αποκλίσεις. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι δημοσκοπήσεις του 2023 έδειχναν ένα ντέρμπι ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Έδειχναν τον κύριο Τσίπρα, τον τότε ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Τσίπρα, να κινείται κοντά στο 30%. Θυμόμαστε όλοι
0: Ότι έχετε δίκιο. Και άλλες φορές έχουν πέσει τρομακτικά έξω οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Έτσι, ναι, έτσι όπως το λέτε.
1: Στην Αμερική συνέβη αυτό στις τελευταίες προεδρικές εκλογές και στην Τουρκία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή καταγράφεται μια μεγάλη μείωση, υποχώρηση της εκλογικής και πολιτικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας, που φαίνεται ότι απέχει αρκετά πλέον από την αυτοδυναμία. Όμως είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε δει δημοσκόπηση που να αποτυπώνει μια πολιτική ανατροπή, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να μην είναι στην πρώτη θέση. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Παρά το γεγονός ότι πρέπει να σας πω ότι η αίσθηση μου, μια που μιλήσατε για την αίσθηση, καθώς ταξιδεύω σε όλη τη χώρα, είναι ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλέον στη χώρα μας όχι μόνο όριμο αλλά και πλειοψηφικό. Για το ΠΑΣΟΚ κατά συνέπεια, που είναι ένα κόμμα παράταξη, ένα κόμμα οργανωμένο, με όργανα, με λειτουργία, με διαφάνεια στη χρηματοδότησή του και στην λειτουργία του, και όχι ένα κόμμα γιοταχή που εμφανίστηκε και υποδίεται σήμερα ότι είναι κάτι διαφορετικό ή κάτι νέο.
0: Το καταλάβαμε το υπονοούμενο, κυρία Αποστολάκη, το καταλάβαμε και εμείς και οι ακροατές μας.
1: Ναι, ναι. Έχει αναφορά σε κάθε κοινωνική και ηλικιακή ομάδα στην χώρα, το βρίσκει κανείς σε κάθε άκρη της χώρας μας. Κάνει έναν μεγάλο αγώνα, ούτως ώστε σε αυτό το αίτημα που φαίνεται να είναι πλειοψηφικό να μπορέσει να γίνει ο καταλήτης για την πολιτική αλλαγή.
0: Θεωρείτε,
1: είναι
0: λοιπόν
1: δύσκολος ο στόχος.
0: Ναι. Ποιος είναι ο στόχος, είναι αυτός να είστε πρώτο κόμμα, είναι ρεαλιστικό αυτό? Γιατί το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να μπεις στην εκλογική αρένα και να πεις παιδιά πάω να βγω δεύτερος. Εντάξει,
1: κοιτάξτε,
0: το καταλαβαίνουμε.
1: Ανεξάρτητα από το αν μπορείς ή δεν μπορείς, θα σας πω ότι από τη δεύτερη θέση δεν άλλαξε ποτέ κανείς τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων.
0: Προφανώς.
1: Άρα
0: έχετε
1: το
0: δίκιο.
1: Να είμαστε δεύτεροι δεν βλέπω ποια στόχευση υπηρετεί. Άρα η στόχευση είναι να ηττηθεί και να είμαστε εμείς ο καταλήτης αυτής της ανατροπής και της ήττας της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος. Όπως σας είπα, φαίνεται ότι είναι ένας στόχος που μέχρι σήμερα δεν έχει αποτυπωθεί, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είναι δύσκολος είναι και ανέφικτος.
0: Μάλιστα. Κυρία Αποστολάκη, ένα τελευταίο, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις να σας κάνω. Η κριτική που διαβάζω, ένα από τα πολλά που διάβασα για τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι ότι ενώ παρουσίασε το κόστος συγκεκριμένων εξαγγελιών, σε αρκετές περιπτώσεις δεν είπε από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Και από αυτά που είδα, το να λες ότι τα χρήματα θα βρεθούν από μεγαλύτερη ανάπτυξη, παραγωγικότητα, εξωστρέφεια, περιορισμός πατάλης, πελατειακών δικτύων κτλ., δεν ξέρω, μου φαίνεται σαν να πετάς την μπάλα στην εξέδρα, με την έννοια ότι αυτά δεν μπορούν να υπολογιστούν, ούτε να προϋπολογιστούν. Ενώ το πόσο θα στοιχήσουν αυτά που προτείνεις, το ξέρεις από πριν. Βρίσκεται εσείς κάποιο θέμα σε αυτό το κομμάτι ή πιστεύετε ότι εντάξει, δεν μπορούσε να γίνει και κάτι καλύτερο σε αυτή τη στιγμή?
1: Μα δεν έχω δει ποτέ κανέναν να σου λέει να είναι τόσο σοβαρός, τόσο μετρημένος και τόσο κοστολογημένος στην αντιπολίτευση όπως είναι σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 19 που ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχόταν να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, για παράδειγμα, κάτι που δεν έκανε ποτέ, και μια σειρά από άλλα πράγματα, δεν του ζήτησαν κανένας τότε να πει από πού θα τα έβρισκε και πού θα τα, και πώς θα τα ισοσκέλιζε. Είναι προφανές ότι μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο διοίκησης της χώρας, ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο μοντέλο διακυβέρνησης, που θα έρθει να αντικαταστήσει το κατεφημισμόν επιτελικό κράτος, δηλαδή επί της ουσίας ένα κράτος ημετέρων, που νέμεται δημόσιο χρήμα εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Από εκεί έχεις μια πολύ σοβαρή παρέμβαση που δημιουργεί ένα πεδίο που σου επιτρέπει να έχεις μια άλλη δυνατότητα άσκησης δημοσίων πολιτικών που σήμερα δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Άρα, είναι θέμα προτεραιοτήτων, λέτε, για το ΠΑΣΟΚ, έτσι και στόχευσης. Άλλο θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία, άλλο το ΠΑΣΟΚ. Κυρία Αποστολάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, εμείς θα σας καλέσουμε φυσικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς.
0: Για χαρά, για.

0: Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, παραδέχτηκε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τσιμπάνε καθημερινά προς τα πάνω και κανείς φυσικά δεν ξέρει πού θα φτάσουν. Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,85 έως 1,90 ευρώ το λίτρο. 1,85 με 1,90. Λοιπόν, τεράστιο το θέμα και γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, τον κύριο Θεμιστοκλή Κιουρτζή, τον οποίο καλωσορίζω. Μας ακούτε?
1: Καλησπέρα, σας ακούω. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Να πω στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν ότι η πρόσκλησή μας η σημερινή γίνεται και με αφορμή το αίτημα για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης στην τιμή της Αντλίας που έχετε υποβάλει για μια ακόμη φορά. Έτσι.
1: Ναι, είναι...
0: Πείτε μου.
1: Είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Εμείς διαχρονικά θεωρούμε ότι η έκταση πρέπει να μπει στην Αντλία, μάλλον το επίδομα να μπει όλο στην Αντλία. Οι προϋπολογιστές ποσότητα είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο λίτρα, είναι και λιγότερο, και τα προϋπολογιστέντα χρήματα είναι περίπου 200 εκατομμύρια, αλλά πρέπει από αυτό είναι 200 ευρώ το χιλιόλιτρο κάτω, 20 λεπτά, σύν το ΦΠΑ, οπότε θα μειωθεί αρκετά η τιμή. Προφανώς, για να είμαστε και δίκαιοι, αν θυμηθούμε τι είχε γίνει και το 22 που πάλι είχε πρόβλημα, είχε δώσει το κράτος αρκετά χρήματα για την έκπτωση του πετρελαίου στην Αντλία και είχαν συνεισφέρει και τα δηληστήρια. Για να θυμίσω, εκείνο το ποσό στο σύνολό ήταν 32-33 λεπτά περίπου. Κάτι τέτοιο και ανάλογο και μαζί με το επίδομα θέρμανσης που θα δίνει η κυβέρνηση, νομίζω ότι όχι ότι θα είναι φτηνό, αλλά θα είναι. Θα ακούγεται το νούμερο.
0: Να δοθεί μια ανάσα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, η αντίρρηση.
1: Η τιμή, για να σας προσθέσω, θα είναι πάνω από 1,90 σήμερα.
0: Πάνω από 1,90.
1: Ναι, 1,77 πουλάει το δηληστήριο. Στις εταιρείες.
0: Ναι.
1: Μεταφορές, κέρδη δηληστηρίου, ΦΠΑ και προμήθειες κτλ. Είναι πάνω από 1,90.
0: Πάνω.
1: Είναι δύσκολο.
0: Ναι, άρα αυτό που ανέφερα ήταν πολύ, πώς να το πω, χαμηλά οικονομικά, θα πάει πιο πάνω. Να σας
1: ναι,
0: ρωτήσω...
1: Με τις υπάρχουσες
0: τιμές
1: και τις διεθνείς συνθήκες. Γιατί μετά από ένα μήνα, ένα κατράπ και αυτά που λέει και εξελέει και ξαναλέει και το ξελέει, έχουμε δει διάφορες διακυμάνσεις σημαντικές.
0: Φυσικά. Απλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η επόμενη φάση θα είναι προς τα κάτω και δεν θα είναι... ακόμα πιο πάνω. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση, αν καταλαβαίνω καλά, λέει ότι αν η επιδότηση δοθεί οριζόντια στην Αντλία, η χαμηλότερη τιμή θα ισχύει για όλους. Και ανεξαρτήτως εισοδήματος. Έτσι. Άρα η ένσταση είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό που καταλαβαίνω εγώ ότι επικαλείται, ότι δεν έχει την στόχευση που έχει το επίδομα θέρμανση, το οποίο κατευθύνεται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, στην ουσία δηλαδή ότι ενισχύει τους πιο αδύναμους. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να ενισχύσεις κάποιον ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έχει ένα υψηλό ετήσιο εισόδημα.
1: Μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι. Αυτό ακούγεται κάπως. Αλλά άμα το αναλύσουμε είναι τελείως αντίθετα. Δηλαδή... Παραδείγματος χάρη, κάποιος ο οποίος έχει 30.000 ευρώ εισόδημα και δικαιούται να πάρει επιδόματος, στα 30.000 ευρώ και ένα δεν το παίρνει. Εξάλλου η προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ότι κάθε χρόνο περισσεύουν 50, 60, 70 εκατομμύρια από το προϋπολογιστέ ποσό που θα έδινε η κυβέρνηση. Άρα συνεπώς δεν πάει εκεί που πρέπει να πάει. Και το επόμενο, επίσης στη χαμηλότερη τιμή στην Αγγλία θα πάρει φθηνότερο πετρέλαιο και η επιχείρηση του πετρελαίου θέρμανσης που καταναλώνει πετρελαίο θέρμανσης.
0: Ναι, είδα ότι το σημειώνεται αυτό. Άρα δηλαδή θα έχει και μια επίπτωση όχι μόνο στις τσέπες των καταναλωτών, αλλά θα κάνει και την οικονομία να κινηθεί καλύτερα. Σωστά.
1: Μα βέβαια. Εξάλλου έχει και άλλα θέματα μέσα η πρότασή μας. Όταν είναι πάρα πολύ ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης, αυξάνεται η παραβατικότητα με το πετρέλαιο το ναυτιλιακό, που εισχωρεί μέσα και ο καταναλωτής το δέχεται να πληρώσει 50 λεπτά φθηνότερο.
0: Μάλιστα.
1: Συμμετέχει και ο καταναλωτής. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί με 1 ευρώ ή 5 ευρώ ή 10 παραπάνω από το εισοδηματικό κριτήριο δεν θα...
0: καλά, εντάξει,
1: θα
0: κάπου πρέπει να μπει. Κάπου πρέπει να μπει.
1: Ωραία,
0: αυτό δεν γίνεται
1: διαφορετικά. Και να το επόμενο, πόσο είναι το επίδομα θέρμανσης? Αυτό που πήραν οι καταναλωτές, άμα το διαβάσετε, είναι 70 ευρώ στον καθένα. Το μέσο όφελος που είχε. Άρα και πολλές φορές κάποιος παίρνει πετρέλαιο και κόβει την απόδειξη σε κάποιον που, που δικαιούται το πετρελαιό, δεν δικαιούται.
0: Γίνεται και αυτό. Γίνονται,
1: όχι,
0: και
1: γίνονται όλα. Mm-hmm. Γίνονται όλα. Και επίσης,
0: πω...
1: σωστά το είπατε εσείς, οι πιο πλούσιοι να μην επιδοτηθούν. Αλλά να σας πω, δεν μπορεί για 10.000 πλούσιους ή 30.000 πλούσιους παίρνουν πετρέλαιο θέρμανση, γιατί οι άλλοι, οι υπόλοιποι έχουν βάλει αντιλίες θερμότητος, να μην πάρει πετρέλαιο 800 και 1 εκατομμύριο κόσμος.
0: Ναι. Δεν έχω,
1: δηλαδή,
0: δεν έχω τη δυνατότητα
1: να
0: τους υπολογίσω. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ακούνε και εμείς.
0: Ναι.
1: Ένας στους χίλιους είναι από αυτούς που απέμειναν και παίρνουν πετρέλαιο θέρμανση. Όλοι παίρνουν μεροκαματιάριδες. Είναι οι οποίοι ενδεχομένως έχουν βγει απ' έξω από τα κριτήρια, γιατί έχουν ένα σπίτι, γιατί έχουν παλιό αυτοκίνητο κτλ.
0: Το να μην χρειάζεται κάποιος επίδομα θέρμανσης από την πολιτεία, δεν χρειάζεται γι' αυτό να έχει εισόδημα 5 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι, υπάρχουν πολλές σκάλες. Εν πάση περιπτώσει, να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Είστε κάθε μέρα στην αγορά.
1: Και κάτι άλλο. Πείτε το επίδομα μου. Είναι εισοδημα, με τα εισοδηματικά κριτήρια. Mm-hmm. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν κάνουν και φορολογική δήλωση.
0: Τώρα σε αυτό δεν φταίει. Ναι.
1: Όχι, δεν φταίει, αλλά την πληρώνει αυτός που κάνει φορολογική δήλωση και για ένα χιλιάρικο παραπάνω δεν παίρνει αυτό που πρέπει να πάρει.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Να σας ρωτήσω τώρα, έλεγα το εξής. Είστε μέσα στην αγορά κάθε μέρα. Έτσι. Βλέπετε αυτό το πράγμα τώρα, ότι οι τιμές ανεβαίνουν συνέχεια. Πόσο έχουν επηρεάσει αυτό το ράλι ανόδου, πόσο έχει επηρεάσει την κίνηση? Έχετε νούμερα, μας πείτε.
1: Στατιστικό είναι αυτό το θέμα και είναι διαχρονικό.
0: Ναι.
1: 20% πάνω ο τζίρος, 10% κάτω η κατανάλωση. Και τα πρατήρια συντηρούνται από την κατανάλωση, δεν συντηρούνται από το τζίρο.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή εμείς θέλουμε ο καταναλωτής να αγοράζει λίτρα. Δεν θα μας δίνει λεφτά, τι να τα κάνουμε τα λεφτά. Από επί του λίτρου είναι το κέρδος μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας ενδιαφέρει και να σας πω και το άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Όταν ήταν η τιμή 1,5 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης και σήμερα είναι 2 και ο πρατηριούχος χρειάζεται 30%-35% παραπάνω κεφάλαια για να αναπληρώσει την ίδια ποσότητα. Καλείται να πληρώσει και να βοηθήσει το κράτος για το αγροτικό πετρέλαιο, που εκεί υπάρχει τεράστιο θέμα. Δηλαδή, σωστά έκανε το κράτος και είπε θα δώσω την έκπτωση στην αντλία για τον αγρότη. Ποιος τη χρηματοδοτήσει όμως, ο πρατηριούχος? Έχει χρήματα ο πρατηριούχος να χρηματοδοτήσει και να πληρωθεί μετά από 4-5 μέρες όταν έχει προπληρώσει το καύσιμο? Έχει αγοράσει 30%-35% παραπάνω το καύσιμο που το έχει αγοράσει ο ίδιος και θα πληρώσει και την χρηματοδότηση του αγρότη? Ο αγρότης σου σωστά έπρεπε να πάρει την κάρτα του, να είναι φορτωμένη με τα λίτρα, με τα ποσό που χρειάζεται να πάρει και να έρθει να το ξαναγυρίσει στο πρατήριο.
0: Τώρα με αυτή,
1: με
0: αυτή την κατάσταση τώρα, μιας και εκπροσωπείται και τον κλάδο, φυσικά εμείς προσπαθούμε να δούμε τις επιπτώσεις που έχει αυτή η κατάσταση σε όλο το κοινωνικό σύνολο. Έχετε λουκέτα, έχετε βενζινάδικα πρατήρια που κλείνουν γιατί δεν αντέχουν όλα αυτά που λέτε?
1: Η επαρχία έχει σημαντικό πρόβλημα. Πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και είναι αρκετοί ήδη χρεωμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί σίγουρα το θυμάστε και το καταλαβαίνετε, ότι στις παραμεθόριες περιοχές ο πρατηριούχος έχει μειώσει τον τζίρο του κατά πάρα πολύ, διότι πάνε οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες,
0: στις διπλανές
1: χώρες, στις όμορες και πάνε απέναντι. Και όταν έχουν ένα όφελος στο φουλάρισμα 40 ευρώ, έτσι, τους δίνεται το μπόνους αυτό να αγοράσουν και άλλα προϊόντα. Να αγοράσουν και τα τσιγάρα τους, να αγοράσουν και τα ποτά τους, να αγοράσουν και οτιδήποτε άλλο. Οπότε χάνει η ελληνική οικονομία τεράστιο
0: έσοδο. Κύριε Κιουρτζή, να κλείσουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής και να κλείσουμε με αυτό, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Επαναφέρατε εσείς το αίτημα για την επιδότηση στην αντλία. Ήδη δεν το έχει δεχτεί η κυβέρνηση. Έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση, κάποιες ενδείξεις ότι αυτή τη φορά μπορεί να αλλάξει στάση και σας έκανε αυτό να την υποβάλλετε ξανά? Να υποβάλλετε το αίτημα αυτό.
1: Η λογική της κυβέρνησης δεν είναι λαθασμένη, θα το δούμε τον Οκτώβριο. Έχει ένα point αυτό για τον εξής λόγο. Διότι δεν ξέρουμε πώς θα κοιμαθούν οι τιμές τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι αυτό που είπαμε εμείς δεν είναι λάθος. Εμείς προετοιμάζουμε την πολιτεία. Η πολιτεία είναι αυτή που παίρνει την απόφασή της. Τι θα κάνει και αυτή κυβερνάει, η κυβέρνηση, και θα
0: κρίνεται
1: πάρει την
0: και αυτή
1: της,
0: και όλοι μας.
1: Όπως πρέπει να... Έτσι ακριβώς. Έτσι. Σωστά όμως είπε και έτσι είναι, γιατί και εμείς την ανακοίνωση βγάλαμε επειδή το θέμα απλώθηκε από τους δημοσιογράφους. Mm-hmm. Και τοποθετηθήκαμε όπως τοποθετηθήκαμε και τα προηγούμενα 3 χρόνια και είχαμε δίκιο απόλυτο. Γιατί περισσέψαμε, σας είπα, 50, 60, 70 εκατομμύρια κάθε χρόνο, δεν δόθηκε το επίδομα των προϋπολογιστών στους καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανσης, άρα παρέμεινε στο σιρτάρι. Άρα είχαμε δίκιο.
0: Μάλιστα.
1: Στο κομμάτι αυτό. Αφού προϋπολόγισαν να δώσει 200 εκατομμύρια και έδωσε 150, σημαίνει ότι δεν το πήραν για ποιο λόγο. Γιατί για αυτά που σας εξήγησα. Είτε γιατί τέθηκαν εκτός κριτηρίων οι καταναλωτές, είτε γιατί δεν καταναλώθηκε το ανάλογο πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη πέρσι τον Απρίλιο το πετρέλαιο ήταν στα 75. Ποιος θα έπαιρνε 75 πετρέλαιο? Κανένας.
0: Έτσι, γι' αυτό. Άρα, και έχουν μείνει άδειες οι δεξαμενές, οπότε το βεβαίως πρόβλημα μεγαλώνει τώρα.
1: Έχει ένα point η κυβέρνηση που λέει ότι θα το δούμε τον Οκτώβριο, σωστό. Τώρα, και σωστό θα είναι να δει και αυτό που, την πρόταση που κάναμε εμείς, γιατί εμείς γνωρίζουμε από την αγορά.
0: Ευχαριστούμε
1: και αν παραμείνουν πάλι τα λεφτά από το επίδομα θέρμανσης και 30, 40, 50 εκατομμύρια, 60 στο πλάι, σημαίνει ότι δεν δόθηκαν γιατί είχαμε δίκιο εμείς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε
1: αλλά φαντάζομαι
0: πολύ.
1: Ότι θα επιδοτηθεί η
0: θα πάει
1: στην Αντλία το πετρέλαιο.
0: Θα το δούμε.
1: Όπως
0: θα
1: έγινε το 22.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Υγεία, εύχομαι σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο για το μήνυμά του στο Viper του σταθμού. Έχει δίκιο, λέει ο κύριος Καλεντερίδη, στην ώρα των δηλώσεων του τα UAVs κάνουν βόλτες και υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Πάμε να... Μας έχει μείνει ελάχιστος χρόνος να προλάβουμε το τελευταίο μας θέμα που αφορά στις δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Το έχει γίνει σ' άλλος, το θυμάστε, το λέμε από το πρωί. Το μεσημέρι στο press room ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το θέμα. Πάμε να ακούσουμε ένα λεπτό τι είπε σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μίλησε το μεσημέρι στη Χριστίνα Χαλεπλίδου, και επανερχόμαστε για να κλείσουμε.
1: Ο κύριος εκπρόσωπος επέμεινε σε τέσσερα διαφορετικά σημεία. Το ένα είχε να κάνει με το ότι αποτελεί καθαρά προσωπική του θέση. Στο δεύτερο ανέφερε πως δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο στην ατζέντα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Μετά μίλησε για κοπτοραπτική και μια θέση η οποία προβλήθηκε μισή, καθώς με βάση αυτά που ανέφερε δεν είπε να τους πετάμε στην κοιλάδα τους άνεργους, αλλά το επίδομα ενεργείας να μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας, γιατί πολλοί επιχειρηματίες αδυνατούν να βρουν αυτή τη στιγμή υπαλλήλους και εργαζόμενους. Και έκλεισε επίσης με μια κριτική σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, μια μομφή για το δημοκρατικό πνεύμα, με την έννοια του ότι στην πραγματικότητα, με βάση τον κύριο Μαρινάκη, πάντα δεν επιτρέπουν σε έναν νέο πολιτικό να εκφράζει τις δικές του προσωπικές απόψεις. Βέβαια, υπάρχουν δύο σιωπές σε αυτή την απάντηση. Η μία είναι ότι δεν ήταν μόνο το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι άσκησαν κριτική στον κύριο Μαρινάκη. Εμέσως άσκησε κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και η κυρία Κεραμέως.
2: Η αρμόδια φίλια πειρά, λοιπόν, η οποία έχει περάσει από το Υπουργείο.
1: Ναι, η οποία ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προφανώς ότι είναι προνοιακό, ότι βγαίνει από τον προϋπολογισμό το ποσό που πρόκειται να δοθεί, άρα οι εργαζόμενοι το έχουν πληρώσει. Άρα μια τέτοια τοποθέτηση δεν έχει βάση.
0: Παλιός φίλος, έμπειρο κομματικός στέλεχος που δεν βρίσκεται πια στη ζωή μου, έλεγε: Γιάννη, στην πολιτική τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Από τότε λοιπόν πάνε κάποιες δεκαετίες, άπειρες φορές είδα αυτή τη ρίση να επαληθεύεται. Γιατί σας το λέω? Γιατί η προσωπική, όπως χαρακτήρισε ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης, άποψη για το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Να ανοίξω παρένθεση να ρωτήσω εσάς, γιατί και εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω, πώς γίνεται να διαχωρίζεται η άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου από αυτή του Παύλου Μαρινάκη όταν πρόκειται για το ίδιο άτομο? Έτσι είναι ένα ζήτημα. Έστω όμως ότι είναι προσωπική, θα πρέπει για να την εξηγήσουμε να δούμε ενδεχομένως ποιους θα έχει αντιπάλους για να εκλεγεί βουλευτής στον Β1 βόρειο τομέα Αθηνών. Εκεί μαθαίνουμε ότι θα είναι υποψήφιος, έτσι, ο οποίος φυσικά δεν λογαριάζεται για εργατοσυνοικία. Τυχαία, λέτε, να αντέδρασε υπουργός εργασίας η κυρία Κεραμέως. Αυτά από μας. Ήταν η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Ιωαννίδης, Θήτα FM πάντα στους 107,1. Ευχαριστώ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν μαζί μου και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Αλέξης Νικηφορίδης αμέσως για το δελτίο ειδήσεων των 7 και ακολουθεί η Μάρνη Χατζιεμανουήλ. Καλό απόγευμα, να είστε καλά.

Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.

Δελτίο ειδήσεων στις 7 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Πλήθος κόσμο αποχαιρέτησε το Γιώργο Μασονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η ταφή έγινε σε στενό κύκλο. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο εναντίον των δύο γιατρών για το θάνατο του δημοφιλούς ερμηνευτή. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και θα απολογηθούν αύριο.

0: 13 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στα 108 δολάρια έφτασε η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές. Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε πως σύμφωνα με τις προβλέψεις της, ο πληθωρισμός στη χώρα το 2026 θα φτάσει στο 3,5%. Η εισαγγελέα συνδίκη των Τεμπών έδωσε εντολή να αρθεί το απόρριτο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Θα ελεγχθούν συνομιλίες και μηνύματα, αλλά και το αν έχουν αφαιρεθεί ή σβηστεί δεδομένα από τη συσκευή. Είχε προηγηθεί αίτημα προς τον εφέτη ένα κριτή που χειρίστηκε την υπόθεση, το οποίο αφορούσε στο καταγραφικό του σταθμού της Λάρισας και κινητά τηλέφωνα εμπλεκομένων στην υπόθεση. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Ελλάδα Κασάνδρας μετά τις προσπάθειες 7 εναέριων μέσων και 40 πυροσβεστών με 11 οχήματα. Πολύ κοντά στην οριοθέτηση είναι και η πυρκαγιά στην περιοχή Ανατολή Αγιάς Λάρισας. Σε εφιάλτη εξελίσσεται η σύλληψη του 51χρονου Αλβανού στην Κέρκυρα. Την Παρασκευή συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού της 8χρονης εγγονής του, όμως σύμφωνα με τις καταθέσεις βίαζε την ίδια του την κόρη από τα 16 ως τα 28 της χρόνια. Βρέφος 17 ημερών νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το μετέφεραν οι γονείς του, όμως όσες σύριαστηκαν δεν έπεισαν στους αστυνομικούς που συνέλαβαν τη 18χρονη μητέρα. Πτώση 1,16% στο χρηματιστήριο Αθήνας, στις 2.695 μονάδες ο δείκτης με τζίρο 326 εκατομμυρίων ευρώ. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί στην κατεύθυνση προς τα δυτικά στο κόβο Κωνσταντινοπολίτικων.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Σχετικά έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη, στους 27 βαθμούς το θερμόμετρο, στους 26 στο Κιλκίς, 27 στην Κατερίνη, 25 στις Σέρες. Για αύριο η πρόληψη αναφέρει πως η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από τους 19 ως τους 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Είμαστε πάντα εδώ στο Theta FM στους 107,1. Στον ήχο ο Κλεάνθης Μανολάρας και κοντά σας πάντα η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι όπως έλεγα και χθες αλλά και προχθές και όλες αυτές τις μέρες, πολλοί όπως και εγώ μέσα σε αυτούς δεν αισθανόμαστε ακόμη ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έχει φύγει. Βέβαια αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο η κατηγορία για τους δύο γιατρούς. Και για μένα ήταν αρκετά σημαντικό και πιστεύω ότι θα φέρει και κάποιες εξελίξεις ή μάλλον ελπίζω να φέρει κάποιες εξελίξεις η δήλωση του Υπουργού Υγείας που παραδέχτηκε στην ουσία ότι υπάρχει κενό, ότι έχουν γίνει λάθη. Τώρα ένα άλλο σημαντικό που αξίζει να το κουβεντιάσουμε έχει να κάνει με τους ανθρώπους που βγαίνουν στα κανάλια και δηλώνουν ότι είχαν πέσει θύματα των δύο συγκεκριμένων γιατρών. Και αυτό γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι είμαστε ευάλωτοι, πιανόμαστε.

από κάποια πράγματα που θα μας προτείνουν. Έχουμε την ευαισθησία απέναντι στον εαυτό μας, γιατί μπορεί να έχουμε κάποια αρρώστια για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας, για τους γονείς μας. Και όταν οι γιατροί δηλώνουν ότι κάνουν κάτι με τη βούλα, αν μπορώ να το πω έτσι, τότε πέφτουμε εύκολα θύματα, τόσο απλά. Σήμερα έχουμε ανοιχτό και τον φάκελο στα Τέμπη, στη δίκη που ζητήθηκε από τον εισαγγελέα να εξεταστεί επιτέλους το τηλέφωνο του σταθμάρχη που τόσο καιρό δεν έχει εξεταστεί. Και να στείλω και τους χαιρετισμούς μου στην Μελίνα Καραπαναγιωτίδου που μίλησα κλαιάνθη μαζί της το πρωί στην εκπομπή της. Λίγο αναφερθήκαμε στο κομμάτι του βόλεϊ. Συνεχίστε όσοι κάνετε αθλητισμό, συνεχίστε. Εμείς με την Μελίνα παίζαμε, όπως είπα πριν, από άντα χρόνια. Ήμασταν μια δυνατή ομάδα στο βόλεϊ. Μελίνα μου, θα σου πω 2-3 ονόματα που νομίζω ότι τις θυμάσαι. Ήταν η Κλεοπάτρα η Πατλάκη, η Ελένη Ζαχαρή, η Μαρία η Κοκόλη και η Βίκη Χατζηβασιλείου, που δεν σου κρύβω ότι εντυπωσιάστηκα πριν από... Έχει βέβαια κάποια χρόνια. Την είδα να παίζει beach volley στα Φλογητά. Απίστευτο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να μπούμε στα θέματα σιγά σιγά. 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι. Πολλά, πολλά έχουν γίνει. Καθημερινά γίνονται. Σημεία και τέρατα γίνονται. Και ας ακούσουμε λίγη μουσική να χαλαρώσουμε και να περάσουμε στη θεματολογία μας.

σημεία και τέρα, τα κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι το Viber του Theta FM είναι το 6977 20 10 70. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Και έχουμε 104 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Η ημέρα μνήμης φωτίζει τους διωγμούς που προηγήθηκαν της φωτιάς και τον κόσμο που χάθηκε, λέει η Ναυτεμπορική, και περιγράφει: η εικόνα της Σμύρνης στις φλόγες έχει σχεδόν απορροφήσει όλη τη Μικρασιατική καταστροφή. Η προκυμαία, οι άνθρωποι που αναζητούν σωτηρία στη θάλασσα, ο καπνός πάνω από την πόλη, έγιναν η τελευταία εικόνα ενός κόσμου. Για να καταλάβει όμως κανείς πώς χάθηκε αυτός ο κόσμος, πρέπει να κοιτάξει και πριν από τη φωτιά. Οι διωγμοί είχαν ήδη ιστορία. Οι πρόσφυγες είχαν ήδη προηγούμενες προσφυγές. Αυτό το ευρύτερο ιστορικό βάθος ανακαλεί η 14η Σεπτεμβρίου, δηλαδή η σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Σήμερα, Δευτέρα, 104 χρόνια μετά το 1922, η επέτειος φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εξόντωση και τον ξεριζωμό πληθυσμών που για αιώνες αποτελούσαν μέρος της ζωής της Ανατολής. Και φυσικά θα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι παράξενη η ευαισθησία ανθρώπων που ζουν κυρίως εδώ στην Θεσσαλονίκη. Οι περισσότεροι από εμάς είχαμε κάποιον συγγενή που ήταν από εκεί, από τις χαμένες πατρίδες όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πολλές φορές κουβαλάμε το συναίσθημά τους, τη μνήμη τους. Εγώ κάποιες φορές μυρίζω αυτές τις μυρωδιές από τη διήγηση της γιαγιάς μου όταν ζούσε, που πολλές φορές πραγματικά σχεδόν καθημερινά είχε κάτι να μου αναφέρει από την παιδική της ζωή εκεί πέρα. Να σας πω ότι η μέρα καθιερώθηκε με τον νόμο 2645 του 98, με επίσημη διατύπωση που αναφέρεται στη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Τρία χρόνια αργότερα, το Προεδρικό Διάταγμα 304 του 2001 προσδιορίσε την οργάνωση των εκδηλώσεων μνήμης. Και στο pondosnews.gr διαβάζουμε το μήνυμα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος για τη σημερινή ημέρα, που ουσιαστικά με αφορμή την σημερινή επέτειο ζητά να άλλη μία φορά η ελληνική πολιτεία και όλοι οι φορείς φυσικά να συμπορευτούμε σε κοινό αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των χριστιανών της Μικράς Ασίας και του Πόντου κατά την περίοδο 1914-1923 από τους Νεότουρκους και τον Κεμαλικό Εθνικισμό. Αυτά για την σημερινή μέρα, μια μέρα που ακόμη ξύνει πληγές. Πάμε να ακούσουμε μουσική, Κλεάνθη, και να πάμε στο επόμενο μας θέμα.

0: Η ημέρα και η εκπομπή στην Amy Winehouse. Λίγο αργότερα θα πούμε κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο που άφησε τη σφραγίδα του στη μουσική. Τώρα να σας πω ότι η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Εορταστική ημέρα θεάτρου 2026 με θεατρικές εκδηλώσεις. Και για αυτές τις θεατρικές εκδηλώσεις θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θόδωρο Κοτανίδη, που είναι συγγραφέας και σκηνοθέτης των έργων που παρουσιάζονται. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Κοτανίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Μάρια Χατζημανόλη. Εγώ είμαι χαρούμενος. Είμαι στην εκπομπή σας.
0: Πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την Τρίτη Κοινότητα και μπράβο σας. Για μένα έτσι και Δευτέρα, Τσαγκαροδευτέρα θα έλεγα, ξεκίνησε το πρωί χωρίς πολλά θέματα juicy και πολύ δυνατά, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, πέρα από αυτό που σκεπάζει ανθρώπινα και ουσιαστικά όλους μας, του Γιώργου Μαζωνάκη. Έτσι η περιήγηση στις κοινότητες και σε όλα αυτά που ετοιμάζουν να κάνουν το Σεπτέμβριο είναι ένα κομμάτι που έρχεται και κλείνει αυτό το παζλ των ημερών, δίνοντας το στίγμα της Θεσσαλονίκης. Και θέλω να μου πείτε τι ακριβώς ετοιμάζετε.
1: Ναι, πρόκειται ουσιαστικά για μια πρωτοβουλία της ίδιας κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου με δική μου εισήγηση στο Συμβούλιο ψηφίστηκε η πρόταση και υλοποιείται στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα, δηλαδή Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, το θεατρικό έργο Click Love, το κλικ της αγάπης δηλαδή. Και από την Τρίτη 22, 23 και 5, 24 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα ακολουθεί ο θεατρικός μονόλογος στο Σκουπίδι.
0: Στο θέατρο Μέωτρον, έτσι.
1: Στο θέατρο Μέωτρον, Αθηνάς 21.
0: Ναι.
1: Για να προσανατολιστεί ο κόσμος, η Αθηνάς 21 είναι ένα παράλληλο στενό πάνω από την Ολυμπιάδος. Πώς είναι στο ύψος της Αγίου Δημητρίου Κυπριακού Προξενείου, αν ανηφορήσουμε προς τα πάνω, είναι η διχάλα που ενώνει την Κασάνδρου με την Ολυμπιάδος. Προς τα πάνω το επόμενο στενό είναι η Αθηνάς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Η είσοδος,
1: είναι ελεύθερη και καλούμε όλους τους κατοίκους της Τρίτης Κοινότητας, όπως και όλους τους φίλους του Δήμου Θεσσαλονίκης, να παρακολουθήσουν την παράσταση, δύο θεατρικά έργα με κοινωνικό πρόσημο.
0: Κύριε Κοτανίδη, θα μας δώσετε μία εικόνα λίγο για τα δύο έργα. Είπατε το Σκουπίδι και το Κλικ της Αγάπης, έτσι.
1: Ναι, το Click Love, ναι, το Click Love είναι ένα έργο βαθιά αισιόδοξο, με ανθρωπιστικό μήνυμα. Κλείνει με τη διαπίστωση ότι η ευτυχία είναι μια απόφαση που απαιτεί το θάρρος να ξεκλειδώσει την πόρτα και να βγεις έξω στο φως, ανεξάρτητα από τα πόσα χρόνια έζησε το φτωτάδι. Στηρίζεται σε τέσσερις γυναικείους χαρακτήρες, αδελφές, όπου η κάθε μια εκπροσωπεί μια διαφορετική στάση απέναντι στη ζωή, τον έρωτα και την κοινωνική σύμβαση. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθώ στην περίληψη του έργου ή στην κεντρική ιδέα.
0: Εμένα ναι. Μου άρεσε αυτό που είπατε τώρα, γι' αυτό με ακούσατε λίγο σκεπτική και αναρωτήθηκα. Ναι. Πώς εσείς προσεγγίσατε τέσσερις διαφορετικές γυναίκες, οι οποίες έχουν προφανώς ένα άλλο υπόβαθρο η κάθε μία, για να έχει και μία τόσο διαφορετική προσέγγιση στην ίδια τη ζωή και να κοιτάζει τα πράγματα από μία άλλη γωνία. Τι είναι αυτό που κάνατε δηλαδή, πώς φτάσατε εκεί?
1: Πρόκειται για τέσσερις εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες, όπου η κάθε μία εκφράζει και ένα διαφορετικό κόσμο. Μιλάμε για τέσσερις γυναίκες. Αν θέλετε λίγο να σας πω την περίληψη για να κατατοπιστείτε, αν έχουμε χρόνο.
0: Πείτε την περίληψη, ναι.
1: Λοιπόν, πρόκειται για ένα ναυτικό, ο οποίος ταξιδεύει και κάθε φορά που μπαρκάρει, ξεμπαρκάρει μάλλον, επιθυμεί αγόρια. κάθε φορά που αράζει όμως βρίσκει και από ένα κορίτσι. Στην τέταρτη γένα χάνει τη γυναίκα του και ξεπαρκάρει τελείως. Αναγκάζεται να μεγαλώσει τις κόρες του και προσπαθεί να τις παντρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να ξεμπερδεύει. Η μεγαλύτερη, η Γαζία, κλέβεται για ένα βράδυ επειδή δεν τη θέλει η πεθερά της. Τη δαιμονεύει τις τρεις μικρότερες αδελφές της μετά από το θάνατο του πατέρα και προσπαθεί να μην στεριώσουν και αυτές άντρα. Η δεύτερη, η Γιασεμή, περιμένει 40 χρόνια τον Κλεάνθη, τον παιδικό της έρωτα, ο οποίος της έκανε κλικ δίνοντας της μια κλειδαριά ως σύμβολο της αγάπης του. Και χάθηκε. Η τρίτη, η Τριανταφυλιά, η Τριάτο, αντρεύεται με προξενιά 18 χρονών έναν εξιντάρι και μένει χείρα, με μια μεγάλη κληρονομιά. Και η τέταρτη, η Λεμονιά, η Μόνια, παντρεύεται με προξενιά κάποιον άγνωστο. Το γνωρίζει στην εκκλησία και μένει μια ένθερμη ζωντοχείρα. Αφού χωρίζει βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Και οι τέσσερις αδελφές αποφασίζουν με όρκο να φύγουν από το χωριό για την πόλη. Και μένουν όλες μαζί. Οι τρεις κάνουν και μια συμφωνία. Να μην παντρευτούν ποτέ ξανά. Εκτός από τη Γιασεμή που ελπίζει να εμφανιστεί ο έρωτάς της. Ο Κλεάνθης και μετά από ένα ατύχημα, ως που ένιωσε τον έρωτά του για τη Γιασεμή από τη στιγμή που έπιασε στα χέρια το κλειδί της κλειδαριάς και τα θυμήθηκε όλα. Αφού του έπιασε το κλειδί.
0: Ξέρετε, ο Κλεάνθης είναι εδώ και σας ακούει. Αστειεύομαι. Ο συνάδελφος, ο Κλεάνθης, ο Μανολάρας, είναι στον ήχο και με το που είπατε Κλεάνθης.
1: Ναι. Το Κλεάνθης είναι και ωραίο όνομα.
0: Πολύ ωραίο όνομα. Οπότε, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πρόκειται για τέσσερις γυναίκες με τέσσερα ονόματα λουλουδιών.
0: Mm-hmm. Πώς δεν το καταλάβαμε.
1: Η Γαζία, η Γιασημή, η Τριανταφυλιά και η Λεμονιά.
0: Άρα και ο Κλεάνθης είναι πολύ κοντά σε αυτό το...
1: Είναι το κλέος, έτσι. Ο Κλεάνθης είναι το κλέος του άνθρου.
0: Έτσι, έτσι. Ναι.
1: Και οι τρεις λοιπόν, τα τρία λουλούδια έχουν αγκάθια, εκτός από τη Γιασεμή. Ο Κλεάνθης λοιπόν εμφανίζεται και διαταράσσει τη φαινομενική ηρεμία που έχουν τέσσερις αδελφές. Με την κάθε μια να παίρνει και τη δική της θέση απέναντι στη στάση και στα αισθήματα της Γιασεμής. Η Γιασεμή κάνει το βήμα, ενώ η Γαζία προσπαθεί να σταματήσει τον ερωτά της με τον Κλεάνθη. Και εκεί που φαίνεται πως τίποτα δεν μπορεί να μπει ανάμεσα σε ένα μεγάλο έρωτα, αποδεικνύεται περίτρωνα πως οι μεγάλοι έρωτες είναι αυτοί που δεν μένουν, που δεν μένουν τελικά ανεκπλήρωτοι. Με τον πρώτο και τελευταίο λόγο, ό,τι και αν θεωρεί ο άνθρωπος, να τον έχει πάντα ο ίδιος ο έρωτας.
0: Μάλιστα. Μπράβο κύριε Κοτανίδη που μπορείτε και ασχολείστε τόσο, πώς να το πω, τόσο ουσιαστικά με τον έρωτα. Ναι. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά εύκολα κανείς δεν το, ούτε το διαχειρίζεται, ούτε μπορεί και να υπησέλθει σε αυτό.
1: Ναι, πιστεύω ότι η καλύτερη κομμωδία είναι να ασχολείται με τα τραγικά θέματα, γιατί κάθε περίπτωση των γυναικών που σας παρουσίασα πριν είναι και μια τραγική περίπτωση.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω
1: γιατί
0: κάτι.
1: Μια... Ναι. Ναι, παρακαλώ.
0: Θέλω να μου πείτε, γιατί τώρα μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία πέρα από το ότι είστε συγγραφέας, σκηνοθέτης και έχετε αναλάβει όλο αυτό το κομμάτι. Πόσο σημαντικό θεωρείτε να βγαίνει το θέατρο έξω από τις κλασικές μεγάλες σκηνές και να βγαίνει στον κόσμο με ελεύθερη είσοδο? Είναι ένα, δηλαδή ως τρίτη, ναι, κοινότητα πλέον του Δήμου Θεσσαλονίκης, πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα βήμα, υποθέτω, πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, όλη η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς από μέρους μου. Πέρα από την ιδιότητα του συγγραφέα και του σκηνοθέτη, διατελώ και κοινοτικό σύμβουλο στην τρίτη κοινότητα.
0: Ναι, ναι, είστε εκλεγμένος. Ναι.
1: Και στο πλαίσιο της κοινωνικής μου προσφοράς, προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στο θέμα του πολιτισμού, έτσι ώστε να προσφέρω στους πολίτες ό,τι καλύτερο μπορώ, δημιουργώντας θέατρο, και το θέατρο είναι παιδεία, είναι τρόπος ζωής, είναι μηνύματα.
0: Βέβαια, είναι ψυχαγωγία, είναι πράγματα που σου βγάζει από τον εσωτερικό σου κόσμο, είναι η συζήτηση που κάνεις με τον εαυτό σου φεύγοντας, έχει το κοινωνικό του πλαίσιο, είναι ένα τεράστιο, πώς να το πω, έχει ένα άνοιγμα απίστευτο προς κάθε κατεύθυνση, μια βεντάλια πραγματική. Πείτε μου κάτι, σε αυτές τις δράσεις έχετε θερμή υποδοχή από το κοινό? Έρχεται ο κόσμος, υπάρχει όραμα ως προς αυτή την κατεύθυνση που βάζετε?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Μπορώ να σας πω ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία θεάτρου, όπου μιλάμε για θέατρο από τους κατοίκους της τρίτης κοινότητας, για τους κατοίκους της κοινότητας. Δηλαδή έχω δημιουργήσει εδώ ένα εργαστήρι με δεστοποιημένους ανθρώπους της περιοχής μας, οι οποίοι έχουν τις δικές τους ανησυχίες και θέλουν να εκφραστούν δημιουργικά, και έτσι μέσα από ό,τι δυναμικό υπάρχει στην κοινωνία μας προσπαθούμε να δημιουργήσει κάτι έντονο και δυναμικό, έτσι ώστε να βγει το μήνυμα και προς τα έξω.
0: Πλάνα συνολικά, πώς το βλέπετε το μελλοντικό κομμάτι αυτής της εξωστρέφειας του Δήμου και κατ' επέκταση και της τρίτης δημοτικής κοινότητας,
1: Η αλήθεια είναι ότι το Συμβούλιο της τρίτης κοινότητας αγκάλιασε την όλη πρωτοβουλία, και θεωρώ ότι εγώ να σας πω πώς το βλέπω και τι σκοπεύω, ας πούμε. Επειδή έχω και άλλα έργα και γραμμένα και μπορώ να γράψω και καινούρια που λέμε, το στόχος μου είναι να δημιουργήσω εδώ ένα θεσμό. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία φέτος, γι' αυτό και ενέταξα δύο θεατρικά έργα, να είναι σαν φεστιβάλ, σαν μια έναρξη δηλαδή ενός φεστιβάλ. Θεώρησα πολύ ωραίο τον τίτλο «Εορταστική ημέρα θεάτρου», και ευελπιστώ με το καλό τώρα οι παραστάσεις να πάνε όλες καλά, να βρουν ανταπόκριση από το κοινό της περιοχής μας, της Ανατολικής, και εύχομαι να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά με το δεύτερο φεστιβάλ.
0: Σας το εύχομαι ολόψυχα, μακάρι να πάει καλά, είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, να πάνε καλά και οι παραστάσεις όλες και να έχουμε έτσι να δημιουργηθεί θεσμός, όπως ακριβώς το είπατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοτανίδη, για την παρουσία σας στην εκπομπή. Τι θέλετε να πούμε?
1: Να πούμε και δύο, ναι, για το άλλο το έργο.
0: Ναι, αλλά μόνο έτσι λίγο πιο συνοπτικά να το πούμε για να μπορέσουν να... Ναι.
1: Έχει τον τίτλο το «Σκουπίδι». Πρόκειται για αξιοπρέπεια, δεν εξαρτάται από την κοινωνική θέση ή τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά από τις πράξεις και τις αξίες ενός ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιστορία, η ταμπέλα που το αποδίνεται είναι συχνά παραπλανητική. Πρόκειται δηλαδή για έναν ήρωα, ο οποίος είναι ένας άστεγος, που ζει στον δρόμο, ένας πρώην καθηγητής, ο οποίος βρίσκει τη δικαίωσή του. Πρόκειται για ένα πολύ σύγχρονο έργο και πιάνει ένα ιδιαίτερο θέμα της κοινωνίας μας, το οποίο δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας.

αυτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και μόλις ξεπεράσαμε τα σημεία, λίγο νωρίτερα αναφερθήκαμε στα τέρατα, στα τέρατα που καθημερινά μας ταλαιπωρούν. Βέβαια, εδώ που τα λέμε και ο κύριος Κοπανίδης μιλώντας, μας ανέφερε όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν και κάποια από αυτά μπορούμε να τα εντάξουμε στα εσωτερικά μας τέρατα. Γιατί είναι η αλήθεια ότι καθημερινά δίνουμε μία μάχη με αυτά προκειμένου να επιβιώσουμε και να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς με τον εαυτό μας σε αυτό που πραγματικά πρεσβεύουμε. Έχω μια έτσι δυσάρεστη προσέγγιση της ημέρας ακόμη, γιατί 14 Σεπτεμβρίου του 1999 ήταν και η αεροπορική τραγωδία με το πρωθυπουργικό Falcon, τότε που χάθηκε ο Γιάννος Κρανιδιώτης, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, και 12 ακόμη άτομα, από ένα κενό αέρος σε εκείνο το ταξίδι. Ήταν μαζί και ο γιος του, 23 ετών. Ήταν μια πολύ δυσάρεστη είδηση που ήρθε στη χώρα μας αμέσως μετά το καταστροφικό σεισμό στην Πάρνηθα που είχε γίνει τότε εκείνη τη χρονιά, θυμάμαι. Έτσι, αυτά τα δυσάρεστα, αυτά τα τέρατα. Ας δώσουμε ένα, έχουμε ένα τραγουδάκι ευχάριστο, ίσως κλάνθη. Όχι, δεν πειράζει, βάλε ό,τι τραγουδάκι νομίζεις.

0: Και όπως είπα και νωρίτερα, σήμερα κάνουμε μια περιήγηση στις κοινότητες. Θέλω να σας πω ότι η πρώτη δημοτική κοινότητα Θεσσαλονίκης έχει μπει πολύ δυναμικά στο Σεπτέμβριο. Βέβαια, όχι ότι και πριν δεν ήταν εξαιρετικά δυναμική η παρουσία της. Και γι' αυτό φιλοξενώ και την πρόεδρο, την κυρία Άνια Κρυβάκη, που θα μας πει τι ετοιμάζουν, κυρία Κρυβάκη, τι ετοιμάζετε.
1: Καλησπέρα, καλή σχολική χρονιά έχω να πω.
0: Καλή σχολική, ναι, ναι, καλή σχολική
1: και
0: χρονιά.
1: Καλή σεζόν.
0: Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα, το πρωί εγώ σηκώνομαι αρκετά νωρίς για να βγάλω όπως και εσείς άλλωστε το σκύλο βόλτα. Λοιπόν, και είχα πολύ καιρό να δω τόσες μαμάδες καθισμένες στα καφέ να συζητάνε προφανώς έτσι τα τεκτενόμενα της πρώτης ημέρας και το τι θα γίνει μέσα στη χρονιά, ναι.
1: Ναι, είναι ο πρώτος καφές της σεζόν. Και
0: έτσι,
1: μπορούμε
0: έτσι
1: να μιλάμε στον ελληνικό, μια που γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει να μιλάμε στον τουρκικό.
0: Ωραία, ακόμη καλύτερα και πιο εύκολα. Άννη μου, πες μου κάτι. Εσύ γέννημα Θρέμα, μόνιμη κάτοικος του κέντρου, γνωρίζεις από πρώτο χέρι τα πάντα εδώ πέρα. Έχεις μπει δυναμικά σε όλη αυτή την ιστορία. Θέλω πρώτα να μου πεις τι ετοιμάζεται ωραίο για το Σεπτέμβριο και να μου πεις γενικότερα μετά τι νομίζεις ότι θα βελτίωνε και τη ζωή του κόσμου στο κέντρο. Πολλά, όλα μαζί. Ας ξεκινήσουμε ένα-ένα. Ένα-ένα. Πάμε
1: για... το εύκολο.
0: Ναι.
1: Ας πάμε από το εύκολο. Λοιπόν, το νούμερο 1 είναι ότι ξεκινάμε τη σεζόν με μια ξενάγηση, συνεχίζουμε βασικά τους ιστορικούς περιπάτους και τις ξεναγήσεις που έχουμε σαν πρώτη κοινότητα. Αυτή τη φορά είναι το Σάββατο στις 19 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί, 10.30 συγγνώμη η ώρα που ξεκινάει, είναι περίπου 3 ώρες και είναι η διαχρονικότητα των αγορών.
0: Πολύ ωραία, άρα θα πάνε σε διάφορες αγορές της Θεσσαλονίκης.
1: Θα ξεκινήσουν από Ρωμαϊκή αγορά.
0: Ναι.
1: Και θα πάνε στο Big Bazaar, το οποίο δεν το ξέρατε αυτό, ας πούμε λέγεται, είναι στα τουρκικά η αγορά της Σύρας. Και δημιουργήθηκε από μικρασιάτες πρόσφυγες, ας πούμε. Και θα μάθουν διάφορα για τη Βενιζέλου, για το Χαμζά Μπέιτζαμι, με Ζεσένη, Καπάνη, Μοδιάνο, Άθωνος, Δέι Χαμάμ και κατανύρουν λίγο στην Παναγία των Χαλκαίων.
0: Πάρα πολύ ωραία ξενάγηση.
1: Μαθαίνουν πολλά πράγματα, ας πούμε, τα οποία και εγώ δεν τα ήξερα. Ας πούμε, κατά παραδείγματο, φτάνει το γεγονός ότι στο... Ποιο ήταν να δεις, στο Καπάνη, ότι ήταν η παλιότερη ανοιχτή αγορά και εκεί πέρα κρεμάσανε πρόκριτος και ηγέτες της περιοχής, οι Οθωμανοί του 21.
0: Η παλιά,
1: το οποίο δεν το ξέραμε.
0: Ναι,
1: στην παλιά Βλάλη. Μάθουν διάφορα πράγματα, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει άλλες δύο τέτοιες και είναι και άλλα Σαββατοκυριακά που έπονται. Το ίδιο απόγευμα, δηλαδή του Σαββάτου, στις 8 η ώρα, αν θυμάμαι καλά, στο 31ο Δημοτικό Σχολείο που είναι πάνω στην 44, φιλοξενούμε τη Χαρίκλια Παπαρή και κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Θεοδωράκη με τίτλο «Μπροστά στην αιωνιότητα», το οποίο θα είναι, γίνεται προς τιμή των 102 χρόνων πλέον από τη γέννησή του.
0: Ναι.
1: Το οποίο το προσπαθούμε, το παλεύουμε 2 χρόνια τώρα, τελικά το καταφέραμε, το κάνουμε φέτος, γιατί είχαμε διάφορα κολλήματα. Και θα γίνει εκεί για να τιμήσουμε και τις 40 εκκλησίες. Να κάνουμε κάτι εκεί πέρα, να μην γίνεται πάντα όλα κάτω στο κέντρο και στην Αριστοτέλους.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Πρέπει, να ανοίγει αυτό, ναι, για να παίρνει κόσμο και από άλλες περιοχές που είναι πιο εύκολη η πρόσβασή τους.
1: Σίγουρα θα μπορέσει να έρθει κόσμος εκεί πέρα, γιατί πολλοί έρχονται από περιφερειακό. Ελπίζω να ανεβούν και κάτοικοι του κέντρου. Γιατί είναι, ξέρεις πόσο, καθότι είμαστε και οι δύο κάτοικοι του κέντρου, ξέρεις ότι
0: ναι,
1: είμαστε λίγο δυσκίνητοι
0: σε αυτό το κομμάτι. Με βλέπεις, δεν το σχολιάζω.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Ελπίζω να ανεβούνε, γιατί αξίζει, όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Και τελειώνουμε, μάλλον όχι, τη Δευτέρα έχουμε αφιέρωμα επαιτειακή συναυλία στα 20 χρόνια των Φορτίσιμο.
0: Εξαιρετικές.
1: Δωρεάν είσοδος σε όλο αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: το οποίο είχαμε κανονίσει την εκδήλωση με τις Φορτίσιμο και με παίρνει η Μαρία Μητριδάκη και μου λέει, αν το ξέρεις ότι κλείνουμε 20 χρόνια. Λέω, ευκαιρία, θα κάνουμε επαιτειακή συναυλία.
0: Έτσι, τελικά πολλά επαιτειακά εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα 20 χρόνια είναι μια ωραία ημερομηνία, έτσι.
1: Ναι.
0: Ένας ωραίος αριθμός, ας το πούμε.
1: Και αυτό στο θέατρο κήπου που επίσης μπορούν να έρθουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Και ήταν στο πλάνο να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Χατζηδάκη, όπως είχα πει, αλλά επειδή το οποίο είναι εξαιρετικό, επισυλλάσσουμε να αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους, αλλά θα επανέλθουμε.
0: Α, γιατί το κουβεντιάσαμε ήταν... το πρωί και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Είναι εξαιρετικό, και... γιατί, θα σου πω. Είναι χοροδία του 31ου Δημοτικού Σχολείου, Δημοτικού.
0: Ναι.
1: Ο καθηγητής μουσικής τους είναι εξαιρετικός, μαζί με την σύζυγό του, την καθηγήτη

0: ο καθηγητής μουσικής τους είναι εξαιρετικός, μαζί με την σύζυγό του, την καθηγήτρια μουσικής, η οποία είναι στο 400 στο Ιωαννίδιο, η οποία έχει την ορχήστρα του Ιωαννίδιου, ξανά το όνομα των οδών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε βέβαια είναι ότι μας λείπει το θέση στάθμευσης και πάρκινγκ.
1: Πάρκινγκ, δεν το συζητώ. Το πιο μεγάλο πρόβλημα.
0: Κατ' εμέ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι, και πάρα πολύ δύσκολο να λυθεί στο κέντρο τουλάχιστον.
0: Ακριβώς, γιατί θέλουμε θέση στάθμευσης για δίκυκλα. Γιατί πλέον τα δίκυκλα είναι άπειρα.
1: Ναι.
0: Θέλουμε θέση στάθμευσης γενικώς.
1: Και ο κάτοικος του κέντρου αναγκάζεται και κάνει σβούρες και σβούρες και σβούρες μέχρι
0: δεν
1: να
0: είναι αυτό.

0: Το απλό. Όποιο μπορεί πληρώνει parking. Εγώ ας πούμε πληρώνω άλλο ένα ίσον αυτό. Γιατί με βλέπανε, και το λέω γιατί, με βλέπανε καταστηματάρχες που περνούσα και τραβούσα φωτογραφίες αποσπασμένα πλακάκια. Και μου λένε αυτό που τα ανεβάζετε τώρα. Λέω υπάρχει ολόκληρη εφαρμογή. Και τους το έδειχνα.
1: Ναι, ξέρω, γιατί πολλές φορές και εμένα με σταματάνε, με ρωτάνε, γιατί όταν είσαι ένα πρόσωπο που σε γνωρίζουν, οι άνθρωποι σε προσεγγίζουν θεωρώντας ότι μπορείς να βοηθήσεις ή να δώσεις μια λύση ενδεχομένως. Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούνε, να μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα, να βλέπουν τι γίνεται, να καταθέτουν αυτά που είναι να καταθέσουν και να προχωράει πιο εύκολα όλη αυτή η ιστορία.
0: Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Ναι.
0: Γιατί ειδικά με το Improve My City, με το Βελτιώνω την πόλη μου, το νούμερο ένα το οποίο ενημερώνονται άμεσα και υπάρχει γρήγορη ανταπόκριση είναι τα ογκώδη.
1: Άλλο μεγάλο άμα πρόβλημα. Στο... Δηλαδή, αν τα πιάσουμε ένα-ένα τα θέματα, είναι ατελείωτα. Ναι, και τα ογκώδη.
0: Αλλά στα ογκώδη επίσης, γιατί συγγνώμη που θα το πω, δεν έχουν παιδεία. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, τα κατεβάζουν και σου λέει ασκόπη το λαιμό του και θα έρθουν να το μαζέψουν. Δεν τους ενδιαφέρει το πότε.
1: Ούτε που τα βλέπουν μέσα στη μέση του δρόμου. Καθόλου.
0: Ναι, επίσης, όχι, δεν κατάλαβες. Όταν τα βλέπουν στη μέση του δρόμου, γκρινιάζουν. Και λένε ο Δήμος δεν κάνει τίποτα. Ρε παιδιά, και εσείς πρέπει να βοηθήσετε όμως λίγο. Βέβαια, εντάξει, λέει, πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι θα έρθουν σε μια εβδομάδα. Λέω, θα κάνετε υπομονή μια εβδομάδα. Άμα υπάρχει προτεραιότητα. Ναι. Αλλά είναι εξής το γνωστό, ρε παιδί μου, το άντρα θέλω, τώρα τον εθέλω πλέον. Να μιλήσω με την απλή δημοτική.
1: Και ο άντρας, ξέρεις, δεν έρχεται ποτέ στην ώρα που τον περιμένεις, έτσι.
0: Άλλο αυτό. Να μην σου πω δεν έρχεται και ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Άλλη ιστορία αυτή, να μην την πιάσουμε.
1: Αυτή σε ένα πρωινό καφέ με τις μαμάδες.
0: Ναι, αυτό το διακομωδούμε τώρα προς
1: ναι,
0: το.
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν. Αλλά σου, δηλαδή είναι διάφορα θέματα.
1: Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω, θα με συγχωρέσεις που θα σταματήσω τη συνομιλία μας εδώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να είναι μια ατελείωτη συνομιλία, γιατί είναι τόσα πολλά τα θέματα του κέντρου, που θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βρούμε μια μέρα και να τα παρουσιάσουμε ένα-ένα και να δούμε ποιο έχει επιληθεί ή προς ποια κατεύθυνση μπορεί να πάει το καθένα από αυτά.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι ξεκινάνε οι ξεναγήσεις αυτό το Σάββατο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Της
0: ναι,
1: πρώτης ναι. Δημοτικής κοινότητας. Για τη διαχρονικότητα των αγορών στη Θεσσαλονίκη. Θα δούνε τόσες αγορές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννη Ακριβάκη. Εύχομαι.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι τα καλύτερα για την κοινότητά μας.
0: Και καλό φθινόπωρο, λέω, δημοτική ή καλό από καλό καιρό ακόμα. Γιατί έχουμε ακόμα καλό καιρό.
1: Έχουμε καλό, αλλά όχι τόσο καλό. Το κρυάκι του το έχει, να σου πω την αλήθεια. Εγώ σήμερα το πρωί κρύωσα.
0: Επικαιρός ήταν ένα δρυσό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν βάλσαμο σήμερα. Ναι.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Ας ταξιδέψουμε λοιπόν στο βροχερό Λονδίνο, σε μερικά από τα πιο σκοτεινά και μελωδικά μονοπάτια της σύγχρονης μουσικής ιστορίας. Και να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, θα γιόρταζε τα γενέθλιά της μια γυναίκα που δεν έμοιαζε καθόλου με τις άλλες. Μια φωνή με ιδιαίτερο μέταλλο, με ομή συναισθηματική δύναμη. Αν θυμηθούμε το Back to Black. Κυρίες και κύριοι, απόψε την εκπομπή, όπως σας είπα, την αφιερώνω στην Amy Winehouse. Και αυτή να απολαμβάνεται τώρα. Μας βοηθάει εδώ ο Κλεάνθης Μανολάρας να ακούμε την υπέροχη φωνή της.

Γεννημένη το 1983, η Amy δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια, ήταν μια παλιά ψυχή της jazz που, όπως έλεγε και η ίδια, αυτή η μουσική ταξίδευε στο DNA της και είχε επιλέξει την μίξη διάφορων μουσικών ειδών, της soul, της jazz, της rhythm and blues και της reggae. Με το χαρακτηριστικό της χτένισμα, σφιγγοφωλιά, τα έντονα eyeliners, αυτά στα μάτια, ξέρετε, τα έντονα, τα τατουάζ, έμοιαζε σαν να είχε βγει από τη δεκαετία του 60. Όλα ξεκίνησαν το 2003 με το άλμπουμ Frank, ένα ντεπούτο γεμάτο τζάζ αποχρώσεις, που έδειξε ότι το κορίτσι αυτό από το Κάμπτεν είχε κάτι το ξεχωριστό. Η απόλυτη απογείωσή της όμως ήρθε 3 χρόνια αργότερα, το 2006, με το Back to Black, για το οποίο προτάθηκε για 6 υποψηφιότητες των βραβείων Grammy και κέρδισε 5 βραβεία, κατακτώντας το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες από γυναίκα καλλιτέχνηδα σε μια βραδιά.

Ένας δίσκος φαινόμενο, μια αυτοβιογραφία πόνου, έρωτα και εξάρτησης. Το τραγούδι μιλάει για τον απόλυτο συναισθηματικό όλεθρο ενός επώδυνου χωρισμού και τον τραγικό κύκλο της επιστροφής στο γνώριμο σκοτάδι και την απόγνωση. Η Winehouse έγραψε το τραγούδι μετά τον ταραχώδη χωρισμό της από τον Blake Filter Civil. Εκείνος την άφησε για να επιστρέψει στην πρώην κοπέλα του, επιλέγοντας την ασφάλεια αυτού που ήδη ήξερε. Η ίδια είχε εξηγήσει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι αντικατοπτρίζει την οδυνηρή πραγματικότητα ενός τελειωμένου έρωτα, όπου και οι δύο άνθρωποι γυρίζουν πίσω στις παλιές τους συνήθειες. Back to black, επιστροφή στο σκοτάδι, το μαύρο χρώμα να συμβολίζει την βαθιά κατάθλιψη, το συναισθηματικό μούδιασμα, τη θλίψη. Η επιστροφή στο μαύρο σημαίνει ότι κυλάει ξανά στο προσωπικό της σκοτάδι μετά από την απώλεια του αγαπημένου της. Μες στο τραγούδι λέει: «Κάποια στιγμή αποχαιρετιστήκαμε μόνο με λόγια, πέθανα 100 φορές. Αυτός ο στίχος τονίζει το βάρος του χωρισμού, αν και τελείωσε τυπικά με μερικές λέξεις, η συναισθηματική ζημιά την έκανε να νιώθει ότι πεθαίνει ξανά και ξανά». Στίχοι όπως το «Η ζωή είναι σαν σωλήνας και εγώ μια μικρή δεκάρα που κυλάει στα εσωτερικά τυχώματα» περιγράφουν το συνέστημα του να είσαι παγιδευμένος και αβοήθητος μέσα στη δική σου καταστροφική θλίψη. Ποιος μπορεί αλήθεια να ξεχάσει το Rehab, ένα κομμάτι που έγινε

Μα κατά τεθέν της, όταν αρνήθηκε να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης, μετατρέποντας το πείσμα της σε ένα από τα πιο ρυθμικά κομμάτια της δεκαετίας.

Το ημερολόγιο έγραφε 23 Ιουλίου του 2011, όταν η είδηση του θανάτου της έκανε το γύρο του κόσμου, σκορπίζοντας θλίψη σε όλους. Η Amy Winehouse άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 27 ετών. Παρά τη θλίψη, ο θάνατός της έμοιαζε προδιαγεγραμμένος καιρό πριν. Η Winehouse για χρόνια πάλευε με την κατάθλιψη και τις εξαρτήσεις, έχοντας αναγκαστεί να ακυρώσει αρκετές συναυλίες της, ενώ φωτογραφίες της που την έδειχναν να παραπέει γέμιζαν τις σελίδες των βρετανικών ταμπλόιτς συχνά πυκνά.

Η Amy που έφυγε στα 27 της χρόνια έγινε μέρος του καταραμένου κλαμπ των μεγάλων της μουσικής μαζί με τον Kurt Cobain, τον Jimi Hendrix και την Janis Joplin. Και αν μου επιτρέπετε, παρότι δεν έφυγε στα 27 του χρόνια ο Γιώργος Μαζωνάκης, νομίζω ότι θα μπορούσε να μπει σε αυτό το κλαμπ των καταραμένων, των μεγάλων της μουσικής, των αγαπημένων. Κυρίες και κύριοι, 7 σημεία και τέρατα, φτάνουμε στο τέλος της απόψινης εκπομπής. Μαζί σας η Μάρνη Χατζημανουήλ από τις 7 έως τις 8 και στον ήχο Κλάνθης Μανολάρας. Ακολουθούν ειδήσεις από τον Αλέξη Νικηφορίδη και σε λίγο θα είναι κοντά σας η Βασιλική Πολίτου. Να είστε καλά, να περνάτε καλά όπου και να βρίσκεστε. Καλό σας βράδυ.

Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 8. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.

Δελτίο ειδήσεων στις 8 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Πλήθος κόσμο αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η ταφή έγινε σε πολύ στενό κύκλο. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο εναντίον των δύο γιατρών για τον θάνατο του δημοφιλούς ερμηνευτή. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και θα απολογηθούν αύριο στον ανακριτή. Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε μετά που συνεννόησε ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ μεσολάβησαν καταθέσεις δύο μαρτύρων, ενός υπαλλήλου και ενός πελάτη του ιατρείου. Η εισαγγελέα στη δίκη των Τεμπών έδωσε εντολή να αρθεί το απόρριτο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη Λάρισας. Θα ελεγχθούν συνομιλίες και μηνύματα, αλλά και το αν έχουν αφαιρεθεί ή σβηστεί δεδομένα από τη συσκευή. Είχε προηγηθεί αίτημα προς τον εφέτη ανακριτή που χειρίστηκε την υπόθεση, το οποίο αφορούσε στο καταγραφικό του σταθμού της Λάρισας και κινητά τηλέφωνα εμπλεκομένων στην υπόθεση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή του φυσικού αερίου έφτασε στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στα 108 δολάρια έφτασε η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές. Τον Οκτώβριο όμως θα επανεξετάσει η κυβέρνηση τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αν χρειαστεί, η κυβέρνηση θα πάρει τα μέτρα που θα κρίνει αναγκαία. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε πως σύμφωνα με τις προβλέψεις της, ο πληθωρισμός στη χώρα το 2026 θα φτάσει στο 3,5%. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από περίπου 2 ώρες στην οδό Δαγκλή στην Πηλαία, σε εγκατελειμμένο κτίριο. Στο σημείο έσβησαν 6 οχήματα και 18 πυροσβέστες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Ελλάνη Κασάνδρας μετά τις προσπάθειες 7 εναέριων μέσων και 40 πυροσβεστών με 11 οχήματα. Βρέφος 17 ημερών νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Το μετέφεραν οι γονείς του, αλλά όσα ισχυρίστηκαν δεν έπεισαν τους αστυνομικούς που συνέλαβαν τη 18χρονη μητέρα. Σε Εφιάλτη εξελίσσεται η σύλληψη του 51χρονου Αλβανού στην Κέρκυρα. Την Παρασκευή

0: καιρό στη Θεσσαλονίκη.
1: Σχετικά έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη στους 25 βαθμούς το θερμόμετρο. Για αύριο η πρόβλεψη αναφέρει πως η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από τους 19 ως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Και εγώ με τη σειρά μου, είμαι η Βασιλική Πολίτου. Με απλά λόγια, καθημερινά τα λέμε 8 με 9 στον Θήτα FM 107,1. Εδώ μεταξύ, επειδή πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία, όσοι ακόμα κοιμάστε με ανοιχτά τα παράθυρα, σίγουρα όταν έρχεται η ώρα 6 το πρωί παίρνετε ένα σεντονάκι πάνω σας για να αισθανθείτε λίγο πιο φυσιολογικά. Την Παρασκευή που ήμουν εδώ, που είχε ζέστη, βέβαια μετά λίγο μας τα χάλεσε ο καιρός, είχα σκάσει μέσα στο στούντιο, παρότι λειτουργεί το air condition σήμερα, νομίζω ότι έχει κρύο εδώ μέσα. Λοιπόν, θα τα ξεπεράσουμε όλα. Ένα μαγικό αριθμό προς τα πάνω να το βάλουμε στο 25-26. Εκτός αν ζεσταίνεται ο Κλεάνθης Μανολάρας, που είναι στα ντεξ και είναι πανέτοιμος για να μας συντροφεύσει για την επόμενη ώρα. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Όμως πρώτα να ευχηθώ χρόνια πολλά. Είναι πολύ μεγάλη η σημερινή ημέρα για το χριστιανισμό. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα, στη δικιά μας τη Μαρούλα Μαλιαχώβα, που μας έφερε για να μας κεράσει. Μαρούλα, ό,τι επιθυμείς, ό,τι καλύτερο στη ζωή σου, μπροστά όλα να είναι ανθυρά και ανωδικά. Να ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Κοιτώντας λίγο τα κοιτάπια μου, είδα για τους συναξαριστές ότι υπάρχει κατηγορία Α και το προφίλ Β. Το Α λέει ότι ουσιαστικά είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού πίσω στο 335. Όταν

Νωρίτερα το 326 η Αγία Ελένη στους Αγίους Τόπους τότε να προσκυνήσει έψαχνε γιατί της ήρθε μέσα της αυτή η θεϊκή τάση για να ψάξει και να βρει τον Τίμιο Σταυρό, βρίσκει τρεις και τελικά με την έτσι, ευλογία του Πατριάρχη ακουμπούνε τους τρεις διαφορετικούς σταυρούς στο σώμα μιας νεκρής γυναίκας και ο τρίτος σταυρός ήταν αυτός που την ανέστησε. Και μετά το 335 στον Ναό της Αναστάσεως τον ύψωσε η Αγία Ελένη. Αλλά το προφίλ Β που λέγαμε, άλλοι συναξαριστές πιστεύουν ότι ουσιαστικά είναι για τις 14 Σεπτεμβρίου του 629 επί Ηρακλείου, όταν κατανίκησε τους Πέρσες που είχαν φτάσει το 314, είχαν κατακτήσει την Παλαιστίνη, είχαν πάρει τότε τον Τίμιο Σταυρό, γιατί ήξεραν και την ιστορία όλοι από το 326. Τους κατακτούν και τους νικούν τότε. Η Βυζαντινή επί Ηρακλείου παίρνει τον Τίμιο Σταυρό πρώτα στην Κωνσταντινούπολη, τον υψώνει και μετά πίσω στα Ιεροσόλυμα, πάλι σε πάρα πολύ ψηλό σημείο. Αυτά λοιπόν τα δικά μας τα χριστιανικά. Θα μπούμε και στα άλλα τα πιο δύσκολα που έχουν να κάνουν. Η πρώτη είδηση της ημέρας, ο αποχαιρετισμός στο μεγάλο τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη. Πριν πάμε όμως αυτό, μία μικρή μουσική ανάσα.

Εδώ είμαστε, έχετε θέμα 107,1. Το Viber του σταθμού να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 6977-201-070. Αν και από ό,τι ακούω όλους τους συναδέλφους το σπάνε διαφορετικά και το λένε 20-10-70. Ό,τι σας βολεύει. Έχω μάθει να τα λέω κυρίως τριψήφια γι' αυτό. Άρα θα το ξανασκεφτώ, θα το επεξεργαστώ και την επόμενη, δηλαδή την αυριανή ημέρα, να δούμε πώς θα μας βγει. Σταυρούλα μου είναι η κολλητή μου και συμφοιτήτρια στην φιλολογία. Μας ακούει από τη Γερμανία. Χρόνια σου πολλά, Σταυρούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Μου στέλνει μήνυμα γιατί άκουγε προηγουμένως το πρώτο καλωσόρισμα. Πες, λέει, για τον ναό της Αγίας Αφροδίτης που είχε βρει τότε η Αγία Ελένη. Και εντάξει, μετά κατεστράφει. Κατεστράφει γιατί ήμασταν πάνω στην απομάκρυνση από το παλιό ειδωλολατρικό, παγανιστικό. Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες βέβαια όταν καταστρέφεις ένα ναό και ένα μνημείο. Υπήρχε βέβαια ακόμα και η πίστη στην ειδωλολατρία, στο 12άθεο, εννοείται. Μα ακόμα και τώρα που πήγα για ρεπορτάζ για την εφημερίδα και θα είναι τώρα το Σάββατο για το Μουσείο Βυζαντινής, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, όταν περιηγείσαι στις αίθουσες που πάνε με τη σειρά που διατρέχουν τους 11 αιώνες, στην τρίτη αίθουσα, γιατί τα έχουν σπάσει, ξέρετε, πρώτο χριστιανικά, μετά βυζαντινά, μεσοβυζαντινά, μέχρι την ύστερη εποχή, στην τρίτη αίθουσα, που είναι αίθουσα αφιερωμένη στο θάνατο, είναι από τα ηλίσια πεδία που λένε, μέχρι το χριστιανικό θάνατο. Γιατί μέχρι και τον 4ο-5ο αιώνα, ακόμα οι τυχογραφίες μέσα στους τάφους. Θέμη, τι κουβέντα έχω πιάσει. Αλλά τέλος πάντων, μέσα ήταν παραδείσες οι εικόνες από πουλιά, ψάρια, τέτοιες εικόνες. Και μετά ο σταυρός που καθιερώθηκε έγινε τον 6ο αιώνα. Από τότε δηλαδή που παντού θα δούμε το σταυρό. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό το κομμάτι, να πάμε λίγο στην μεγάλη επίσης είδηση που μας ακολουθεί δυστυχώς αυτές τις ημέρες. Μιλάμε για τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Το πάνδημο χαίρε από τον κόσμο και από χθες το βράδυ που ήταν έξω από την εκκλησία στη Νίκαια και σήμερα με τον πολιτικό κόσμο παρόντα, με συγχωρείτε ημαρτών, με τους καλλιτέχνες παρόντες, τις καλλιτέχνες επίσης παρούσες, τον απλό κόσμο. Συγκλονίστηκα με το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του μεγάλου Σταύρου Ξαρχάκου που είπε ότι αυτός ο τραγουδιστής μπορούσε να μετατρέψει τα τραγούδια τα λαϊκά σε μια προσωπική εξομολόγηση, παιδεία και αναγνώριση φυσικά. Όπως επίσης όλος ο κόσμος που τον αποχαιρέτησε με τα δικά του τα τραγούδια, και αυτό είναι αγάπη, τα δάκρυα που συντρόφευαν και έρεαν πάνω στα μάγουλα των ανθρώπων, γιατί ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, ήταν νέος, είχε όλη τη ζωή μπροστά του, και το μεγάλο ειρωνικό του πράγματος είναι ότι πήγε για να παρατείνει τη ζωή του, να τη διευκολύνει επίσης, να μπορέσει να αναζωογονηθεί, να αλλάξει λίγο το αίμα, όπως αυτό ήτανε που ευαγγελίζονταν οι συγκεκριμένοι γιατροί, και τελικά βρέθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη στην απέναντι πλευρά. Πήγε στον άλλο κόσμο έτσι, τζάμπα και άδικα. Και ψάχνοντας το λίγο, γιατί αυτό οφείλουμε και βομβαρδιζόμαστε και από τους συναδέλφους στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες, με το τι έχει συμβεί, γιατί πρέπει να βρούμε, να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, είναι να απογοητεύεσαι. Πρώτον, απογοητεύτηκα πάρα πολύ όταν άκουσα τώρα, είναι καινούρια είδηση, που λένε ότι στην ομάδα των ανθρώπων που προσπαθούσαν να του κάνουν κάρπα, υπήρχε μία γυναίκα η οποία έψαχνε στο AI, τεχνητή νοημοσύνη, στο chat GPT, πώς σώζουμε έναν άνθρωπο, πώς κάνουμε κάρπα. Συγκλονίστηκα όταν το άκουσα αυτό. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά κενά, δηλαδή ψάχνοντας το λίγο, πρώτον διαπιστώνουμε ότι από το 2019 υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια ένα σώμα επιθεωρητών, οι οποίοι τι έκαναν, πήγαιναν και έκαναν αυτό που λέμε ευνηδιαστικούς ελέγχους σε διάφορα ιατρία. Αν έχουν τα κατάλληλα χαρτιά, τα μηχανήματα, αν όντως είναι αυτά τα οποία είναι δηλωμένα, αν έχουν τα πτυχία, αν, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Και μετά, στο όνομα αυτό που λέμε της συγκέντρωσης, διαλύεται αυτό το σώμα και τελικά υπάγεται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία επίσης εδώ δεν έχουμε προσωπικό πουθενά, τα πεπραγμένα της είναι ελάχιστα. Δηλαδή όποιες αναφορές που έχουν κάνει στους διαφόρους ιατρικούς συλλόγους. Άρα κάναμε από το 19 μέχρι τώρα 2026 μία τρύπα στο νερό.
στο όνομα τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων. Να μην είναι πολύ διασπασμένη, παραδείγματος χάρη, υπηρεσία. Ορίστε. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν, παραδείγματος χάρη με το να χαλάνε τους τοπικούς δασοφύλακες, τους δασοκομάντους, τους παλιούς που ήξεραν τα κατατόπια και έλεγαν να περάσει σε μια γενικότερη δασική υπηρεσία, υποστελεχωμένη επίσης που δεν ήξερε πού πατάει και πού βρίσκεται. Τα έχουμε ζήσει, δεν είναι κάτι μακρινό. Και γίνεται τώρα κάτι αντίστοιχο σε αυτό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι και άλλα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, θα στίζουμε όταν ακούμε τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να λέει τώρα ότι θα μπουν τα διάφορα αυτά τσιπάκια που θα τα σκανάρουμε εμείς, σαν να ξέρουμε οι πάντες από τεχνολογία, και δεν λέω για τις νεότερες γενιές, αλλά να πούμε για τους ανθρώπους που δεν είναι και εξοικειωμένοι και δεν είναι και υποχρεωμένοι κιόλας. Βάλε έναν άνθρωπο τώρα 70-80 ετών να πεις ψάξε, εδώ εμείς μπερδευόμαστε και φοβόμαστε και από πάνω μην μας χακάρουνε. Και λέει τώρα θα μπει άκρη. Μα πόσα χρόνια είστε επικεφαλής στο Υπουργείο Υγείας? Επίσης, εκτός από αυτό, σας στηρίζουμε και με άλλα πράγματα. Δηλαδή, βλέπουμε μία μετάθεση ευθυνών, τα μπαλάκια που λέμε, του πινκ-πονγκ, από τον ένα στον άλλο, από τον Άννα στον Γκαϊάφα. Για ποιο πράγμα? Για το αν είχε λάβει το συγκεκριμένο ιατρείο αυτή η συνέργεια του ζεύγους. Τι ιατρείο τώρα, γυναικολόγος που πήγε να κάνει πλασμαφαίρεση, που δήλωνε άλλη ειδικότητα, τάχα μου δήθεν, δεν ξέρω εγώ, κβαντικά, ολιστικά, όσοι είστε της ιατρικής, ας πούμε, τα ξέρετε καλύτερα. Όχι ότι δεν υπάρχει από πίσω ένα αντίστοιχο αντίκρισμα σε πτυχίο, ναι, αλλά εδώ πέρα αυτό ελέγχεται για τη συγκεκριμένη κυρία και οπωσδήποτε δεν ήταν σε θέση να διενεργήσει μια τέτοια έτσι, λειτουργία ιατρική, πράξη ιατρική, όχι μόνο στο Γιώργο τον Μαζονάκη, σε οποιονδήποτε. Και μάλιστα επειδή διαβάζουμε στρατιές επωνύμων που έχουν περάσει από το συγκεκριμένο ιατρό και πού κιόλας, σε κοινή θέα και πού, στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι. Λοιπόν, και σας στηριζόμαστε που βλέπουμε από τη μία τον ιατρικό σύλλογο να λέει δεν έχει δοθεί άδεια για το συγκεκριμένο μηχάνημα. Από την άλλη, ο δικηγόρος του ζεύγους να λέει όχι, εμάς μας έδωσαν την άδεια για προσπάθεια παραπλάνησης, κάνει ξανά λόγο ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών, γιατί μας είπατε ότι είναι για οζονοθεραπεία. Επίσης, σας στηρίζουμε γιατί μπαίνουμε μετά στη μεγαλύτερη εικόνα. Ποια είναι η μεγαλύτερη εικόνα? Είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία, αυτή η κυρία Γάκα, η γυναικολόγος, είχε μετάσχει το 2023 σε ένα συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και Υγείας και μίλησε τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Την πρώτη είχε μιλήσει και ο κύριος Πατούλης και άλλοι γνωστοί, πολύ γνωστοί ιατροί, που ό,τι πράξη κάνουν είναι πάνω στο αντικείμενό τους. Και μίλησε την επομένη, δεν ξέραμε γιατί συγκεκριμένη έλεγαν, ας πούμε, και το λένε ακόμα και τώρα. Ναι, αλλά μίλησε στο συγκεκριμένο συνέδριο και μάλιστα ως ειδική επ' αυτού. Και μπαίνουμε στο άλλο κομμάτι. Από ποιον ελέγχθηκε ότι είναι ειδική και πήρε το OK για να μιλήσει στο συγκεκριμένο συνέδριο? Και επίσης, οι γιατροί δεν έχουν περιορισμούς. Τα λέω όλα αυτά ως ερωτήματα γιατί θα απαντηθούν. Θα έχουμε μετά τις 8.30 τον καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας, τον κύριο Δημήτριο Κούβελα, για να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά. Και επίσης, σαστιζόμαστε με αυτό. Δηλαδή, ο καθένας γιατρός δεν έχει περιορισμό στο να διαφημίζεται ο ίδιος. Υπάρχουν περιορισμοί. Εκεί τι γίνεται με το πρωτόκολλο, πάει περίπατο? Και το άλλο, η μεγαλύτερη εικόνα ποια είναι? Η μεγαλύτερη εικόνα, και εδώ είναι το άσχημο του πράγματος, γιατί όλοι αρχίζουμε πλέον να κλονιζόμαστε. Στην αρχή σας στιζόμασταν, τώρα κλονιζόμαστε. Βλέποντας τους αριθμούς, διαπίστωσα ότι αυτή η αγορά του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού, της αναζωογόνησης, της ευεξίας, της παράτασης, της ζωής, της ανανέωσης των κυττάρων, της ευζωίας, της, είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, ή αλλιώς όπως το λένε οι νέοι, business, 3 εκατομμυρίων στην παγκόσμια αγορά, 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Και να, που πώς συμβαίνει και στη δικιά μας τη χώρα, έχουν ανεβεί τα νούμερα. Είναι κακό αυτό? Όχι. Δηλαδή, να μου πούμε πρώτα ποια είναι τα νούμερα. Όταν από το 2019 μέχρι το 2024 έχει επέλθει μία αύξηση 38% σε αυτό που συνεισφέρει ο συγκεκριμένος τουρισμός της ευεξίας και της ιατρικής, έχει συνεισφέρει κοντά στο 7,38% αύξηση πλέον από την πίτα του ΟΕΠ, έχει πάνω από 7%.
ο συγκεκριμένος κλάδος σημαίνει από πίσω ότι υπάρχει μια ολόκληρη επένδυση στο να πάμε και εκεί. Δηλαδή, από εκεί που λέγαμε παλιά ο τουρισμός γενικόλογα, τώρα το εξειδικεύουμε για να βγάλουμε ακόμα περισσότερα χρήματα. Πώς έλεγε ο Παπανδρέου Ανδρέας στα γκαρσόνια της Ευρώπης με τον τουρισμό, αν είναι μονοκαλλιέργεια. Τώρα να σπάσουμε αυτή τη μονοκαλλιέργεια, αλλά πάλι να μείνουμε στο κομμάτι του τουρισμού, αλλά να πάμε στο κομμάτι επίσης να το διευρύνουμε της υγείας και ταυτόχρονα να ανοίγουμε τον χώρο, όπως λένε. Να είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών, χωρίς ωστόσο το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Διότι αδυνατούμε να πιστέψουμε, γιατί και από την άλλη και οι ίδιοι οι γιατροί που μπορεί και να ήξερουν ότι η συγκεκριμένη δεν είναι διαπιστευμένη, δεν τα έχει. Δεν θα καθίσει και δεν είναι υποχρεωμένος να γίνει ο αστυνομικός ο ίδιος ο γιατρός. Πρέπει να υπάρχει το πλαίσιο και να πούνε έλα εδώ. Ποιο είσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ, μπορείς να το κάνεις αυτό, να μπει κατευθείαν ο κόφτης. Γιατί? Γιατί από εκεί που υποτίθεται ότι προστατεύουν τη ζωή και θέλουν να την κάνουν καλύτερη, τελικά την καταστρέφουν. Και εκεί απογοητευόμαστε. Τώρα εκ των υστέρων, καλά κρασιά θα πει κάποιος. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Στα 22 λεπτά μετά τις 8, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο επικοινωνίας 677-201-070 για όλους εσάς. Καλή εβδομάδα. Έχει κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αν τυχόν κάπου συναντάτε προβλήματα, με τα χαράς να μου στείλετε κι εσείς τη δικιά σας τη θέση για να διευκολύνουμε τους υπόλοιπους πιλότους. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.

Τώρα από τα υπόλοιπα έχουμε εξαιρετικές εξελίξεις στον κόσμο και τις προσεχείς ημέρες θα έχουμε και θα φιλοξενήσουμε απόψεις ειδικών αναλυτών και το τι συμβαίνει στην ευρύτερη γειτονιά μας και στην πιο μεγάλη γειτονιά μας. Δεν θα πάω πολύ σήμερα, εκτός αν έχουμε λίγο χρόνο αργότερα για το Καστελόριζο και όταν αποφασίσουμε θα πάμε στα 12 ναυτικά μίλια. Κοιτάξτε να καταπιούνε το Καστελόριζο και όλο το σύμπλεγμα. Δηλαδή, εμείς υποτίθεται ανακοινώσαμε τα θαλάσσια πάρκα και έχουμε τα δύο θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας μέσα στο Αιγαίο. Και δεν θα πω στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι είναι ένα από τα σφάλματα, θα το αναλύσουμε και αυτό. Μετά το σύμφωνο που είχαμε κάνει παπούλια Γιλμάς για να μην γίνονται υπερπτήσεις τις ημέρες των εορτών του 15 Αυγούστου και το σπάσαμε σαν να λέμε ότι ανήκει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά θα το πιάσουμε άλλη φορά αυτό και έλεγα όποτε, πότε περιμένετε δηλαδή να κάνετε τα 12 ναυτικά μίλια, πότε περιμένετε και έχουμε μπροστά μας ας πούμε τον αξιωματικό να λέει πόσα όπλα έχει και τα λοιπά. Θα δώσουμε όλες τις πληροφορίες τι για το Θεαθή, ναι. Λοιπόν, τα αφήνω αυτό, διάβαζα σήμερα, πρέπει να σας το πω αυτό, διάβαζα μια εξαιρετική ανάλυση του Λεωνίδα Βατικιώτη που έχει ένα άρθρο στο Μιλιτέρ και λέει για τα συγκλονιστικά που συμβαίνουν τώρα στην περιοχή της Ιεμένης από την προέλαση των Χούθη και την ανακατάληψη της Μόκα, της Μόκας άμα θέλετε να το πούμε, γιατί η Μόκα, το λιμάνι αυτό που το ξαναπήραν υπό τον έλεγχό τους, είναι αυτό το λιμάνι που είχαν πάει τότε οι Πορτογάλοι και είχαν ανακαλύψει τον εξαιρετικό εκείνο καφέ που είναι γνωστό σας Μόκα, από εκεί βγαίνει, από την Ιεμένη. Και πάνε 11 Σεπτεμβρίου, σήμερα έχουμε 14 και είναι σημαδιακή ημέρα, παντού υπάρχει ένας συμβολισμός. 11 Σεπτεμβρίου και έχουμε το στενότερο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που είναι η Σαουδική Αραβία, να δέχεται ένα συντριπτικό πλήγμα, διότι οι άλλοι έκαναν παρέλαση. Τις τελευταίες ημέρες έχουν εξαφανίσει και έχουν καταλάβει υπό τον έλεγχό τους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων εξοπλισμό από τους Σαουδάραβες. Και εξηγεί ο κύριος Βατικιώτης ότι λένε, μα πώς μπορούν αυτοί οι ξυπόλοιτοι, παραδείγματος χάρη, τους τόσο πλούσιους Σαουδάραβες που έχουν τέτοιο οπλισμό και είχαν τέτοιες μεραρχίες, 38 διέλυσαν. 38 μεραρχίες, το διανοείστε. Πώς μπόρεσαν? Γιατί είναι η αντίληψη μετά που έχει ο καθένας για το λαό του, για το έθνος του και είναι και το ψυχικό σθένος. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, το γεγονός ότι δεν έσπευσαν οι Αμερικανοί να βοηθήσουν την Σαουδική Αραβία, ούτε και το Κατάρ που δέχθηκε άλλο πλήγμα από το Ιράν. Αυτό προς γνώση και συμμόρφωση πολλών που πιστεύουν ότι άμα βάλουμε όλα μας τα αυγά σε ένα καλάθι θα έρθει ο σύμμαχος και θα μας σώσει. Αυτά λέγονται ακόμα και σήμερα. Α, πήραμε την τάδε ας πούμε άμυνα, τον τάδε θόλο. Τώρα η Ελλάδα είναι προστατευμένη. Τώρα θα μας σώσουν παραδείγματος χάρη Ισραηλοί. Δεν το λέω εγώ. Το είπε, επειδή τον ανέφερα και νωρίτερα, ο Υπουργός Υγείας. Εκτίθεται δηλαδή, τρίβουμε τα μάτια μας πλέον με αυτά που ακούμε. Δηλαδή τα ακούμε και τρίβουμε τα μάτια μας, πέρα από όσα βλέπουμε. Οπότε ζούμε σε μια πολύ περίεργη, χαοτική πλευρά και φάση της ιστορίας, γιατί το ένα είναι το μεγάλο μέτωπο αυτό στο πεδίο, από τη στιγμή που βλέπουμε να μικραίνει η δύναμη και της ίδιας της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και γενικότερα των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που παθαίνουν ένα δεύτερο Αφγανιστάν στην πραγματικότητα. Γιατί το 21 δεν έφυγαν άρον-άρον από την περιοχή και ξαναπήγαν οι Ταλιμπάν. Γιατί αυτό που λέγανε μετά το χτύπημα της 11ης, που λένε θα πάμε στο Ιράκ για αυτά τα όπλα που είναι μαζικής καταστροφής κτλ., σκότωσαν πόσα εκατομμύρια ανθρώπους τζάμπα και άδικα και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μια μεγάλη φενάκι. Τίποτα δεν ήταν. Και έφυγαν τότε και ξαναφεύγουν και τώρα. Αλλά παίρνουν μαζί τους και τις φρούδες ελπίδες, τις οποίες έτρεφαν δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί κάτω στην Μέση Ανατολή, πιστεύοντας ότι θα εξαγοράσουν, όσο δίνει παραπάνω χρήματα, θα εξαγοράσει την υποστήριξη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται ένας καλός συνδυασμός και φυσικά χρειάζεται και η διπλωματία. Τη διπλωματία δεν μπορείς να την πετάς έξω. Είναι ένα κομμάτι από το μεγάλο πλέγμα, αυτό που λέμε αποτρεπτική δύναμη. Είτε μιλάμε για έτσι, μαλακή ισχύ, είτε για πιο σκληρή ισχύ. Η διπλωματία είναι μέσα. Είναι ένα πολύ ωραίο κλειδί που μπορεί να ξεκλειδώσει τα πάντα σε αυτό το μεγάλο φάσμα που λέμε πώς μπορώ να αισθάνομαι και ασφαλής και ταυτόχρονα δεν είναι μόνο η ασφάλεια, είναι και πώς θα είμαι βιώσιμος
ως χώρος, βιώσιμη ως χώρα, βιώσιμο ως κράτος. Έχουμε αυτό, έχουμε τις τιμές που ανεβαίνουν, βλέπετε τι γίνεται, 105-108 πάει το βαρέλι. Έχουμε το άλλο μέτωπο που ανοίγει πάνω ξανά. Μετά από αυτό που λένε ότι βομβάριζαν την αμαξοστοιχεία, πήγε ο πρώην πρωθυπουργός ο Μπόρις Τζόνσον και οι Ευρωπαίοι όλοι συνενώνονται. Γιατί συνενώνονται? Διότι έκανε ένα στρατηγικό λάθος. Επειδή άμα θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πήγανε εξ αρχής πίσω από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών όταν έκαναν την περίφημη έτσι, Πορτοκαλί Επανάσταση με τις σφαγές στην πλατεία Μεϊντάν. Αυτά τα έχουμε δει. Πήγαινε η Κούκι Νούλαντ, η Βικτόρια Νούλαντ, τότε υπουργός εξωτερικών, μοίραζε τα κουλουράκια στους αστιαστές και τα λοιπά. Και είπανε κατευθείαν οι Ρώσοι εχθροί μας, το πληρώνει η ευρωπαϊκή οικονομία έτσι κι αλλιώς αυτό, αλλά οι ίδιοι για να μην χάσουν τις θέσεις τους, προτάσουν τώρα το αφήγημα της ασφάλειας με δεδομένο ότι πρέπει να ξεχάσει ο ευρωπαϊκός κόσμος ότι θα υπάρχει πλέον ευημερία. Διότι οι ίδιοι έχουν αποτύχει. Ρωτηθήκαμε εμείς ποτέ αν θέλουμε να βάλουμε απέναντί μας έναν ολόκληρο λαό ή δεύτερον ολόκληρο λαό, γιατί ακολουθεί και η Ουκρανία. Πολεμήσουμε μέχρι του τελευταίου Ουκρανού. Θα έχουμε και την Ουκρανία απέναντί μας. Μας ρώτησαν αν θέλουμε να έχουμε πολέμους που είναι κάτω από τις σκοπιμότητες άλλων και εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι εξυπηρετήσαμε καλύτερα τα σχέδια άλλων, δηλαδή του πρόξη πολέμου μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας. Λοιπόν, αυτά τα βιώνουμε σήμερα και καλό είναι να τα αναλύουμε κάθε φορά. Δεν σημαίνει ότι όσο τα αναλύουμε φιλοξενούμε πάντα διαφορετικές απόψεις και εμένα κάλλιστα μπορεί κάποιος να με κοντράρει και να πει όχι Βασιλική, διαφωνώ μαζί σου. Δεν με ενοχλεί αυτό. Το θέμα είναι το μυαλό μας να είναι σε μια διαρκή κίνηση, να διαβάζουμε τα πράγματα και να τα φτάνουμε λίγο στο βάθος και στην ουσία και αν εκπλαγούμε θα εκπλαγούμε, αν κάνουμε λάθος πρέπει να το ομολογήσουμε, αλλά κανένας δεν κατέχει πιστεύω την απόλυτη αλήθεια. Ψάχνοντας, ερευνώντας, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε καλύτερα τη θέση μας στον κόσμο για να μπορούμε να προγραμματίσουμε και το δικό μας το αύριο, αλλά και το αύριο των παιδιών.

0: Λοιπόν, πριν ανοίξουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση με τον καθηγητή τον κύριο Κούβελα, να σας πω λίγο τα νεότερα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Μπορεί να έπαθε θρόμβωση στα πρώτα 10 λεπτά, λένε, της πλασμαφαίρεσης. Στα υπόλοιπα νέα έχουμε τις φωτιές που έχει ανάψει ήδη η συζήτηση για το επίδομα ανεργίας, το οποίο σχολιάζαμε ήδη από την Παρασκευή. Και επίσης είχαμε στα Τέμπη τις συγκλονιστικές καταθέσεις από τις οικογένειες Βλάχου και Πλακιά. Η υπόθεση των Τεμπών δεν θα κλείσει ποτέ. Ακόμα, λέει, η τάφη είναι ανοιχτή. Κοιτάζοντας το κομμάτι των Τεμπών, όσα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια με αυτή την απίστευτη συσκότηση, η οποία έχει επέλθει σε πολλές στρώσεις, και για το γεγονός ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε τώρα ένα σύγχρονο σιδηρόδρομο, εν έτη 2026 και νωρίτερα από το 23 που έγινε το δυστύχημα, βλέποντας και τα σάπια σανίδια τα οποία είναι κάτω από τον τομέα του τουρισμού, της υγείας και της ευεξίας, αρχίζουμε και απογοητευόμαστε περισσότερο, αλλά πρέπει να τα αναδεικνύουμε, μήπως κάποια στιγμή πούμε ότι θα πρέπει να ξαναχτίσουμε αυτό εδώ τον τόπο. Νομίζω ότι είναι κοντά μας, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξανδρο, είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας και πρόεδρος της Πνοής Δημοκρατία. Κύριε Κούβελα, καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα, κύριε Πολίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της, κύριε Κούβελα. Θα ήθελα το πρώτο σας σχόλιο πάνω στην υπόθεση αυτή που μας έχει στενοχωρήσει όλους, του αδόκητου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διότι ψάχνοντας διαπιστώνουμε αυτό που έλεγα, δεν ξέρω αν ακούσετε λίγο νωρίτερα, ότι το κομμάτι της υγείας, του τουρισμού, της υγείας που υποστηρίζεται πάρα πολύ παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, είναι ένα ξέφραγο αμπέλι.
1: Είναι μια μεγάλη αλήθεια και ξεκινάει το πρόβλημα από πολλά διαφορετικά σημεία και συγκλίνουν στο ότι επί της ουσίας διακυβεύεται η δημόσια υγεία, η υγεία του πολίτη. Είναι μια ιδιόρυθμη κατάσταση. Νομίζω ότι έχει κορυφωθεί με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν ενισχυθεί όλες αυτές οι δράσεις της ιδιωτικής υγείας. Είναι λοιπόν πώς βλέπει ο καθένας την υγεία και πραγματικά καθορίζει την υπόστασή μας, όχι μόνο επιστημονικά αλλά και ηθικά και κοινωνικά. Το αν βλέπουμε την υγεία σαν αγαθό, ναι, και από εκεί πέρα συζητάμε για το επίθετο που θα τη χαρακτηρίζει, αν είναι κοινωνικό αγαθό, αν είναι εύσιμο αγαθό κτλ. Ξεκινάει από την λάθος θέση ότι η υγεία είναι αγαθό. Η υγεία λοιπόν δεν είναι αγαθό. Η υγεία είναι ιδανικό. Ναι. Δεν υφίσταται. Είναι κάτι συνυφασμένο με τη ζωή μας. Επομένως είναι σαφέστατα και κάθετα ανήθικο να το λέμε αγαθό, που εύκολα μπορεί να μεταπέσει στην έννοια του προϊόντος, άρα που μπορούμε να το αγοράζουμε και να το πουλάμε.
0: Ναι, αλλά έχει εξελιχθεί έτσι. Όταν μιλάμε για μία κατηγορία, λέγαμε νωρίτερα, έψαχνα τους αριθμούς, ότι είναι 3 εκατομμύρια πλέον στον κόσμο και στην Ελλάδα συνεισφέρει σημαντικά, θα πούμε, κοντά στο 8% στο καθάριστο εγχώριο προϊόν, ναι. Αλλά όταν γίνεται προϊόν εμπορευματοποίησης, είναι δεδομένο ότι θα πάει πάνω το χρήμα και θα πάει κάτω ο άνθρωπος. Παρά το γεγονός ότι ευαγγελίζονται ακριβώς το αντίθετο. Ότι δηλαδή θα προσφέρουν, ναι, στον άνθρωπο καλύτερη ζωή, ποιότητα ζωής, θα του καθαρίσουν, ναι, τις τοξίνες από το αίμα.
1: Στον άνθρωπο που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για τις υπηρεσίες.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί μας ρωτάει ο κόσμος. Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να πάρει οποιοδήποτε μηχάνημα όταν δεν είναι της κατάλληλης ειδικότητας και να το αγοράσει και να το έχει στο δικό του το ιατρείο, το οποίο άλλο έχει στην ταμπέλα και άλλο κάνει μέσα στους χώρους?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα η έννοια των επαγγελματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στους γιατρούς είναι λίγο φλού. Δηλαδή υπάρχει ένας ενίος ιατρικός σύλλογος. Αυτό σημαίνει ότι και οι παθολόγοι και οι χειρουργοί και οι παιδίατροι όλοι ανήκουμε στον ίδιο ιατρικό σύλλογο και λίγο πολύ έχουν τις ίδιες απαιτήσεις από εμάς και τις ίδιες υποχρεώσεις. Ναι. Άρα λοιπόν είναι πολύ διαφορετικό από τη Βρετανία, που είναι άλλο το κολέγιο των χειρουργών, άλλο το κολέγιο των παθολόγων και άλλο το κολέγιο των γενικών γιατρών. Είναι δηλαδή διαφορετικές δουλειές με διαφορετική καταγωγή. Εκεί λοιπόν αλλάζουν τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να είσαι δηλαδή στο Royal College of Physicians και να κάνεις έστω μικροεπεμβάσεις. Απαγορεύεται διαρροπάλου. στην Ελλάδα και χωρίς να έχεις ειδικότητα, από τη στιγμή που έχεις δαχτεί χειρουργική, μπορείς να κάνεις επεμβάσεις που θεωρητικώς τις κατέχεις. Ας πούμε, εγώ ως γενικός γιατρός θα μπορούσα να κάνω μεταμοσχεύση μαλλιών. Καταλάβατε, κάτι που δεν έχω εκπαιδευτεί πουθενά, έχω όμως δικαίωμα από τον νόμο να κάνω μικροεπεμβάσεις. Δηλαδή, να είμαι σε ένα αγροτικό ιατρείο και να χτυπήσει κάποιος να του ράψω. Αυτό πρέπει να το κάνω. Το να μεταφέρω αυτό στο ότι μπορώ να βάζω και μαλλιά, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο τραβηγμένο. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει ο έλεγχος και δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, τελευταία ακούγονται όροι για γιατρούς εναλλακτικός.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν μας λέει τι ακριβώς είναι ο εναλλακτικός. Γιατί μπορείτε να φανταστείτε εναλλακτικό χημικό, εναλλακτικό φυσικό, εναλλακτικό μαθηματικό. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνει ο εναλλακτικός μαθηματικός, δεν δουλεύει με νούμερα. Εδώ λοιπόν στους γιατρούς το έχουμε. Γιατί σε μεγάλο ποσοστό θεωρούμε ότι ο γιατρός είναι σαν σαμάνος, ας πούμε θεραπευτής. Άρα οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Λέει ο άλλος είμαι ψυχοθεραπευτής, χωρίς να έχει πτυχίο, ούτε ψυχίατρο ούτε ψυχολόγου. Μπορεί να το κάνει κοινωνιολόγος, νοσηλευτής, ο οποίος θεωρητικά έχει εκπαιδευτεί. Πού εκπαιδεύτηκε, πώς εκπαιδεύτηκε και τι ξέρει στην πράξη, ο Θεός και η ψυχή του. Βάζει μια ταμπέλα και κάνει τον ψυχοθεραπευτή, τον εναλλακτικό θεραπευτή. Και από εκεί πέρα, για πυρημηχθεί το. Το δεύτερο είναι άλλη παράξενη όρη. Δηλαδή, τι σημαίνει ορθομοριακή ιατρική. Τι σημαίνει κβαντική ιατρική. Προχθές βγήκε ο Σύλλογος των Φυσικών Ελλάδος και είπε ότι δεν υφίσταται η έννοια της κβαντικής ιατρικής. Ο Ιατρικός Σύλλογος όμως δεν σηκώθηκε να πει το ανάλογο, ότι αυτό είναι μια πράγμα που δεν υπάρχει. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να κάνει τη δουλειά του, θα πρέπει να ανοίξει, να δει ποιες είναι οι επίσημες ειδικότητες στην Ελλάδα, ποιες είναι οι επίσημες ειδικότητες στην Ευρώπη και να δει αν αυτός που του παρουσιάζει ως ειδικός έχει αυτήν την ειδικότητα. Είναι πολύ εύκολο στους ιατρικούς συλλόγους, τα ονόματα και οι ειδικότητες είναι public, μπορεί να μπεις να το δεις. Άρα μπορεί να μπεις και να δεις τι πραγματικά είναι ο γιατρός που ποτίζεται σε κουράρι. Διάβασα στον τύπο ότι η κυρία, η σύζυγος του παθολόγου κτλ. Φερόταν ως γυναικολόγος και ήταν χωρίς ειδικότητα. Αλλά και γυναικολόγος να είναι, κάνει μια πράξη που τη λέει αναγεννητικής ιατρικής. Αυτό δεν υπάρχει. Η τελευταία φορά που θυμάμαι εγώ να υπήρξε αναγεννητική ιατρική ήταν αυτή, πώς το λένε, η Ανάσταση του Λαζάρου από το Χριστό. Έκοτε, δεν θυμάμαι κάποιον να έχει κάνει αναγέννηση.
0: Κύριε
1: Κούμπερ, είναι λοιπόν πράγματα που τα λένε καταχρηστικά.
0: Τα λένε καταχρηστικά.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Μας τώρα μας διευκολύνετε, γιατί μας λέτε ότι αυτά δεν υπάρχουν γενικότερα ως τομέα, ως κλάδος της επιστήμης. Βάζουν μια ωραιότατη ταμπέλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Είμαι καθηγητής. Συγγνώμη. Είμαι καθηγητής. Κάνουμε κάποια μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο γιατρός που ασκεί οποιοδήποτε κάπου τα έχει διδαχθεί. Εάν βρείτε εσείς ένα τέτοιο μάθημα, πείτε το και σε μένα και θα ομολογήσω δημόσια ότι κάνω λάθος. Δεν διδάσκονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω από πού τα φαντάζεται ο καθένας και τα πουλάει μετά. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι κάπου στα όρια της απάτης.
0: Πραγματικά τι θα χρειαζόταν να γίνει. Εγώ θα σας πω από τώρα και στο εξής. Τι εννοώ, δηλαδή ο καθένας μας, γιατί ακούγονταν μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση ότι θα υπάρχει ένα ειδικό τσιπάκι, θα σκανάρουμε πάνω σε αυτό, θα βλέπουμε τι ειδικότητα είναι ο γιατρός, τι μηχανήματα έχει. Αλλά είναι σαν να βάζει μετά τον πολίτη που δεν είναι ειδικός να ψάχνει η ατομική ευθύνη, να ψάχνει ο ίδιος και πάλι δεν θα μπορέσει να καταλάβει. Δηλαδή χάνεται και αυτό.
1: Όχι,
0: το κομμάτι.
1: Αυτά είναι υποχρέωση της πολιτείας.
0: Είναι υποχρέωση
1: της αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα. Αλλά είναι ανοησίες. Δεν μπορεί κανένας να ελέγξει.
0: Θεσμικό πλαίσιο μπορεί να υπάρξει απλό.
1: Βεβαίως μπορεί να υπάρξει. Κοιτάξτε, επειδή πολλοί μου λένε ότι εγώ είμαι γιατρός και δεν ξέρω από πολιτική κτλ. Θα σας πω 2-3 πράγματα για να το καταλαβαίνουμε. Όλα είναι πολιτικές αποφάσεις. Άρα λοιπόν, όταν εγώ σε κάποια φάση ήμουνα σε κέντρο υγείας και χρησιμοποιούσαμε, είχαμε ασθενοφόρο το οποίο ήταν μονάδα, έπρεπε να συνοδεύεται από γιατρό. Ναι. Όταν έφτανα μετά από κλίση στο θάνατο, σε ένα περιστατικό, μας ειδοποιήσαν ότι έχει πέσει ο τάδε. Έχει πέσει, μεν έπεσε από τα κεραμίδια, έπεσε από τη σκάλα, γλίστρησε και έπεσε, ή έπαθε έμφραγμα και έπεσε, ή έπαθε εγκεφαλικό και έπεσε. Εμείς λοιπόν δεν ξέραμε τι θα βρούμε, μπορούσαμε να βρούμε οτιδήποτε. Όταν λοιπόν πήγαινε εκεί ο γιατρός και έβλεπε κάποιον πεσμένο, μπορούσε να δει αν ήταν άσφυγμος και απνοϊκός, στην ουσία ήταν πεθαμένος. Θα μπορούσα να συνδέσω τον καρδιογράφο, να καταγράψω ένα μέτρο, μια γραμμή και να υπογράψω πιστοποιητικό θανάτου. Μπορούσα και να μπω σε διαδικασία ανάνυψης μισή ώρα, μία ώρα, μέχρι να δω τι θα γίνει. πολλοί από τους ανθρώπους που είχαν, τους είχε συμβεί το γεγονός, ανανύπτουν. Ένα 50-60%. Αν εγώ βαριέμαι ή δεν θέλω ή δεν ξέρω, είναι κάνω το εύκολο. Καταγράφω το θάνατο και έφυγα. Ευκολάκι. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι οποιοδήποτε από τους γιατρούς έχει τη γνώση, την ηθική κτλ. Επειδή όμως δεν μπορώ να διδάξω τα πάντα και κυρίως την ηθική, θα έπρεπε να υπάρχει μηχανισμός ελέγχου. Στα ασθενοφόρα λοιπόν έπρεπε να υπάρχει κάμερα, η οποία ξεκινάει να καταγράφει με την κλίση. Πόση φορά έκανες να πας. Αν έκανες ένα τέταρτο, φαίνεται. Εάν όταν έφτασες έκανες αυτά που πρέπει, φαίνεται. Έτσι γίνεται η δουλειά. Δεν μπορώ να επαφίεμαι στον πολιτισμό του καθενός. Καταλάβατε. Δεν είναι και τίποτα τραγικό, ούτε και είναι αντιδημοκρατικό. Απαιτούμε να μας κάνουν αυτό που έχουν υποσχεθεί ότι θα κάνουν. Και να σας θυμίσω ότι στην Ελλάδα οι γιατροί σπουδάζουν έξω του κράτους. Δηλαδή είναι μια επένδυση για τον πολίτη ένα κομμάτι τα χρήματα που πληρώνει στην εφορία που πηγαίνουν στους γιατρούς. Δεν θα πρέπει αυτοί οι γιατροί να το γυρίσουν στην κοινωνία όπως πρέπει. Δεν είναι για να πλουτίζουν. Καταλάβατε, να ζουν καλά. Εγώ δεν λέω να μην ζούμε καλά, αλλά όχι τώρα να πουλάμε φύκια για μεταξύ σας κορδέλες, 5 και 6 χιλιάρικα για μια υποτιθέμενη πλασμαφαίρεση. Καταλάβατε, είναι τρομακτικό.
0: Η αλλοτρίαση αυτή που συμβαίνει όχι μόνο στο τομέα, τώρα απλά είναι η επικαιρότητα αυτή της ιατρικής. Υπάρχει αυτή η αλλοτρίωση στη συνείδηση και στην τάση πολλών ανθρώπων που ενώ έχουν μία αλφα επιστήμη ή ένα λειτουργήμα να κυνηγάνε το χρήμα. Πιστεύετε ότι έρχεται από τα ψηλά, όπως λέμε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, είναι από την όλη δομή της πολιτικής που ακολουθείτε και εφαρμόζεται στη χώρα μας? Και το λέω αυτό διότι μου είπατε νωρίτερα ότι μου λένε ότι δεν ξέρω από πολιτική, αλλά κύριε Κούβελα, έχετε ένα δικό σας κόμμα, ένα δικό σας φορέα και ενδεχομένως, άμα θέλετε μας το λέτε, μπορεί να ξανακατεβείτε και να περάσετε από τη βάσανο της κρίσης των πολιτών. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα πολιτικό παράδειγμα το οποίο το βλέπουμε να καθρεφτίζεται πλέον στην πρακτική διαφόρων επαγγελματιών ή ανθρώπων?
1: Το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα. Με τον ίδιο τρόπο που κάποιος γιατρός ή υποτιθέμενος γιατρός πουλάει σωτηριολογικές μεθόδους, το ίδιο πράγμα γίνεται και στην εφαρμογή της πολιτικής. Από τη στιγμή που ο πολίτης δεν ασχολείται, δεν συμμετέχει, σημαίνει ότι ο κάθε απατεώνας έρχεται και δηλώνει ότι ξέρει τη δουλειά, την πολιτική δηλαδή, και τον υποκαθιστά στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων του. Αυτό το πράγμα είναι παρασιτισμός. Άρα λοιπόν βλέπουμε πολλούς πολιτικούς άντρες, οι οποίοι είναι και εκλεγμένοι, που βγαίνουν και λένε διάφορες ανοησίες στην κυριολεξία και δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Δηλαδή μέσα στην Βουλή, αν καθίσουμε να τους ψάξουμε, η μισή τουλάχιστον είναι ανεπάγγελτη. Πρόσφατο είναι το παράδειγμα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα, που δήλωνε πτυχία, δίνοντονα, και ήταν απόφυτος η ΕΚ. Δηλαδή, και έλεγε και διάφορα χαζά που εγώ που τέλειωσα δημόσιο πανεπιστήμιο, όχι πανεπιστήμιο, ούτε απ' έξω δεν είχε περάσει, ούτε κουλούρια δεν είχε πουλήσει δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτά λοιπόν τα πράγματα του ό,τι δηλώσω είμαι, συμβαίνουν στην Ελλάδα κατά κόρο. Στο εξωτερικό, επειδή έχω και την εμπειρία του εξωτερικού, δεν συμβαίνουν σε αυτό το βαθμό. Και αυτοί που το κάνουν είναι καταδικαστές, απατεώνες και πανφυλακοί. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Άρα εκεί δακτυλοδεικτούμενοι και εδώ έχουν τις πρώτες θέσεις. Ο ορισμός της αριστείας, κύριε Κούβελα. Να πάμε λίγο στα της πολιτικής. Πώς σχολιάζετε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο? Θεωρείτε ότι μετά από 7, στον 8 μπαίνουμε πλέον χρόνο, άσκησης εξουσίας γίνεται για τα μάτια του κόσμου, για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, ή βλέπετε να υπάρχει μία αλλαγή στην κατεύθυνση της εξωτερικής λογικής που είχε ο Πρωθυπουργός, γιατί το προηγούμενο διάστημα ακολουθούσαμε την πολιτική που λέμε του κατευνασμού μετά και την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών?
1: Κύριε Απολίτου, αυτά όλα, η πολιτική κατευνασμού ή υποτιθέμενης πατριωτικής δράσης, αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι καραγκιουζιλίκια. Γιατί είναι καραγκιουζιλίκια? Γιατί η πολιτική που ασκείται, και όχι μόνο δυστυχώς από την παρούσα κυβέρνηση και από τις προηγούμενες, ήταν μια πολιτική που θα ασκούσε ο υπάλληλος ενός ξένου κράτους προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του κράτους. Δηλαδή είμαστε ένα προτεκτοράτο, έχουν βάλει εδώ έναν νομάρχη και ο νομάρχης κάνει αυτό που του λένε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, να σας θυμίσω ότι στο Καστελόριζο είχαμε και άλλη πατριωτική κίνηση του Γεωργάκη του Παπανδρέου, που ουσιαστικά μας είχε βάλει στα μνημόνια. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης πάει στο Καστελόριζο για να δηλώσει τον πατριωτισμό του και τα κυριαρχικά δικαιώματα, και μέσα στη μέση στο Αιγαίο υπάρχουν νησιά τα οποία κατοικούνται από μια γρία και έτσι και πεθάνει, θα είναι κατοίκητα. Που σημαίνει αλλάζει τελείως το νομικό καθεστώς του Αιγαίου. Και αναφέρομαι στην Κίναρο, μεγάλο νησί, κατοικεί μια ηλικιωμένη γυναίκα που έτσι και πεθάνει, θα πάει ένα άδειο. Εδώ λοιπόν μπαίνουν θέματα για ποιο λόγο παρατάει το μεγάλο νησί στη μέση του Αιγαίου ακατοίκητο και τρέχει να μας δείξει στα σύνοδα τι καλό κάνει. Καταλάβατε. Θα έπρεπε να έχουν οργανώσει με τύπους για το νησί, να τους δώσουν υγιή, να εγκαταστούν παιδιά, να κάνουν άλλη δουλειά κτλ. Επίσης έχουμε κάνει κατά καιρούς εγκλήματα. Να σας θυμίσω κάτι που ήταν τραγικό, τραγικό πραγματικά και αισθητικά και οικονομικά. Όταν είχαν αποφασίσει παλιότερα η κυβέρνηση Μύτη να μην ψαρεύουμε τις θάλασσές μας για διάφορους ανόητους λόγους που επικαλέστηκαν, δώσαν ένα επίδομα στους ψαράδες με τις παραδοσιακές βάρκες για να δώσουν την άδειά τους, και ταυτοχρόνως τους υποχρέωσαν να σπάσουν τα καΐκια. Καταπληκτικά ξύλινα κατασκευάσματα που κάνανε καραβομαραγκικοί, οι οποίοι στο κάθε νησί είχαν άλλη τεχνοτροπία. Είναι τα Συριανά καΐκια, ήταν τα Σκυριανά καΐκια, ήταν τα καΐκια της Μυκόνου κτλ. Να κάθισουν να τα σπάνε μπουλντόζες δημόσια. Αυτό είναι ντροπή. Θα μπορούσε να τα βάλουν σε ένα μουσείο, θα μπορούσε να διδάσκεται το μάθημα σε ένα πανεπιστήμιο. Στην Τουρκία έχουν δημιουργηθεί 10 καινούργια παραδοσιακά ναυπηγεία να μας μαθαίνουν οι Τούρκοι πως θα φτιάχνουμε βάρκες, που στην Ελλάδα ήταν παραδοσιακότατο. Τι να μιλήσουμε τώρα για τις τρίρες, για τα πλοία, τα κύλα των Βυζαντινών. Είναι δυνατόν να απαξιώνουμε και να καταστρέφουμε αυτή την παράδοση επειδή έτσι μας είπανε η Φοντερ Λάιεν? Όχι ρε παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Το θεωρώ απαράδεκτο. Τώρα να απαγορεύεται να ψαρεύουν στα χωρικά μας ύδατα οι Έλληνες ψαράδες και να μην ενοχλεί κανένας τους Τούρκους. Δηλαδή δεν σας κάνει εντύπωση? Και πάει τώρα να πει δύο κουβέντες στο Καστελόριζο έτσι τώρα στα πλαίσια μιας θεατρικής παράστασης.
0: Την ώρα που δύο μπαϊρακτά περνούσαν πάνω από την κάμαρα του Πρωθυπουργού, διότι είχαμε και τέτοιες πτήσεις από πλευράς των Τούρκων. Οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Αυτό που είπατε για τους ψαράδες, έτσι κι αλλιώς μας προβληματίζει και το νέο χωροταξικό για να μην έχουν οικονομική δραστηριότητα μικρότερα νησάκια των 300 τετραγωνικών. Ναι, είναι. Πήγε για τον εξοπλισμό. Τι να πούμε, τι πάθαμε εδώ στην Πτολεμαίδα, που στην τελική είναι και η περιουσία του κόσμου.
1: Ναι, με τα μπουκά να τεινάξανε το δημόσιο πλούτο. Παράδεκτα πράγματα. Και ξέρετε, ασχολούνται πολύ, κυρίως τα πιο έτσι υποτιθέμενα αριστερά κόμματα, με τους λαθρομετανάστες. Ή προσβάλλονται επαγγελματικά από τους λαθρομετανάστες. Ουσιαστικά είναι εισβόλοι. Μπαίνουν στη χώρα και δεν ξέρουμε τι είναι. Προσβάλλεται η εργατική τάξη, οι εργάτες της γης και οι βιομηχανικοί. Γιατί σε αυτούς γίνεται ο ανταγωνισμός. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή σε μια σύγκρουση στις χαμηλές έτσι κοινωνικές και οικονομικές ομάδες, γίνεται και στα υψηλά επίπεδα. Οι εισβολείς είναι και αυτοί που έρχονται με golden visa τάχα για να κάνουν επενδύσεις. Αυτοί δεν κάνουν επενδύσεις. Αυτοί αγοράζουν τη γη συστηματικά. Αυτή τη στιγμή έχουν αγοραστεί όλα τα διαμερίσματα στην Αθήνα από εταιρείες κατά κανόνα εβραϊκών συμφερόντων και έχουν γίνει Airbnb. Αν λοιπόν κάποιο παιδί διοριστεί στα δικαστήρια, δεν έχει να νοικιάσει σπίτι. Δηλαδή πού να το βρει το σπίτι όταν κάνει τη μέρα 100 ευρώ, τη μέρα, όχι το μήνα. Είναι λοιπόν μια κατάσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία τουρκική έφτιαξε σπίτια και δεν τα πουλάει σε Έλληνες. Άκου, λέει, απαγορεύεται να βράζουμε σε Έλληνες. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Με την Golden Visa έχει γίνει μια τεράστια διείσδυση αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν κάνει καμία επένδυση. Ή φαρπάζουν συστηματικά τη γη. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν το βλέπουμε.
0: Καταλαβαίνω ότι θα κατεβείτε, κύριε Κούβελα. Δεν μου απαντήσετε, αλλά καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, η επιθυμία μου είναι να κατεβώ. Και όχι επιθυμία γιατί μ' αρέσει. Γιατί εγώ έχω δουλειά να κάνω. Δεν περιμένω να διοριστώ βουλευτής. Μπορώ να επιβιώσω και χωρίς το μισθό του βουλευτή και ίσως και πιο καλά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι βλέπω ένα τεράστιο έλλειμμα σε αυτό που λέμε πολιτική σοβαρή δραστηριότητα και πολιτική σοβαρή θέση. Άρα λοιπόν εγώ δεν έχω βρει ένα πολιτικό σχήμα που να με εκφράζει ούτε στο περίπου, όχι αμιγώς. Επομένως αναγκαστικά πρέπει κάποιος να μιλάει για αυτά τα πράγματα που όλοι τα βλέπουν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι για τα μικρά κόμματα ότι πρώτον περιμένουμε από τα μέλη μας να πληρώνουν τη συνδρομή τους κτλ. Για να καταφέρουμε να πληρώσουμε και τα τυπογραφικά των ψηφοδελτίων και τα παράβολα που προκύπτουν, γιατί είναι απαράδεκτο να ζητάς από τον υποψήφιο βουλευτή να σου δώσει χρήματα για να είναι βουλευτής. Αυτό είναι αλυσβερίσι. Και το δεύτερο, το οποίο δεν είναι μικρό, είναι 45-50 χιλιάρικα το σύνολο. Και το δεύτερο είναι να βρεθούν άνθρωποι που θέλουν να κατέβουν υποψήφιοι βουλευτές. Και στους άντρες είναι μικρό το πρόβλημα. Το ξέρετε ότι οι γυναίκες γενικώς δεν θέλουν. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να καλύψει ένα μικρό κόμμα την ποσόστη του 30% σε γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες παραγωγικής ηλικίας έχουν τα παιδιά τους, έχουν τον έχουν τ' άλλο και θεωρούν ότι δεν μπορούν να φορτωθούν εντός εισαγωγικών και κάτι άλλο. Άρα λοιπόν είναι κάποιες προϋποθέσεις που αν δεν μπορέσουμε να τις καλύψουμε από άτομα που με μοναδικό κίνητρο είναι τον πατριωτισμό τους αποφασίσουν να στρατευτούν, τότε η κατάσταση είναι δύσκολη. Και αυτό είναι που λέμε η πολιτική του καναπέ. Ο άλλος λέει να φύγει ο Μητσοτάκης. Πώς θα φύγει αν εμείς δεν δραστηριοποιηθούμε? Και επίσης εγώ όσο και να δραστηριοποιηθώ δεν μπορώ να είμαι υποψήφιος σε 59 εκλογικές περιφέρειες και να είμαι και 30% γυναίκα. Καταλαβαίνετε ότι να. Και να θέλω να κάνω πλαστική μάλλον δεν προλαβαίνω.
0: Κύριε Δημήτρη Κούβρα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, το λόγο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πολύ.
0: Και όποτε ευκαιρείτε θα τα ξαναπούμε, ο σταθμός είναι φιλόξενος για εσάς.
1: Να είστε πάντα καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, είμαστε στα 4 λεπτά πριν από τις 9. Σιγά σιγά θα κλείσουμε. Εν τω μεταξύ, Τέτα, τι είπα, είπα καμιά κοτσάνα, να ξέρω. Δηλαδή, 326, επειδή δεν είπα 326. Τότε δεν βρήκε τον Τίμιο Σταυρό η Γελένη και μετά 335 τον ύψωσε. Καλά, μου είπα κοτσάνα, στείλε μου, σε περιμένω. Μέχρι να κλείσει η εκπομπή, έχω ακόμα 2 λεπτά, να ξέρει. Λοιπόν, τα φιλιά μου στην Τέτα, στον Τάσο, τα φιλιά μου σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα, στο Σταύρο την Σταυρούλα. Και ο Θεοκλής πρέπει να γιορτάζει σήμερα. Βλέποντας λιγάκι τον δορυφόρο, για να έχω μια καλύτερη εικόνα και να διευκολύνω όσοι βρίσκεστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή, είναι αρκετά αυξημένη η κίνηση στην Αριστοτέλους, στην περιοχή ανάμεσα από Μενεμένη και Εύωσμο. Στην περιοχή του Εύωσμου η Μεάνδρου είναι γεμάτη για αυτή την ώρα. Έχει ανεβεί πάρα πολύ εντωμεταξύ και ο Εύωσμος. Έχουμε κίνηση στην Λαγκαδά, στο ύψος της Σταυρούπολης, όπως κατεβαίνετε προς το κέντρο, και μετά στην περιφερειακή οδό με κατεύθυνση προς τα δυτικά, μετά την Τριανδρία και λίγο πριν από τις Σικές. Στο κέντρο, όπως μου δείχνει και το τζάμι εδώ και κοιτάω, και έχουμε και ωραία θέα από το στούντιο, είναι καλή η ροή, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Η Δευτέρα έτσι κι αλλιώς είναι περίεργη ημέρα, στο να πούμε ότι θα βγούμε, γιατί με το που έχει τελειώσει η Κυριακή ξεκινάει κατευθείαν η εργάσιμος εβδομάδα. 326. Οκ, ευχαριστώ, Τέτα. Λοιπόν, ξεκινάει

εβδομάδα, οπότε δεν έχουμε και τόση πολύ διάθεση, εκτός αν είναι κάτι το εξαιρετικό. Όπως σήμερα που είναι γιορτή. Όσοι βγείτε να γιορτάσετε, να περάσετε όμορφα, παρέα με την οικογένειά σας και παρέα με τους φίλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα DEX. Ευχαριστώ όλους εσάς για τη συντροφιά, για την παρέα. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης με το Δελτίο Ειδήσεων, το Δελτίο Ειδήσεων των 9. Και Ιωσήφ, επίσης καλησπέρα, ξέρω τι ακούς. Από μόνη μου τώρα. Και να ευχηθώ καλή συνέχεια επίσης με την Ελένη την Μπαρμπάκου, με τις βραδινές πτήσεις των Θήτα FM, Θήτα FM 107,1, 9 το βράδυ με 11 το βράδυ. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο.

0: στον 7,1. Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Το τελευταίο δύο υπόθηκε στον Γιώργο Μαζονάκη από εκατοντάδες ανθρώπους στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η ταφή έγινε σε πολύ στενό κύκλο. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο εναντίον των δύο γιατρών για το θάνατο του δημοφιλούς ερμηνευτή. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και θα απολογηθούν αύριο στον ανακριτή. Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε μετά από συνεννόηση ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ μεσολάβησαν καταθέσεις δύο μαρτύρων, ενός πελάτη και ενός υπαλλήλου του ιατρείου. Τη λειτουργία πλατφόρμας, όπου κάθε ιατρείο μέσω QR code θα αναφέρει εγκεκριμένες θεραπείες που ασκεί, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η εισαγγελέα στη δίκη των Ντεμπών έδωσε εντολή να αρθεί το απόρριτο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Θα ελεγχθούν συνομιλίες και μηνύματα, αλλά και το αν έχουν αφαιρεθεί ή σβηστεί δεδομένα από τη συσκευή. Είχε προηγηθεί αίτημα προς τον εφέτη ανακριτή που χειρίστηκε την υπόθεση, το οποίο αφορούσε το καταγραφικό του σταθμό της Λάρισσας και κινητά τηλέφωνα εμπλεκομένων στην υπόθεση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η τιμή του φυσικού αερίου έφτασε στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στα 108 δολάρια έφτασε η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές. Τον Οκτώβριο θα επανεξετάσει η κυβέρνηση τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αν χρειαστεί η κυβέρνηση θα πάρει τα αναγκαία μέτρα. Η Τράπεζα της Ελλάδας την ίδια στιγμή ανακοίνωσε πως σύμφωνα με τις προβλέψεις της, ο πληθωρισμός στη χώρα το 2026 θα φτάσει στο 3,5%. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην

0: παρουσίαζε και την κόρη του ως τα 16 της χρόνια. Βρέφος 17 ημερών νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το μετέφεραν οι γονείς του, όμως όσα είπαν δεν έπεισαν τους αστυνομικούς που συνέλαβαν τη 18χρονη μητέρα. Προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της διακεκριμένης απλοκατοχής ένας Έλληνας και ένας Τούρκος. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τουφέκια, πολυβόλα ούζι, όπλο ελεύθερο, σκοπευτή, ιδιόπτερες γεμιστήρες και σφαίρες. Κατά πληροφορίες, τα όπλα προορίζονταν για τουρκική τρομοκρατική ομάδα. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός σήμερα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί στην κατεύθυνση προς τα δυτικά στον κόμβο στα Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Σχετικά αίθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη, το θερμόμετρο στους 23 βαθμούς Κελσίου για αύριο. Η πρόβλεψη αναφέρει πως η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κοιμαθεί από τους 19 ως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είμαστε πάλι εδώ στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο. Βραδινές πτήσεις από τις 9 μέχρι τις 11. Μετράμε ακριβώς 9 λεπτά μετά τις 9 σε μια πόλη που ησύχασε σήμερα. Περίεργη ησυχία, καμία σχέση.

σχέση με τις προηγούμενες βραδιές που ερχόμουν και ήταν γεμάτη με κόσμο, η Τσιμισκή, πάρα πολλά αυτοκίνητα. Ήδη βλέπω και μου λείπει η έκθεση, παιδιά. Αλλά μπήκαμε στην κανονικότητα αυτής της πόλης. Σήμερα, χωρίς να είναι ανοιχτή η αγορά, υπάρχει γενικώς μία χαλαρότητα και στην κίνηση και στον κόσμο. Ένα ήσυχο βράδυ είναι αυτό της Δευτέρας που το περάσουμε παρέα μαζί. Με την ωραιότερη μουσική και με ό,τι έχει φέρει η σημερινή μέρα, θα το σχολιάσουμε, θα το συζητήσουμε έτσι γλυκά και όμορφα για να κλείσουμε την πρώτη βραδιά αυτής της εβδομάδας. Α, να πω καλή αρχή στα παιδιά που ξεκίνησαν τη νέα σχολική χρονιά, και είναι πάρα πολλά αυτά που ξεκίνησαν σήμερα, και είχαμε και πολλά προβλήματα σε πολλές περιοχές με κενά, στους καθηγητές, σε δομές. Τα είδαμε όλα αυτά από το πρωί, τα συζήτησαν και πάρα πολύ εδώ και στον Θήτα FM 107,1. Καλή αρχή να πω, και να πω για κάτι που μπορεί να ακουστεί τετριμένο, αλλά σαν τα χρόνια εκείνα τα μαθητικά δεν έχει, παιδιά. Μη σας φαίνεται περίεργο που το λέμε εμείς οι μεγαλύτεροι, αλλά καθώς θα μεγαλώνετε και θα μπείτε μέσα στην άλλη, στο άλλο σχολείο της ζωής, στο δεύτερο, που έχει να κάνει κυρίως με την επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνικότητα μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι ο λίγο αφιλόξενο, ο λίγο περίεργο και λίγο έτσι, μπορώ να πω, και σκληρό, σίγουρα θα αναπολύσετε αυτά τα χρόνια που τώρα μπορεί να σας τυρανάνε και να σας βασανίσουν, αλλά πάντα κάποιος άλλος καθαρίζει. Και εννοώ καθαρίζει όσον αφορά τα έξοδα, όσον αφορά την καθημερινότητα. Μετά, αργότερα, χαρείτε αυτά τα χρόνια της ανεμελιάς, που το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλώς να διαβάζετε και να είστε καλοί μαθητές. Για όλα τα υπόλοιπα φροντίζει κάποιος άλλος. Όχι σε όλους τους μαθητές, γιατί κάποιοι περνάνε και πάρα πολύ δύσκολα, αλλά τουλάχιστον θέλω να πιστεύω σε ένα 70%, 7 στους 10 τουλάχιστον. Λοιπόν, σχεδόν ξεκίνημά μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σταύρος και Σταυρούλα σήμερα, έτσι. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Να έχετε υγεία, χαρές και πολύ φως στη ζωή σας.

Τι να πρώτο συζητήσουμε σήμερα, πολλά είναι τα θέματα και τα δύσκολα. Να πω τους τρόπους επικοινωνίας προς το παρόν. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και είμαι μαζί σας καθημερινά στον Fit FM από τις 9 έως τις 11. Με δύο τρόπους επικοινωνίας. Πρώτα βεβαίως μέσω Viber, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας δωρεάν. Το τηλέφωνο στο Viber του Fit FM 107,1 είναι το 697 720 10 70. 697 720 10 70. Εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε, καλησπέρες και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, ό,τι σας έχει κάνει εντύπωση. Ακόμα αν βλέπετε κάτι που αξίζει τον κόπο να μου το πείτε και να το διαβάσω και να το επικοινωνήσω και στους υπόλοιπους που είναι στη μεγάλη παρέα του Fit FM κάθε βράδυ. Με τα χαράς θα το κάνουμε και όλο αυτό μαζί. Θα βγάλουμε κάποια στιγμή και τις γραμμές σιγά σιγά, γιατί είμαστε σχετικά νεοσύστατο ραδιόφωνο. Τι σχετικά, είμαστε πολύ νέοι ακόμα στα FM. Ο Fit FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης, που φιλοδοξούμε να γίνουμε κατά κάποιο τρόπο η δική σας φωνή, η δική σας παρουσία με την καθημερινότητά σας, τα αποτυπώματα της δικής σας ημέρας, της δικής σας ζωής, τα προβλήματά σας, τις χαρές σας, όλα αυτά που απαρτίζουν αυτό που λέμε ελληνική πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα εν έτη 2026. Και όλα αυτά λοιπόν σε ένα ραδιόφωνο νέο, στο Fit FM 107,1. Η κίνηση είπα ότι δεν είναι ιδιαίτερα έτσι αυξημένη αυτή την ώρα, μάλλον χαλαρώνουμε και πάμε σε πιο ωραίους βραδινούς ρυθμούς. Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχω τις πρώτες ενδείξεις ότι το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε ένα βοριαδάκι ωραίο που θα φορέσουμε τα φουτεράκια μας, σιγά σιγά το καταλαβαίνουμε, έχει μια μικρή ψύχρα και νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, οπότε μην βγαίνετε έτσι με τα κοντομάνικα. Επίσης να πούμε ότι μέχρι την Πέμπτη θα πάει έτσι ο καιρός, θα έχουμε και βροχούλες, πάρτε και τις ομπρελίτσες σας στην καθημερινότητα. Πάει πολύ χαλαρά και πολύ ωραία ο καιρός, δηλαδή είναι άμεσα συνυφασμένος με το ημερολόγιο και πάει πάρα πολύ ωραία. 14 Σεπτέμβρη και μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε αυτές τις ίδιες μετεωρολογικές συνθήκες, δηλαδή λίγο ψύχρα, λίγο βροχούλα, λίγο παραπάνω φθινόπωρο. Α, να σας πω επίσης ότι μπορείτε και στα δικά μου social να στέλνετε ό,τι θέλετε. Το κάνετε αρκετή μέχρι τώρα στο Messenger, στο Facebook, στη δική μου σελίδα Ελένη Μπαρμπάκου με ελληνικούς όρους και Ελένη Μπαρμπάκου με λατινικούς όρους στο Instagram. Εκεί με βρίσκετε και συζητάμε ό,τι θέλετε. Και βέβαια στις συζητήσεις της ημέρας δεν λείπει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, με πολλά που μπορούμε να πούμε και ακόμα περισσότερα που μπορούμε να σχολιάσουμε για όλα αυτά. Κρατάω την τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη που πολύ με προβλημάτισε για την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Μια πολύ μεγάλη συγγνώμη για το σύστημα υγείας που δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει.

Πρώτα απ' όλα που ανέβασα τόσο πολύ τη θερμοκρασία στο air condition εδώ στο στούντιο του Theta FM 107,1 υποδηλώνει πόσο έχει αλλάξει ο καιρός. Λοιπόν, το θέμα της ημέρας, το απροσδόκητο φευγείο του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα σύστημα υγείας που δεν μπόρεσε να το προστατεύσει. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης βέβαια. Αλλά οι ενδείξεις δείχνουν ένα πολύ προβληματικό και άρρωστο σύστημα υγείας, το οποίο δεν μπορεί να προστατεύσει από ό,τι φαίνεται τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος καταφεύγει όπου μπορεί για θεραπευτικές μεθόδους που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και πάρα πολύ της μοδός. Αυτές οι εναλλακτικές θεραπευτικές, όπως λέγονται, μετά τον κορονοϊό γίνανε ακόμα περισσότερες. Ανοίξανε πάρα πολλά από ό,τι φαίνεται ιδιωτικά ιατρία που κάνουν πολλές επεμβατικές θεραπείες. Διαβάζω για θεραπευτήρια που μπροστά είναι κομμωτήρια και πίσω κάνουν επεμβάσεις ή κάνουν κάποιες ιατρικές πράξεις με ενέσιμα, με πεπτίδια. Και τι δεν διαβάζω τον τελευταίο καιρό. Και όλα αυτά με την ανοχή του διαδικτύου βεβαίως, στο οποίο ο καθένας μπορεί να βρει ό,τι θέλει. Λες και είναι σούπερ μάρκετ και μπαίνουμε και κοιτάμε τις τιμές και αγοράζουμε τα προϊόντα. Και τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι θα φτιάξει μια πλατφόρμα ώστε ο καθένας να μην μπορεί να παρουσιάζει το ιατρείο του τον εαυτό του χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας και εξειδίκευση και όλα αυτά, και θα μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερώνεται πριν να πάει σε κάποιο ιδιωτικό ιατρείο για να ξέρει με τι ακριβώς έχει να κάνει. Τώρα το ζήτημα είναι ότι μπορεί ο Μαζονάκης με την ζωή του και την καριέρα του να μας έδωσε χαρά, απ' την άλλη μπορεί με το φευγείο του να μας δημιουργήσει και μία διαφορετική σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Μπορεί όλο αυτό να έχει συμβεί και μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργο αυτό που λέω, για να σκεφτούμε μία και δύο και τρεις και δέκα φορές που πηγαίνουμε, γιατί πηγαίνουμε σε αυτούς τους γιατρούς, και αν υπάρχει και ένας κανόνας ευαισθησίας στη σύγχρονη κοινωνία ή αν έχουμε χάσει τελείως την ανθρωπιά μας. Γιατί η αντίδραση των ανθρώπων αυτών μέσα στο ιατρείο τους, ο τρόπος που διαχειρίστηκαν αυτή την κατάσταση του τραγουδιστή, δείχνει το λιγότερο μια απανθρωπιά, μια κοινωνική αναλγησία, και βέβαια στο πίσω μέρος του μυαλού υπήρχε μόνο το πώς θα συγκαλύψουμε την κατάσταση, πώς θα τη βγάλουμε καθαρή, πώς εμείς θα ξεπλέξουμε και πώς βεβαίως δεν θα χάσουμε και όλα αυτά τα χρήματα που νομίζω ότι ήταν και πάρα πολλά για κάθε επίσκεψη. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε αναλύσει, θα ακούσουμε και άλλα αυτές τις ημέρες, ακόμα περισσότερο στόματα ανοίγουν, λέγονται και άλλες ιστορίες, υπάρχουν άνθρωποι που πήγαν εκεί και έκαναν πίσω, δεν μπήκαν ποτέ σε αυτό το μηχάνημα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν λεφτά γι' αυτό δεν μπήκαν σε αυτό το μηχάνημα, υπήρχαν άνθρωποι που φοβήθηκαν και δεν μπήκαν σε αυτό το μηχάνημα, υπήρχαν άνθρωποι που τους είπαν ότι η υγεία τους βρίσκεται σε ένα στάδιο πάρα πολύ δύσκολο και μέσα στα επόμενα χρόνια, αν δεν μπουν σε αυτό το μηχάνημα, κινδυνεύουν να αποκτήσουν αυτοάνοσα, να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους. Ακούσαμε τρελά πράγματα, απίστευτα πράγματα. Μέσα σε μία, θα έλεγα, τρέλα αυτής της εποχής που μας θέλει όλους νέους, ωραίους και πάρα πολύ ερωτεύσιμους και πάρα πολύ διαφορετικούς, έρχεται και αυτή η τρέλα για να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ψάχνουμε τίποτα τελικά σε βάθος, ότι μας ενδιαφέρει μόνο η επιφάνεια των πραγμάτων, γιατί τελικά αυτοί οι άνθρωποι διαφημίζονταν πάρα πολύ λόγω των επαφών που είχαν με την υποτίθεται υψηλή κοινωνία. Δηλαδή την κοινωνία που έχει χρήμα, που έχει αναγνώριση, που έχει ένα κοινωνικό στάτους. Και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους πολύ συχνά έβγαζαν φωτογραφίες σε συγκεκριμένοι γιατροί, πολύ συχνά βρίσκονταν στα σπίτια τους, σε γιορτές, ανέβαζαν φωτογραφίες για να δείξουν ότι είναι ενταγμένοι και αυτοί μέσα σε αυτό το κοινωνικό στάτους και αυτό το κοινωνικό πλαίσιο. Από εκεί έπαιρναν και πελατεία, έτσι, από όλο αυτό το κύκλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχε στηθεί μια πολύ ωραία μηχανή, στην οποία θύματα ήταν ανυποψίαστοι άνθρωποι, οι οποίοι ήθελαν να διατηρήσουν το σφρίγος και την νεότητά τους, και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε, το τραγικό γεγονός, με αφορμή έναν πολύ αναγνωρίσιμο άνθρωπο όπως ο Γιώργος Μαζονάκης. Και αρχίζουν τώρα να αποκαλύπτονται το ένα πίσω από το άλλο παθογένειες, τα κενά και οι συγκαλύψεις.

Στα 25 λεπτά μετά τις 9 στον Θήτα FM 107,1, όπου μας βρίσκει αυτή την ώρα μαζί ο ήχος αυτός. Εύχομαι να περνάτε ευχάριστα και όμορφα αυτές τις ώρες, τις πιο χλαρές της ημέρας. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Χριστίνα που μου γράφει μήνυμα και μου λέει ότι στεναχωρήθηκε πάρα πολύ από όλο αυτό που συνέβη, από αυτή την απίστευτη, αυτό τον απίστευτο, το απίστευτο τέλος του Γιώργου Μαζονάτη, γιατί τον αγαπούσε πολύ. Όπως τον αγαπούσε και πάρα πολλοί κόσμος που βρέθηκε σήμερα στη Νίκη, αλλά ο Θάλασσα, τα είδαμε όλοι από χθες το βράδυ. Και θέλω να πω δύο πράγματα, γιατί παρακολουθούσα όλη την πορεία του συγκεκριμένου τραγουδιστή, γιατί εκείνα τα χρόνια βρισκόμουν και στην αρχή που έκανα ραδιόφωνο, και έκανα ραδιόφωνο σε ραδιόφωνα που έπαιζαν ελληνική μουσική, οπότε παίζαμε και πάρα πολύ τα τραγούδια του συγκεκριμένου τραγουδιστή. Αυτό που πάντα μας έκανε εντύπωση ήταν η απίστευτη αναγνωρισιμότητα αυτής της φωνής, η ιδιαιτερότητα και το ξεχωριστό του. Δηλαδή, σε μια εποχή που ανοίγεις το ραδιόφωνο και ακούς πάρα πολλές φωνές, μα πάρα πολλές φωνές, με το που, που άκουγες τις πρώτες νότες και το πρώτο, το ηχόχρωμα της φωνής του ήταν τόσο ξεχωριστό και τόσο διαφορετικό που ήταν αδύνατο να μην τον αναγνωρίσεις. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ότι μπορούσε να παντρέψει τέλεια το λαϊκό ήχο με την εμφάνισή του που παρέπεμπε πολύ συχνά και σε ένα στάρ που δεν ήταν μόνο λαϊκός, ήταν και λίγο ροκ και λίγο pop και λίγο διαφορετικός. Γι' αυτό αγαπήθηκε και πάρα πολύ από τις νεαρότερες ηλικίες. Επίσης, όταν πήγαινες να τον δεις, και πήγαινε να τον δει πάρα πολλοί κόσμος, και αυτό έχει σημασία και αξία, ότι έδινε ο άλλος τα λεφτά του για να πάει να τον δει, είχε μια ιδιαιτερότητα στον τρόπο που τραγουδούσε, στον τρόπο που κρατούσε το μικρόφωνο, στον τρόπο που απευθυνόταν προς τον κόσμο. Είχε κάτι ιδιαίτερο, κάτι δικό του, ήταν καλλιτέχνης. Και αυτού του είδους οι καλλιτέχνες έχουν πάψει να υπάρχουν πλέον τα τελευταία χρόνια, με την δική τους μοναδική χρειά και το ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο τραγουδούσε και το ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο στεκόταν και πάνω στη σκηνή. Και αυτό τον έκανε εντελώς ξεχωριστό. Κρατάω αυτό που είπε ο Σταύρος Ξαχράκος σήμερα για το Μαζονάκη. Ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Αυτό ακριβώς που λέει ο μεγάλος, ο μέγιστος Σταύρος Ξαρχάκος είναι μια πραγματικότητα. Αυτή η προσωπική εξομολόγηση μέσα από τα τραγούδια του τα έκανε και τόσο πολύ προσωπικά για τον καθένα από τους ακροατές του. Κάθε φορά που άνοιγες το ραδιόφωνο για να ακούσεις ένα από τα τραγούδια που αγαπούσες πολύ, ένιωθες ότι απευθύνεται μόνο σε σένα αυτή η φωνή. Ένιωθες ότι είχε ένα κομμάτι του εαυτού σου. Ήταν σαν να σου έκανε μια εξομολόγηση ένας φίλος σου ή ίδιος ο εαυτός καμιά φορά. Γιατί το λαϊκό τραγούδι περνάει τόσο πολύ μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και μέσα στο φιλοκάρδι του όσο κανένα άλλο. Συνεπώς, αυτό συνέβαινε απόλυτα με τον Γιώργο Μαζονάκη.

0: ΒΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Θα επανέλθω σε πολύ λίγο με ένα ερώτημα. Μπορείτε να φανταστείτε ότι θα είναι Έλληνας ο νέος James Bond? Ο Τέο Τζέιμις προβάλλει το σμόκιν του πράκτορα 007 και έχει σοβαρή υποψηφιότητα, θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να είναι ο νέος James Bond. Περισσότερα σε λίγο θα πούμε.

Βραδινές πτήσεις στον Θήτα FM 107,1. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο και η βραδινή πτήση αυτής της Δευτέρας κουβαλάει στις αποσκευές της δύσκολες ειδήσεις. Αλλά έχω και ωραίες να πω, γιατί η ζωή έχει όλες τις πλευρές. Αν βλέπετε σινεμά, να σας πω ότι μπορεί ενδεχομένως, γιατί όχι, να είναι ο νέος James Bond ελληνικής καταγωγής. Μιλάω για τον Τέο James, ο οποίος στο όνομα το ελληνικό είναι ο Θόδωρος ο Τσαπτικλής, ο οποίος έχει μια συναρπαστική ιστορία πίσω του. Είναι 41 ετών και διεκδικεί να είναι ο νέος James Bond και πίσω ότι υπάρχει μια συναρπαστική ελληνική οικογενειακή ιστορία προσφυγιάς και μετανάστευσης που ξεκίνησε μετά τη γερμανική εισβολή στη χώρα μας από τον παππού του και τον πατέρα του λίγο αργότερα. Μαρτυρά βεβαίως στο ελληνικό του παρελθόν κάθε φορά που δίνει συνεντεύξεις. Μιλάει για την ιστορία του, για τον τρόπο με τον οποίο έφυγαν οι δικοί του, για τη μετανάστευση, για όλα αυτά τα δύσκολα που πέρασαν και για τη δική του ταυτότητα, για την οποία δηλώνει και περήφανος για τη χώρα του. Και βέβαια να πούμε ότι ο δρόμος προς την επιτυχία δεν ήταν τόσο πολύ ρόδινος, δεν έχει φτάσει εκεί τυχαία. Πρέπει όμως να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που ψάχνουν να βρουν τον καινούριο ιδανικό James Bond, φαίνεται ότι μπορεί να είναι σε ένα ρόλο που του πάει γάντι, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο τύπο με το σμόκιν, με τα αυτοκίνητα, με το συγκεκριμένο σώμα. Προτρέπω να μπείτε να τον δείτε, να γκουγκλάρετε το όνομα και νομίζω ότι είναι λίγο πιο ευαίσθητος από τον Daniel Craig, είναι λίγο διαφορετικός. Και βέβαια ο πραγματικός James, ο Τέο, πρέπει να σας πω ότι έχει μια πιο γήινη εκδοχή για τη ζωή, όπως λέει. Είναι παντρεμένος με μια Ιρλανδή ηθοποιό, τη Ruth Kearney, την οποία γνώρισε στα χρόνια της δραματικής σχολής και έχουν και δύο μικρά παιδιά. Να πω ότι η ιστορία του είναι συναρπαστική, πρέπει να μπείτε να τη διαβάσετε και πίσω από το άψογο έτσι, βρετανικό κουστούμι που φοράει και την υπέροχη ομορφιά του, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι κινηματογραφικού αστέρα 100%, προφανώς είναι το μεγαλύτερο, να πω, ατούτου ώστε να πάρει το ρόλο. Εμείς ψηφίζουμε σίγουρα Έλληνα James Bond και ίσως να προλάβουμε και να δούμε και την πρώτη ταινία. Να τα ωραία και τα ευχάριστα έρχονται, τα ανακαλύπτεις μέσα στις δύσκολες και στις μαύρες ειδήσεις της ημέρας.

Λέμε ότι είναι ήσυχη η Δευτέρα, αλλά αν παίρνει το μετρό, μάλλον δεν είναι και πολύ ήσυχη. Και κανονικά, με το ρυθμό που διαβάζω τις ειδήσεις, γενικά με τα προβλήματα που έχει το μετρό στην πόλη τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε και μία ειδική αναφορά στα σημεία του μετρό κάθε μέρα. Πού υπάρχουν προβλήματα και πού υπάρχουν κινητοποιήσεις και καθυστερήσεις. Πάλι σήμερα το απόγευμα είχαμε πρόβλημα στο σειρμό του μετρό προς τα ανατολικά. Συγκεκριμένα στο σταθμό της Αγίας Σοφίας είχαμε το πρόβλημα. Το δρομολόγιο έφτασε ως εκεί και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να αποσυρθεί και να μπουν όλοι οι επιβάτες σε μια άλλη γραμμή του μετρό, ώστε να μπορέσουν να πάνε μέχρι το Συντριβάνι, και από εκεί ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να περπατήσουν ως εκεί, ως το Συντριβάνι, για να το πάρουν από εκεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά τις 6 το απόγευμα λύθηκε το πρόβλημα και η λειτουργία αποκαταστάθηκε. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι το τελευταίο καιρό, επειδή παίρνω πάρα πολύ συχνά το μετρό, έχω εντοπίσει ένα πρόβλημα γενικότερα στις σκάλες. Είτε στη στάση Βενιζέλου, είτε στη στάση της Μαρτίου, έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές είναι κινητοποιημένες κάποιες σκάλες από αυτές τις ηλεκτρικές, στις οποίες ανεβαίνει ο περισσότερος κόσμος, με αποτέλεσμα κάποιοι να παίρνουν το ασανσέρ και κάποιοι να ανεβαίνουν αυτές τις λίγο περίεργες και απότομες σκάλες. Πιστεύω ότι θέλουν να μας κρατήσουν σε φόρμα, γιατί είναι και αρκετή η ανάβαση. Δεν είναι και εύκολο να τις ανέβεις όλες αυτές μέχρι επάνω. Η κατηφόρα είναι εύκολη, η ανηφόρα είναι δύσκολη, ειδικά για μας τους μεγαλύτερους που δεν είμαστε 20 χρονών. Τι ξέρεις, σου βγαίνει ξαφνικά μπροστά αυτό. Άμα βιάζεσαι. Ναι, μιλάω για την ακινητοποίηση στις σκάλες, που είναι μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη.

Και εμείς εδώ μπορεί να είχαμε το Σάββατο τη μεγαλειώδη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, την οποία πρέπει να σας πω ότι παρακολούθησα αποσπασματικά για πάρα πολύ λίγο. Θα σας πω στη συνέχεια τι είδα και τι μου έκανε εντύπωση μέσα από αυτή την βραδιά. Μπορεί εδώ να είχαμε Ρέμου, στο Παρίσι όμως είχαν Σελίν Διόν. Επέστρεψε στη σκηνή, ένα μεγάλο γεγονός, με δάκρυα, με συγκίνηση. Σε μια ιστορική βραδιά μπροστά σε 30.000 θεατές, Σελίν Διόν έδωσε την πρώτη από τις 26 συναυλίες που θα δώσει και είχε προγραμματίσει στο Παρίσι. Υπάρχουν φοβερές εικόνες και βίντεο από την μεγάλη τη συγκίνηση που ξαναβρέθηκε μπροστά στη σκηνή. Δεν το πίστευε ούτε και η ίδια. Και πρέπει να σας πω ότι για περισσότερες από 2 ώρες τραγούδησε 25 τραγούδια, αποδεικνύοντας ότι παρά την πολύ δύσκολη περιπέτεια που είχε με την υγεία της, ήταν αποφασισμένη να επιστρέψει στη σκηνή και το έκανε με τεράστια χαρά και πολύ μεγάλη συγκίνηση. Κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και είπε ότι υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα κλάψω, αλλά τελικά δεν τις κρατάω τις υποσχέσεις μου. Και είπε χαμογελώντας στο κοινό ότι εξήγησε ότι τα δάκρυά της δεν είναι δάκρυα λύπης, αλλά είναι δάκρυα χαράς για το ότι είναι ακόμα εδώ και ήταν μια υπόσχεση και στάθηκε μπροστά σε αυτή τη σκηνή με αυτή την υπόσχεση ότι σε αυτή την πόλη που αγαπώ τόσο πολύ. Κάποια στιγμή είπε: δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε τους τύπους της καρδιάς μου, αλλά χτυπάει τόσο δυνατά που νομίζω ότι αν βάλω λίγο κοντά το μικρόφωνο θα ακούσετε τους τύπους της καρδιάς μου. Η τελευταία ολοκληρωμένη συναυλία της θα δοθεί στις 8 Μαρτίου και να πούμε ότι είχε πάρα πολλά προβλήματα από την πανδημία και μετά. Είχε ένα πολύ δύσκολο σύνδρομο να διαχειριστεί, μια εξαιρετικά σπάνια νευρολογική και νευρολογική πάθηση με μυϊκή δυσκαμψία και έντονο σπασμούς και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αναγκάστηκε να ακυρώσει την παγκόσμια περιοδία της και να απομακρυνθεί από τη σκηνή. Η ίδια βέβαια είχε περιγράψει στο παρελθόν τη συγκεκριμένη πάθηση που είχε την νευρολογική ως μια εμπειρία που έμοιαζε σαν κάποιος να ήθελε να τη στραγγαλίσει και αυτό ήταν σοκαριστικό για το κοινό της, για τους ανθρώπους που την αγαπούν και την ίδια και τα τραγούδια της. Είπε όμως την αλήθεια της, αποσύρθηκε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και στο Παρίσι προχθές το βράδυ έδωσε μια εκπληκτική συναυλία και μου άρεσε τόσο πολύ αυτό ότι χτυπούσε τόσο δυνατά η καρδιά της που μπορούσαν να την ακούσουν όλοι από κάτω.

ΣΥΤΕΦΕΜ 107,1 στα ραδιοφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μέχρι τις 10 έχουμε ακόμα 10 ολόκληρα λεπτά μαζί.

Δεν μπορώ επίσης να καταλάβω αυτό που συμβαίνει με τα κινητά. Πάνε άνθρωποι σε κηδείες και ανεβάζουν τα κινητά τους πάνω από τραγικές στιγμές και αναλογίζομαι γιατί το κάνουν, τι μπορούν να κερδίσουν από αυτό, από αυτή την ανάμνηση που την αποτυπώνουμε στο κινητό και μετά την ανεβάζουν στο social. Υπάρχουν μερικές στιγμές στις οποίες χρειάζεται ιδιωτικότητα, χρειάζεται πένθος, χρειάζεται εσωτερικότητα για να τη ζήσεις. Νομίζω ότι έχουν κάνει τεράστιο κακό αυτά τα κινητά. Το έβλεπα και σήμερα στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και έλεγα τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Μέχρι τις 10 πάμε μαζί με σκέψεις. Λέγαμε πριν για τη Σελίν Διό, για αυτή τη συναυλία που έδωσε και για το πόσο συγκινημένη ήταν η Σελίν Διόν, που είχε πει ότι δεν θα ξανατραγουδήσει μετά από αυτό το σύνδρομο, αυτή τη δύσκολη ασθένεια, την νευρολογική την οποία πέρασε. Παρόλα αυτά, τα κατάφερε και βγήκε και ξανατραγούδησε. Τι ξέρετε, οι τραγουδιστές για τα τραγούδια τους είναι οι εποχές μας, είναι όλα αυτά που έχουμε ζήσει. Είναι αυτό που ενεργοποιείται μέσα στα κύτταρα του εγκεφάλου μας όταν ακούμε ένα τραγούδι και ξαφνικά μπορεί να νιώσουμε μία ολόκληρη εποχή να περνάει από μπροστά μας. Είτε είναι ωραία, είτε είναι άσχημη, δεν έχει καμία σημασία. Είναι ότι ένα τραγούδι μπορεί να ενεργοποιήσει όλο αυτό το πράγμα μέσα στον εγκέφαλό μας, μέσα στην καρδιά μας, που τίποτε άλλο δεν μπορεί να το κάνει με τόση πολύ μεγάλη δύναμη, ενεργοποιώντας και τις 5 αισθήσεις μας. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε, να θυμηθούμε, να μυρίσουμε, να αισθανθούμε, να ενεργοποιήσει και τις 5 αισθήσεις μας και να μας πάει σε μια άλλη διάσταση και σε μια άλλη εποχή που είχαμε ζήσει κάτι πολύ σημαντικό και κάτι πολύ όμορφο, όπως κυρίως τους ερωτές μας. Γιατί αυτό ενεργοποιεί ένα τραγούδι, κυρίως αυτό. Λοιπόν, μετά το τραγούδι θα πάμε στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ο Αλέξης Νικηφορίδης είναι έτοιμος και εμείς θα ξαναγυρίσουμε εδώ με τη δεύτερη ώρα, με τις βραδινές πτήσεις των FM 107,1 μέχρι τις 11.

0: Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο Άλεξης Νικηφορίδης. Πλήθος κόσμο αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η ταφή έγινε σε πολύ στενό κύκλο. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο εναντίον των δύο γιατρών για τον θάνατο του δημοφιλούς ερμηνευτή. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και θα απολογηθούν αύριο στον ανακριτή. Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε μετά από συνεννόηση ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ μεσολάβησαν καταθέσεις δύο μαρτύρων, ενός υπαλλήλου και ενός πελάτη του ιατρείου. Τη λειτουργία πλατφόρμας, όπου κάθε ιατρείο μέσω QR code θα αναφέρει εγκεκριμένες θεραπείες που ασκεί, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η Ελλάδα κατέθεσε αίτημα άρσης ασυλίας του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου. Το ίδιο έγινε και με τον Ισπανό Αλβίσε Περές, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Ο εισαγγελέας στη δίκη των Ντεμπών έδωσε εντελή να αρθεί το απόρριτο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη. Θα ελεγχθούν συνομιλίες και μηνύματα, αλλά και το αν έχουν αφαιρεθεί ή σβηστεί δεδομένα από τη συσκευή. Είχε προηγηθεί αίτημα προς τον εφέτη ανακριτή που χειρίστηκε την υπόθεση, το οποίο αφορούσε στο καταγραφικό του σταθμού της Λάρισας και κινητά τηλέφωνα εμπλεκομένων στην υπόθεση. Τον Οκτώβριο θα επανεξετάσει η κυβέρνηση τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αν χρειαστεί, η κυβέρνηση θα πάρει τα αναγκαία μέτρα. Την ίδια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τιμή του φυσικού αερίου έφτασε στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στα 108 δολάρια έφτασε η τιμή του Brent. Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε πως σύμφωνα με τις προβλέψεις της, ο πληθωρισμός στη χώρα το 2026 θα φτάσει στο 3,5%. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Ελλάνη Κασάνδρας μετά την προσπάθεια σε 7 εναέριων μέσων και 40 πυροσβεστών με 11 οχήματα. Βρέφος 17 ημερών νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Το μετέφεραν οι γονείς του, όμως όσα ισχυρίστηκαν δεν έπεισαν τους αστυνομικούς που συνέλαβαν τη 18χρονη μητέρα. Σε εφιάλτη εξελίσσεται η σύλληψη του 59χρονου Αλβανού στην Κέρβικηρα. Την Παρασκευή συνέλευθη με την κατηγορία του βιασμού της 8χρονης εγγονής του, όμως μετά τις καταθέσεις αποκαλύφθηκε πως βίαζε και την κόρη του ως τα 16 της χρόνια. Προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της διακεκριμένης οπλοκατοχής ένας Έλληνας και ένας Τούρκος. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τουφέκια, πολυβόλα ούζι, όπλο ελεύθερου, σκοπευτή, διόπτρες, γεμιστήρες και σφαίρες. Κατά πληροφορίες, τα όπλα προορίζονταν για τουρκική τρομοκρατική ομάδα. Πτώση 1,16% στο χρηματιστήριο στις 2.695 μονάδες ο δείκτης με τζίρο 326 εκατομμυρίων ευρώ. Σε μία ώρα θα κλείσει η περιφερειακή οδός στις 5 το πρωί στην κατεύθυνση προς τα δυτικά στον κόμβο στα Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Σχετικά αίθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη, στους 23 βαθμούς το θερμόμετρο για αύριο. Η πρόβλεψη αναφέρει πως η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από τους 19 ως τους 26 βαθμούς. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

έλεγα τώρα εδώ στον ηχολήπτη και τον δημοσιογράφο, τον Κλεάνθη τον Μανολάρα και τον δημοσιογράφο τον Αλέξη τον Νικηφορίδη, με ρωτούσαν αν είχε πολύ κόσμο η συναυλία του Ρέμου που πήγα. Και τους λέω μέγα πλήθος, μέγα πάθος. Εντάξει, παιδιά, δεν ήταν 20.000, εντάξει, μην τρελαθούμε, ήταν τόσος πολύς ο κόσμος. Αλλά είχε κόσμο, εντάξει, ήταν. Εγώ αυτό το περίμενα λίγο πιο, με περισσότερο πάθος, με περισσότερο ρυθμό, με περισσότερη δόνηση, με περισσότερη ένταση, με περισσότερο συναυλιακή να ήταν πιο πολύ κατάσταση. Δεν ήταν τόσο συναυλιακή. Υπήρχε και μια πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση από την πλευρά του καλλιτέχνη στην έναρξη της συναυλίας, η οποία νομίζω ότι μετά σιγά σιγά αποφορτίστηκε η κατάσταση και ξαναμπήκε στη διαδικασία της κανονικότητας και αυτός, γιατί είχε προηγηθεί και μια βροχή. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν ήταν και πολύ εύκολα. Καλό βράδυ σε όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 10. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε μαζί έως τις 11.

Πάμε να ταξιδέψουμε τώρα με τις βραδινές πτήσεις, να πάμε στο Μανχάταν. Και γιατί θα πάμε εκεί? Θα σας ανοίξω τώρα την όρεξη και αν κάνετε δίαιτα θα νιώσετε λίγο περίεργα. Αλήθεια, ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό? Ποιο σας έρχεται πρόχειρο μες στο μυαλό? Στο Viber του Theta FM 107,1 γράψτε

Το αγαπημένο σας γλυκό, πολύ θα ήθελα να δω αν συμφωνούμε. 6977 20 10, σωστά το λέω, ναι, 20 10 70, 6 9 7 7 20 10 70. Και γιατί σας το ρωτάω αυτό, ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό? Γιατί θα σας πάω τώρα στο Μανχάταν για να γνωρίσουμε μαζί ένα τύπο ο οποίος κερδίζει 20.000 δολάρια το μήνα και η αγορά του γλυκού, του μπακλαβά, γιατί για μπακλαβά πρόκειται, μετατρέπεται σε γιορτή. Ο μπακλαβάς είναι ένα γλυκό που όλοι το ξέρουμε. Είναι με ανατολίτικες καταβολές. Έγινε ένα επιτυχημένο έτσι επιχειρηματικό story του συγκεκριμένου και μέσα στους πολύβιους δρόμους του Μανχάταν αποτέλεσε ένα γεγονός πριν από λίγο καιρό. Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Οι ευκαιρίες δεν εμφανίζονται πάντα σε γραβάτες και σε επιχειρηματικά έτσι, σχέδια, τη γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων, αντί κάπως έτσι το φανταζόμαστε το Μανχάταν. Κάποιες φορές κρύβονται μέσα σε ένα ταψί με τραγανό φύλλο, καβουρδισμένα φιστίκια και μοσχομεριστό σιρόπι, γιατί σε αυτά δεν μπορεί να αντισταθεί κανένας, από τον επιχειρηματία, τον άνθρωπο με τη γραβάτα και το έως τον πιο απλό καθημερινό πολίτη που θέλει να φάει ένα γλυκό. Η ιστορία είναι κλασική, γίνεται όμως και σύγχρονη, έχει να κάνει και με το αμερικανικό όνειρο και αυτό μπλέκεται πολύ γλυκά και πολύ ωραία σε όλο αυτό που θα σας πω. Επαναπροσδιορίζεται μέσα σε μια κουλτούρα γενεών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια όλη η ενέργεια των δρόμων της Νέας Υόρκης και αφεντικότητα της ανατολίτικης ζαχαροπλαστικής μπλέκονται πολύ ωραία και γλυκά, για να σας πω ότι από τα πάρκα και τις συναυλίες μέχρι τα γήπεδα του NBA, ο μπακλαβάς του συγκεκριμένου έχει γίνει περιζητητός. Αποφάσισε λοιπόν, αντί να περιμένει τους πελάτες να περάσουν την πόρτα του, αυτό που κάνουν όλοι δηλαδή, αποφάσισε να πάει αυτός εκείνους. Και πώς το έκανε? Ξεκίνησε να πουλάει τα παραδοσιακά ανατολίτικα γλυκά σε αγνώστους σε δημόσια πάρκα της Νέας Υόρκης, καθώς και έξω από συναυλιακούς χώρους, και η τακτική του ήταν απλή και εφοπλιστική. Αμεσότητα, ειλικρίνεια, χιούμορ και ένα γλυκό που δύσκολα μπορεί κάποιος να αρνηθεί. Το σημείο καμπής ήταν όταν πήγε σε μια ομάδα της Νέας Υόρκης, μια ομάδα μπάσκετ, και βέβαια το βίντεο με τις αυθόρμητες αντιδράσεις έγινε πολύ γρήγορα viral στο TikTok και από εκεί και ύστερα τα πράγματα πήραν το δρόμο τους και έγινε πρόσωπο της ημέρας με τη δύναμη της αφεντικότητας που το ξεκίνησε σαν ένα αστείο. Εδώ φαίνεται και η δύναμη που ασκεί και η επιρροή που ασκεί ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το TikTok. Και βέβαια η Νέα Υόρκη είναι μια αγορά κορεσμένη, θα μου πείτε, σε γαστρονομικές προτάσεις και απολαύσεις. Παρ' όλα αυτά αυτός ήταν έξυπνος, γιατί βρήκε ένα γλυκό που είναι ανατολίτικο και τους άρεσε πάρα πολύ. Το φαινόμενο τώρα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, μιλάνε όλοι γι' αυτόν και μάλιστα στο Μανχάταν και στους δρόμους του Μανχάταν πουλάει παντού το συγκεκριμένο μπακλαβά με το καλό φύλλο κρούστας, όπως λέει, το πολύ σιρόπι, το βούτυρο και όλα αυτά, και έχει κάνει μία από τις πιο επιτυχημένες, έτσι θα πω, επιχειρηματικές κινήσεις. Τώρα γράφουν κάποιοι ότι αν φτάσουν εκεί τα τρίγωνα πανοράματος θα τους κάνουν σκόνη όλους. Ναι, και άλλα γλυκά. Ένας εδώ γράφει ότι μόνο στην Αμερική τέτοιες βλακίες, αλλά δεν θα συμφωνήσω μαζί σου Γιώργο, διότι πιστεύω ότι το φαγητό και το γλυκό σε οποιαδήποτε συνθήκη της ζωής μας, και στο καλό και στο κακό και στην πίκρα και στη χαρά και παντού υπάρχει. Και νομίζω ότι αν χρησιμοποιήσεις και ωραία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για καλό σκοπό δηλαδή, μπορείς να πετύχεις. Και στην Αμερική που είναι η χώρα που όλοι νομίζω ότι έχουν μια ευκαιρία σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, μπακλαβάς, πολύ διάσημο και πολύ αγαπημένο πλέον story για τον συγκεκριμένο, ο οποίος τα κατάφερε. Το αγαπημένο σας γλυκό θέλω. 6977 20 10 70 στο Viber. Το δικό μου είναι το Milfay. Δεν μπορώ να αντισταθώ ποτέ.

0: μέσα.
1: Ο Γιώργος μου γράφει καρυδόπιτα με παγωτό, αξεπέραστο γλυκό και θα έκανε τρελή επιτυχία παντού. Ο φίλος ο Σπυρίδων, εδώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το γλυκό που μου αφήνει συμπονούμενο. Μπορείς να μου γράψεις κάτι ακόμα για να το καταλάβω. Το συγκεκριμένο. Γιατί κάτι λογοπαίγνιο μου κάνεις εσύ εδώ, Σπύρο. Λοιπόν, να σας πω, να αφήσουμε λίγο τα γλυκά που παχαίνουν, αλλά δεν μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτά. Και να σας πω για μια προειδοποίηση που έρχεται για κάποια mail που εμφανίζονται ως μηνύματα τραπεζών και επιχειρούν να υποκλέψουν κωδικούς ή banking και απευθύνει η ελληνική αστυνομία έκκληση σε όλους μας όταν βλέπουμε τα συγκεκριμένα mail που έρχονται και έχουν από κάτω έναν, τέλος πάντων, μια είσοδο για να μπεις. Να μην μπαίνουμε ποτέ, να μην δίνουμε ποτέ κωδικούς, τα ξέρουμε αυτά. Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ενημερώνουν δίθεν τους παραλήπτες ότι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε επιβεβαίωση και ενημέρωση τραπεζικού τους λογαριασμού. Και βέβαια πρέπει να μείνετε ενημερωμένοι. Γι' αυτό ένα σύνδεσμος πάντα υπάρχει από κάτω, στον οποίο ειλικρινά το λέμε και το ξαναλέμε και θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι ψάρεμα όλο αυτό για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, να προσέχουμε πάρα πολύ. Με το που ξεκίνησε και μπήκαμε όλοι στην κανονικότητα, μπήκε ο Σεπτέμβριος κανονικά και από το πρώτο 15ήμερο και μετά τώρα είμαστε σε μια περίοδο απόλυτης κανονικότητας. Ξεκινήσανε και τα σχολεία, ξεκινήσανε όλες οι δουλειές, είμαστε όλοι εν πλήρη απαρτία, είμαστε όλοι εδώ, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσουν και τα mail τα παραπλανητικά, τα οποία πρέπει να σας πω ότι καμιά φορά το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται και λέμε ότι μπορεί οι ηλικιωμένοι να έχουν τέτοια θέματα, να μην τα γνωρίζουν, αλλά μπορεί να συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες. Έχω να σας πω παράδειγμα στη δική μου την περίπτωση, όπου έχω ένα φίλο που είναι λογιστής, ο οποίος μου είπε ότι την πάτησε μια φορά. Οπότε καταλαβαίνετε τι μπορεί να πάθουμε οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αγαπημένα γλυκά μου, στέλνετε έτσι κι αλλιώς. Να ανοίξουμε λίγο την όρεξή μας. 697-7 και να... 697-7-20-10-70. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Έτσι για να καταλάβω και περίπου που είναι τα γούστα του φθινοπόρου, βρε παιδί μου. Σε τι γλυκά πάνε. Πάντως, η καρυδόπιτα με παγωτό, η μιλόπιτα με παγωτό παίζει σίγουρα. Γιατί... έχει μέσα και λίγο καλοκαίρι.

FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί. Στον απόϊχο λοιπόν μιας καινούριας ημέρας, στην έναρξη μιας καινούριας εβδομάδας, στην επιστροφή μας στην απόλυτη κανονικότητα, στην ηρεμία της πόλης μετά από μια εβδομάδα απίστευτης κινητικότητας. Και να σας πω και μια είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο. Ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε το παρόν στο δείπνο της UEFA στη Θεσσαλονίκη. Προσκεκλημένος ήταν και ο πρόεδρος της Super League, ο Γιάννης Ολαφούζος. Απουσίαζε όμως λόγω προσωπικού προβλήματος και αποδέχτηκε ο Ιβάν Σαββίδης την πρόσκληση της ΕΠΟ και βρέθηκε σε δείπνο που πρέπει να σας πω ότι έλαβε χώρα σε πολύ γνωστό εστιατόριο της πόλης μας και διοργάνωσε η UEFA. Και να πούμε ότι αύριο Τρίτη στις 15 του μηνός θα συνεδριάσει η UEFA στη Θεσσαλονίκη, θα πάρει αποφάσεις για πολύ σημαντικά προβλήματα και θέματα και ζητήματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ανήμερα των 100ών γενεθλίων της ΕΠΟ, ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στο δείπνο την παραμονή της συνεδρίασης. Και να πούμε βεβαίως ότι ο Γιάννης Ολαφούζος ήταν προσκεκλημένος, αλλά δεν βρέθηκε εκεί λόγω προσωπικού ζητήματος. Και η συνεδρίαση της UEFA θα γίνει αύριο με τον Αλεξάντερ Τζέφεριν, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής, ο πρόεδρος, για να πάρθουν έτσι σημαντικές αποφάσεις. Η Επιτροπή θα συνομιλήσει με τη χώρα μας και είναι ένα από τα πιο σημαντικά ποδοσφαιρικά γεγονότα για τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μου στέλνετε μηνύματα και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, Ελένη Μπαρμπάκου με ελληνικούς όρους, και στο Instagram, Ελένη Μπαρμπάκου με λατινικούς όρους, και πάντα στο Viber του Θήτα 697 20 10 70.

Καλησπέρα στη Μαρία, στον Δημήτρη και στον Νίκο που μπήκαν ήδη στην παρέα του Θήτα FM 107,1. Πολλές ευχές σε εσάς που ξεκινήσατε σήμερα το σχολείο, πολλές ευχές. Να είναι μια ωραία σχολική χρονιά και το είπα και στην αρχή της εκπομπής. Τώρα μπορεί λίγο να σας πιέζει, αλλά όταν θα μπείτε στην άλλη πραγματικότητα της κοινωνίας και της άλλης της ζωής, που έχει μαζί της και πολλά απρόοπτα, αλλά και πολλές ευθύνες, θα τα αναπολείτε αυτά. Λοιπόν, έχω σήμερα μια είδηση που αφορά τη Γαλλία και νομίζω ότι θα είμαστε και εμείς μέσα σε αυτό αργά ή γρήγορα. Ένα νέο σχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά προβάλλει τώρα ο Μακρόν. Θα φτάσουμε στο τέλος, όπως είπε. Η γαλλική κυβέρνηση υποβάλλει σήμερα, Δευτέρα 14 Σενάτου, τη νέα εκδοχή για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 15 ετών, μετά τον μπλόκο σε προηγούμενο σχέδιο νόμου από το Συνταγματικό Συμβούλιο που ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ύστερα λοιπόν από μια σχολαστική τεχνική εργασία, είπε, η κυβέρνηση προβάλλει εκ νέου και κοινοποιεί σε όλους ότι υπάρχει ένα σημαντικό στάδιο για να διασφαλιστεί ένα σημαντικό μελλοντικό νομοθετικό κείμενο, το οποίο θα είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θα φτάσουμε στο τέλος, επιβεβαίωσε και διαβεβαίωσε ο Μακρόν, υπενθυμίζοντας ότι το Συνταγματικό Συμβούλιο με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού δικαίου, μετά το μπλοκάρισμα που είχε στα μέσα Αυγούστου, φαίνεται να ενεργοποιείται εκ νέου και, όπως είπε, δεν θα αφήσει κανένα παιδί να είναι έρμεο στο έλεος των social media και σε όσα προβάλλονται εκεί, και θα κινητοποιήσει γη και ουρανό ώστε τα παιδιά ηλικίας 15 και 16 ετών να μην έχουν πρόσβαση στα social media. Εντάξει, το έχουμε κάνει και εδώ στην Ελλάδα και θα γίνουν και πιο αυστηροί οι κανόνες και τα πλαίσια. Εδώ θα βοηθήσει λίγο παραπάνω και η τεχνητή νοημοσύνη, λέγε, καλό, για να επιβεβαιώνει ποιος μπαίνει, τι ώρα μπαίνει και αν είναι ανήλικος και στις ποιες σελίδες μπαίνει, έτσι, και με γονική συνένεση. Έχει γύρει πλήθος ερωτημάτων όλο αυτό, αν πρέπει να γίνει ή όχι, αλλά νομίζω ότι είμαστε περισσότεροι υπέρ.

Και με αφορμή το θάνατο ενός λαϊκού ειδόλου όπως ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά στα social media δεν έχει μείνει τίποτα πλέον όρθιο. Χωρίς προσχήματα πλέον, χωρίς ντροπή. Υπάρχει ένας πολεμόχαρος κόσμος εκεί μέσα, ο οποίος, αδιαφορώντας για οτιδήποτε ωραίο, για οτιδήποτε κανονικό, για οτιδήποτε που μπορεί να κάνει έναν άλλον άνθρωπο να αισθανθεί, να νιώσει, να βιώσει. Υπάρχει μια σφαγή, λες, και έχουν εκπαιδευτεί μάζες ολόκληρες να είναι θρασίβηλες, άτολμες. Αλλά σίγουρα με μεγάλη δόση κακίας. Με ένα καλό χειρισμό. Υπάρχει μια συνειδητή λύση εκεί μέσα στα social, να καταστρέφουν οτιδήποτε είναι όμορφο, οτιδήποτε μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους, οτιδήποτε μπορεί να μας δημιουργήσει κάτι μέσα μας ωραίο. Όταν πρωτοπήκα δεν το συνειδητοποίησα, αλλά όσο περνάει ο καιρός το συνειδητοποιώ όλο και παραπάνω.

Τα έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι θα μπούμε σε φθινοπορεινό μούντι σιγά σιγά. Πέφτει η θερμοκρασία και από σήμερα νομίζω ότι θα επιστρέψει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, γιατί δεν ήταν αυτό που ζούσαμε φθινόπορο. Μπήκαμε, βρεπαιδιά, τουλάχιστον ημερολογιακά, να το πούμε και αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα επικρατήσει καιρός βορείου ρεύματος, έτσι τον λένε, καθώς το βόρειο-ανατολικό ρεύμα θα ευνοεί την παρουσία νεφώσεων και τοπικών φαινομένων από ανατολικά. Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες ξεκινάνε από αύριο σε Μακεδονία, σε Χαλκιδική και νοτιότερα μετά στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Ποράδες και στην Εύβοια. Δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικά φαινόμενα. Από την άλλη, να πούμε ότι αυτό θα φαίνεται να παραμένει και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αύριο από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και ένα νέο κύκλο βροχών και καταιγίδων. Συγκεκριμένα να πούμε ότι δεν εμφανίζονται στα δεδομένα ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες όπως ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Η θερμοκρασία όμως θα σημειώσει μικρή πτώση, οπότε θα χρειαστεί σίγουρα και τις πολύ πρωινές ώρες αλλά και τις βραδινές ώρες να φοράμε ένα φούτερ και να παίρνουμε και μία ομπριλίτσα πάντα στην τσάντα μας. Καλού κακού να την έχουμε για να αποφύγουμε τη δυσκολία και να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή. Πάντως εμένα μου αρέσει αυτός ο καιρός, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να μην ξέρω τι να φορέσω αν φύγω από το πρωί στο σπίτι μέχρι το βράδυ, τι θα με βρει, αλλά από την άλλη ένας πολύ ωραίος καιρός και για βόλτες και για ψώνια και για να είσαι στο σπίτι, να μην χρησιμοποιείς το κλιματιστικό. Εντάξει, είναι το ωραίο φθινόπωρο. Και Θεσσαλονίκη και Σεπτέμβρης είναι η ιδανική εποχή για να τη ζήσεις, να τη βιώσεις και να περάσεις και όμορφα. Να καλωσορίσω τους φοιτητές της πόλης, τους πρωτοετής, τα παιδιά μας τα όμορφα που ήρθαν εδώ να σπουδάσουν και είναι πολλά.

0: Είναι ο Θήτε FM 107,1 στα ραδιοφωνά σας, στις βραδινές πτήσεις της Δευτέρας. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο μέχρι τις 11 μαζί. Και έλεγα πριν για τους φοιτητές. Και μου γράφει εδώ μια φίλη, η Ευγενία, ωραίο καλωσόρισμα, μου λέει με τα ενίκια στα ύψη. Δεν έχεις και άδικο. Έβλεπα σήμερα ένα δημοσίευμα στο thetanews.gr. Είμαστε αδελφάκι με το thetanews.gr. Μπορείτε να διαβάζετε τα θέματα της πόλης καθημερινά και από εκεί, βεβαίως από τη Θεσσαλονίκη την εφημερίδα μας και η ηλεκτρονική έκδοση της καθημερινά, αλλά και στην σαββατιάτικη έκδοση με το φίλο μας και στον Θήτα FM 107,1 από τις 6 το πρωί ως τις 11 το βράδυ με καθημερινό πρόγραμμα για την ενημέρωσή σας. Και δεν έχει άδικο η Ευγενία που μου λέει για το καλωσόρισμα αυτό με τα υψηλά ενίκια. Έβλεπα λοιπόν στο fitanews.gr πόσο ακριβά είναι τα ενίκια και πόσο έχουν ακριβήνει οι ζώνες από τις οποίες περνάει και το μετρό στην πόλη, αλλά και πόσο ακριβές είναι κυρίως οι ανατολικές περιοχές, πόσο έχει αναβαθμιστεί πλέον και η Καλαμαριά και έχει πάει ακόμα πιο ψηλά και στα ενίκια και στις πωλήσεις των κατοικιών, πόσο ψηλά έχει ανέβει και η Θέρμη, πόσο ψηλά έχουν ανέβει και το Πανόραμα και η Πηλαία και όλες αυτές οι περιοχές. Στην δυτική πλευρά της πόλης τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα μέχρι να επεκταθεί και εκεί το μετρό, που νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπουν και αυτοί στη διαδικασία της αναβάθμισης και στα πολιτήρια και στα ενοικιαστήρια. Προς το παρόν δεν ξέρω πώς την παλεύουν οι φοιτητές και οι γονείς τους που έχουν έρθει στην πόλη και αναζητούν τη στέγη, τα φοιτητόσπιτα όπως τα λέω και εγώ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, οι τιμές είναι στα ύψη και νομίζω ότι η αναζήτηση αυτή τη στιγμή της κατοικίας είναι ένα από τα πιο σπουδαία και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα φοιτητή που έρχεται στην πόλη για να σπουδάσει.
1: FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Έτσι ακριβώς εγώ πριν από χρόνια ήρθα σε αυτή την πόλη για να σπουδάσω και την αγάπησα και έμεινα. Και τώρα πολλά δένουμε ένα περίεργο τρόπο στη ζωή μας. Αναρωτιέμαι, έλεγα πριν, καλωσορίζουμε τους φοιτητές, τους νέους φοιτητές της πόλης που θα έρθουν να σπουδάσουν. Κάποιοι θα σπουδάσουν ιατρική, κάποιοι σπούδασαν κβαντική ιατρική και άφησαν έναν άνθρωπο βοήθητο. Αυτά τα success story, τα πολύ επιτυχημένα, σαν αυτή τη γιατρό που ανέλαβε τον Μαζονάκη για να του κάνει την πλασμαφαίρεση. Και τα ερωτήματα είναι πολλά. Σήμερα ομολόγησε και ο Υπουργός Υγείας ότι δεν προστατεύσαμε τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και πολλά ερωτήματα προκαλούν αυτοί οι τίτλοι σπουδών που εμφανίζονται στο βιογραφικό της συγκεκριμένης γιατρού. Να πούμε ότι η ίδια ανέφερε ότι διαθέτει μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική. Είναι αυτές οι καινούργιες ιατρικές που δεν τις ξέρουμε. Αυτή η κβαντική ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, που δεν εντοπίζεται κανένα πρόγραμμα σπουδών. Και βέβαια η 56χρονη, η οποία σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο εμφανίζεται ως γιατρός ανεφιδικότητας, αναφέρει στο βιογραφικό της ότι έχει σπουδάσει ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά στη συνέχεια απέκτησε το μεταπτυχιακό της στην κβαντική ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Ωστόσο, γύρω από το συγκεκριμένο τίτλο σπουδών προκύπτουν φοβερά ερωτήματα. Ποια είναι αυτή η κβαντική ιατρική? Είναι αυτή η επιστήμη ή είναι η ψευδοεπιστήμη? Και το λέω αυτό γιατί έρχονται να σπουδάσουν τα παιδιά μας. Άλλοι θα σπουδάσουν ιατρική, άλλοι νομική, άλλοι αυτά τα προγράμματα των σπουδών. Πού τα έχουν βρει όλοι αυτοί? Και πάνε και τα φορτσάρουν και τα βάζουν και μπροστά σε τίτλους και τα κορνιζάρουν. Οι τίτλοι παρέχονται από ένα συγκεκριμένο φορέα. Ισοδυναμούν με ένα αναγνωρισμένο πτυχίο ιατρικής και με μια ειδικότητα. Όλοι οι κομπογιανίτες έχουν μπει στο διαδίκτυο και μας λένε ότι έχουν τελειώσει μια περίεργη εναλλακτική ιατρική, κβατική ιατρική, βάζουν και την τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε όλα αυτά και ο καθένας πέφτει θύμα όλης αυτής της εντός εισαγωγικών ωραίας ταμπέλας. Τα ακούει ο άλλος και λέει κβατική ιατρική. Κάτι σαν αυτό περίεργο, αφού δεν το γνωρίζω. Βρε, θέλει διάβασμα. Θέλει να στρώσεις το ποπό σου που λέγανε και παλί και να κάτσεις να διαβάσεις για να τελειώσεις την ιατρική. Και πρέπει να περάσεις και από τα δημόσια νοσοκομεία, να σώσεις ανθρώπους και ας παίρνεις 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι η πραγματική γιατρή. Σε αυτούς βγάζουμε το καπέλο. Αυτοί που αγωνίζονται μέσα στα δημόσια νοσοκομεία μέρα νύχτα και σώζουν ανθρώπους. Όχι αυτοί που θησαυρίζουν και βγάζουν εκατομμύρια με ψεύτικους τίτλους.

Και κάπως έτσι στις σκέψεις της Δευτέρας αναλογιζόμαστε πως γεμίσαμε στο διαδίκτυο με κομπογιανίτες, με σαρλατάνους που εμπορεύονται την ελπίδα για αιώνια νεότητα, για ομορφιά, πως θα μας κάνουν πιο νέους, πιο ερωτεύσιμους. Και πως η αλήθεια και η πραγματικότητα έχει περάσει πλέον σε δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς έχει επικρατήσει πολύ το φαίνεστε και το ψέμα, ειδικά στο διαδίκτυο, και έχουν και δίπλα τους πολύτιμους αρρωγούς, τους περίφημους influencers, αυτούς οι οποίοι δεν διστάζουν να διαφημίζουν τα σκευάσματά τους, τις υπηρεσίες τους, τα ελιξίρια της νεότητάς τους, τα μηχανήματα που θα σε κρατήσουν νέο. Κακή ώρα. Και κάπως έτσι προχωράει η ζωή εν έτη 2026 σε μια χώρα που το θεσμικό πλαίσιο, από ό,τι φαίνεται, και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν πάει περίπατο εδώ και πάρα πολύ καιρό, και γίνεται ένα τραγικό γεγονός για να ψαχνόμαστε όλοι. Καλό βράδυ, είναι ο Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, με τις σκέψεις της Δευτέρας σε μια βραδινή, όπως πάντα, πτήση που είναι στις ωραίες. Σε λίγο θα προσγειωθούμε. Ακούσουμε λίγο τον Έλτον Τζον και να δυναμώσουμε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου μας.

Τι ωραίο που είναι το βράδυ της Δευτέρας. Κοιτάζω και έτσι από τα ψηλά που είναι το στούντιο του CTFM και βλέπουμε όλη την Τζιμισκή από πολύ πολύ μακριά, ότι έχει τόσο λίγη και ωραία κίνηση αυτή την ώρα. Τι ώρα να κάνεις βόλτα στην πόλη με την ησυχία της Δευτέρας. Κλείνει και ο περιφερειακός για κάποιες ώρες μέχρι το νωρίς το πρωί λόγω του flyover απόψε. Οπότε να έχετε το νου σας όσοι κινηθείτε με τα μεσονύχτιες ώρες στην πόλη. Χρόνια πολλά να ξαναπώ σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα τους Σταύρους και τις Σταυρούλες. 14η μέρα, 14ο βράδυ του Σεπτέμβρη. Λίγο πιο κρύο από τα προηγούμενα. Με την ψύχρα όμως να υπάρχει μόνο στο εξωτερικό περιβάλλον, γιατί εμείς εδώ τα έχουμε καταργήσει όλα αυτά. Η επικοινωνία μας ως γνωστόν μέσα από το Facebook Ελένη Μπαρμπάκου με ελληνικούς όρους και μέσα από το Viber του Θήτα 697 20 10 70. Λίγο πριν την τελευταία ευχή που θα πω απόψε για καλό βράδυ.

στα όμορφα βράδια μας που θα ζούμε εδώ στον Θήτα FM από τις 9 έως τις 11. Να ευχηθώ να έχουμε μια ωραία εβδομάδα, όσο το δυνατόν πιο άσχημες ειδήσεις, όσο το δυνατόν λιγότερες άσχημες ειδήσεις και όσο το δυνατόν πιο όμορφες παρέες. Να ξαναρχίσουμε τις ωραίες μας φθινοπορεινές συνήθειες, δηλαδή τους πρωινούς ζεστούς καφέδες, τις βόλτες μέσα στην πόλη. Να ξαναμπούμε στα σινεμά το βράδυ και όλο αυτό που φέρει αυτή η πολύ ωραία γλυκιά εποχή του Σεπτέμβρη. Ήταν η Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, ήταν ο Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Σας αφήνω σε εκπληκτικές μουσικές. Και αύριο το πρωί από τις 6 Δημήτρης Καρυπίδης, πρωινό με Κάρι. Στις 8 η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου με το Μεσημέριασε. Και στις 10 ο Βαγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης, στην πρωινή ζώνη του Θήτα FM 107,1, γεμάτη ενημέρωση με όλα τα νέα της πόλης και τη δική σας φωνή, τη φωνή της Θεσσαλονίκης.